0: Nova 931. Καθημερινή ενημέρωση, συνεντεύξεις, δράσεις, ψυχαγωγία και διαγωνισμοί.
1: Nova Radio News Today.

0: Νόβα 931. Η ώρα είναι 3:30.
1: Νόβα 931. Κολλάς μαζί του.

0: Nova 931. Το πρώτο ραδιόφωνο της Ξάνθης.
1: Δεν χωράει αυτό που νιώθω, που νιώθω, που νιώθω. Σε λέξεις να το κλείσω, το κλείσω.

0: τα κολλασμένα. Νόβα 931. Επικοινωνούμε 2-54-10-83-330. info@novaradio.gr. Viber 69-80-80-44-41.
1: Nova Radio News Today.

0: Νόβα 931.
1: Τώρα που σ' έχω αγκαλιά και σου χαϊδεύω τα μαλλιά, θέλω να ακούσεις μια ιστορία που δεν υπάρχει σε βιβλία παιδικά. Τώρα που σ' έχω αγκαλιά,

τραγούδι ακόμα τραπετεύει από το πικρό μου στόμα. Ταξιδεύει, ψάχνει να βρει το λάθος στην αγάπη όταν χαθεί το πάθος. Ένα τραγούδι ακόμα να σου φέρει, ένα φεγγάρι ακόμα μεσημέρι. Άνεμο στα μαλλιά σου κι ας γίνω η αγάπη η παλιά σου.

0: Νόβα 931. Η ώρα είναι 4.
1: Κάθε στιγμή, κάθε διαδρομή, κάθε μέρα. Το ραδιόφωνο που ακούς, τώρα σε ακολουθεί παντού. Nova Radio All. Θέλεις περισσότερα? Η νέα εφαρμογή Nova Radio 931 διαθέτει το CarPlay και Android Auto και ήρθε για να μείνει μόνιμα στην οθόνη του αυτοκινήτου σου. Μπαίνεις, επιλέγεις, ακούς, χωρίς καλώδια, χωρίς Bluetooth, χωρίς το κινητό να σε δεσμεύει. Κατέβασε την τώρα. Διαθέσιμη για Android και iOS. Nova Radio. Το νέο ραδιόφωνο είναι mobile και είναι ήδη εδώ.
0: Nova 931.

Μ' αρέσει το αμάξι που τρέχει πιο πολύ. Μ' αρέσει το μετάξι, στα πόδια μου χαλεί. Μ' αρέσουν τα κουστούμια, μ' αρέσουν και τα τζιν. Τους άλλους μου αρέσει.

0: Nova 931. Ακολουθήστε μας στο Facebook και το Instagram Nova Radio 93,1.
1: Nova Radio News Today.

αυτός. Δεν υπάρχουν εκδοχές αν δεν σου είμαι αρκετός. Έχεις δύο επιλογές.

που μας κρατάνε χωριά και έχει γίνει πια ρούχο μου η στεναχώρια, η μοναξιά βοριά.

0: Νόβα 9.31. Η ώρα είναι 5.
1: Κάθε στιγμή, κάθε διαδρομή, κάθε μέρα. Το ραδιόφωνο που ακούς, τώρα σε ακολουθεί παντού. Nova Radio App. Για iOS και Android, Nova Radio 931. Κάνε level up στην καθημερινότητά σου. Ψηφιακός ήχος, live ενημέρωση για το πρόγραμμα και τις εκπομπές. Άμεση πρόσβαση σε social και website. Όλα στο χέρι σου. Θέλεις περισσότερα? Η νέα εφαρμογή Nova Radio 931 διαθέτει το CarPlay και Android Auto και ήρθε για να μείνει μόνιμα στην οθόνη του αυτοκινήτου σου. Μπαίνεις, επιλέγεις, ακούς, χωρίς καλώδια, χωρίς Bluetooth, χωρίς το κινητό να σε δεσμεύει. Κατέβασε την τώρα. Διαθέσιμη για Android και iOS. Nova Radio. Το νέο ραδιόφωνο είναι mobile και είναι ήδη εδώ.
0: Nova 931.

0: Νόβα 931. Καθημερινή ενημέρωση, συνεντεύξεις, δράσεις, ψυχαγωγία και διαγωνισμοί.
1: Νόβα Radio. News Today.

την καρδιά μου, την πατάς, τη θρηματίζεις. Στα θυμωμένα κύματά μου, δε με γλιτώνεις, με βυθίζεις. Δε με διαβάζεις, με αδειάζεις, μ' άλλο σώμα ταξιδεύεις. Με επιλογές σου, δε

0: Nova 931. Επικοινωνούμε 254-10-83-330. info@novaradio.gr. Viber 69-80-80-44-41.
1: Nova Radio. News Today.

0: Νόβα 931. Η ώρα είναι 6.
1: Νόβα 931.
2: Κάθε στιγμή, κάθε διαδρομή, κάθε μέρα. Το ραδιόφωνο που ακούς, τώρα σε ακολουθεί παντού. Nova Radio All. Θέλεις περισσότερα? Η νέα εφαρμογή Nova Radio 931 διαθέτει το CarPlay και Android Auto και ήρθε για να μείνει μόνιμα στην οθόνη του αυτοκινήτου σου. Μπαίνεις, επιλέγεις, ακούς, χωρίς καλώδια, χωρίς Bluetooth, χωρίς το κινητό να σε δεσμεύει. Κατέβασε την τώρα. Διαθέσιμη για Android και iOS. Nova Radio. Το νέο ραδιόφωνο είναι mobile και είναι ήδη εδώ.
0: Nova 931.

Θα ξεθοριάσεις όπως μια χάρτινη παλιά φωτογραφία με χαλασμένη από τον καιρό τοιχογραφία. Έτσι θα μοιάσεις, θα σε ξεχάσω. Κάποιο ξημέρωμα θα γίνει ένα θαύμα και της απόγνωσης το υψωμένο φράγμα θα το διασπάσω.

θα συγχωρήσω. Λάθη και ψέματα και όλα σου τα λίγα, και όσα αξίζω και ποτέ μου δεν τα πήγα. Ναι, θα τα ζήσω. Θα σκοτεινιάσεις, δεν θα σε ένα στρώ στη μνήμη μου ταξίδι. Και αν το παίξεις τη συγγνώμη στο παιχνίδι, κι άλλα θα χάσεις.

0: Nova 931.
1: Ο Γιάννης Καντέλης και ο Αντώνης Ατζολέτος έρχονται στις 10 στον Sky 100,3. Οι δύο γνωστοί πολιτικοί συντάκτες θα σχολιάζουν και θα αναλύουν την πολιτική επικαιρότητα. Θα μεταφέρουν ρεπορτάζ από την κυβέρνηση και τα κόμματα, αλλά και θα μοιράζονται παραπολιτικά και δρόμενα από τα άγνωστα παρασκήνια της πολιτικής.
2: Sky 100,3.
3: Nova 931.

0: 931, το πρώτο ραδιόφωνο της Ξάνθης.
1: Σε είδα πάλι να με κοιτάζεις. Γεια σου τι κάνεις, να μου φωνάζεις. Σε είδα πάλι ξαφνικά

0: Nova 931 και www.novaradio.gr.
1: Nova Radio. News Today.

0: www.novaradio.gr.
1: Και τώρα το νούμερο 1 τραγούδι στο Nova 931. Μια προσφορά από το νούμερο 1 Hotel Z Palace and Congress Center. Σαν στο σπίτι σου και καλύτερα.

9.31. Μια προσφορά από το νούμερο 1 Hotel Z Palace and Congress Center. Σαν στο σπίτι σου και καλύτερα. Ψάχνεις ένα όμορφο μέρος για να απολαύσεις τον καφέ σου, να χαλαρώσεις ή να δουλέψεις με ηρεμία? Το λόμπι του Hotel Z Palace and Congress Center στην Ξάνθη σε περιμένει. Ανοιχτό για όλους, όχι μόνο για τους διαμένοντες. Απόλαυσε καφέ, ποτό ή φαγητό σε έναν κομψό και ευρύχωρο χώρο. Ιδανικό και για επαγγελματικές συναντήσεις ή διαδικτυακή εργασία με δωρεάν γρήγορο Wi-Fi. Και φυσικά, χωρίς άγχος για πάρκινγκ. Υπάρχει εύκολο και άνετο πάρκινγκ στο χώρο. Hotel Z Palace and Congress Center, Τέρμα Γεωργίου Κονδύλη, Ξάνθη. Τηλέφωνο για πληροφορίες 25 410 644 14. Hotel Z Palace and Congress Center. Σαν στο σπίτι σου και καλύτερα.

0: 9.31. Η ώρα είναι 7.
1: Νόβα 9.31.
2: Κάθε στιγμή, κάθε διαδρομή, κάθε μέρα. Το ραδιόφωνο που ακούς, τώρα σε ακολουθεί παντού. Nova Radio App. Για iOS και Android, Nova Radio 931. Κάνε level up στην καθημερινότητά σου. Ψηφιακός ήχος, live ενημέρωση για το πρόγραμμα και τις εκπομπές. Άμεση πρόσβαση σε social και website. Όλα στο χέρι σου. Θέλεις περισσότερα? Η νέα εφαρμογή Nova Radio 931 διαθέτει το CarPlay και Android Auto και ήρθε για να μείνει μόνιμα στην οθόνη του αυτοκινήτου σου. Μπαίνεις, επιλέγεις, ακούς, χωρίς καλώδια, χωρίς Bluetooth, χωρίς το κινητό να σε δεσμεύει. Κατέβασε την τώρα. Διαθέσιμη για Android και iOS. Nova Radio. Το νέο ραδιόφωνο είναι mobile και είναι ήδη εδώ.
1: Nova 931. Το πρώτο ραδιόφωνο της Ξάνθης.
3: Ξέρω καλά πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ράστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου κι αν πας. Θέλω από σένα μονάχα μια χάρη. Μη φύγεις έτσι όπως φεύγουν οι άλλοι. Την ενοχή σε σκυμμένο κεφάλι κρύβοντας. Ίσια το βλέμμα σου μη χαμηλώνεις. Αν δεν

0: Ακολουθήστε μας στο Facebook και το Instagram Nova Radio 93,1.
1: Nova Radio News Today.
2: Αφού δεν καταλαβαίνεις πως είναι ένα άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τι σε

Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις. Επιπτώσεις.

0: Νόβα 9.31. Η ώρα είναι 7.30.
1: Νόβα 9.31.
2: Το Practicare αλλάζει χρώμα στη ζωή σου. Πρόλαβε στα Practicare όλα τα χρώματα ανάμειξης Ιζομάτ μείον 20% και ακριλικό στεγανοδικό ταρατσόν Ιζομάτ Ιζοφλέξ 13 κιλών μόνο 37 ευρώ. Το Practicare αλλάζει και γίνεται Dedeman.
3: Θέλετε να κάνετε δώρο στον εαυτό σας?
4: Θέλετε να είστε χαρούμενοι νοικοκυρά,
3: αλλά και περιποιημένος κύριος?
4: Επιλέξτε καθαριστήρια Ξάνθης το τέλειο. Περιποίηση που αισθάνεστε εσείς, αλλά και το σπίτι σας.
3: Χαλαρώστε και απολαύστε το καθημερινό σας πρόγραμμα άνετα.
5: Για τα υπόλοιπα είμαστε εμείς εδώ.
4: Για ό,τι ντύνεστε,
3: σκεπάζεστε,
5: αλλά και πατάτε.
3: Καθαριστήρια Ξάνθης το τέλειο.
5: Το τέλειο.
3: Χρόνια τώρα μαζί σας, αξιόπιστα, με έξτρα υπηρεσίες και χαμηλές τιμές.
4: Καθαριστήρια Ξάνθης το τέλειο. Τηλέφωνο 67591.
5: Τέλεια επιλογή.
3: Αχαλή νοτή καθαριότητα.
6: Ανανεώστε το σπίτι σας με εξαιρετικές προσφορές από τη USK. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων και αυτή τη στιγμή μπορείτε να κερδίσετε μέχρι και 60% σε επιλεγμένα έπιπλα εσωτερικού χώρου και προϊόντα ύπνου. USK. Scandinavian Sleeping and Living.
7: Κρωματάκι, κρωματάκι για τα σένα το...

0: Βαψά. Ξέρεις, μωρέ, πότε καταλαβαίνεις το καλό το χρώμα?
1: Όταν απλώνεται εύκολα χωρίς πιτσίλισμα.
2: Isomat Premium.
1: Όταν έχεις τέλεια κάλυψη από το πρώτο χέρι.
2: Isomat Premium.
1: Όταν αφήνει ομοιόμορφο πλούσιο μάτ αποτέλεσμα.
2: Isomat Premium.
1: Και είναι ανθεκτικό στο πλύσιμο, αλλά και χαμηλής οσμής. Για καλύτερο αέρα μέσα στο σπίτι.
3: Isomat Premium. Χρώμα για βαφή εσωτερικών χώρων με τη γνωστή ποιότητα της Isomat που ξεχωρίζει.
4: Και από κρωματάκι.
3: Διαθέσιμο σε όλες τις αποχρώσεις της Βεντάλιας Κρώμα.
5: Στη μονάδα ανακύκλωσης Geometal Scrap παραδίδεις τα σίδερα και τα μέταλά σου και παίρνεις μετρητά.
6: Τι να φτάρει, ρε, πάτε καλά. Μιλήστε να καταλάβει ο κόσμος, ρε. Τι Geometal Scrap, τι είμαστε πέρα, καμιά εταιρεία marketing? Οι άνθρωποι έρχονται, παίρνουν τα σίδερά σου, τα μεταφέρουν, τα μεταποιούν, τα διαλύουν, τα κάνουν μπάχαλο. Πώς το λένε? Τι θες τώρα εσύ, ρε παιδάκι μου? Εσύ θα πας εκεί πέρα, θα αναλάβουν αυτοί όλο αυτό το πακέτο και εσύ θα πάρεις το χαρτί στο χέρι. Και θα έχει και το ISO το 14001 και θα έχει και τη συστηματάρα το ΕΔΟΕ, αυτό που είναι για οριστική διαγραφή οχήματος τέλους κύκλου ζωής. Έχεις μπερδέψει, σου λέω, ξύπνα, όλα τα αναλαμβάνουν τα παιδιά εκεί πέρα και παίρνεις και το κασέρι στο χέρι. Φυλάκια, τετέλεστε, τι θα κάνεις? Θα έρθεις Geometal Scrap. Geometal Scrap. Δεύτερο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας, τηλέφωνο 2541-022-176 και στο geometal.gr.
5: Τώρα και με δύο νέα ISO, 9001 και 45001.
7: Νέο υποκατάστημα Περιφερειακή Οδός Χρυσούπολη Καβάλας, τηλέφωνο 2591-771266.
8: Ήρθε η στιγμή να περάσω κταίω. Με έπιασε πανικός. Να το ελέγξω σωστά, να είναι ασφαλές, να εξυπηρετηθώ γρήγορα. Το πήγα λοιπόν. Και η διάγνωση? Όλα καλά.
9: Ιδιωτικό κταίο διάγνωση. Επισκεφτείτε το μεγαλύτερο και πιο σύγχρονο κταίο και διαπιστώστε τη διαφορά.
10: Θα μας βρείτε στο νέο μας κταίο, στο πρώτο χιλιόμετρο προς Λάγος και όπως πάντα στο τρίτο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας. Κταίο διάγνωση. Για μοτοσυκλέτες, γιοταχή, επαγγελματικά και το μόνο για βαρέα οχήματα. Ραντεβού online στο ictaodiagnosi.gr και τηλεφωνικά στο 25410-66566.
11: Ιδιωτικό κταίο διάγνωση. Κινηθείτε ασφαλώς.
12: Κάθε παιδί έχει τη δική του ιστορία. Το σχολείο που διαλέγουμε είναι αυτό που θα τη γράψει. Άξιον. Οι δάσκαλοι είναι πάντα δίπλα στα παιδιά. Ξένες γλώσσες, υπολογιστές, αθλητισμός και ενισχυτική διδασκαλία. Όλα γίνονται μέσα στο σχολείο. Εκπαιδευτικές δράσεις, συμμετοχή σε διεθνή συνέδρια και διαγωνισμούς. Άξιον. Και κάτι μοναδικό για τη Θράκη. Δυνατότητα απόκτησης του Dual Diploma του Columbia School. Το διεθνές πτυχίο που ανοίγει πόρτες στα πανεπιστήμια όλου του κόσμου. Άξιον. Ένα σχολείο όπου τα παιδιά μαθαίνουν χωρίς χαμένες ώρες. Από το νηπιαγωγείο ως το λύκειο, το Άξιον είναι εκεί για κάθε παιδί. Για πληροφορίες και εγγραφές, επισκεφτείτε το axion.edu.gr ή καλέστε στο 25410-81130 και 6984-613-795. Ξανθή.
13: Κοτόπουλο, με πατάτες στο φούρνο. Όχι, όχι, όχι. Πανέ. Ή κοτόπουλο στη σχάρα. Ή μήπως κοτόπουλο με χυλοπίτες όπως το έφτιανε η γιαγιά. Ή κοτόπουλο με πίτες.
14: Όπως και να το μαγειρέψετε, η συνταγή είναι μία. Πίντος. Γιατί τα κοτόπουλα Πίντος είναι μοναδικά και εγγυημένα. Γι' αυτό είναι στην κορυφή της γεύσης.
15: Πίντος στη γάστρα με πατάτες. Πίντος σνίτσελ. Πίντος κοκκινιστό με κρεμμύδια. Πίντος λεμονάδα.
14: Πίντος. Τα νόστιμα ορεινά κοτόπουλα.
16: Τροφοδιανομή Χατζιωάννου. Δεύτερο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας και 500 μέτρα από τον υποσταθμό της ΔΕΗ. Τηλέφωνο και φάξ 25410-73-677.
17: Τροφοδιανομή Χατζιωάννου. Εγγύηση στα κοτόπουλα Πίντος.
18: Από το πρώτο φως της ημέρας μέχρι το τραπέζι της οικογένειας, το ψωμί έχει διαδρομή. Στο Μήλο, αυτή η διαδρομή ξεκινά από τη ζύμη. Με ελληνικά άλευρα, με προσεκτικά επιλεγμένες πρώτες ύλες. Με χρόνο και μεράκι. Γιατί το καλό ψωμί δεν βιάζεται. Γίνεται όπως παλιά. Αρτοποιία Μήλος. Σε 5 σημεία στην Ξάνθη. Κάθε μέρα φρέσκο από την αρχή.
19: Νόβα 931.

0: Νούπα 931 θυμάται τα καλύτερα τραγούδια της ζωής μας.
1: Μία προσφορά από την εταιρεία Σκυρόδε Μαξάνθης Αλέξανδρος ΑΕ. Γιατί η αξιοπιστία έχει όνομα.
2: Γιάννης Πάριος, να λοιπόν γιατί σ' αγάπησα.

0: Ένα θυμάται τα καλύτερα τραγούδια της ζωής μας.
1: Μία προσφορά από την εταιρεία Σκυρόδεμα Ξάνθης Αλέξανδρος ΑΕ. Γιατί η αξιοπιστία έχει όνομα.
2: Θεμελιώνουμε τις απαιτήσεις σας αξιόπιστα.
3: Χτίζουμε την εμπιστοσύνη σας υπεύθυνα.
2: Θωρακίζουμε το συμφέρον σας οικονομικά.
3: Σκυρόδεμα Αλέξανδρος ΑΕ.
2: Στις σύγχρονες και πλήρως αυτοματοποιημένες εγκαταστάσεις μας σας παρέχουμε υψηλής ποιότητας σκυρόδεμα από γνήσια και πιστοποιημένα υλικά λατομείου για κάθε κατασκευαστική σας απαίτηση.
3: Σκυρόδεμα Αλέξανδρος ΑΕ.
2: Εδώ και χρόνια μας εμπιστεύεστε για τη συνέπειά μας.
3: Εδώ και χρόνια σας το ανταποδίδουμε με υψηλή ποιότητα και χαμηλές τιμές. Σκυρόδεμα Ξάνθης Αλέξανδρος ΑΕ.
2: Δύο μονάδες παραγωγής στο νομό της Ξάνθης, στο 3ο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας και στο 4ο χιλιόμετρο Εχίνου Μελιδίων.
3: Τηλέφωνο 25410-84844. Σκυρόδεμα Αλέξανδρος. Γιατί η αξιοπιστία έχει όνομα.
4: www.novaradio.gr. Nova Radio.

0: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
1: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
2: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους οβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
3: Α, τώρα και με γραφητούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διωγγωμένης πολυστερίνης της Isomat.
2: Τα είπε όλα ο Μάστορας.
3: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
4: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
5: Στην Cocomat δημιουργούμε προϊόντα που φέρνουν τη φύση στο χώρο σας, προσφέροντάς σας την απόλυτη εμπειρία ύπνου. Από χειροποίητα στρώματα έως άνετα μαξιλάρια και μοναδικά έπιπλα, η Cocomat διαθέτει όλα όσα χρειάζεστε για να μεταμορφώσετε το σπίτι σας σε έναν παράδεισο άνεσης και πολυτέλειας. Γνωρίστε την υψηλή ποιότητα της Cocomat και τα προϊόντα ύπνου από φυσικά υλικά που δημιουργούν την αίσθηση ότι κοιμάστε στη φύση. Επισκεφτείτε την ανακαινισμένη έκθεση της Cocomat στο χώρο του εργοστασίου στη βιομηχανική περιοχή της Ξάνθης. Ανοιχτά κάθε μέρα 10 με 4. Πληροφορίες στο 254-10-77-360.
6: Vita Plus, η κορυφαία επιλογή για να αποκτήσετε το σώμα και το πρόσωπο που ονειρεύεστε. Εξειδικευμένοι επαγγελματίες σας προσφέρουν ολοκληρωμένες υπηρεσίες αδυνατίσματος, διαιτολογίας, αισθητικής προσώπου και λέιζερ αποτρίχωσης. Στο Vita Plus, κάθε επίσκεψη αποτελεί μια μοναδική εμπειρία. Θα μας βρείτε Σμύρνης 9 και Καραολή και στο vitaplusxanthi.gr. Για να κλείσετε το ραντεβού σας, καλέστε μας σήμερα στο 2541072666. Vita Plus, η επιλογή που σας αξίζει για να αναδείξετε τη φυσική σας ομορφιά.
7: Από το πρώτο φως της ημέρας μέχρι το τραπέζι της οικογένειας, το ψωμί έχει διαδρομή. Στο Μήλο, αυτή η διαδρομή ξεκινά από τη ζύμη, με ελληνικά άλευρα, με προσεκτικά επιλεγμένες πρώτες ύλες, με χρόνο και μεράκι. Γιατί το καλό ψωμί δεν βιάζεται, γίνεται όπως παλιά. Αρτοποιία Μήλος. Σε 5 σημεία στην Ξάνθη. Κάθε μέρα φρέσκο. Από την αρχή.
8: Πρωί-πρωί την ατυχία μου!
9: Τι έγινε, ρε συνάδελφε, τι έπαθες?
8: Έμεινε το αυτοκίνητό μου από μπαταρία!
9: Και γι' αυτό σκας. Ένα τηλέφωνο θα κάνεις στο κέντρο μπαταρίας Energy Life στο 25410-20006 και θα σε εξυπηρετήσουν αμέσως. Θα επιλέξεις από την πολύ μεγάλη ποικιλία που έχουν, θα φέρουν την μπαταρία όπου έμεινες, θα ελέγξουν το δυναμό και τη μίζα και έτοιμος. Α, και πού είσαι? Χωρίς επιπλέον χρέωση.
8: Δεν μου λες, ρε συνάδελφε, από τιμές?
9: Οι άνθρωποι είναι εισαγωγής. Γι' αυτό οι τιμές τους είναι ασυναγώνιστες. Από πολύ οικονομικές, αξιόπιστες μπαταρίες μέχρι τις πιο γνωστές μάρκες. Bosch, Varta, Yuasa, Fiam, Technica, Exide, Mercury, Nord και άλλες πολλές.
8: Και πώς το είπες στο μαγαζί?
9: Είπαμε. Κέντρο μπαταρίας Energy Light. Έναν δικτέλ Ξάνθης. 25410-20006 και ήρθανε. Χωρίς επιπλέον χρέωση.
10: Υπάρχουν γεύσεις που δεν αλλάζουν με τα χρόνια. Γεύσεις που περνούν από γενιά σε γενιά μαζί με το ίδιο μεράκι.
11: Στο Σταυροδρόμι Στραγαλοποιείο Δαλακλείδη, η παράδοση συνεχίζεται εδώ και δεκαετίες.
10: Η τρίτη γενιά Δαλακλείδη κρατάει ζωντανή μια τέχνη που ξεκίνησε το 1938.
11: Αμέτρητα είδη ξηρών καρπών που επεξεργάζονται με παραδοσιακό τρόπο, αποξηραμένα φρούτα και σουτζούκ λουκούμ, όλα με αγνά υλικά, αρώματα και γεύσεις όπως παλιά.
10: Και φυσικά παγωτό δικής μας παραγωγής σε μοναδικές αυθεντικές γεύσεις και το παραδοσιακό παγωτό καρότσι έτοιμο να σερβίρει κάθε σας εκδήλωση.
11: Το Σταυροδρόμι των Αδελφών Δαλακλείδη, 28 Οκτωβρίου 185 στην Ξάνθη και στο 25410-24-351.
10: Το Σταυροδρόμι Δαλακλείδη, ποιότητα που συνεχίζεται από γενιά σε γενιά.
12: Ο Γιάννης Καντέλης και ο Αντώνης Ατζολέτος έρχονται στις 10 στον Sky 100,3. Οι δύο γνωστοί πολιτικοί συντάκτες θα σχολιάζουν και θα αναλύουν την πολιτική επικαιρότητα. Θα μεταφέρουν ρεπορτάζ από την κυβέρνηση και τα κόμματα, αλλά και θα μοιράζονται παραπολιτικά και δρόμενα από τα άγνωστα παρασκήνια της πολιτικής.
13: Sky 100,3.
14: Νόβα 9.31. Η ώρα είναι 8.
15: Nova 931.
12: Και τώρα ο Άρης Πορτοσάλτε στο Nova 931 σε ζωντανή σύνδεση με τον Sky 100,3.
13: Sky 100,3.
16: Τελείδη διαφημιστική ανακοίνωση. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές. Ανατρέξτε στο ενημερωτικό δελτίο του ΟΣΕΚΑ και στο έγγραφο βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές, καθώς και στις σχετικές με τους επενδυτικούς κινδύνους και τα κόστη ενότητες, πριν προβείτε σε οποιαδήποτε οριστική επενδυτική απόφαση. Διαθέσιμα στα ελληνικά σε όλο το δίκτυο καταστημάτων της Eurobank και το eurobank.gr.
17: Ολοκληρώνουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει η μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σούζη.
18: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Ντουροστίκ έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
19: Στην Αττική, σήμερα Δευτέρα, ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρει, βόρειο-ανατολική, 4 με 6 βοφόρ στα ανατολικά πρόσκαιρα μέχρι 7. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 25 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα λίγη συννεφιά και η θερμοκρασία επίσης έως 25 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Δευτέρα στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα θα υπάρξει συννεφιά με λίγες τοπικές βροχές ή μπόρες και βαθμία βελτίωση. Στην υπόλοιπη χώρα γενικά αίθριος καιρός. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις στο Ιόνιο 3 με 4 βοφόρ, στο Αιγαίο 4 με 6 και πρόσκαιρα τοπικά 7. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα δυτικά έως 27 με 28 βαθμούς και στην υπόλοιπη χώρα έως 24 με 26 βαθμούς. Τρίτη και Τετάρτη βελτιωμένος καιρός με αρκετή ηλιοφάνεια. Η βόρεια άνεμη στο Αιγαίο τοπικά μέχρι 6 βόφορ και η θερμοκρασία δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά. Τέλος την Πέμπτη, λίγη συννεφιά θα έχουμε στη χώρα μας και αρκετή ηλιοφάνεια. Όμως το βράδυ στα βόρειο-δυτικά θα βρέξει. Η άνεμη νότιοι 3 με 5 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
20: Ήρθε η ώρα! Θα θερμομονώσουμε το σπίτι μας εξωτερικά! Το πήρα απόφαση!
21: Κι εγώ, Προκόπη μου, σκέψου πόσο θα ομορφύνει το σπίτι μας και κυρίως πόσα θα μένουν στην τσέπη μας από τους λογαριασμούς.
20: 55% εξοικονόμηση ενέργειας και φθορές ζημιές. Τέλος, με το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Thermoseal της Durostik. Ρώτησα και το μηχανικό και μου είπε ότι το Thermoseal διαφέρει διότι είναι πιστοποιημένο στην πρώτη κλάση με ασύγκριτη αντοχή. Γιατί δεν πρέπει να παίζεις με την εξωτερική θερμομόνωση του σπιτιού σου.
21: Για να μάθετε περισσότερα, επισκεφτείτε το www.durostik.gr.
20: Durostik. Προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
17: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Μικρόφωνο στον Άρη Πορτοσάλτε.
22: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι. Καλή εβδομάδα εύχομαι σε όλες και σε όλους. Ο καιρός είναι υπέροχος. Έχουμε έναν καταγάλαν ουρανό, έχει φυσήξει πολύ βοριάς, ταλαιπώρησε πολύ ή ταλαιπωρήθηκε η Κρήτη από αυτό το κύμα κακοκαιρίας. Αυτό που συνέβη, άκουγα στα ρεπορτάζ που έβαλε η τηλεόραση του Sky, 15 εκατομμύρια κιλά πατάτας κάτω από το νερό, ντομάτες και λοιπά προεκπαιδευτικά, πιπεριές φλωρίνης. Καταλαβαίνετε ότι θα έχουμε, αυτό όλο θα έχει αντανάκλαση στην αγορά και στην τιμή των προϊόντων. Εννοείται, θα μας τα πει ο Νίκος Φιλιππίδης. Μεγάλη ζημιά στην Κρήτη, δυστυχώς. Στην χειρότερη στιγμή ήρθε αυτή η κακοκαιρία. Πρόωρα και την ώρα που δεν είχαν συγκεντρώσει οι άνθρωποι την παραγωγή τους. Μεγάλη καταστροφή. Λοιπόν, αυτό είναι το ένα από τα θέματα που θα διαχειριστώ. Σας καλωσορίζω όλες και όλους από την Ελλάδα και το εξωτερικό. Να είμαστε καλά, να ξεκινήσει η εβδομάδα μας με υγεία και να προσπαθήσουμε όλοι για το καλύτερο. Έχω τρεις καλεσμένους αυτό το ημίωρο. Πρέπει να είμαι λίγο έτσι συντεταγμένος, να μην παρασυρθώ, το λέω στον εαυτό μου. Η τρίτη κατά σειρά καλεσμένη είναι η κυρία Σόντι Τριανταφύλου. Θα μιλήσουμε για αυτά που συμβαίνουν στη Γαλλία. Την περασμένη Παρασκευή, ο Γιώργος Χατζηδάκης μου έστειλε το εξής μήνυμα στο portosalta.gr. Στις 5 Οκτωβρίου 1944, δηλαδή σαν σήμερα, το 1944, στο μεγάλο χωριό Μενετές της νήσου Καρπάθου, μετά την αποχώρηση των Γερμανών για τη Ρόδο, εκδηλώθηκε από τους ηρωικούς κατοίκους αυτοδύναμο επαναστατικό κίνημα, μου γράφει ο κ. Χατζηδάκης, εναντίον των Ιταλών, οι οποίοι από το 1912 είχαν καταλάβει τα Δωδεκάνησα και την Κάρπαθο. Το κίνημα αυτό είχε απόλυτη επιτυχία, με αποτέλεσμα την εκδίωξη των Ιταλών, αφού στη συνέχεια είχε τη συμπαράσταση και την ολόπλευρη συμμετοχή όλων των χωριών του νησιού, όλων των Καρπαθίων. Έτσι, η Κάρπαθος ελευθερώθηκε μόνη της, με τις δικές της δυνάμεις και ανέμακτα. 5 Οκτωβρίου 1944. Η Αθήνα ελευθερώθηκε 7 ημέρες αργότερα στις 12 Οκτωβρίου 1944, υπενθυμίζει ο κύριος Χατζηδάκης και τον ευχαριστώ πολύ. Τα υπόλοιπα δωδεκάνησα ελευθερώθηκαν 8 μήνες αργότερα, τον Μάιο του 1945. Το σημαντικό αυτό γεγονός προευλήθη και επενέθηκε από το BBC του Λονδίνου. Κύριε Χατζηδάκη, χρόνια πολλά στην Κάρπαθο. Καρπαθιώτες, καρπαθιώτισες, τις ευχές μας, γεροί δυνατοί πάντα να παλεύετε για τα καλύτερα του εαυτού σας, της οικογένειάς σας, του νησού σας και όλοι μαζί για την πατρίδα μας. Ένα σημείο με αυτό. Ο φίλος μου Χρήστος Μπαράκος, γνωριμία από τους πολυπληθείς που έχουμε γνωριστεί όλα αυτά τα χρόνια μέσω των εκπομπών και τον ευχαριστώ πάρα πολύ, είναι, θα τον έχετε ακούσει κάποιες φορές, είναι εκπαιδευτικός, είναι Ελληνόπουλο. Έφυγε από την Αττική, την Αθήνα το 1980-81 και σταδιοδρομεί σήμερα ως εκπαιδευτικός στην Ελβετία, στη Βασιλεία της Ελβετίας. Μας ακούει on demand, δηλαδή το απόγευμα που γυρίζει από τη δουλειά του κατά τις 7 η ώρα και στέλνει πάντα με καθυστέρηση τα μηνύματα, οπότε είμαι Παρασκευή απόγευμα στο σπίτι, βράδυ στο σπίτι και παίρνω δύο μηνύματα του Χρήστου Μπαράκου. Το πρώτο.
0: Καλησπέρα Άρη. Μόλις ακούω τις ειδήσεις, πάλι σε on demand, και άκουσα τον αντιδήμαρχο που λέει στο 21 σχολείο, λέει, έγινε συναγερμός. Στο 21 σχολείο. Και μετά αναρωτιόμαστε, βρε Άρη, γιατί έχουμε αυτούς τους δείκτες στην Πίζα, γιατί τα παιδιά μας δεν ξέρουν γράμματα. Στο 21 σχολείο. Έλεος. Έλεος. Και βγαίνει ο άνθρωπος και τα λέει δημόσια και είναι και αντιδήμαρχος. Πού γάμο. Καληνύχτα.
22: Το πρώτο μήνυμα, στο 21 σχολείο. Το 21ο δύσκολο να το προφέρει κάποιος, έτσι. Δεν ξέρω αν το ξέρει κιόλας. Δεν τώρα, βέβαια, μάλλον θα είναι ο αντιδήμαρχος εκπαίδευσης, παιδείας. Δεν ξέρω, ούτε, δεν ασχολήθηκα καν. Δεν μπορώ. Με τους αγραμμάτους δεν μπορώ. Ασχολούμαι να με συγχωρείτε. Δεν περνάνε δύο λεπτά. Ξανά ο Μπαράκος. Δεν τι θέλει από τη ζωή μου. Ο Χρήστος, τι θες, Χρήστο.
0: Περίμενε. Έχω κι άλλο ηχητικό. Μόλις τώρα ακούω το βραδινό δελτίο, live. Η τιμή δεν αυξάνει, η τιμή αυξάνεται. Ενεργητική φωνή, παθητική φωνή. Αχ, βρε Άρη. Γι' αυτό τα παιδιά μας δεν μπορούν να μάθουν γράμματα, γιατί εμείς τους δίνουμε κακά παραδείγματα. Χαιρετισμούς, φιλάκια, καληνύχτα, να σε καλά.
22: Λοιπόν, αν Μπαράκο, Χρήστο Μπαράκο, αν είχες απέναντί σου τον Σπανό, θα σου λέγε τώρα, έλα καημένε τώρα, ασχολείσαι με το αυξάνει και το αυξάνεται, διαρρέει και διαρρέεται. Αμάν, τώρα σε αυτά θα κολλήσουμε. Σε χαρακτηρίζω ότι είσαι απελπισμένος εκεί στην Ελβετία, περνάς χάλια εκεί στη Βασιλεία και τι να πεις, ακούς πατρίδα και σου βγαίνει. Λοιπόν, είμαι παρασύρης άλλο, Χρήστο. Την καλημέρα μου, να είσαι καλά, φιλαράκο μου, ή καλό βράδυ, εν πάση περιπτώσει, και τι θα μας ξανακούσει πάλι το απόγευμα. Στον Sky το έλεγε πριν από λίγο στην τηλεόραση ο Μανώλης Κωστίδης, είναι προφανές, το έγραψε το liberal.gr από είδηση την οποία μετέδωσε το Αθηναϊκό Πρακτορείο Ειδήσεων. Πέθανε στην Κωνσταντινούπολη η φιλόσοφος Ιωάννα Κουτσουράδη. Μία από τις σημαντικότερες μορφές της παγκόσμιας φιλοσοφίας, η Ιωάννα Κουτσουράδη πέθανε στις 2 Οκτωβρίου στην Κωνσταντινούπολη, δύο ημέρες προτού συμπληρώσει τα 90 της χρόνια. Με έργο που ξεπέρασε τα σύνορα της Τουρκίας, η Ελληνίδα φιλόσοφος έθεσε την ανθρώπινη αξία και αξιοπρέπεια στο επίκεντρο της σκέψης της, αφήνοντας μια σπουδαία παρακαταθήκη στη φιλοσοφία και στην υπεράσπιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Διαβάζω πάντα από το liberal.gr που είναι ανταπόκριση του Αθηναϊκού Πρακτορείου. Γεννημένη στην Κωνσταντινούπολη στις 4 Οκτωβρίου 1936, η Κουτσουράδη αποφύτησε από το Ζάπιο και σπούδασε φιλοσοφία στο Πανεπιστήμιο Κωνσταντινούπολης, όπου και άρχισε την ακαδημαϊκή της καριέρα. Συνέχισε στο Erzurum στην Ανατολική Τουρκία, όπου δίδαξε εκτός από φιλοσοφία σύγχρονη γερμανική ποίηση και λατινικά. Από εκεί, το 1968, συνέχισε στο Πανεπιστήμιο του Χατζέτεπε στην Άγκυρα έως το 2003, οπότε και συνταξιοδοτήθηκε, αλλά δεν σταμάτησε τη διδασκαλία. Στα τελευταία της χρόνια δίδασκε στο Πανεπιστήμιο Μάλτεπε φιλοσοφία και ανθρώπινα δικαιώματα. Ήταν πρόεδρος της Φιλοσοφικής Εταιρείας της Τουρκίας, επίτιμος πρόεδρος της Διεθνούς Ομοσπονδίας Φιλοσοφικών Εταιριών. Από το 2010 ήταν επίσης μέλος της Διεθνούς Επιτροπής Εναντίον της Θανατικής Ποινής. Καθοριστική ήταν η συμβολή της Ιωάννας Κουτσουράδη στην ανάδειξη των ανθρωπίνων δικαιωμάτων τουλάχιστον, όχι μόνο ως νομική κατοχήρωση, αλλά ως ηθικό αίτημα για την προστασία της ανθρώπινης αξιοπρέπειας. Στον πυρήνα της σκέψης της βρισκόταν η ανάγκη να εξασφαλίζονται σε κάθε άνθρωπο οι συνθήκες που το επιτρέπουν να μορφώνεται, να καλλιεργεί τις ικανότητές του και να αναπτύσσει την προσωπικότητά του. Γι' αυτό και τα ανθρώπινα δικαιώματα είναι οικουμενικά, όπως δίδασκε, ανεξαρτήτως από καταγωγή, θρησκεία ή πολιτισμό. Η προσέγγιση της έδινε έμφαση στην εφαρμογή των δικαιωμάτων στην καθημερινή ζωή, υπογραμμίζοντας την ευθύνη κάθε ανθρώπου να σέβεται την αξιοπρέπεια και τις ελευθερίες των άλλων πέρα από την νομική υποχρέωση. Έτσι να το στο μυαλό σας, η Ιωάννα Κουτσουράδη διέπρεψε στην Τουρκία ως καθηγήτρια φιλοσοφίας. Αιωνία της η μνήμη. Υπερήφανη για μας, υπερήφανοι όλοι εμείς, πρωτίστως οι Κωνσταντινοπολίτες. Κυριάκος Μητσοτάκης.
1: Κάποιοι μας ειρωνεύτηκαν γιατί στέλνουμε, λέει, γαλάζια γράμματα και επιστολές στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Είναι τα ίδια γαλάζια γράμματα τα οποία οδήγησαν στο Ταμείο Ανάκαμψης και στα 36 δισεκατομμύρια τα οποία εκμεταλλεύτηκε η χώρα.
2: Τα γαλάζια σου αράβια κάθομαι και διαβάζω και με παίρνουν χαράματα καθώς πίσω κοιτάζω.
22: Τα γαλάζια σου γράμματα από με εκτέλεση ζωντανή, με ηχογράφηση από την Γαλάνη του σήμερα. Προχθές ακούσαμε τη Γαλάνη της πρώτης νεότητας. Τώρα ακούμε τη Γαλάνη της ύστερης νεότητας. Εξαιρετική σε κάθε περίπτωση. Εξαιρετικές πληροφορίες επίσης γράφει σήμερα ο Νικόλας Ταμπακόπουλος στο Liberal, στη στήλη Ανάργητος. Θα τη συζητήσουμε σε λίγο με τον Νίκο Φιλιππίδη. Προφανώς έχει πάρει κάποια αποσπάσματα, έχει πληροφορηθεί το τι λέει στην επιστολή του ο Κυριάκος Μητσοτάκης, αλλά όσοι ειρωνεύονται τον Μητσοτάκη, απλώς να ξέρουν ότι πίσω από τον Μητσοτάκη μπήκε ο Μακρόν, πίσω η... Η Μελόνι και ακολουθεί η Ισπανία στις επιστολές στα γαλάζια γράμματα. Το λέω διότι να μαθαίνουν και ο Νίκος Ανδουλάκης και ο Αλέξης Τσίπρας πώς είναι η σοβαρή διακυβέρνηση ενός τόπου. Ανεξαρτήτως αν τον γουστάρουμε, τον κούλι, δεν τον θέλουμε και δεν μας αρέσει και δεν μας βολεύει γιατί δεν κάνει τα χατήρια μας. Το λέω τώρα για όλες τις βαθμίδες της κοινωνίας. Από πολύ πολύ ψηλά μέχρι χαμηλά. Που χάθηκε το τραγούδι. Αυτό ήταν. Ωραία. Νίκος Ανδουλάκης.
15: Τι μου θυμίζουν οι τόσες αναπάντητες επιστολές του Πρωθυπουργού προς την κυρία Φοντερ Λάιεν, το τραγούδι της Δήμητρας Γαλάνη, «Τα γαλάζια σου γράμματα», που καταλήγει όμως «Μια ζωή περιμένω, μα δεν γίνονται θαύματα».
22: Λοιπόν, αυτή ήταν η δήλωση Νίκου Χαντουλάκη, ατυχής, είναι προφανές. Λοιπόν, Νίκος Φιλιππίδης, καλημέρα σας.
23: Γεια σου Άρη, καλημέρα.
22: Καλή εβδομάδα, καλή εβδομάδα. Νίκο, καλή εβδομάδα. Ας ξεκινήσουμε από αυτό, γιατί βλέπω ότι ο Ταμπακόπουλος έχει καμιά ενδιαφέρουσα πληροφορία σήμερα. Δεν ξέρω αν τα ξέρεις και εσύ αυτά. Δεν ξέρω, το έχεις δει, το έχεις δει το...
23: Ναι. Η επιστολή είχε δημοσιευθεί στο Bloomberg από την προηγούμενη εβδομάδα. Έχει μέσα την αναφορά, ακριβώς αναφορά που πραγματικά λίγο εκπλήσωμαι με τον Νικό Ανδρουλάκη. Αν δεν κάνω λάθος, έχει προτείνει ένα μηχανισμό,
22: ναι,
23: ο οποίος περίπου το ίδιο λέει. Το να αντιδράμε και να αντιδράμε και να κάνουμε φασαρία είναι λίγο ενοχλητικό, λίγο στα αυτιά και δεν παράγει και συζήτηση, δηλαδή δεν προχωράμε. Ναι. Δηλαδή, ο Μητσοτάκης σκέφτηκε, λέει, ότι ο έξτρα δημοσιονομικός χώρος που δημιουργείται από τα παραπάνω έσοδα που παίρνουμε προφανώς μέσω ΦΠΑ, γιατί η κατανάλωση έχει μειωθεί, άρα ο ειδικός φόρος κατανάλωσης που είναι επί του λίτρου είναι μειωμένος, αλλά από το ΦΠΑ πράγματι λόγω της αυξημένης τιμής
22: των προϊόντων πια υπάρχει περίσσευμα, μεγαλύτερο έσοδα από ΦΠΑ, μάλιστα.
23: Σωστά. Ναι. Λέει πολύ απλά αυτό το ποσό, το οποίο είναι
22: αφού βάλουμε, ας πούμε ότι είναι 900 εκατομμύρια, βάλουμε στην άκρη τα 205, ναι, ναι, που λέει ότι είναι ο ειδικός φόρος κατανάλωσης.
23: Σωστά.
22: Και μένουν άλλα 700 να τα γυρίσω πίσω, να τα γυρίσω στην κοινωνία. Μάλιστα.
23: Α, μπράβο. Να μπορώ αυτό να το γυρίσω. Ο Ανδρουλάκης, αν δεν κάνω λάθος, λέει ότι πρέπει να φτιαχτεί ένας μόνιμος τέτοιος μηχανισμός. Άρα, μάλλον συμφωνούν. Οπότε μην διαφωνούμε σε αυτό. Το θέμα είναι να συμφωνήσουν και οι Ευρωπαίοι. Γιατί τι γίνεται, γιατί ο Ανδρουλάκης τι λέει, να πάμε να το κάνουμε μόνοι μας. Δεν γίνονται αυτά. Γιατί είναι μια δαπάνη. Άρα η δαπάνη τι έρχεται, έρχεται να προσθεθεί σε άλλες δαπάνες που έχεις. Και αν οι δαπάνες που έχεις δημιουργήσει είναι, έχουν αυξήσει, έχουν πιάσει το ταβάνι που σου επιτρέπεται από την Ευρώπη, δεν μπορείς να χαλάσεις περισσότερο. Άρα θες έγκριση ευρωπαϊκή. Εκεί είναι η διαφορά των δύο. Ότι ο ένας πάει και ζητάει έγκριση ευρωπαϊκή γιατί κυβερνά, και ο άλλος λέει ότι πρέπει να το κάνουμε όπως πρέπει να το κάνουμε. Αλλά περίπου το ίδιο πράγμα περιγράφουν. Ναι. Αυτό το υπερέσοδο. Το οποίο είναι χρήματα τα οποία μπαίνουμε στον προϋπολογισμό, δημιουργούμε μεγαλύτερο πρωτογενές πλεόνασμα και το πρωτογενές πλεόνασμα μένει, το οποίο δεν πάει στράφη, δεν πάει για τις αποπληρωμές χρέους. Αλλά αυτή τη στιγμή μας ενδιαφέρει περισσότερο να συγκρατήσουμε τους ρυθμούς ανάπτυξης, να συγκρατήσουμε την κατανάλωση και να γίνει αυτό μέσω της ενίσχυσης των εισοδημάτων, όχι να αποκατασταθεί πλήρως η ζημιά, αλλά τουλάχιστον να μειωθεί η ζημιά που προκαλείται από τη διεθνή ενεργειακή
22: κρίση. Πάντως, σε κάθε περίπτωση, υπενθύμησε ο ίδιος ο Πρωθυπουργός ότι το Ταμείο Ανάκαμψης προέκυψε κατόπιν επιστολής που έστειλε.
23: Σωστά.
22: Ένα. Να υπενθυμίσω κι εγώ ότι η ρήτρα διαφυγής για τις αμυντικές δαπάνες πάλι από μια επιστολή του Μητσοτάκη ξεκίνησε. Και τρίτη περίπτωση, νομίζω ότι η Τουρκία βγήκε από το πρόγραμμα SAFE, γιατί πάλι μια επιστολή έστειλε ο Μητσοτάκης που έλεγε για ένα κάζους μπέλι που έχουν οι Τούρκοι εναντίον μας. Τα υπενθυμίζω όλα αυτά.
23: Μπορώ να σου αναφέρω και τέταρτη επιστολή, που είναι ο μηχανισμός στο ρεύμα, που για δύο χρόνια κράτησε τις τιμές του ρεύματος σε πολύ δύσκολη περίοδο, χωρίς σοβαρό δημοσιονομικό κόστος, αλλά με ανέξυπνο τρόπο, κάτω από τα 15 λεπτά ανά κιλοβατόρα.
22: Ναι.
23: Πολύ... Και ξεκίνησε από επιστολή προς την Φόντερ Λάιεν.
22: Ωραία. Προχωρούμε τώρα. Νίκο, να σου πω κάτι τώρα. Τι έχει γίνει με την κυρία Γκίλφοϊλ? Για πες, γιατί βλέπω ότι... Πού έγινε το τζαρτζάρισμα? Εξήγησε τα λίγο, σε παρακαλώ πολύ.
23: Αυτό που καταλαβαίνουμε είναι
22: βάλε
23: ότι...
22: Βάλε Σταύρο Παπασταύρου στο σκηνικό, βάλε Γκίλφοϊλ, βάλε κάθε το άξονα, βάλε ανταγωνιστές στην Τουρκία που θέλουν και εκείνοι να μεταφέρουν αέριο. Για βάλε λίγο τα κόλπα εδώ, να εξήγησε τα μαστιγάκι.
23: Κοίτα, υπήρξε μια φυσιολογική, θα έλεγα, προσπάθεια. Ξεκινήσαμε να αντικατασταθεί το φυσικό αέριο της Ρωσίας, το οποίο μας λείπει. Γιατί έχουν σταματήσει η αγωγή, μόνο ο Turk Stream λειτουργεί, έχουν σταματήσει σε σταδιακά, θα απαγορευτεί πλήρως. Άρα η συζήτηση ήταν πώς η περιοχή μας από Ελλάδα και βορειότερα, η Ανατολική Ευρώπη, θα καλυφθεί με φυσικό αέριο. Η Ελλάδα βγήκε μπροστά, έφτιαξε τη διαδικασία του κάθετου διαδρόμου, αυτός έλαβε αμερικανικής υποστήριξης. Έκλεισε η συμφωνία πέρσι τέτοια εποχή περίπου, όπου μεγάλη αμερικανική εταιρεία έκλεισε με ελληνικές εταιρείες τη συμφωνία, προκειμένου να υπάρχουν συμβόλαια μακροχρόνια, τα οποία θα είναι σε πλήρη ανάπτυξη από το 2030 και μετά, με αμερικανικό LNG, το οποίο θα έρχεται στους ελληνικούς σταθμούς εφεσαριού της Αλεξανδρούπολης και της Ρεβιθούσας, και έτσι θα πήγαινε αυτό που λέμε κάθετος διάδρομος. Τι είναι? Ένα προϊόν που μπαίνει σε έναν αγωγό φυσικού αερίου, το οποίο πηγαίνει από τη Βουλγαρία, τη Ρουμανία και μπορεί να φτάσει μέχρι τη Ουκρανία και τη Μολδαβία, και ενδεχομένως στην πορεία συζητήσαμε και παρακλάδια. Όλο αυτό χρειαζόταν μια δουλειά να γίνει, γιατί πρώτα απ' όλα θα πρέπει να είναι ανταγωνιστικός αυτός ο διάδρομος, θα πρέπει να έχει μειωμένα τέλη, θα πρέπει να υπάρχει πρόθυμους αγοραστές, οι οποίοι να ενδιαφέρονται και να τηρούν το λόγο τους, και όλο αυτό είναι μια διελκυστίδα και οικονομική και πολιτική που έχει κρατήσει τελευταίους 12 μήνες γύρω από αυτό, μεταξύ των Βαλκανικών χωρών, των Αμερικανών και της Ελλάδας. Η Ελλάδα πρωτοστατούσε, γιατί θα ήταν η χώρα υποδοχέας και θα είναι η χώρα υποδοχέας του φυσικού αερίου. Υπάρχουν και ανταγωνιστικοί διάδρομοι. Υπάρχουν, για παράδειγμα, εφεσαριού τα οποία έχουν αναπτυχθεί από την άλλη πλευρά της Θράκης, έτσι, στην Αλεξανδρούπολη το ελληνικό, πλευρά της Αδριανούπολης. Υπάρχουν επίσης τουρκικά εφεσαριού που επιθυμούν να κάνουν το ίδιο. Μην ξεχνάμε ότι λόγω των σχέσεων και λόγω της γεωγραφικής θέσης, η Τουρκία έλεγε μεγάλο μέρος από τις ροές του ρωσικού αερίου. Και αυτό το ρόλο τους προφανώς δεν ήθελε να το απεμπολίσει. Είδε την Ελλάδα να βγαίνει και να παίρνει πρωτοκαθεδρία σε αυτό.
22: Ναι. Και σκοτώνονται συστήματα τραμπικά τώρα μεταξύ τους. Νίκο, σκοτώνονται τραμπικά συστήματα μεταξύ τους. Λίγο από εδώ, λίγο άλλο.
23: Ο
22: Μπάρακ στην Άγκυρα με την Γκίλφοϊλ, τι για πεστή, τι παίζονται, σκοτώνονται μεταξύ τους.
23: Η αίσθηση που υπάρχει είναι ότι ο Μπάρακ και η Γκίλφοϊλ, παρά το γεγονός ότι είναι και οι δύο άνθρωποι οι οποίοι έχουν τοποθετηθεί και γίναν διπλωμάτες ενώ κάναν άλλο επάγγελμα από, το, από, την, από τον πρόεδρο Τραμπ, φαίνεται να είναι σε διαφορετικό μήκος κύματος. Φαίνεται επίσης τα σχέδια που αναπτύσσουν να έχουν μια χαρακτηριστικά ανταγωνιστικότητας στην περιοχή. Αυτά όλα προφανώς είναι δουλειά και του Υπουργού Εξωτερικών, αλλά είναι δουλειά και του περίφημου υπανίσχυρου Υπουργού του Μπέρκαμ, ο οποίος ρυθμίζει και προσπαθεί να συντονίσει όλα αυτά τα πράγματα, τα οποία η αλήθεια είναι οδηγηθήκανε και σε κάποιο είδους προβλήματα, όπως αυτά που αντιμετώπισε ο Μπάρακ στην Τουρκία, με, αυτά, με τον άκρατο φιλοτουρκισμό που ο ίδιος εξέπεψε, έτσι. Και από την άλλη πλευρά η Κίμπερλι Γκιλφόη με την ιστορία που έχει δημιουργηθεί με τα δημοσίευματα στις Ηνωμένες Πολιτείες, που σε μεγάλο βαθμό είναι τι, είναι η αμερικανική εσωτερική
22: δημοκρατική εναντίον δημοκρατική μέσω New York Times εναντίον
23: σωστά.
22: Τραμπ. Ναι, ναι.
23: Αναφέρουν
22: μισό λεπτό στη Ρουμανία, στη Ρουμανία, για πες μας λίγο και με αυτό να κλείσουμε, δεν προλαβαίνω άλλο.
23: Ναι.
22: Για πες μας λίγο, οι σοσιαλδημοκράτες εκεί τι προσφέρθηκαν να κάνουν στον αμερικανικό παράγοντα, για θύμισε το λίγο.
23: Αυτό το οποίο έχει προκύψει είναι ότι ανέφερε η Γκιλφόη ότι σε ένα δημοσίο δημοσίευμα αυτό αναφέρει.
22: Ότι στη Ρουμανία τους ρίξαμε, ναι, για πες. Ναι.
23: Ότι στη Ρουμανία τους ρίξαμε και μπορούμε να το κάνουμε και αλλού.
22: Μάλιστα.
23: Εκεί υπήρχε μια κυβέρνηση στην οποία συμμετείχαν και οι σοσιαλδημοκράτες, οι οποίοι πράγματι αποχώρησαν, η κυβέρνηση έπεσε και φτιάχτηκε άλλη κυβέρνηση συνασπισμού. Οπότε είχε το δημοσίευμα και μια επαλήθευση ως προς τα στοιχεία. Τώρα, αν έγινε αυτός ο διάλογος ή δεν έγινε, ειλικρινά δεν το γνωρίζω, ή αν τον παρακολούθησε και συμμετείχε ο Σταύρος Παπασταύρου ή δεν συμμετείχε, ο ίδιος το διαψεύει ούτως ή άλλως. Οπότε είναι τι είπε ο ένας και τι είπε ο άλλος. Η Ρουμανία, απλώς να διευκρινίσουμε, ότι είναι μια χώρα η οποία ήταν σχετικά απρόθυμη να πάρει φυσικό αέριο αμερικανικό. Για ποιο λόγο? Γιατί το 27 βγάζει το δικό της. Και βγάζει μεγάλες ποσότητες του δικού της. Και αυτό είναι προφανώς
22: και δημιουργεί χαρακτηριστικά ανεξαρτησίας. Τι κάνουν τα σοσιαλδημοκρατόπουλα εκεί, τι έκανε, για πες, έτσι να το σχηματίσουμε.
23: Αποχώρησαν από την κυβέρνηση.
22: Ναι.
23: Και πέρασε
22: τον Αμερικανών.
23: Και πέρασε τον Αμερικανών. Αυτό επαναλαμβάνω μόνο αν επαληθεύονται οι διάλογοι. Αυτό δεν το γνωρίζουμε.
22: Μάλιστα.
23: Επαληθεύεται η ιστορία, όπως γράφεται, αλλά δεν ξέρουμε. Αυτό επαναλαμβάνω μόνο αν επαληθεύονται οι διάλογοι. Αυτό δεν το γνωρίζουμε.
22: Μάλιστα.
23: Επαληθεύεται η ιστορία, όπως γράφεται.

0: Κύπου από τον ταμεία, δεν φτάνει που βοηθάω.
1: Για σένα, για το γείτονα, για όλους. Μηχανήματα και εργαλεία κήπου ταμείας. Για την κυπουρική και όλες τις γεωργικές σας εργασίες, η νούμερο 1 επιλογή στη Ξάνθη. Εργαλεία. Μοναδικές προτάσεις και λύσεις για κάθε σας ανάγκη από τους πιο έμπειρους επαγγελματίες από το 1960. Επίσημος αντιπρόσωπος για την Ξάνθη των εταιριών Husqvarna, Gardena, Oregon, McCulloch, Master και Subaru.
2: Μηχανήματα και εργαλεία κήπου ταμείας. Βρείτε μας στη Βουλγαροκτώνου 20 και στο διαδίκτυο www.tamias.pavlatools.gr.
3: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
4: Έως το Σάββατο, Nescafé Classic 200 γραμμάρια τώρα μόνο 5,64. Ακόμα σπαλάκι χοιρινό χωρίς κόκαλο το κιλό τώρα μόνο 4,99. Τώρα στον μασούτη φέρνουμε την Ιταλία στο τραπέζι σας. Με εκλεκτά τυριά και αλαντικά 20% φθηνότερα. Buon appetito!
3: Μασούτη. Οικονομικά και ελληνικά.
5: Renault Clio. Το γνωρίζεις 35 χρόνια. Ήξερες όμως πως έχει πάρει το όνομά του από τη μούσα της ιστορίας? Η Renault ξαναγράφει ιστορία. Νέο Clio. Full Hybrid E-Tech 160 ύπων έως και 1000 χιλιόμετρα αυτονομία. Ανακάλυψε το νέο Renault Clio από 20.900 ευρώ και 5 χρόνια εγγύηση. Τιμή με όφελος προωθητικού προγράμματος. Επισκεφτείτε την Φαγκόπουλος και ΣΥΑ ΟΜΙΚΡΟΝ ΕΨΙΛΟΝ, εξουσιοδοτημένο διανομέα και επισκευαστή Renault στην Ξάνθη, 3ο χιλιόμετρο εθνικής οδού Ξάνθης Καβάλας.
6: Το Practicare αλλάζει χρώμα στη ζωή σου. Πρόλαβε στα Practicare όλα τα χρώματα ανάμειξης ΙΖΟΜΑΤ μείον 20% και ακριλικό στεγανοτικό ταρατσόν ΙΖΟΜΑΤ ΙΖΟΦΛΕΞ 13 κιλών μόνο 37 ευρώ. Το Practicare αλλάζει και γίνεται Dedeman.
7: Επειδή μπορεί να έρθουν τα πάνω κάτω στην υγεία τη δική σου ή των αγαπημένων σου, Synet Health for All, ένα πρόγραμμα υγείας για όλους με ουσιαστικές καλύψεις. Synet Health for All, το συν στην ασφάλιση της υγείας σου από τη Συνδέα.
8: Αχ, έμεινα από μπαταρία. Τι να κάνω, ποιο να καλέσω?
1: 25-410-20-006. Κέντρο μπαταρίας Energy Life. Ένα τικτέλ Ξάνθης. 25-410-20-006 και ήρθαμε. Χωρίς επιπλέον χρέωση.
9: Τι φύνθεσεις. Με μία αίτηση στην πλατφόρμα e-stegastico.gr βλέπεις τα διαθέσιμα προγράμματα των τραπεζών χωρίς ραντεβού και επίσκεψη σε τραπεζικά καταστήματα, δωρεάν και με το δικό σου σύμβουλο.
10: e-stegastico.gr είπες. Βάσου μπροστά το σπίτι στο χωριό.
11: Time out.
12: Nova 9.31. Η ώρα είναι 8.30.
13: Νόβα 9.31.
14: Και τώρα ο Άρης Πορτοσάλτε στο Νόβα 9.31 σε ζωντανή σύνδεση με τον Sky 100.3.
15: Sky 100.3.
16: Και επιπλέον 7 μεταπτυχιακά στην ψυχοθεραπεία, συστημική, γνωσιακή συμπεριφορική, προσωποκεντρική, οικαστική, ψυχοδυναμική, συνθετική και παιγνιοθεραπεία. Πληροφορίες στο 210-645-6565 ή στην ιστοσελίδα icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
17: Να δω.

0: Δεν θα ήταν πιο εύκολο να είχες e-pass και να περνάμε από την ηλεκτρονική λωρίδα?
1: Και να χάσω την έξαψη της στιγμής, να μην ξέρω αν θα μου βγουν τα ψηλά. Αυτό κρατάει το μυαλό σε εγρήγορση. Και κάτσε εσύ μετά να λύνεις σταυρόλεξα.
0: Καλά, αυτή είναι η δικαιολογία σου.
2: Τώρα δεν έχεις καμία δικαιολογία. Κάνε αίτηση στο naldos.gr και απόκτησέ το χωρίς καμία κρυφή χρέωση. Επίλεξε τρόπο παραλαβής και το e-pass θα έρθει στο χώρο σου εντελώς δωρεάν. E-pass, μέχρι να το πεις, πέρασες. Νέα Αττική Οδός. Η μέρα σου αδειάζει τις μπαταρίες. Κάνε recharge σε κάθε βήμα με τα νέα παπούτσια Fila Nano Bionic. Η τεχνολογία Fila Nano Bionic αξιοποιεί τη θερμότητα του σώματος για άνεση στην καθημερινότητά σου. Στη δουλειά, στο περπάτημα, στην ορθοστασία, παντού. Fila Nano Bionic. Άνεση όλη μέρα. Ανακάλυψε τα στο fila.gr και σε επιλεγμένα αθλητικά καταστήματα.

0: Η αγαπημένη μου παιδική ανάμνηση. Τα τραπέζια στο χωριό μου, με όλη την οικογένεια. Εκεί στην ορεινή Χαλκιδική. Και τι δεν είχαν αυτά τα τραπέζια. Και αρνάκι στο φούρνο, και σαρμάδες, και μπουγιουρντί, και πίτες και ντολμαδάκια. Ακόμα θυμάμαι τη μητέρα μου να μου λέει: «Γρηγόρη, βοήθα κι εσύ! Φέρε τη φέτα Βαλμά στο τραπέζι!» Τώρα, μετά από τόσα χρόνια, πολλά έχουν αλλάξει. Κάποιοι άνθρωποι έφυγαν, κάποιοι ήρθαν, αλλά κάποια πράγματα μένουν σταθερά στο τραπέζι μας. Το καλό φαγητό μαζί με φέτα Βαλμά. Γιατί στη Βόρεια Ελλάδα πάντα ξέραμε από καλό φαγητό. Και το τυρί μας πάντα, πάντα ήταν Βαλμά.
1: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
2: Μεγάλες καθυστερήσεις στην κυκλοφορία των οχημάτων σημειώνονται στην Αττική Οδό προς το αεροδρόμιο, ανατμήματα, στην άνοδο της λεωφόρου Κηφισού, στην άνοδο της λεωφόρου Συγκρού, στην παραλιακή από το Φαλιρικό Δέλτα προς το λιμάνι του Πειραιά και στην Πατησίων προς την Αθήνα. Θανατηφόρο τροχαίο σημειώθηκε λίγο πριν από τα μεσάνυχτα στην Πετρούπολη με έναν 24χρονο οδηγό μοτοσυκλέτας να χάνει τη ζωή του. Κατ' όπως συνθήκες που ερευνώνται, η μοτοσυκλέτα που οδηγούσε 24χρονο συγκρούστηκε με άλλη μοτοσυκλέτα, στην οποία επέβαινε ένας 17χρονος και μια συνομιλική του, οι οποίοι τραυματίστηκαν ελαφρά. Συναγερμό σήμανε στην αστυνομία λίγο μετά τις 4.30 τα ξημερώματα. Όταν δύο άγνωστοι δράστες πέταξαν χειροβομβίδα σε καφετέρια στην οδό Αχαρών 70 στον Άγιο Παντελεήμονα. Η χειροβομβίδα δεν εξεράγει, η αστυνομία έχει αποκλείσει το σημείο. Μεγάλες καταστροφές άφησε πίσω του το κύμα κακοκαιρίας που έπληξε με σφοδρότητα την Κρήτη τα τελευταία 24 ώρα. Στο νησί μεταβαίνει σήμερα κυβερνητικό κλιμάκιο προκειμένου να καταγραφούν οι ζημιές για να αποζημιωθούν γρήγορα οι αγρότες και να αποκατασταθούν οι καταστροφές στις υποδομές, δήλωσε στο Sky υπουργός κλιματικής κρίσης και πολιτικής προστασίας Κώστας Κατσαφάδος. Στο δεύτερο γύρο των προεδρικών εκλογών στις 25 Οκτωβρίου θα αναμετρηθούν ο πρόεδρος της Βραζιλίας Λούλα Σίλβα και ο δεξιός γερουσιαστής Φλάβιο Μπολσονάρου, καθώς κανένας από τους δύο υποψήφιους δεν συγκέντρωσε την απαιτούμενη πλειοψηφία για να εκλεγεί από τον πρώτο γύρο. Και ο καιρός ηλιοφάνεια σήμερα στην Αττική, μέχρι 25 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 23 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.
3: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Καλώς ορίσατε στην παρέα μας, όπως μου στέλνει η κυρία Ιωάννα Παπανικολάου στα πολλά μηνύματα μέσω Viber. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Είναι ο Θανασάκης, λέει: «Δεν μπορούμε να ρέθουμε θεόλουθ. Δεν έχουν όλοι καλό γούστο, έτσι δεν είναι καλό γούστο?» Ελάτε κύριε Κολομιχάλη, πάμε παρακαλώ, καλημέρα σας.
4: Καλημέρα σας, στα γρήγορα γιατί έχουμε πολλά προβλήματα στο λεκανοπέδιο. Η Αχαρνών που είχαμε έλεγχο σε ύποπτο αντικείμενο, στη χειροβομβίδα που λέμε που δεν έσκασε, έχει πρόβλημα από τον Άγιο Ελευθέριο πηγαίνοντας προς τα κάτω Πατήσια, προς στρατηγού Καλάρη δηλαδή, και η Πατησίων ακόμα πιο δύσκολη από την πλατεία Κολιάτσου προς την Αλεξάνδρας, προς το κέντρο της Αθήνας. Η Λιωσίων και αυτή έχει πρόβλημα για τους ίδιους λόγους βεβαίως, σε διάφορα κομμάτια της. Μεγάλη κίνηση η κάθοδος της Κηφισού και στη Νέα Κηφισιά και από τη Νέα Φιλαδέλφια προς τα ΚΤΕΛ, η άνοδος της Κηφισού από την Ιερά Οδό προς τη Νέα Φιλαδέλφια, ως Καραμαγκάς, η Αττική Οδός χαμός. Από τα Άνω Λιώσια η Αττική Οδός προς τον κόμβο Κηφισίας. Πολύ μεγάλη καθυστέρηση, μποτιλιάρισμα κοινώς επί μακρών, κάθοδος Μεσογείων, δύο ρεύματα Κηφισίας, δύο ρεύματα Αρδυτού Βασιλείου Κωνσταντίνου, μεγάλο πρόβλημα η άνοδος της λεωφόρου Συγκρού από το ύψος του Άλσους Νέας Σμύρνης και η παραλιακή προς τον Πειραιά από το Παλαιό Φάλιρο προς το λιμάνι.
5: Ήρων Happy Hour με 3 ώρες μηδενική χρέωση προμήθειας ρεύματος κάθε μέρα. Μπες στο iron.gr.
6: Καλώς ήρθατε στο σημερινό μάθημα διαχείρισης άγχους. Πάρτε μια βαθιά ανάσα και αφήστε. Απομακρύνετε την αβεβαιότητα του σήμερα. Νιώστε ότι εσείς κρατάτε το μέλλον σας στα χέρια σας.
7: Παρακαλώ να κλείνετε τις συσκευές στην ώρα του μαθηματικού.
8: Συγγνώμη, από τον ήρωα είναι για το happy hour.
7: Καλά, τότε γιατί είστε εδώ?
9: Δεν υπάρχει λόγος για άγχος όταν έχεις Happy Hour. Το πρόγραμμα ρεύματος του Ήρωνα που σου δίνει τον έλεγχο του λογαριασμού σου με 3 ώρες μηδενική χρέωση προμήθειας κάθε μέρα. Μπες στο iron.gr ή επισκέψου ένα από τα 40 καταστήματα Ήρων. Ήρων, αναπάντεχες λύσεις στην ενέργεια. Μηδενικό πάγιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
3: Φιλόλογος σε προσφώνηση, είπε ο επικεφαλή. Μου στέλνει στο μήνυμά της η κυρία Ζέτα Μακρύ. Καλημέρα σας κυρία μου. Να σκεφτείτε κυρίες και κύριοι, αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι στην Ελλάδα και το εξωτερικό, που ανταμώνουμε αυτό το πρωινό στην έναρξη της εβδομάδας μας και σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να σκεφτείτε ότι από σήμερα και όλο το μήνα Οκτώβριο, όπως διαβάζω κυρία Ζέτα Μακρύ, φίλες και φίλοι από τον Ηλία Κανέλη σήμερα στη στήλη του στην εφημερίδα Τα Νέα, η ΟΛΜΕ αρχίζει στάσεις εργασίας καθημερινά, που υποτίθεται ότι η ΟΛΜΕ λειτουργεί για την προστασία της μέσης οικογένειας που στέλνει το παιδί της στο δημόσιο δωρεάν κρατικό σχολείο. Έτσι υποτίθεται η ΟΛΜΕ είναι υπέρ του λαού. Μάλιστα. Αρχίζουν λοιπόν στάσεις εργασίας για ποιο λόγο? Διότι στην ώρα που θα μπαίνει ο αξιολογητής μέσα για να παρακολουθήσουν πώς κάνει το μάθημα ο εκπαιδευτικός, οι ολμετζίτες κηρύσουν απεργία. Φαντάζομαι, κυρία Ζέτα Μακρύ της Νέας Δημοκρατίας, σε εσάς απευθύνομαι, για ρωτήστε, συμμετέχει και η ΟΛΜΕ Νουδού και η ΔΑ και ΟΛΜΕ στην προσπάθεια αυτή να μην γίνει αξιολόγηση? Όλα αυτά είναι για να μην γίνει αξιολόγηση. Και μετά εμείς ζητάμε επιδόσεις στον διαγωνισμό PISA. Δεν γίνεται. Γι' αυτό λέω ότι ο Πρωθυπουργός πρέπει να πάρει, αν νομίζει εκείνος ότι θέλει την ψήφο μας για την τρίτη τετραετία, πρέπει να πει από τώρα ότι θα ξαναφτιάξουμε το σύστημα της εκπαίδευσης από την αρχή, από το μηδέν. Δεν ξέρω αν έχει την τόλμη να το πει ο Πρωθυπουργός. Πολύ θα ήθελα να το ακούσω. Λοιπόν, ένα θέμα είναι αυτό. Δεύτερο θέμα, μου λέει ο Γιώργος Κολοκοτώνης, φίλος, αναφέρεται σε έναν τραγουδιστή της κατηγορίας Λούμπεν για μένα, ο οποίος προσπαθεί να κατηθεί εκεί στο μαγαζί που δουλεύει και στην πιάτσα και υποδέχθηκε με τα βαΐων και κλάδων τον Κασιδιάρη, διότι έχει πέρασει σε ένα κομμάτι της νεολαίας. Είναι φρικώδες, αλλά Γιώργο μου, με συγχωρείς, πρέπει να πάω παρακάτω, δεν ασχολούμαι με όλα τα κομμάτια. Μα μου λέει, είναι και τα παιδιά. Τα παιδιά έχουν και γονείς και οι γονείς θα τους μιλήσουν. Ας ασχοληθούν και λίγο οι γονείς με τα παιδιά τους. Τι να πω, δεν μεγαλώνουμε στα παιδιά των άλλων, δεν γίνεται. Δεν τα προλαβαίνουμε δηλαδή και δεν πρέπει να το κάνουμε. Λοιπόν, αυτό είναι το δεύτερο. Και το τρίτο είναι το εξής και περνάω πολύ γρήγορα στον Ζαχαρία Ζούπη. Τα της Νέας Δημοκρατίας και τα 52 χρόνια σήμερα, κυρία Ελένη Γαβριατοπούλου, καλημέρα σας, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Μα μου λέει, και στις γιορτές του Πασόκ απουσιάζει ο Γιώργος Παπανδρέου και στις γιορτές του Πασόκ δεν πηγαίνει ο Ευάγγελος Βενιζέλος, δεν γίνεται θέμα. Εδώ γιατί γίνεται θέμα? Γίνεται θέμα γιατί πρέπει να ρίξουμε τον κούλι, κυρία μου. Το ξέρετε, κυρία Γαβριατοπούλου μου. Και τώρα, επειδή δεν μπορούν ούτε ο Νίκος Ανδουλάκης να ρίξει τον Μητσοτάκη, ούτε και ο Αλέξης Τσίπρας, για τον οποίο κάποιοι τον ποθούν, εν πάση περιπτώσει, ότι θα είναι αυτός ο αναμορφωτής της Ελλάδος. Γιατί τον ποθούν? Γιατί δεν γουστάνουν το Μητσοτάκη? Όλα ξεκινούν επειδή δεν θέλουμε το Μητσοτάκη. Έτσι λοιπόν βλέπουμε και τον πρώην Πρωθυπουργό και πρόεδρο της Νέας Δημοκρατίας. Εγώ ειλικρινά, επειδή εξακολουθώ να τον εκτιμώ και να τον σέβομαι, τον Αντώνη Σαμαρά, θα πρέπει να πω, βλέποντας και το τελευταίο βίντεο, δεν ξέρω αν έχουν πέρασει αυτά τα βίντεο με δύο θείους, Τσούτσια και Αντώνη Σαμαρά, που μιλούν στην νεολαία. Δεν ξέρω τι πέρασε έχουν αυτά τα βίντεο στην νεολαία, τι να σας πω, έχω αμφιβάλλω. Αλλά θα είναι πολύ κρίμα για τον πρόεδρο Αντώνη Σαμαρά να σπαταλά την πολιτική του ιστορία, όποια είναι αυτή, όπως αξιολογείται τον καθέναν και την κάθε μία, αλλά κυρίως εγώ αναφέρομαι στην ιστορία του από το 10 και μετά, να την σπαταλά με κάτι τέτοια βίντεο της απελπισίας, όπου δύο αγανακτισμένοι κάνουν μια ανάλυση τύπου ούτε καν καφενείο. Ζητώ συγγνώμη, εγώ θα περίμενα, αν κάποιος έχει πρόταση διακυβέρνησης να αντικατασταθεί από την ψήφο των πολιτών, να αντικαταστήσει τον Μητσοτάκη και να έρθει εκείνος, πρέπει να κατεβάσει πρόταση διακυβέρνησης. Τώρα, πρόταση δεν γουστάρω τον κούλι και κάνω κόμμα γιατί μισώ τον Μητσοτάκη, να με συγχωρείτε, αλλά είναι στην κατηγορία ούτε καν stand-up comedy, ούτε καν, να με συγχωρείτε. Και λυπάμαι και στεναχωριέμαι, ειλικρινά σας λέω, για τον πρόεδρο Αντώνη Σαμαρά. Κύριε Ζούπη, καλημέρα σας.
10: Καλημέρα.
3: Εκ των πραγμάτων έχετε 4 λεπτά στη διάθεσή σας. Λοιπόν, αστείευομαι.
10: Κοίταξε, για αυτή τη... Επειδή
3: πρώτα απ' όλα σήμερα να διαβάσετε τον Ζαχαρία Ζούπη. Δεν τα προλάβω, δεν τα προλαβαίνουμε στη συζήτησή μας. Θα τον φιλοξενήσω γιατί έτυχαν τα θέματα της Γαλλίας και έτσι στριμώχνεται ο Ζαχαρίας. Το άρθρο του, γιατί κάνεις μια εξαιρετική ανάλυση της ιστορίας των κρίσεων στην ενέργεια από το 1973 έως σήμερα. Εξαιρετικό το άρθρο σου στο libera.gr. Αλλά εγώ σε θέλω για αυτό το προηγούμενο, για αυτά τα σενάρια της ανοησίας τα οποία κυκλοφορούν, τις αλλαγές εν κινήση που δεν έγινε και τώρα την αλλαγή ανάμεσα σε δύο εκλογές υποτίθεται. Πες μας ένα σχόλιο γι' αυτό, σε παρακαλώ, Ζαχαρία.
10: Είναι απλό. Γύρω στον 1,5 χρόνο παρακολουθούσαμε ότι όπου να είναι η κυβέρνηση πέφτει, είναι σε αποδρομή. Περνούσαν γεγονότα, ακόμα και αν είχε κάμψει σε κάποιες φάσεις η Νέα Δημοκρατία. Ο τελευταίος κύκλος των δημοσκοπήσεων έδειξε ένα μέσο όρο γύρω στο 30, το οποίο παραπέμπει σε 14% διαφορά. Οι δημοσκόποι μεταξύ μας λέμε και όταν ρωτόμαστε και όσοι αναλυτές λαμβάνουν υπόψη τα δημοσκοπικά ευρήματα, γιατί υπάρχουν και αναλυτές που δεν τα λαμβάνουν, ότι αν κάτι θεωρούμε κλειδωμένο είναι η πρωτιά της Νέας Δημοκρατίας. Άλλα παίζονται, δεν είναι, δηλαδή πόσο, αν μπορεί να ανέβει πόσο, αν μπορεί να πιάσει την αυτοδυναμία ή και αν κάτι συμβεί και πέσει που λέει ο λόγος. Αυτό έχει περάσει μια δεύτερη φάση και πάλι δεν είναι καινούριο. Του Μητσοτάκη που θα αλλάξει εν κινήσει. Καταρχάς να συνεννοηθούμε ότι με τα ποσοστά που βλέπαμε από 10 εταιρείες, 11, η Νέα Δημοκρατία συγκεντρώνει 122 έως 126 έδρες, ανάλογα με το τι ποσοστό και τι κόμματα μέναν εκτός Βουλής που βρίσκει κάθε εταιρεία. Αυτό σημαίνει, και θα το προσθέσω με τις έδρες που παίρνει το ΚΚΕ, γιατί το ΚΚΕ ξεκάθαρα λέει ότι εγώ δεν συνεργάζομαι με κανένα. Ή αν θέλετε και η ελπίδα της κυρίας Καρισιανού, αν μπορέσει να φτάσει σε εκλογές και να μπει στη Βουλή, δεν δημιουργείται καμία κυβέρνηση, θέλω να πω. Αν λάβει υπόψη κάποιος το άθροισμα αυτό. Άρα η συζήτηση γίνεται μια προσπάθεια να μετατεθεί. Και αν πάρει 27-28 η Νέα Δημοκρατία, και αν πάρει και χαμηλότερα, τι θα γίνει. Καταρχάς να ξεκαθαρίσουμε ότι τα μέχρι τώρα δεδομένα και με κόμμα Σαμαρά, γιατί το μελετάμε, μετράμε δυνητική ψήφο 10 μήνες ενός κόμματος που είναι να φτιαχτεί, έτσι δεν είναι. Λοιπόν, δεν μας δίνουν αυτή την ώρα, το τονίζω, ένα τέτοιο σενάριο. Είναι συγκεκριμένες οι εισρωές που παίρνει, και νομίζω ότι και η Πάλης που συνεργάζεται με το ΣΚΑΙ το δείξει και πάρα πολύ καθαρά στις αναλύσεις που είχε κάνει και εμείς σε αυτά που μετράμε. Επιπλέον όμως υπάρχει ένα δομικό στοιχείο του πολιτικού συστήματος. Γίνεται η πρώτη σε εκλογές. Η Νέα Δημοκρατία θα είναι πρώτη. Αρχίζουν οι διερευνητικές. Οι διερευνητικές στην Ελλάδα δεν αρκούν ένα μήνα, δύο, ξέρω, όπως βλέπουμε σε άλλες χώρες, συζητάνε ένα μήνα, δύο, τρεις, πέντε, τι κυβέρνηση θα δημιουργηθεί. Έχουν συγκεκριμένες μέρες, τελειώνουν σε συγκεκριμένο χρονικό ορίζοντα. Εκεί δηλαδή στον νικητή των εκλογών, ποιος θα του πει φύγε. Υπάρχει δηλαδή ένα στατιστικό δημοσκοπικό θέμα, αλλά υπάρχει και ένα ουσιαστικό πολιτικό και διαδικαστικό, θα το ονόμασα.
3: Στις συζητήσεις που κάνουμε στα καφενεία, σταματούμε σε αυτό το σημείο. Μόλις θέτεις το θέμα πώς θα γίνει αυτό τεχνικά, παιδί μου, εξήγησε το τεχνικά πώς θα γίνει, εκεί υπάρχει αυτό, βγαίνει η απελπισία από τα μάτια. Δηλαδή είναι εξόφθαλμη, πώς να το πω, δηλαδή στο πρόσωπο ζωγραφίζεται. Εκεί καταλαβαίνεις ότι αυτός που τα λέει αυτά έχει ένα προσωπικό ζόρι. Δεν ικανοποιήθηκε για ένα πράγμα. Ό,τι είναι αυτό. Εγώ δεν λέω αν είναι σημαντικό ή ασήμαντο. Προφανώς, αφού είναι προσωπικό, είναι και σημαντικό για κάθε άνθρωπο. Αλλά δεν προχωρούμε, δεν νομίζω, δεν μπορεί να αποτελεί κριτήριο διακυβέρνησης ότι εγώ δεν ικανοποιήθηκα σε ένα προσωπικό μου αίτημα. Οκ, πήγαινε, καταψήφισε. Τι να σου κάνω εγώ. Πια παίρνουμε σε άλλη σφαίρα που δεν εξηγείται ορθολογικά, πολιτικά. Είναι το τι θέλω ως επιθυμία συναισθηματική. Οκ.
10: Κοίταξε, Άρη, υπάρχει ένας τρόπος στις δημοκρατίες για να πέσει μια κυβέρνηση. Να βγει ένα άλλο κόμμα πρώτο. Αυτή τη στιγμή δεν φαίνεται ρεαλιστικό. Είπες κάτι πριν και είναι όλη η ουσία του προβλήματος. Αυτή τη στιγμή δεν είναι ότι είναι πρώτη. Είναι 10 χρόνια πρώτη.
3: Ναι.
10: Το οποίο έχει ρίζες. Και επιπλέον, κανείς δεν μπορεί να χτυπήσει πρωτιά αν δεν έχει εναλλακτική πρόταση διακυβέρνηση. Μα κανείς. Αυτή τη στιγμή, εγώ δεν λέω ότι είναι καλό για το πολιτικό σύστημα. Υπάρχει κόσμος που σου λέει θέλω να αλλάξει η κυβέρνηση κτλ. Μάλιστα. Να βγει ένα κόμμα πρώτο, και για να βγει πρέπει να έχει πρόταση εναλλακτική, πρόταση διακυβέρνηση. Πάμε σε εκλογές ουσιαστικά και μέχρι στιγμής έχει εμφανιστεί μία πρόταση διακυβέρνηση. Κανένα κόμμα δεν εμφανίζει με σαφήνεια τι αντιπροτείνει. Ή αν έχει και το. Ενώ ταυτόχρονα φαίνεται ότι δεν έχει τις δυνάμεις κάποιον να ξεπεταχθεί, να βγει πρώτο. Το οποίο θα ήταν ένα καθαρό τοπίο. Άρα καταφεύγονται, είναι λίγο κουραστικό, γιατί το παρακολουθούμε καιρό τώρα, μήνες, για να μην πω και πάνω από χρόνο. διάφορα σενάρια που γράφουν και συναδελφοί σου και αναλυτές, ας το πούμε έτσι, και αν γίνει έτσι, και αν γίνει αλλιώς, και αν γίνει αλλιώς. Λοιπόν, με τα μέχρι σήμερα στατιστικά που βρίσκουμε και δημοσκοπικά δεδομένα, δεν στέκουν αυτά τα σενάρια.
3: Σε ευχαριστώ αλλά... πολύ. Ναι. Όχι, δεν στέκουν, αλλά υπεκλείσει την πρόταση, ναι.
10: Ναι, όχι, δεν στέκουν, δεν μπορούν, δεν στηρίζονται. Μάλιστα. Είναι εντελώς εγκεφαλικά.
3: Έως τώρα. Τι θα γίνει στο, την επόμενη γίνει στιγμή, δεν το ξέρουμε. Καλημέρα σας.
10: Κοίταξε και εσύ ναι. Και εγώ, σαν δημοσκόπος, δεν είμαστε μάντης.
3: Όχι, όχι, προφανώς. Εκτίμηση κάνουμε με βάση τα υπάρχοντα δεδομένα. Σε ευχαριστώ πολύ, Ζαχαρία μου. Χάρηκα πολύ. Της Opinion, ο πολιτικός αναλυτής της εταιρείας Opinion, ο Ζαχαρίας Ζούπης. Κάνω διάλειμμα εδώ. Στις 9 θα είναι μαζί μας η μέρα. Το έχει ο Μάκης Βορύδης, κυρίες και κύριοι, ο οποίος στα ιδεολογικά θέματα έχει ένα βάρος. Γέρνει λίγο από τα δεξιά, στα δεξιά βέβαια, αλλά έχει ένα καλό βάρος στην ανάλυση την ιδεολογική. Οπότε σας το λέω ενδεικτικά να το ξέρετε για εσάς που παρακολουθείτε την εκπομπή. 3 απλά βήματα, πάω σε διάλειμμα πολύ γρήγορα, μπορούν να σε φέρουν πιο κοντά στο δικό σου σπίτι. Μπαίνεις στην πλατφόρμα ή στεγαστικό της Σύνθεσης, συμπληρώνεις τα βασικά σου στοιχεία και βλέπεις ποιες στεγαστικές λύσεις ταιριάζουν στις ανάγκες σου. Επιλέγεις όσες θέλεις να εξετάσεις και μετά αναλαμβάνουν οι εξειδικευμένοι σύμβουλοι που σε καθοδηγούν και υποστηρίζουν την αίτησή σου μέχρι να ολοκληρωθεί η διαδικασία της χρηματοδότησης. Λεπτομέρειες στο synthesis.gr.
11: Πατέρα, θα πάρω στεγαστικό δάνειο.
12: Μπράβο και μου. Αλλά τώρα θέλει πολύ ψάξιμο. Έρευνα αγοράς, ραντεβού σε τράπεζες, έξοδα. Τι, έτσι αγοράζεις σπίτι?
11: Μα όχι βέβαια. Σήμερα για αίτηση στεγαστικού δεν χρειάζεται να γνωρίζεις την τραπεζική αγορά. Αρκεί να γνωρίζεις τη Σύνθεσης. Με μία αίτηση στην πλατφόρμα e-stegastiko.gr βλέπεις τα διαθέσιμα προγράμματα των τραπεζών χωρίς ραντεβού και επίσκεψη σε τραπεζικά καταστήματα, δωρεάν και με το δικό σου σύμβουλο.
12: e-stegastiko.gr είπες? Βάσου μπροστά το σπίτι στο χωριό.
13: Καλώς ήρθατε στον τροχό της οικοδομής. Πρώτος μας παίχτης σήμερα, ο μάστορας Θανάσης. Θανάση, ψάχνουμε στεγάνωση ταράτσας με 25 χρόνια διάρκεια ζωής. Θα αγοράσεις φωνήεν?
14: Ούτε φωνήεν, ούτε σύμφωνο. Θα αγοράσω σύστημα της Craft Paints.
15: Στεγανοποίηση ταράτσας με το πιστοποιημένο σύστημα Total Proof PU Fiber 25 της Craft Paints. Με 25 χρόνια διάρκεια ζωής. Σύστημα Total Proof PU Fiber 25 από την Craft Paints.
16: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χυλική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
17: Beauty Festival 10 με 12 Οκτωβρίου, εκθεσιακό Περιστερίου. Κομμωτική, αισθητική, μακιγιάζ, περιποίηση άκρων. Beauty Festival μόνο για επαγγελματίες.
18: Ανακάλυψε την επόμενη απόδρασή σου από μόλις 149 ευρώ. Ταξίδεψε από την Αθήνα προς τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, την Ταϊλάνδη, τις Μαλδίβες, τη Σρι Λάνκα και ακόμα περισσότερους προορισμούς με την Air Arabia. Η επόμενη περιπέτειά σου είναι πιο κοντά από όσο νομίζεις. Κλείσε τώρα στο airarabia.com. Air Arabia. Where next?
19: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
20: Νέα σεζόν, νέα σχέδια, νέα διαδρομή. Κάνε τώρα τη διαφορά με την BMW σειρά 1 M Sport. Με ισχύ 170 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και δυναμική σχεδίαση M. Είναι έτοιμη να σε οδηγήσει στις πιο συναρπαστικές διαδρομές. Απόκτησε την τώρα στην προνομιακή τιμή των 31.990 ευρώ από 33.990 ευρώ και με επιτόκιο χρηματοδότησης 0%. Κλείσε σήμερα ένα test drive στις Πανός ΑΕ και ανακάλυψε την BMW σειρά 1 από κοντά. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό ετοιμοπαράδοτων αυτοκινήτων. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Σπανός ΑΕ. Είστε σε καλά χέρια.
21: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις. ES1 Go!
22: Κάνε την πιο γρήγορη εκκίνηση με το ES1 Go. Γιατί η απλή ενημέρωση της My Data πλέον δεν αρκεί. Η ηλεκτρονική τιμολόγηση γίνεται υποχρεωτική και απαιτεί νέα εφαρμογή. Το ES1 Go εκδίδει και στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής σε ΑΔΕ και πελάτες, ενημερώνοντας και την εφαρμογή του λογιστή σου. Και με AI για να δουλεύεις έξυπνα και γρήγορα. Μάθε περισσότερα στο ES1Go.gr. ES1 Go με την εγγύηση της Center Soft One.
0: Έκτη Διεθνής Έκθεση Ενέργεια Tech 2026. Για κατασκευαστές, εισαγωγείς και αντιπροσώπους ηλεκτρολογικού υλικού, φωτισμού, συστημάτων ασφαλείας και ηλεκτροκίνησης. 9 έως 11 Οκτωβρίου στο ΜΕΚ Παιανία. Οργάνωση T-Press.
3: Η κυρία Σώτη Τριανταφύλου τώρα μαζί μας. Καλημέρα σας, κυρία Τριανταφύλου, αγαπητή Σώτη. Σας ακούμε λοιπόν. Τι γίνεται στη Γαλλία με τα σχολεία? Ορίστε.
1: Ό,τι γίνεται πάντοτε.
3: Δηλαδή.
1: Κατά κάποιο τρόπο επαναλαμβάνεται η ιστορία των ταραχών. Ένα κίνημα δηλαδή μαθητών αυτή τη φορά, δεν είναι η πρώτη φορά βεβαίως, γίνεται αντικείμενο οικειοποίησης από το κόμμα ανυπότακτη Γαλλία του Μελανσόν εν ώψη των εκλογών του Απριλίου.
3: Χρησιμοποιούνται τα παιδιά δηλαδή, έτσι, οι μαθητές.
1: Ναι, δεν είναι ακριβώς παιδιά βεβαίως, ναι. Γιατί η λέξη προσδίδει, ας πούμε, μια τρυφερότητα, ας πούμε, στη φράση. Διότι το κίνημα άρχισε μέσα από μια συνδικαλιστική οργάνωση που πρόσκειται στην ανυπότακτη Γαλλία, ο επικεφαλής Νουρία Γανή, ένας χαρισματικός, ας πούμε, Γαλλό Αλγερινός. Ξεκίνησε, θέλω να πω, ουδέτερα, ναι, κομματικά. Ξεκίνησε ήδη από μια συνδικαλιστική, ναι, οργάνωση.
3: Είναι υπαρκτό όμως το πρόβλημα της υποδομής των σχολικών κτηρίων, κυρία Τριανταφύλου?
1: Ένα λεπτό. Ναι. Περίπου το 10% του κτηριακού δυναμικού είναι κακοσυντηρημένο. Στην κακή συντήρηση έχουν συμβάει και μερικοί μαθητές, οι οποίοι αδιαφορούν για το δημόσιο χώρο, προβαίνουν σε μικροβανδαλισμούς, τα γνωστά. Αυτά που συμβαίνουν στο δημόσιο χώρο και τα παιδιά, ας πούμε, δεν εμποδίζονται από το να τον καταστρέφουν. Πρέπει να ξέρουμε ότι σε όλο τον κόσμο οι έφηβοι έλκονται από τη γυμνότητα, το σεξ και την καταστροφή. Είναι μέσα στην, ιδιαίτερα το δημόσιο χώρο. Είναι χαρακτηριστικά της πρώτης νεότητας. Το θέμα είναι ποιος τους εμποδίζει και ποιος τους πλαισιώνει. Υπάρχει ένα άλλο θέμα με τις ελλείψεις καθηγητών, που έρχεται όμως σε αντίθεση με το σύνθημα του μαθητικού κινήματος, όχι στην εντατικοποίηση. Δηλαδή μιλούν για ελλείψεις σε καθηγητές που σημαίνουν κενά ωρών, και από την άλλη μεριά μιλούν για εντατικοποίηση. Οι ελλείψεις σε καθηγητές οφείλονται σε πολλούς παράγοντες, αλλά ένας από αυτούς είναι ότι οι εκπαιδευτικοί εργάζονται το πολύ 18 ώρες και κάνουν αναπληρώσεις με υπεροριακή αμοιβή μόνο. Δεν μπορείς να πεις σε έναν Γάλλο καθηγητή, μπες στην τάξη γιατί κάποιος λείπει και κάνε μάθημα. Χρειάζεται μια γραφειοκρατική διαδικασία, η οποία δεν γίνεται στις περισσότερες περιπτώσεις. Επίσης υπάρχουν υπεράριθμες τάξεις, αυτό είναι αλήθεια. Δηλαδή 30 πλάς σε πολλά λύκεια, στα μισά σχεδόν. Ενώ υπάρχουν και μικρές τάξεις, σκανδαλωδώς μικρές, στα αρχαία, στα λατινικά, στα ρωσικά, όπου μπορεί ένας καθηγητής να διδάσκει σε ένα παιδί. Ένα μόνο. Μοναδικό. Με ανοιχτή την πόρτα μάλιστα. Γιατί δεν μπορεί να βρεθεί σε μια τάξη με ένα παιδί. Άρα χρειάζεται μια κατανομή καλύτερη. Αλλά προπάντων οι μαθητές διαμαρτύρονται για την εντατικοποίηση, υποτίθεται, του προγράμματος. Ωστόσο, στη Γαλλία είναι από τα πιο χαλαρά στην Ευρώπη και περιλαμβάνει περισσότερες σχολικές αργίες από το μέσο όρο των χωρών του ΟΣΑ. Η Ελλάδα έχει λίγο περισσότερες αργίες, είναι η αλήθεια. 16 εβδομάδες η Γαλλία, 17,5. Παρ' όλα αυτά, η Γαλλία είναι πάνω από το μέσο όρο σε αργίες. Τώρα, στη δυσαρέσκεια έχει προσθεθεί η διαδικασία εισόδου στα ΕΕ, η οποία έχει κάπως αυστηροποιηθεί, ας πούμε. Και αυτό είναι πολύ μεγάλη συζήτηση. Γίνεται μέσω μιας πλατφόρμας όπου ανεβάζεις το βαθμό του μπακαλωρεά, ας πούμε, και ανεβάζεις και ένα γράμμα motivation. Γιατί θέλεις να σπουδάσεις αυτό το συγκεκριμένο πράγμα. Δηλαδή δεν γίνεται αυτομάτως. Ποτέ δεν γινόταν ακριβώς αυτομάτως, αλλά τώρα γίνεται με ψηφιακό τρόπο και υπάρχει συνωμοσιολογία ότι δήθεν παίζει ρόλο κάποιος μαύρος αλγόριθμος, ο οποίος ευνοεί τα καλά σχολεία, πάντα δημόσια μιλάμε έτσι, δεν μιλάμε για ιδιωτικά σχολεία εδώ, παραμερίζει τα σχολεία στις ευαίσθητες περιοχές. Τι σημαίνει ευαίσθητες, τώρα το έχουμε συζητήσει πολλές φορές και είναι μια άλλη συζήτηση.
3: Πάνε να φτιαχτεί μια κατάσταση κίτρινα γυλαίκα με τέτοια πράγματα, κυρία Τριανταφύλου.
2: Από το πρώτο φως της ημέρας μέχρι το τραπέζι της οικογένειας, το ψωμί έχει διαδρομή. Στο Μήλο, αυτή η διαδρομή ξεκινά από τη ζύμη, με ελληνικά άλευρα, με προσεκτικά επιλεγμένες πρώτες ύλες, με χρόνο και μεράκι. Γιατί το καλό ψωμί δεν βιάζεται, γίνεται όπως παλιά. Αρτοποιία Μήλος. Σε 5 σημεία στην Ξάνθη. Κάθε μέρα φρέσκο από την αρχή.
4: Θέλετε να αναβαθμίσετε τον χώρο σας ενεργειακά? Θέλετε να τον ανακαινήσετε ή να επενδύσετε στην πράσινη ενέργεια?
5: Eco Green Energy.
4: Σε εμάς θα βρείτε ολοκληρωμένες προτάσεις για την ενεργειακή αναβάθμιση του σπιτιού σας, κάνοντας χρήση των προγραμμάτων Εξοικονομώ, αλλά και για την εσωτερική ανακαίνισή του, αναλαμβάνοντας όλες τις εργασίες από τη μελέτη, την εμπορία, την κατασκευή και την επίβλεψη της θερμοϊδραυλικής εγκατάστασης και θερμομόνωσης, της αντικατάστασης των κουφωμάτων, της ανακαίνησης του μπάνιου και της κουζίνας, έως και την πλήρη εσωτερική διαμόρφωση των χώρων.
5: Στην Eco Green Energy αναλαμβάνουμε και την σύνδεση του σπιτιού σας με το φυσικό αέριο, από την αίτηση, τη μελέτη, την εμπορία και την εγκατάσταση, αλλά και τη συντήρησή του.
4: Σε εμάς θα βρείτε επίσης λύσεις σχετικές με ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, όπως αντλίες θερμότητας, φωτοβολταϊκά συστήματα και άλλα.
5: Τα συνεργεία μας είναι πιστοποιημένα και καταρτισμένα, ενώ χρησιμοποιούμε υλικά πρώτης ποιότητας στις χαμηλότερες τιμές της αγοράς.
4: Eco Green Energy. Ρωτήστε μας για τις εκπτώσεις σε πακέτα ενεργειακής αναβάθμισης και εσωτερικής ανακαίνησης, αλλά και για την επιδότηση εγκατάστασης φυσικού αερίου.
5: Θα μας βρείτε στην 28 Οκτωβρίου 290 και στη Μεσολογγίου 2, στον πρώτο όροφο στην Ξάνθη. Για οποιαδήποτε πληροφορία, επικοινωνήστε μαζί μας στο 25413-01021 ή μπείτε στο site μας ecogreen.gr.
4: Eco Green Energy. Το νέο όνομα στην ενεργειακή αναβάθμιση και κατασκευή.
23: Κρωματάκι, κρωματάκι, για τα σένα το βαψά. Ξέρεις, μωρέ, πότε καταλαβαίνεις το καλό το χρώμα? Όταν απλώνεται εύκολα χωρίς πιτσίλισμα.
24: Isomat Premium.
23: Όταν έχεις τέλεια κάλυψη από το πρώτο χέρι.
24: Isomat Premium.
23: Όταν αφήνει ομοιόμορφο, πλούσιο ματ αποτέλεσμα.
24: Isomat Premium.
23: Και είναι ανθεκτικό στο πλύσιμο, αλλά και χαμηλής οσμής. Για καλύτερο αέρα μέσα στο σπίτι.
25: Isomat Premium. Χρώμα για βαφή εσωτερικών χώρων με τη γνωστή ποιότητα της Isomat που ξεχωρίζει.
23: Και από κρωματάκι.
25: Διαθέσιμο σε όλες τις αποχρώσεις της Βεντάλιας Κρώμα.
26: Αν χρειάζεστε το ιδανικό υλικό για το έργο σας, από το πρώτο κομμάτι σιδήρου μέχρι την τελευταία πινελιά χρώματος, τότε ελάτε στη Φραγκούλης.
27: Όχι απλά εμπορία, αλλά εξειδίκευση στον σίδηρο. Οικοδομικά υλικά, εργαλεία, χρώματα, ξυλία, μονωτικά υλικά, όλα από την ίδια αξιόπιστη πηγή.
26: Φραγκούλης. Για εγγυημένες λύσεις με τα καλύτερα υλικά. Το τηλέφωνο είναι 25410-25220. Επισκεφτείτε μας από το γήπεδο της Ασπίδας Ξάνθης και αφήστε την εταιρεία Φραγκούλης να χτίσει την επιτυχία σας με εμπειρία.
27: Φραγκούλης, σίδηρος και οικοδομικά υλικά από το 1976. Το πιο γερό θεμέλιο για τα έργα σας.
28: Νόβα 931. Η ώρα είναι 9.
29: Νόβα 931.
30: Και τώρα ο Άρης Πορτοσάλτε στο Νόβα 931 σε ζωντανή σύνδεση με τον Sky 100,3.
31: Sky 100,3.
32: Θέλεις δωρεάν e-food pro?
33: Εδώ είμαστε!
32: Θέλεις κουπονιά αγορών?
33: Εδώ είμαστε!
32: Θέλεις να βρεις πάρκινγκ στα επόμενα 5 λεπτά?
33: Εδώ είμαστε!
32: Οπα, λάθος. Πάντως, για τα υπόλοιπα, εδώ είμαστε. Ανακάλυψε το MyK, το ολοκένουργιο πρόγραμμα προνομίων του Κοτσόβολου και γίνε τώρα μέλος. Κοτσόβολος. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
34: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο θρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της? Τα απρόπτά της. Βαρετή.
6: Και σε ποιον αρέσει να βαριέται.
7: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
8: Έχεις επιχείρηση? Τώρα έχεις ό,τι χρειάζεσαι στο τσεπάκι σου. Με το Primer 360 XCRP, ψηφιακή ταμιακή μηχανή, κάρτα εργασίας, πλαγίν αποδείξεων για το e-shop σου και ό,τι άλλο χρειάζεσαι οικονομικά, εύκολα, με την εγγύηση της Primer Software. Μπες τώρα στο primer.gr.
9: Θα κάνουμε ένα πείραμα. Προσπάθησε να εστιάσεις σε αυτό που ακούς. Πάμε. Υγεία. Λογαριασμοί. Υγεία. Σούπερ μάρκετ. Υγεία. Meeting. Υγεία. Ενεργείο. Υγεία. Εθερικά. Υγεία.
10: Η ζωή γεμίζει εύκολα με όλα όσα πως ξεχνάμε την υγεία μας. Στην Εθνική Ασφαλιστική είμαστε δίπλα σου με σύγχρονα προγράμματα ασφάλισης και δωρεάν check-up και ιατρικές επισκέψεις σε συνεργαζόμενα νοσοκομεία. Εστίασε σε εσένα και την υγεία σου. Μπες στο εθνικήασφαλιστική.gr / Your Health και μάθε περισσότερα. Εθνική Ασφαλιστική. 135 χρόνια μαζί.
11: Η Κρατική Ορχήστρα Αθηνών στο Μέγαρο Μουσικής ανοίγει τη σεζόν 2026-2027, τιμώντας το έτος Μπετόβεν. Δύο διεθνώς αναγνωρισμένες σολίστ, η βιολονίστρια Αλεξάνδρα Κονούνοβα και η βιολοντσελίστρια Χάνα Κιμ, σε ένα πρόγραμμα με έργα Μπετόβεν, Σεν-Σανς και Σωστακόβιτς, υπό τη διεύθυνση του Λουκά Καρετινού. 5η 8 Οκτωβρίου. koa.gr. Με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.
12: Λοιπόν, είμαι έτοιμος και για τις 4.
13: 4. Για να ακούσω πώς τα κατάφερες.
12: Εύκολα. Με τα χρώματα Four Seasons της Craft Paints. Έτοιμος και προστατευμένος για τις 4 εποχές.
13: Α, είπα κι εγώ.
14: Χρώματα εξωτερικού χώρου Four Seasons της Craft Paints. Με εξαιρετική αντοχή στις καιρικές συνθήκες. Μόνωση και προστασία από βροχή και υγρασία. Και σε χιλιάδες αποχρώσεις που δεν ξεθοριάζουν. Four Seasons από την Craft Paints. Αντοχή σε κάθε εποχή.
3: Η ώρα είναι 9 και 4 πρώτα λεπτά.

0: 100,3.
1: Καλή σας μέρα κυρίες και κύριοι, Δελτίο Ειδήσεων, στο μικρόφωνο ο Δημήτρης Γιαννήρης. Μεγάλες καθυστερήσεις στην κυκλοφορία των οχημάτων σημειώνονται στην Αττική Οδό, στο ρεύμα προς το αεροδρόμιο, από το ύψος των Άνω Λιωσίων προς τον κόμβο Κηφισίας, στα ανατμήματα, στην άνοδο της λεωφόρου Κηφισού, στην άνοδο της λεωφόρου Συγκρού, στη Σαρδιτού Βασιλέως Κωνσταντίνου, στην λεωφόρο Κηφισίας, στην κάθοδο της Μεσογείων, στην Παραλιακή από το Έδεμ προς το λιμάνι του Πειραιά και στην Πατησίων προς την Αθήνα. Θανατηφόρο τροχαίο σημειώθηκε λίγο πριν τα μεσάνυχτα στην Πετρούπολη, στην οδό 25 Μαρτίου, με έναν 24χρονο οδηγό μοτοσικλέτας να χάνει τη ζωή του. Κατά από συνθήκες που ερευνώνται, η μοτοσικλέτα που οδηγούσε 24χρονο συγκρούστηκε με δεύτερη μοτοσικλέτα, στην οποία επέβαιναν ένας 17χρονος και μια συνομιλική του, οι οποίοι τραυματίστηκαν ελαφρά. Συναγερμός έμανε στην αστυνομία λίγο μετά τις 4.30 τα ξημερώματα, όταν δύο άγνωστοι δράστες πέταξαν χειροβομβίδα, η οποία δεν εξεράγησε καφετέρια στην οδό Αχαρών 70 στον Άγιο Παντελεήμονα. Η χειροβομβίδα απομακρύνθηκε με ασφάλεια μετά από επιχείρηση που πραγματοποιήθηκε από κλιμάκιο του Τμήματος Εξουδετερών Εκρηκτικών Μηχανισμών της Ελληνικής Αστυνομίας. Κανονικά διεξάγεται πλέον η κυκλοφορία των οχημάτων στο σημείο. Σημειώνεται ότι στις 8 Σεπτεμβρίου η συγκεκριμένη καφετέρια έχει γίνει στόχος παρόμοιας επίθεσης. Μεγάλες καταστροφές άφησε πίσω του το κύμα κακοκαιρίας που έπληξε με σφοδρότητα την Κρήτη τα τελευταία 24 ώρα. Στο νησί μεταβαίνει σήμερα κυβερνητικό κλιμάκιο προκειμένου να καταγραφούν οι ζημιές για να αποζημιωθούν γρήγορα οι αγρότες και να αποκατασταθούν οι καταστροφές στις υποδομές, δήλωσε το πρωί στον ΣΚΑΙ ο Υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Κώστας Κατσαφάδος. Αρχικά θα πραγματοποιηθεί σύσκεψη στην περιφέρεια Κρήτης με τη συμμετοχή των αρμόδιων φορέων και εκπροσώπων της τοπικής αυτοδιοίκησης και στη συνέχεια το κυβερνητικό κλιμάκιο θα μεταβεί στις πληγήσεις περιοχές του Μιλοποτάμου, της Ιεράπετρας και του Οροπεδίου Λασιθίου. Την ικανοποίησή του για τη συμφωνία μεταξύ Ελλάδος και Βουλγαρίας για την ανταλλαγή ιστορικών κοιμηλίων εκφράζει το Οικουμενικό Πατριαρχείο με αφορμή την έναρξη της επιστροφής πολύτιμων και ιερών αντικειμένων που είχαν αφαιρεθεί πριν από περισσότερο από έναν αιώνα από Μητροπόλεις της Κεμονές της Βορείου Ελλάδος. Στην ανακοίνωσή του, το φανάρι κάνει ιδιαίτερη αναφορά στα γλυπτά του Παρθενώνα, εκφράζοντας την ελπίδα ότι η εξέλιξη αυτή της ελληνοβουλγαρικής σχέσης θα μπορούσε να αποτελέσει παράδειγμα και έμπνευση και για τον επαναπατρισμό πολιτιστικών θησαυρών που βρίσκονται εκτός των χωρών προέλευσής τους. Στο δεύτερο γύρο των προεδρικών εκλογών στις 25 Οκτωβρίου θα αναμετρηθούν ο πρόεδρος Βραζιλίας Λούλα ντα Σίλβα και ο δεξιός γερουσιαστής Φλάβιο Μπολσονάρου, καθώς κανένας από τους δύο υποψηφίους δεν συγκέντρωσε την απαιτούμενη πλειοψηφία για να εκλεγεί από τον πρώτο γύρο. Με σχεδόν 99% των ψήφων έχει καταμετρηθεί, ο Μπολσονάρου συγκεντρώνει πάνω από 47% των ψήφων, έναντι 45% του βετεράνου της πολιτικής Λούλα ντα Σίλβα. Ο Ντόναλντ Τραμπ τόνισε πως παρακολουθεί πολύ στενά την εκλογική αναμέτρηση, ενώ απέφυγε να πάρει ανοιχτά θέση υπέρ του υποψηφίου της δεξιάς. Σε ναυρασμό παραμένει η Γαλλία. Έως και 500 λύκεια σε ολόκληρη τη χώρα θα παραμένουν πλήρως ή μερικώς κλειστά σήμερα, καθώς οι κινητοποιήσεις των μαθητών για τις συνθήκες στην εκπαίδευση έχουν πάρει μεγάλες διαστάσεις και σε αρκετές περιπτώσεις συνοδεύονται από σοβαρά επεισόδια. Στην αθλητική σας ενημέρωση, στο ποδόσφαιρο για τέταρτη αγωνιστική της Nation League, η εθνική Ελλάδος ανεδείχθηκε ισόπαλη 0-0 με τη Γερμανία στην κατάμεστη Τούμπα και παρέμεινε στην πρώτη θέση του δεύτερου ομίλου μαζί με την Ολλανδία με 8 βαθμούς και βλέπει πλέον την πρόκρισή της στους 8. Για το πρωτάθλημα Στίχημαν Greek Basket League, ο Ολυμπιακός επικράτησε του Ηρακλή με 78-68 και ο Παναθηναϊκός Άκτορ επικράτησε του Βίκο Φάλκονς Ιωαννίνων με 103-74.
2: Αμοιβαία κεφάλαια. Κάποτε θα το αποφασίσω. Κάποτε θα επενδύσω. Κάποτε θα το κάνω.
3: Επειδή το κάποτε κρύβει μέσα του το ποτέ, νέο αμοιβαίο κεφάλαιο LF Target Maturity 3 Bond Fund με διαχειριστή επενδύσεων τη Eurobank Asset Management AEDAC, διετή διάρκεια και εκτιμόμενη ενδεικτική απόδοση στη λήξη της διετίας από 4,2 έως 4,6%. Συμμετοχές έως 20 Νοεμβρίου. Επισκεφτείτε το eurobank.gr ή κλείστε ραντεβού με τον πιστοποιημένο personal banker και μάθετε περισσότερα. Eurobank. Το παρόν αποτελεί διαφημιστική ανακοίνωση. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές. Ανατρέξτε στο ενημερωτικό δελτίο του ΟΣΕΚΑ και στο έγγραφο βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές, καθώς και στις σχετικές με τους επενδυτικούς κινδύνους και τα κόστη ενότητες, πριν προβείτε σε οποιαδήποτε οριστική επενδυτική απόφαση. Διαθέσιμα στα ελληνικά σε όλο το δίκτυο καταστημάτων της Eurobank και το eurobank.gr.
1: Ακολουθεί το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού, μας ενημερώνει μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σούζη.
4: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Ντουροστίκ έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
5: Στην Αττική, σήμερα Δευτέρα, ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο, βόρειο-ανατολική, 4 με 6 μποφόρ στα ανατολικά πρόσκαιρα μέχρι 7. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 25 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη, σήμερα λίγη συννεφιά και η θερμοκρασία επίσης έως 25 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Δευτέρα στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα θα υπάρξει συννεφιά με λίγες τοπικές βροχές ή μπόρες και βαθμία βελτίωση. Στην υπόλοιπη χώρα γενικά αίθριος καιρός. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις, το Ιόνιο 3 με 4 βοφόρ, στο Αιγαίο 4 με 6 και πρόσκαιρα τοπικά 7. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα δυτικά έως 27 με 28 βαθμούς και στην υπόλοιπη χώρα έως 24 με 26 βαθμούς. Τρίτη και Τετάρτη βελτιωμένος καιρός με αρκετή ηλιοφάνεια. Η βόρεια άνεμοι στο Αιγαίο τοπικά μέχρι 6 βόφορ και η θερμοκρασία δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά. Τέλος την Πέμπτη, λίγη συννεφιά θα έχουμε στη χώρα μας και αρκετή ηλιοφάνεια. Όμως το βράδυ στα βόρειο-δυτικά θα βρέξει. Η άνεμοι νότιοι 3 με 5 βόφορ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
0: Στεγανοποίησης ταρατσών κάνω χρόνια. Γι' αυτό εμπιστεύομαι ένα προϊόν που δεν με πρόδωσε ποτέ. Durostik DS220. Προστατεύει τις επιφάνειες. Καλύπτει μικρορογμές και υγρασίες τέλος. Έχει ελαστικότητα, αντοχή στο χρόνο και εφαρμόζεται εύκολα. Όμως δεν σταματά εκεί. Το Durostik DS220 αναβαθμίζει ενεργειακά το σπίτι και μειώνει δραστικά το κόστος ρεύματος, χειμώνα-καλοκαίρι. Για στεγανοποίηση χωρίς συμβιβασμούς, Durostik DS220.
6: Durostik για κάθε χρήση, Durostik υπάρχει λύση.
0: Durostik, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
1: Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την κυκλοφορία δρόμου του Λεκανοπεδίου. Μας ενημερώνει ο Δημήτρης Κολιομιχάλης.
7: Σοβαρότατα κυκλοφοριακά προβλήματα έχουμε σε πολλούς κεντρικούς δρόμους του Λεκανοπεδίου. Αρχίζουμε από την παραλιακή. Η παραλιακή προς τον Πειραιά, από το ύψος του Ελληνικού, του παλιού αεροδρομίου, προς το λιμάνι του Πειραιά, έχει σχεδόν καθόλου αυτό το μήκος σοβαρά κυκλοφοριακά προβλήματα. Θα σας πρότεινα, φίλες και φίλοι, να μπείτε στη λεωφόρο Αμφιθέας, να συνεχίσετε με την προέκτασή της, τη Λάμπρου Κατσόνη, η οποία θα σας βγάλει στην παλιά παραλιακή. Θα περάσετε μπροστά από το Σκάι και θα πάτε προς το λιμάνι του Πειραιά πολύ πιο γρήγορα. Η λεωφόρος Κηφισού τώρα, στο ανωδικό της ρεύμα, έχει προβλήματα πλέον από το ύψος της λεωφόρου Αθηνών και τα ΚΤΕΛ προς και μέχρι τη γέφυρα του Ολυμπιακού χωριού. Είναι 13 χιλιόμετρα αυτή η απόσταση. Πολύ μεγάλη απόσταση. Δυστυχώς δεν υπάρχουν πολύ καλές εναλλακτικές, μόνο εάν μπείτε μέσα από τους Αγίους Αναργύρους και πιάσετε τη λεωφόρο Δημοκρατίας που θα σας βγάλει βορειοδυτικά ή βεβαίως αν χρησιμοποιήσετε την Αχαρνών και την Πατησίων για να γλιτώσετε ένα μεγάλο μέρος αυτού του μποτιλιαρίσματος. Η Αττική Οδός προς το αεροδρόμιο επίσης έχει πολύ μεγάλη καθυστέρηση από το ύψος των Άνω Λιωσίων προς τον κόμβο Κηφισίας. Η Κηφισίας και στα δύο ρεύματά της στα συνήθεια υποπτά σημεία σας καθυστερεί, κάθοδος Μεσογείων κυρίως κατά μήκος του Χολαργού και τα δύο ρεύματα της λεωφόρου Αθηνών και προς τα έξω από το δάσος Χαϊδαρίου προς τη λίμνη Κουμουνδούρου και προς τα μέσα όμως από το Παλατάκι Χαϊδαρίου προς την Κηφισού.
1: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr, μικρόφωνο και πάλι στον Άρη Πορτοσάλτε.
8: Such a success. You're pretty secretary. Ha! She say you are the best. Your face always smiling. Say you're stupid, you do.
9: Είμαστε στο Παρίσι του 70, κυρίες και κύριοι, κύριε Μάκη Βορίδη και ο Αλέν Ντελόν της εποχής πάνω σε μια Σουζούκι Κατάνα κυνηγάει τους κακούς, δεν ξέρω, είναι για το τομάρι ενός μπάτσου. Λοιπόν, και επειδή παίζει πολύ το Παρίσι αυτές τις μέρες, είπα να ξεκινήσουμε με αυτό. Καλώς ορίσατε, αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι, στη σημερινή μας πρώτη για την εργάσιμη εβδομάδα ραδιοφωνική συνάντηση. Έχω ήδη εναγγείλει ότι ο κύριος Μάκης Βορίδης είναι ο προσκεκλημένος μας. Καλημέρα σας.
10: Καλημέρα,
9: καλή εβδομάδα, κύριε Βορίδη. Χρόνια πολλά, κύριε Βορίδη. Σήμερα, αύριο, εν πάση περιπτώσει, είναι.
10: Σήμερα.
9: Λοιπόν. Για την παράταξη. Και για τους παλιούς και για τους νέους ερχόμενους, κύριε Βορίδη. Σωστά. Που και οι νέους ερχόμενοι παλιώσανε από ότι. Πέρασαν πολλά χρόνια από τότε. Λοιπόν, τι είναι αυτό που κάνει την Νέα Δημοκρατία να λειτουργεί 52 χρόνια ως παράταξη? Δηλαδή, γιατί γίνεται αναφορά στο παράταξη πρωτίστως και παραπλεύρω στο κόμμα?
10: Στο κόμμα. Ναι, νομίζω γιατί σε πολύ μεγάλο βαθμό η Νέα Δημοκρατία πετυχαίνει
9: κάτι το οποίο δεν είναι ούτε αυτονόητο ούτε εύκολο. Πετυχαίνει να ενσωματώνει έναν αξιακό κώδικα, ο οποίος έρχεται από πολύ παλιά. Όταν λέω από πολύ παλιά, είναι ένας πολιτικός κώδικας, είναι ας πούμε ένας κώδικας πολιτικών αξιών. Αυτές λοιπόν οι αξίες αποτελούν το συνεκτικό ιστό και παρά τις αλλαγές, ή θα σας έλεγα όχι παρά, αλλά και ίσως και εξαιτίας των αλλαγών των προσώπων στην ηγεσία της Νέας Δημοκρατίας αλλά και στη σύμφεσή της, αυτός ο αξιακός ιστός είναι που του συνέχει. Και έχει επίσης και ένα δεύτερο, κατά τη γνώμη μου, μεγάλο πλεονέκτημα η Νέα Δημοκρατία, ότι διατηρώντας αυτό το βασικό, ας το πω, ιδεολογικό και αξιακό πλαίσιο, έχει τη δυνατότητα να επικαιροποιεί και να προσαρμόζει το πρόγραμμά της στις ανάγκες της εποχής. Με αυτόν τον τρόπο, θα έλεγα ότι, θα το πω τώρα με το δικό μου, με τις δικές μου λέξεις, ότι ενσωματώνει τη βασική ιδέα του συντηρητισμού, που δεν είναι αντιδραστικός. Τι εννοώ?
11: Δύναται να είναι προοδευτικός συντηρητισμός.
9: Με ποια έννοια, ακριβώς. Η αντίθεση εδώ δεν πρέπει να γίνεται ανάμεσα στους συντηρητικούς και στους προοδευτικούς. Είναι, πρέπει να γίνεται ανάμεσα στους προοδευτικούς και τους αντιδραστικούς.
11: Διότι στα 57 χρόνια, κύριε Βορύδη, συγγνώμη που σας διακόπτω για να τροφοδοτώ την συζήτησή μας, έχουμε δει προοδευτικούς οι οποίοι είναι πιο συντηρητικοί από τον τελευταίο συντηρητικό που έχει πάθει αρτηριοσκλήρωση.
9: Στην πραγματικότητα, γιατί.
11: Εγκεφαλική εννοώ, ιδεολογική.
9: Ο συντηρητικός, εκείνο το οποίο κάνει είναι ότι θέτει ένα αξίωμα σε ό,τι αφορά τουλάχιστον τα προγραμματικά ζητήματα. Τα ζητήματα της εφαρμογής ενός πολιτικού προγράμματος. Ποιο? Εάν κάτι δουλεύει, μην το πειράζεις. Αλλά αυτό προϋποθέτει ήδη μια κριτική σκέψη. Δουλεύει? Αν δεν δουλεύει, πρέπει να το αλλάξεις. Αυτή λοιπόν η διαρκής, ας το πω, συζήτηση, η οποία τι κάνει, κρατάει τα καλά, αλλάζει αυτά τα οποία δεν δουλεύουν καλά, είναι εκείνο που επιτρέπει στη Νέα Δημοκρατία, διατηρώντας έναν πυρήνα ιδεολογικοπολιτικών αξιών, ταυτόχρονα να επικαιροποιεί συνεχώς το πολιτικό της πρόγραμμα. Νομίζω ότι αυτό είναι η συνταγή που πετυχαίνει. Τώρα.
11: Χάνει το δεξιό της στίγμα, για να μπω κατευθείαν σε αυτό το οποίο συζητείτε. Δηλαδή η δεξιά ψυχή. Το αναφέρομαι τώρα σε έναν άνθρωπο ο οποίος στα νιάτα σας ήσασταν ένας ριζοσπαστικοποιημένος δεξιός, να το πω έτσι. Ναι. Δεν είναι. Και, περάστε έτσι, και, καλά και, νιάτα δηλαδή.
9: Και, θέλω και να πω... για να μην το φοβόμαστε, εγώ παραμένω δεξιός. Δεν έχω πει ότι είμαι κάτι άλλο ποτέ. Έτσι.
11: Ναι. Αλλά ήσασταν και δεξιός. Ούλτρα δεξιός, δηλαδή ήταν προχωρημένος δεξιός. Έτσι δεν ήταν? Λοιπόν, εκεί στα ωραία κολεγιακά χρόνια της βαθιάς της πρώτης νεότητας.
9: Το ερώτημα λοιπόν είναι αν παραμένει δεξιά σήμερα η Νέα Δημοκρατία. Μάλιστα. Έχει μετακινηθεί και έχει γίνει πιο κεντρώα, πιο ποταμίσια.
11: Άλλη μια παρένθεση, το συνηθίζω στις εκπομπές του Σαββάτου και Κυριακής. Σε συνδυασμό με τον προφορικό λόγο παρουσιάζω πάντα τον γραπτό λόγο. Λοιπόν, ένα από τα ωραιότερα άρθρα που έχω διαβάσει για την ανάλυση της Νέας Δημοκρατίας ως παράταξη δημοσιεύτηκε χθες στην Καθημερινή και υπογράφει ο κύριος Ηλίας Ντίνας. Ο κύριος Ντίνας είναι καθηγητής πολιτικής επιστήμης και κάτοχος ελβετικής άδρας στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστημιακό Ινστιτούτο της Φορεντίας. Η κριτική του, η ματιά του μάλλον, δεν κριτική, η ματιά του προς τη Νέα Δημοκρατία και η εξέλιξή της ως παράταξη πια τα 52 τελευταία χρόνια έχει ενδιαφέρον. Το συνιστώ στους κυρίους και τις κυρίες που μας παρακολουθούν να του ρίξουν μια ματιά στο κυριακάτικο χθεσινό φύλλο. Λοιπόν,
9: και τι
11: πάμε
9: λέει,
11: τώρα.
9: Και τι λέει, τι λέει, έτσι,
11: λέει λοιπόν ο κύριος Ντίνας ότι η Νέα Δημοκρατία έχει ακριβώς αυτό που είπατε εσείς, το χαρακτηριστικό ότι είναι το συντηρητικό. Δεν έβαλε ποτέ τον πύχη πιο ψηλά, δηλαδή δεν είπε αλλαγή, δηλαδή δεν πέταξε συνθήματα που δεν μπορούν να πραγματοποιηθούν επί της ουσίας, και επιτυγχάνοντας συνεχείς διευρύνσεις, δηλαδή Κωνσταντίνος Μητσοτάκης στα χρόνια του αημνήστου πρεσβυτέρου Καραμαλή, το άνοιγμα στους φιλελεύθερους, χωρίς να χάσει το στίγμα του ο Μητσοτάκης. Θα προσθέσω εγώ τότε, στη δεκαετία του 80 για μας που έχουμε τώρα μια ηλικία πλέον, είναι ότι ο Κωνσταντίνος Μητσοτάκης ήταν αυτός που μπήκε μπροστά από τους παλιούς της δεξιάς καραμαλικής Νέας Δημοκρατίας να αντιμετωπίσει τον Ανδρέα Παπανδρέου, διότι όλοι οι υπόλοιποι δεν μπορούσαν. Καλά το θυμάμαι.
12: Ναι, προφανώς αυτή ήταν, πάντως, αυτή ήταν η μεγάλη συμβολή.
11: Το κριτήριο της επιλογής σε σχέση με τον Κωστή Στεφανόπουλο. Δεν εξελέγει ο Κωστής Στεφανόπουλος και ο Αβέροφ είπε ο Μητσοτάκης θα τον αντιμετωπίσει. Καλά το θυμάμαι, ήταν αείμνηστο ο Αβέροφ. Ωραία.
12: Απλώς εγώ θέλω εδώ να επισημάνω μια μεταβολή.
11: Ναι.
12: Διότι...
11: Θα πούμε και τα άλλα στη συνέχεια.
12: Διότι το τότε, η εποχή που μιλάμε τότε, θα σας έλεγα είχε ένα ίσως απλοϊκό αλλά στη βάση του απολύτως κατανοητό παράδειγμα. Τι έλεγε τότε, υπήρχε μια υποβυσεργασία, σου τρε παιδιά, η δεξιά να μαζευτούμε όλοι, δεν φτάνουμε, δεν έχουμε αρκετό ποσοστό για να κυβερνήσουμε. Άρα τι χρειαζόμαστε, να προσθέσουμε και κάτι από το κέντρο. Άρα ήταν η περίφημη πάντοτε επιχειρηματολογία ότι η μάχη κερδίζεται στο κέντρο, ότι η διάβριση πρέπει να γίνει προς το κέντρο, ότι πρέπει να μετακινηθούμε προς το κέντρο. Και άρα εντάξει, προφανώς έχουμε την δεξιά, είμαστε η δεξιά, αλλά αυτό είναι τόσο αυτονόητο που δεν χρειάζεται κιόλας να το ξαναλέμε. Εκείνο που πρέπει να κάνουμε μετακινηθούμε προς το κέντρο.
11: Προχωρώ στη δεκαετία του 90, Μιλτιάδη Σέβερ, τα ημιστός.
12: Σήμερα υπάρχει μια πιο δύσκολη σύνθεση η οποία πρέπει να γίνει από την πλευρά της Νέας Δημοκρατίας. Διότι η τότε εποχή δεν είχε κάτι δεξιότερα της Νέας Δημοκρατίας. Δεξιά ήταν η Νέα Δημοκρατία. Τα δεξιότερα κόμματα, μιας και αναφερθήκατε στην νεότητά μου, ήταν κόμματα που πέραν πολύ μικρά ποσοστά. Δεν ξεπερνάγανε τη μονάδα. Σπανίως δηλαδή, και άπαξ είχε γίνει αυτό με τα πολιτευτικά, με την Εθνική Παράταξη του 1977. Yeah. Δεν υπήρχε άλλη τέτοια. Άρα λοιπόν, αυτό το περιβάλλον που έχουμε σήμερα δεν είναι έτσι. Γιατί σήμερα έχει, δεν ξέρω αν θα το πούμε δεξιότερα, πάντως έχει κόμματα.
11: Έχουμε μετατόπιση τη κοινωνία στα δεξιά, πάντως εγώ αυτό βλέπω.
12: Έχει κόμματα, που μπορεί να είναι. Τα ίδια, εγώ δεν θέλω ποτέ να προσδιορίζω κάποιον. Δεν θέλουν αυτό προσδιορίζοντας δεξιά. Δηλαδή, ο Κυριάκος ο Βελόπουλος δεν λέει είμαι δεξιός. Ο Νάτσιος δεν λέει είμαι δεξιός. Η Σλατινοπούλου είναι η μόνη που το λέει. Όμως έχει κόμματα τα οποία αφρίζουν όχι ευκαταφρόνητο ποσοστό. Είναι ένα ποσοστό που γράφει ένα 11, ένα 12% και είναι εκτός Νέας Δημοκρατίας, ένα εκλογικό σώμα. Επομένως, ταυτόχρονα με την προσέλκυση, να το πω, του ψηφοφόρου που βρίσκεται μεταξύ Νέας Δημοκρατίας και ΠΑΣΟΚ, σήμερα η Νέα Δημοκρατία και ο Κυριάκος Μητσοτάκης πρέπει να κάνουν μια διπλή άσκηση. Πρέπει ταυτόχρονα να προσελκύουν και να διατηρούν τη σχέση τους με τον ψηφοφόρο, ο οποίος ασκεί μια κριτική, ας το πω, από τα δεξιά.
11: Ωραία. Και αυτό θα
12: Άρα λοιπόν, αυτή είναι η σύνθεση. Ωραία,
11: εγώ κάνω μια μικρή ιστορική αναδρομή για να φτάσουμε εκεί να δούμε ποιο είναι το σενάριο σήμερα, κύριε
12: Επισημένο. Επιτρέψτε μου, να μην κουράζω, το επισημένο μόνο για να πω ότι σε σχέση με το 80 και το 90, οι όροι που χρειάζεται να εξυπηρετήσει τώρα η πολιτική όρη και να, ας το πω, τις προσδοκίες να τις ικανοποιήσει, είναι πολύ πιο σύνθετοι και πιο περίπλοκοι, ακριβώς γιατί περιέχουν προγραμματικές απαιτήσεις για να καλύψουν ψηφοφόρους και εκλογικό σώμα που προέρχονται από διαφορετικά σημεία.
11: Ένα τέτοιο δημοσίευμα είχε το Σάββατο ο Σταύρος Παπαντονίου στην Καθημερινή, παρουσιάζοντας το πού πρέπει να στραφεί η προσοχή, στον κεντρό χώρο ή από τα δεξιά.
12: Πού κατέληγε ο Σταύρος?
11: Στον Πρωθυπουργό που λέει θα τα κάνουμε και τα δύο.
12: Ναι, νομίζω λοιπόν ότι η άσκηση, εγώ θεωρώ ότι ο Μητσοτάκης είναι επιτυχημένος. Διότι προσέξτε τώρα.
11: Θα κάνουμε ένα μικρό ιστορικό ακόμη. Ναι. Δεκαετία του 90, Μιλτιάδης Έβερτ, αλλά τελικώς εκλέγεται ο Κώστας Καραμαλής από τους σοφούς της παρατάξεως, ο οποίος θυμίζω ότι έβαλε μέσα το παιχνίδι με τον Γιάννη Λούλη του κεντρώου χώρου, του μεσαίου χώρου. Η θεωρία του μεσαίου χώρου.
12: Ναι.
11: Και στη συνέχεια έρχεται ο Μητσοτάκης με την διεύρυνση που μαζεύει όλους τους σοβαρούς πασόκους, οι οποίοι δεν είχαν καμία σχέση με το μόλο αυτό το με ψηφοφόρους κάποτε πασόκου που πήγαν προς τον Τσίπρα. Δεν έχουν καμία σχέση. Λοιπόν, με αυτό το σημειτικό πασόκ. Τώρα, αυτό το σημειτικό πασόκ που αν είναι όλοι αυτό το σημειτικό πασόκ, χάλασε τη δεξιά μανέστρα, όπως λέει ο πρόεδρος Αντώνης Σαμαράς.
12: Πάμε λοιπόν τώρα εδώ, γιατί αυτό νομίζω είναι που κάνει ο Μητσοτάκης, ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ο νυν πρωθυπουργός, και νομίζω ότι το κάνει, η κρίση μου, το κάνει πετυχημένα. Μία άσκηση πολιτική σύνθετη. Και είναι και ωραίο το παράδειγμα Κώστας Καραμαλής και διεύρυνση και μεσαίος χώρος. Γιατί? Διότι ο Κώστας Καραμαλής, λόγω, ας το πω, ονόματος, αλλά και λόγω δικής του προσωπικότητας και δικών του απόψεων προσωπικά, ήταν, ας το πω, κάποιος που δεν μπορούσε κανείς να το αμφισβητήσει ότι είναι δεξιός. Δηλαδή αυτό ήταν κατοχυρωμένο. Δεν μπορούσε να πει ότι ο Κώστας Καραμαλής δεν ήταν ή ήταν κάτι άλλο. Άρα το άνοιγμα στον μεσαίο χώρο εξυπηρετούσε τη λογική που σας είπα προηγουμένως. Εμείς είμαστε αυτό, έχουμε αυτή την ταυτότητα, αλλά ταυτόχρονα χρειαζόμαστε και κάτι άλλο και πάμε να το πάρουμε. Πάμε να το διεκδικήσουμε.
11: Και αυτό έγινε το 4, το 2004.
12: Και έγινε. Και πέτυχε. Και το 4 και το 7.
11: Και το 7, σωστά.
12: Έτσι, πέτυχε.
11: Ναι, ναι, ναι.
12: Λοιπόν, ο Κυριάκος Μητσοτάκης έρχεται με ένα προφίλ το οποίο το χτίζει συστηματικά εντός της Νέας Δημοκρατίας για πάρα πολλά χρόνια όταν είναι βουλευτής, που δεν είναι το προφίλ τώρα του σκληρού καθαρόιμου δεξιού. Έτσι, έχει ένα προφίλ κεντρώου μεταρρυθμιστή από τότε. Αυτή είναι η ταυτότητά του. Με συγκεκριμένες, αν θέλετε, πράξεις, με συγκεκριμένες πολιτικές στιγμές με τις οποίες συνδέεται ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης, λοιπόν, έχει προφανώς μια πολύ μεγαλύτερη ευχέρεια να συνομιλήσει με αυτό το εκλογικό σώμα που βρίσκεται μεταξύ Νέας Δημοκρατίας και ΠΑΣΟΚ. Αλλά ταυτόχρονα έχει και μια άσκηση να κάνει. Ότι αυτό δεν πρέπει να αποξενώσει ανθρώπους οι οποίοι αυτοπροσδιορίζονται και αισθάνονται ότι βρίσκονται στη δεξιά. Με δύο λόγια, δεν μπορεί να το ξεχάσει αυτό, γιατί βρίσκεται σε μια παράταξη που έχει μια μεγάλη ιστορική
11: αναφορά. Με το γάμο το ξέχασε. Στο γάμο το ξέχασε.
12: Θα σας πω. Ο γάμος, κατά τη γνώμη μου, ήταν η δυσκολότερη στιγμή. Εντάξει, ήταν η δυσκολότερη στιγμή. Εγώ, όπως καταλαβαίνετε, είμαι και εκείνος που δεν μπορώ να υπερασπιστώ την επιλογή αυτή, γιατί θεωρούσα και θεωρώ ότι ήταν μια εσφαλμένη επιλογή. Αλλά, όμως, θέλω να σας πω ότι ο γάμος, okay. Από την άλλη μεριά, η μεταναστευτική πολιτική. Μιλάμε τώρα για κρίσιμα ζητήματα. Διότι προσέξτε, εγώ δεν υποτιμώ τη σημειολογία του γάμου και το βάρος της, αλλά να ξέρουμε ότι αφορά 400 ζευγάρια. Αυτή είναι η συζήτηση την οποία κάνουμε τώρα. Αυτή, να το διαστασιολογήσουμε σωστά. 400 άνθρωποι έχουν αξιοποιήσει, ας το πω, αυτή τη νομική δυνατότητα που τους εδόθη. Άρα λοιπόν, από την άλλη μεριά, να βάλουμε στο ζύγι τη μεταναστευτική πολιτική. Υπάρχει σήμερα αυστηρότερη μεταναστευτική πολιτική στην Ευρώπη. Λέμε τώρα η Μελώνη, ρε παιδί μου, ότι είναι σκληρή.
11: Κάντε μια σειρά, θα παραθέσετε μια δεδομένα. Αυτό θα κάνουμε αμέσως μετά τις 9:30, γιατί είναι 9:26 ώρα. Οπότε να περάσει περιβάλλον διαλύματος. Ο κύριος Βορύδης θα συνεχίσει φυσικά, θα είναι εδώ μετά τις ειδήσεις τίτλους. Οπότε, στη Χαλκιδική, λοιπόν, όπου και οι Σκούριες βρίσκεται πλέον στην τελική ευθεία πριν από την επίσημη έναρξη παραγωγής, με τα επίσημα εγγένεια του έργου να αναμένονται τις επόμενες μέρες παρουσία της πολιτικής ηγεσίας της χώρας, αυτό το μεγάλο γεγονός της Ελληνικός Χρυσός. Κατά τη φάση λοιπόν της κατασκευής του νέου μεταλλείου στις Σκουριές από την Ελληνικός Χρυσός απασχολήθηκαν 5.000 εργαζόμενοι. Στην φάση λειτουργίας προβλέπονται 3.000 σταθερές και καλά αμοιβόμενες θέσεις εργασίας για τουλάχιστον 20 επόμενα χρόνια. Ελληνικός Χρυσός.
13: Το Practicare αλλάζει χρώμα στη ζωή σου. Πρόλαβε στα Practicare όλα τα χρώματα ανάμειξης Ιζομάτ μείον 20% και ακριλικό στεγανοτικό ταρατσόν Ιζομάτ Ιζοφλέξ 13 κιλών μόνο 37 ευρώ. Το Practicare αλλάζει και γίνεται Dedeman.
14: Αγροτικός Πτηνοτροφικός Συνεταιρισμός Ιωαννίνων Πίνδος. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος για τους νομούς Ξάνθης, Ροδόπης και Εύρου.
13: Practicare αλλάζει και γίνεται Dedeman.
14: Αγροτικός Πτηνοτροφικός Συνεταιρισμός Ιωαννίνων Πίνδος. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος.

0: βρείτε σε επιλεγμένα σημεία.
1: Τροφοδιανομή Χατζιωάννου, δεύτερο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας και 500 μέτρα από τον οικοσταθμό της ΔΕΗ. Τηλέφωνο και φάξ 2541-073-677.
0: Εγγύηση στα κοτόπουλα Πίνδος.
2: Αλέξη, τι έπαθες καλέ, γιατί είσαι σαν τη βρεγμένη γάτα?
3: Τασί, άσε με, γιατί, άντε! Προσπάθησα να ξεσυνδέσω το πλυντήριο και έχει να μουσκεμα!
2: Βρε αγάπη μου, αφού είπαμε ότι θα τα αναλάβουν όλα από τις ΣΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ.
3: Μα έχουν υδραυλικό!
2: Και υδραυλικό, και θα αποσυνδέσουν όλες τις συσκευές και τα φωτιστικά και θα μπαλάρουν όλα τα έπιπλα, τα ρούχα, μέχρι και το βάψιμο θα κάνουν.
3: Μα αυτή δεν είναι οι μεταφορές, είναι ή τα πάντα όλα!
0: Στο e-Μεταφορές κάνουμε τη μετακόμισή σας απλή υπόθεση.
3: Γιατί πολύ απλά αναλαμβάνουμε τα πάντα.
0: Μεταφορές, μετακομίσεις, αποθήκευση, φύλαξη, υλικά συσκευασίας, ανυψώσεις και συναρμολόγηση και αποσυναρμολόγηση επίπλων, συσκευασία των μικροαντικειμένων και παροχές όλων των τεχνικών ειδικοτήτων.
3: Επιπλέον και δωρεάν διαμονή σε 5 αστέρων ξενοδοχείο για 2 ημέρες μέχρι να ολοκληρωθούν όλες οι εργασίες και η μεταφορά.
0: Ειδικές τιμές στα σώματα ασφαλείας.
3: e-Μεταφορές. Μπροκούμι 26α, Ξάνθη, 2541-552353 και στο www.epavlametafores.gr.
4: Το φθινόπωρο μας προσκαλεί να χαλαρώσουμε και να απολαύσουμε τα απλά πράγματα. Δημιουργήστε το τέλειο φθινοπωρινό σας καταφύγιο με προϊόντα ύπνου από τη Γιούσκ. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία από στρώματα, λευκά είδη, παπλώματα και μαξιλάρια. Γιούσκ, Scandinavian Sleeping and Living.
5: Έσπασε η οθόνη στο κινητό μου.
6: Phone Masters.
5: Δεν κρατάει μπαταρία.
6: Phone Masters.
5: Και αν θέλω καινούριο κινητό?
6: Phone Masters.
5: Τι ακριβώς κάνουν?
6: Στην Phone Masters επισκευάζουν όλα τα κινητά τηλέφωνα, ακόμα και αυθημερών. Επίσης, διαθέτουν ποικιλία σε καινούρια και εκθεσιακά κινητά τηλέφωνα σε εξαιρετικές τιμές.
5: Και το λάπτοπ της δουλειάς που σέρνετε?
6: Phone Masters. Υπολογιστές για κάθε ανάγκη και σέρβις υπολογιστών.
5: Δημοκρίτου 25, ένα Dictel Xanthis. Τηλέφωνο 25 41 110 385.
6: Στην Phone Masters, πωλήσεις και επισκευές που εμπιστεύεσαι.
7: Τόσο μικρό, μα τόσο αξιαγάπητο.
8: Τόσο μικρό, μα τόσο χρήσιμο.
7: Τόσο μικρό, μα τόσο όμορφο.
8: Τόσο μικρό, μα τόσο σημαντικό.
7: Το μικρότερο ακουστικό βαρικοϊλία στον κόσμο. Ανεκτίμητο.
8: Ακουστικά κέντρα Κασαπόγλου. Ακουστικά βαρικοϊλίας. Στην υπηρεσία της ακοής σας. Καταστήματα στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Με την εγγύηση του ομίλου Κασαπόγλου.
9: Κασαπόγλου ακουστικά κέντρα. Στην Ξάνθη, 28 Οκτωβρίου 23. Τηλέφωνο 254-10-74-790.
10: Νόβα 931.
11: Η ώρα είναι 9:30.
12: Νόβα 931.
13: Και τώρα, ο Άρης Πορτοσάλτε στο Nova 931 σε ζωντανή σύνδεση με τον Sky 100,3.
14: Sky 100,3.
15: Μεγάλες καταστροφές άφησε πίσω του το κύμα κακοκαιρίας που έπληξε με σφοδρότητα την Κρήτη τα τελευταία 24 ώρα. Κυβερνητικό κλιμάκιο είναι ήδη στο νησί και θα μεταβεί σε Μιλό Πόταμο, Ιερά Πέτρα και Οροπέδιο Λασιθιό, όπου θα πραγματοποιηθούν αυτοψίες στις περιοχές που επλήγησαν περισσότερο με σκοπό την άμεση στήριξή τους. Σε εξέλιξη στο λιμάνι του Πειραιά, κινητοποίηση των αλλιέων για την ακρίβεια στα καύσιμα. Και ο καιρός. Ηλιοφάνεια σήμερα στην Αττική, μέχρι 25 βαθμούς, η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 23 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.
16: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Εύχομαι τα καλύτερα προς όλες και όλους. Καλή εβδομάδα. Πάμε κύριε Κολομιχάλη, παρακαλώ.
17: Ευτυχώς τα τεράστια μποτιλιαρίσματα βελτιώνονται σιγά σιγά. Η παραλιακή που είχε από τον Άλιμο προς το λιμάνι του Πειραιά πάρα πολύ κίνηση, τώρα είναι ανατμήματα αυτή η κίνηση. Η άνοδος της Κηφισού που ήταν από τα ΚΤΕΛ προς τη Νέα Κηφισιά, παρακαλώ, 13 χιλιόμετρα, σιγά σιγά και αυτή βελτιώνεται. Σιγά σιγά. Η Αττική Οδός από τα Άνω Λιώσια προς τον Κόμβο Κίμης παραμένει ακινητοποιημένη, όπως και η άνοδος της Κηφισού, αλλά σε μικρότερα κομμάτια. Αυτό θέλω να πω. Η άνοδος Συγκρού βελτιώνεται. Η Κηφισίας έχει πολλά αυτοκίνητα, κυρίως στην άνοδο από την Κατεχάκη προς την Αγία Φιλοθέη και ο Σκαραμαγκάς. Βελτιώνεται και αυτός, αλλά ακόμα έχει κίνηση.
18: Η κίνηση θέλει υπομονή. Το ρεύμα όμως θέλει τρία.

0: 3 ώρες μηδενική χρέωση προμήθειας κάθε μέρα με το Ήρων Happy Hour. Μπες στο iron.gr.
1: Καλώς ήρθατε στο σημερινό μάθημα διαχείρισης άγχους. Πάρτε μια βαθιά ανάσα και αφήστε. Απομακρύνετε την αβεβαιότητα του σήμερα. Νιώστε ότι εσείς κρατάτε το μέλλον σας στα χέρια σας.
2: Παρακαλώ να κλείνετε τις συσκευές ώρα του μαθήματος.
3: Συγγνώμη, από τον ήρωνα είναι για το happy hour.
2: Καλά, τότε γιατί είστε εδώ?
4: Δεν υπάρχει λόγος για άγχος όταν έχεις Happy Hour. Το πρόγραμμα ρεύματος του Ήρωνα που σου δίνει τον έλεγχο του λογαριασμού σου με 3 ώρες μηδενική χρέωση προμήθειας κάθε μέρα. Μπες στο iron.gr ή επισκέψου ένα από τα 40 καταστήματα Ήρων. Ήρων. Αναπάντεχες λύσεις στην ενέργεια. Μηδενικό πάγιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
5: Για εσάς που εντάσσεστε τώρα στην παρέα μας, στην συντροφιά μας στη ραδιοφωνική, κυρίες και κύριοι, και στην Ελλάδα και από το εξωτερικό, ο κύριος Μάκης Βορύδης στο Ραδιοθάλαμο. Λοιπόν, κύριε Βορύδη, καλημέρα σας. Λοιπόν, ξεκινούμε. Παραθέσεις, είπατε.
6: Και για να συνεχίσω το επιχείρημα για το θέμα το προγραμματικό σε σχέση με τις αξίες της δεξιάς και κατά πόσον έχει γίνει ποτάμι η Νέα Δημοκρατία σήμερα και έχει συνειδητοποιηθεί και έχει πασοκοποιηθεί κτλ. Λοιπόν, αυτά μπορεί να τα δεις μόνο στο πεδίο, έτσι δεν είναι? Δηλαδή, εγώ καταλαβαίνω την αξία του συμβολισμών. Αλλά και θα πω στο τέλος. Ας δούμε όμως συγκεκριμένα πεδία πολιτικής για να δούμε. Εφαρμόζει μια, ας το πω, οριακά αριστερή πολιτική η Νέα Δημοκρατία στους τομείς αυτούς? Πάρτε το περίπτωση, ας πούμε, της μεταναστευτικής πολιτικής. Κρίσιμο για τις ευαισθησίες της δεξιάς, έτσι δεν είναι? Λοιπόν, έχουμε αυτή τη στιγμή την αυστηρότερη μεταναστευτική Ευρωπαϊκή Ένωση. Και μετούν ουσιαστικά όλα τα συντηρητικά και δεξιά κόμματα σε ολόκληρο τον κόσμο. Συζητούν τις παρεμβάσεις που έχουμε κάνει εκεί. Και έχει και συγκεκριμένα αποτελέσματα. Πολύ μεγάλες μειώσεις των ροών σε σχέση και μεγάλες αύξηση του αριθμού των επιστροφών. Πάρτε
5: σε
6: το πεδίο
5: που σας εγκαλεί αριστερά ότι.
6: Ότι ναι, ότι το παρακάναμε τρόπο.
5: Ότι είστε ακροδεξίοι στην συμπεριφορά.
6: Ότι το παρακάναμε. Λοιπόν, πάρτε τα ζητήματα της αμυντικής πολιτικής. Μεγάλο ζήτημα η αποτελεσματική προστασία της εθνικής μας κυριαρχίας. Οι κυβερνήσεις Μητσοτάκη, ο Μητσοτάκης, έχουν κάνει το μεγαλύτερο εξοπλιστικό πρόγραμμα το οποίο έχει γνωρίσει η χώρα. Πάρτε το πεδίο της εξωτερικής πολιτικής.
5: Σε αυτόν τον τομέα είναι κωμωδία και συναντά, πώς θα το πω.
6: Έτσι δεν είναι. Πάρτε το πεδίο της εξωτερικής πολιτικής που ακούω ότι είμαστε ενδοτικοί. Και έρχομαι και λέω, σε τι ακριβώς είμαστε ενδοτικοί, τι ακριβώς έχει πει, κάνει ο Μητσοτάκης, στο οποίο έχει την ελάχιστη, την τόση, την μηδενική, εγώ σας λέω, την οριακή παραχώρηση. Αντιθέτως, τα 12 μίλια στο Ιόνιο, οι εξορίξεις οι οποίες γίνονται εκεί που υποτίθεται ότι είναι το ψευδοτορκολιβικό μνημόνιο, η αποστολή της φρεγάτας Αγία Αμίνα στην Κύπρο, τα θαλάσσια πάρκα, η στρατηγική συμμαχία με την Αίγυπτο, η ΑΟΣ με την Αίγυπτο, τώρα προετοιμάζεται η επέκταση των ναυτικών μιλίων στα νότια της Κρήτης. Συγγνώμη, αυτά, επειδή τα λέμε όλα αυτονόητα και εύκολα, γιατί δεν είχαν γίνει τόσα χρόνια πριν και γίνονται τώρα με αυτή την κυβέρνηση, με αυτόν τον πρωθυπουργό, με αυτή την εξωτερική πολιτική?
5: Θίγεται τον πυρήνα των όσων επισημαίνει σε αυτούς τους διαλόγους με τον συνεργάτη του Αντώνη Σαμαράς.
6: Μα προσέξτε, και εγώ θα πω το εξής και θα συνεχίσω. Πάμε λοιπόν στη φορολογική πολιτική. Ποια είναι η κυβέρνηση η οποία έχει μειώσει τους φόρους, τους συντελεστές φόρων, με μεγαλύτερη συνέπεια, που επίσης είναι μια κατεξοχήν δεξιά και φιλελεύθερη οικονομική πολιτική, δηλαδή η μείωση της φορολογικής επιβάρυνσης. Υπάρχει κυβέρνηση η οποία έχει κάνει περισσότερες μειώσεις φορολογίας. Πάρτε το κομμάτι των δημόσιων οικονομικών. Βασική αξία της δεξιάς, τα πειθαρχημένα δημόσια οικονομικά. Το να έχουμε δηλαδή μια αίσθηση να μην ξοδεύουμε αλόγιστα ό,τι να είναι. Αυτή η κυβέρνηση δεν είναι που κάνει σταθερά πλεονάσματα, που έχει μειώσει με τον ταχύτερο ρυθμό στον πλανήτη το κρέος το οποίο έχει χώρα? Θέλω να σας πω, πάρτε τη μεγάλη συζήτηση πώς θα προέλθει η ανάπτυξη. Και ακούς την αριστερά, η οποία να σου λέει δημόσιες επενδύσεις. Και ακούς τη δεξιά να σου λέει ιδιωτικές επενδύσεις. Δεν είναι η κυβέρνηση η οποία με αποτελεσματικό τρόπο έχει επιτύχει τη μεγαλύτερη προσέλκυση ιδιωτικών επενδύσεων και επιτυγχάνει τους ρυθμούς ανάπτυξης μέσα από αυτό.
5: Άρα, ποιο είναι το σενάριο σήμερα στο Μαξίμου?
6: Εγώ δηλαδή θα αντέστρεφα για να το κλείσω, για να μιλήσω για την πασοκοποίηση τώρα. Λέει όμως, θα σας πω ένα ακόμα. Πάρτε την αντιγκλιματική πολιτική. Αντιγκλιματική πολιτική Αλέξη Τσίπρα, νόμος Παρασκευόπουλου, αποφυλακίσεις των σκληροτάτων εγκληματιών. Αντιγκλιματική πολιτική αυτής της κυβέρνησης, όπου έχει το αυστηρότερο ποινικό πλαίσιο που έχει συναντήσει ποτέ η χώρα, σε σημείο που πράγματι κάποιοι να λένε, ρε παιδιά, το παραπήγαμε. Δηλαδή, παράγει είναι αυστηρό σε επίπεδο αντιγκλιματικής πολιτικής. Ωραία. Εγώ λέω το ερώτημα, επειδή μιλάμε για την πασοκοπήση, γιατί ένα ερώτημα λέμε και ποια υλοποιεί αυτά σου λέει. Τα υλοποιεί ο Φλωρίδης στον τομέα της δικαιοσύνης. Τα υλοποιεί ο Χρυσοχοΐδης στο επίπεδο της πρόληψης εγκληματικότητας και της αντιμετώπισης εγκληματικότητας. Τα υλοποιεί ο Πιερακάκης στο επίπεδο της οικονομίας, έτσι. Ναι.
5: Εγώ νομίζω, κομμάτι
6: εγώ νομίζω η ενδιαφέρουσα συζήτηση θα είναι όχι να λέμε στο Μητσοτάκη το πήγες και το έκανες ποτάμι. Η ανάποδη. Ρε εσύ Πιερακάκη, έλα εδώ. Εσύ ρε πουλάκι μου δεν ήσουν σοσιαλδημοκράτης μια στιγμή. Οι σοσιαλδημοκράτες δεν είναι υπέρ της φορολογίας του μεγάλου πλούτου και των επιχειρήσεων κτλ. Εσύ γιατί εφαρμόζει σήμερα μια πολιτική μείωση φορολογίας. Ελλάδο ρε Φλωρίδη, εσείς δεν ήσασταν παιδάκι μου Πασόκ, σοσιαλδημοκρατία. Εσείς δεν λέγατε το έγκλημα έχει κοινωνικά αίτια και δεν γίνεται να αντιμετωπιστεί με αυστηρές ποινές και δεν αντιμετωπίζεται μόνο με κυρωτικό πλαίσιο, αλλά πρέπει να ψάξουμε να βρούμε τις ρίζες του εγκλήματος που είναι μέσα στην διεφθαρμένη κοινωνία και όλα αυτά. Ωραία. Σήμερα αγκατέλειψε αυτή τη θέση όταν εφαρμόζεις αυτό.
5: Ναι.
6: Διότι τι λέω, εγώ λέω ότι κατά αποτέλεσμα η κυβέρνηση Μητσοτάκη εφαρμόζει μια πολιτική με πολύ συγκεκριμένη συνέπεια. Θέλει να την πει κάποιος ορθολογική, θέλει να την πει κάποιος δεξιά, θέλει να την πει κάποιος ότι υπηρετεί συγκεκριμένους αξιακούς κώδικες, αυτή η προγραμματική πολιτική. Αλλά σίγουρα αυτό που δεν μπορεί να της πει, που δεν μπορεί να της πει, είναι ότι έχει εκπτώσεις από το κεντρικό αξιακό σύστημα. Εγώ να το βάλω ακόμα. Πράγματι δικαστική στιγμή, δύσκολη στιγμή, ο γάμος. Αλλά όταν θα βάλω τη γάμο από τη μια που αφορά 400 ανθρώπους και όλο το άλλο πλαίσιο της κυβερνητικής πολιτικής, πάντως το αντιστάθμισμα είναι νομίζω σαφές και καθαρό.
5: Και από την άλλη πλευρά έχω και τον εδώ τον Χρήστο από το Βίωρο να μου λέει γιατί τον αποκαλείς ριζοσπάστη δεξιό. Ήταν ακροδεξιό στα νιάτα του ο Μάκης Βορύδης. Ναι, όχι, λέω. Η προσέγγιση τώρα με τη Νέα Δημοκρατία από αυτόν τον, γι' αυτό είπα, τον προχωρημένο δεξιό χώρο, πώς ισορροπείται μέσα στο κόμμα, κύριε Βορύδη.
6: Ναι, κοιτάξτε.
5: Στην παράταξη.
6: Να συνεννοηθούμε. Πρώτα απ' όλα, εμείς στη Νέα Δημοκρατία δεν μπήκαμε με Κυριακό Μητσοτάκη. Μπήκαμε με Αντώνη Σαμαρά, έτσι. Δηλαδή, θέλω να πω ότι στη Νέα Δημοκρατία εγώ βρίσκομαι από το 12. Λοιπόν, βρισκόμουν και στην αρχή της πολιτικής μου πορείας όταν ήμουνα στην Τρίτη Γυμνασίου, στη Μακή και στην ΟΝΕΔ. Μετά υπήρξε μια μεγάλη περίοδος που ήμουν εκτός και ήμουνα στον εθνικιστικό χώρο. Και εν συνεχεία μπήκα το 7 στη Βουλή με Καρατζαφέρη και το 12. Από το 12 είμαι στη Νέα Δημοκρατία. Τώρα, επομένως, εάν τώρα θέλουμε να συζητήσουμε αν ήμουν ακροδεξιός ή δεν ήμουν ακροδεξιός ή ήμουν εθνικιστής ή πώς αυτό καλούμουν τότε ή πώς ποια είναι η μεταβολή, θα το συζητήσουμε μια μέρα. Αλλά είναι μια ιστορία ιστορικό, είναι και ιστορικά χαρακτηριστικά η δική μου πορεία. Αυτό που έχει σημασία είναι ότι η Νέα Δημοκρατία νομίζω ότι διευρύνεται και σε επίπεδο προσώπων. Βάζοντας ανθρώπους οι οποίοι προέρχονται από το ΠΑΣΟΚ, βάζοντας ανθρώπους που προέρχονται από τον Λαϊκό Ορθόδοξο Συναγερμό, αλλά σε τελευταία ανάλυση το κρίσιμο δεν είναι αυτό. Εγώ επιμένω, γιατί τα πρόσωπα έχουν την αξία τους, τη σημειολογία τους, τη σημασία τους, αλλά το κεντρικό σημείο, αυτό που παραλαμβάνει ο πολίτης, είναι το πολιτικό προϊόν αυτής της διεργασίας. Αυτό τον αφορά.
5: Ναι, υπάρχει μια τεχνογνωσία στην κυβερνησιμότητα. Δεν μπορούμε να την αρνηθούμε αυτή στο Μητσοτάκη ή όχι, ή δεν σας κάνει και αυτό.
6: Εμένα μου κάνει, αλλά θα σας πω, και το δηλώνω με πολύ σαφή και καθαρό τρόπο, είμαι πολέμιος μιας τεχνοκρατικής αντίληψης για την πολιτική. Δεν πιστεύω ότι τα ζητήματα είναι τεχνικά. Πιστεύω ότι τα ζητήματα είναι βαθιά ιδεολογικά και βαθιά πολιτικά. Ναι, η διακυβέρνηση έχει και τεχνικές πτυχές. Ποιες είναι οι τεχνικές πτυχές? Να ξέρεις πώς φτιάχνεται ένα νομοσχέδιο.
5: Τι κάνουμε με την φορολόγηση των ελευθέρων επαγγελματιών? Καθόμαστε και ακούμε τους λατρεμένους μας συμπολίτες ότι ζούμε 300 ευρώ το μήνα. Ανέκδοτο. Και πληρώνουμε εμείς οι συνεπείς της φορολογίας τον φόρο που δεν πληρώνουν εκείνοι. Και ταυτοχρόνως όλοι μαζί ζητούμε καλύτερα σχολεία, καλύτερη νοσοκομεία, καλύτερη συγκοινωνία, καλύτερο εκείνο, καλύτερο το άλλο. Πώς γίνεται, για εξηγήστε το. Τι λέτε σε αυτούς τους λατρεμένους συμπολίτες μας?
6: Πολύ σωστά. Αλλά προσέξτε.
5: Ναι.
6: Πάμε στο κομμάτι των ελευθέρων επαγγελματιών.
5: Γιατί βλέπω ότι υπάρχει μια συνεχιζόμενη μύρλα, ότι δεν τους ικανοποιήσατε.
6: Δύο λεπτά.
5: Ναι.
6: Ένα-ένα. Διότι αν η μύρλα και η κριτική είναι το τεκμαρτό, Το τεκμαρτό ήρθε για να καλύψει πράγματι το κενό το οποίο επισημαίνονται. Να πω ένα παράδειγμα το οποίο το θεωρώ αρκετά χαρακτηριστικό, να μην πω για άλλο κλάδο, να πω για αυτόν που είναι δικός μου και τον αγαπώ πολύ και είναι οι δικηγόροι. Παλιότερα, όχι τώρα σε αυτή τη φυτεία, επί χρόνων μνημονίου Υπουργός Οικονομικών Γιάννης Τουρνάρας, γίνεται μια σύσκεψη. Υπήρχε τότε, αν θυμάστε, το αφορολόγητο των ελευθερών επαγγελματιών μέχρι ένα ορισμένο ύψος. Αν θυμάμαι καλά, ήταν τα 10 χιλιάρικα ή τα 12 χιλιάρικα, δεν θυμάμαι ακριβώς, αλλά ήταν κάπου εκεί. Έρχεται λοιπόν ο Στουρνάρας και λέει: ρε παιδί μου, κοίταξα το Υπουργείο Οικονομικών, κοίταξα τα εισοδήματα των δικηγόρων και το 95% των δικηγόρων μου δηλώνει εισόδημα κάτω από τα 12 χιλιάρικα. Είναι όλοι στο αφορολόγητο. Εν πάση περιπτώσει, για να μην κάνουμε καμιά μεγάλη επανάσταση, λέει τότε ο Υπουργός Οικονομικών, αφού είναι στα 11.500, να τους βάλουμε το αφορολόγητο στα 10 χιλιάρικα, ώστε του χρόνου σε αυτά τα 1.500 να πάρουμε ένα 10%. 150 ευρώ φόρο τώρα, έτσι. Αυτό ήταν, δεν ήταν κάτι τρομερό. Λοιπόν, να πάρουμε αυτό το 10%. Ωραία. Την επόμενη χρονιά, το 95% των δικηγόρων είχαν πέσει σε εισόδημα κάτω από τα 10.000 ευρώ. Ωραία. Αυτό λοιπόν είναι ενδεικτικό μιας συμπεριφοράς και μιας αντίληψης. Μπήκαν τα τεκμήρια. Τα τεκμήρια έχουν πολλά ζητήματα. Γιατί?
7: Λέμε,
6: διότι έχουν αδικίες.
7: Αδικίες.
6: Έχουν αδικίες. Ναι, αλλά... Και εκεί υπάρχει ένας κόσμος, ο οποίος σου λέει: ρε παιδί μου, τώρα με βάζεις να πληρώνω πράγματα τα οποία όντως δεν έχω. Όντως δεν τα έχω εισπράξει. Μου βάζεις φόρο σε ένα θεωρητικό εισόδημα. Δεν το έχω. Είναι άσχημο αυτό. Ωραία. Τι έγινε τώρα? Εκείνο το οποίο έγινε είναι ότι εφαρμόστηκε το πώς. Με την εφαρμογή αυτή, τι είχες, ξαφνικά είχες σε διάφορα ελεύθερα επαγγελματά αυξήσεις των δηλώσεων της τάξης του 200, 250, 300%. Δεν σημαίνει ότι όντως ξαφνικά κάναν αύξηση του εισοδήματός τους από τη μια χρονιά στην άλλη 200%. Σημαίνει ότι κάτι δεν το δηλώνανε. Τώρα ήρθε ο άλλος, πλήρωνε με την κάρτα. Άρα
7: εμφανίστηκε
6: στην τραπεζική συναλλαγή, δεν μπορούσε να το γλιτώσει, το δήλωσε. Ωραία. Έχω λοιπόν ένα μεγάλο εξορθολογισμό του προβλήματος φοροδιαφυγής στους ελεύθερους επαγγελματίες. Και ποια ήταν η απάντηση του Πρωθυπουργού σε αυτό, γιατί και εκεί είναι σωστός ο Πρωθυπουργός, είναι ότι βγήκε στη ΔΕΘ και είπε δύο λεπτά: εγώ σας βγάζω το τέλος επιτιδεύματος, άρα μία φορολογία, σταδιακά σας το βγάζω, αλλά σας το βγάζω στην προοπτική. Και δεύτερο, σας έχω αφαιρέσει και ένα μεγάλο μέρος των τεκμηρίων. Ποιο? Εκείνο που έχει μέσα πολυετίες και που συνδέει τους απασχολούμενους.
7: Και που είναι αδικίες.
6: Που είναι αδικίες. Άρα τώρα οι ελεύθεροι επαγγελματίες, προσέξτε, εγώ θα τους δώσω ένα δίκιο εδώ. Ότι μια οικονομία, ειδικά στις μικρές επιχειρήσεις, προσαρμοσμένη σε μεγάλο βαθμό σε μια πραγματικότητα η οποία δεν είχε φορολογία για τους λόγους που ξέρουμε, τώρα πρέπει να προσαρμοστούν, ναι, σε χαμηλούς φορολογικούς συντελεστές. Γιατί γυρνά...
7: Σε μια δύσκολη στιγμή, να προσθέσω εγώ. Στην δύσκολη στιγμή, με την έννοια της κρίσης που έχουμε γενικότερα.
6: Ο χαμηλός φορολογικός συντελεστής ευνοεί αυτόν που πλήρωνε φόρο. Αυτόν που δεν δήλωνε τίποτε, είτε είναι ψηλός ο φορολογικός συντελεστής, είτε είναι χαμηλός ο φορολογικός συντελεστής, δεν τον ενδιαφέρει γιατί ήταν μηδέν. Όμως, το μηδέν είναι σωστό? Δεν είναι σωστό και το
7: όπως,
6: μηδέν.
7: Όπως τώρα.
6: Δεν είναι σωστό και το μηδέν. Τι να κάνουμε τώρα.
7: Όπως είναι και αυτό με τις 120 δόσεις, αναφερόμαστε σε χιλιάδες συμπολίτες μας οι οποίοι δεν προσέρχονταν ή προσήρθαν για κανένα δύο μήνες να δώσουν από 30 ευρώ το μήνα.
6: Σωστά.
7: 30 ευρώ, ρε παιδί μου, δεν είπαμε τώρα. Δηλαδή, 30 ευρώ είναι πόσα delivery καφέ να έρθουν στο σπίτι.
6: Εντάξει. Αλλά εκεί υπάρχουν και οικογένειες δυσκολεμένες, υπάρχουν και οικογένειες πιεσμένες.
7: Δεν αναφέρομαι σε αυτούς. Αυτούς τους βοηθήσουμε παραπάνω, να δώσουμε και 700 δόσεις. Αναφέρομαι στην πλατεία.
6: Εγώ θεωρώ ότι.
7: Στη μάζα που λένε
6: ότι
7: το
6: οικονομικό επιτελείο και ο Πρωθυπουργός, και το καταλαβαίνει ο κόσμος. Διότι ακόμα και σε αυτό. Γιατί καθίστε.
7: Έχει ανθρωπισμό σε αυτό, για να πάμε τώρα σε.
6: Έχει, ρε.
7: Έχει ανθρωπισμό. Ή έχει λόγω προεκλογική περίοδου. Έχει,
6: όχι. Μα εδώ πάλι έχουμε μια, αν θέλετε, μεγάλη ιδεολογικοπολιτική σύγκρουση. Γιατί τι έρχεται η αριστερά, σου λέει. Έρχεται η αριστερά και σου λέει: διεύρυνε τα επιδόματα. Διεύρυνε τα επιδόματα. Πρόσεξε τώρα. Δεν χρησιμοποιούμε εμείς αποδοματικές πολιτικές. Χρησιμοποιούμε. Δεν είναι ότι λέμε όχι. Έχουμε χρησιμοποιήσει επιδοματικές πολιτικές.
7: Και σας καταγγέλει άλλη πλευρά.
6: Πού όμως. Στοχευμένα. Περιορισμένα. Και χρονικά και οικονομικά και σε επίπεδο, αν θέλεις, διαστρωμάτωσης του εισοδήματος, το χρησιμοποιούμε. Αλλά το χρησιμοποιούμε περιορισμένα. Ποια είναι η κεντρική μας πολιτική, η κεντρική μας επιλογή? Η αύξηση του εισοδήματος. Πώς έχει επιτευχθεί αυτό? Ρε παιδί μου, όταν παίρνεις από το 19% την ανεργία και την πηγαίνεις στο 7%, 12% των εργαζομένων ξαφνικά έχουν ένα εισόδημα που δεν το είχαν. Τι να κάνουμε τώρα? Αυτή είναι μια πραγματικότητα. Όταν ανεβάζει συνέχεια τον κατώτατο μισθό.
7: Εμφανίστηκε αυτό το εισόδημα. Μπορεί. Ναι, κάποιοι, δεν λέω σε αυτό το ποσοστό. Κάποιοι, δεν λέω, δεν ναι, μπορεί να είναι 12% το κρυμμένο. Ναι, καμία αντίληψη.
6: Ναι, ναι. Κάποιοι ναι. Αλλά κακά τα ψέματα. Δεν ήταν 19, 7, 12, δεν ναι, ήταν όλο μαύρο.
7: Δεν μπορεί, δηλαδή, δεν μπορεί να είναι.
6: Δεν ήταν. Λοιπόν, πρόσεξε. Να πω για κάτι ακόμα. Τι άλλο. Όταν ανεβάζει συνέχεια τον κατώτατο μισθό, πράγμα που σημαίνει ότι επηρεάζει τι τριετίε, επηρεάζει το εισόδημα των δημοσίων υπαλλήλων, του επηρεάζει όλου. Όταν το ανεβάζει αυτό, αυτό επίσης σημαίνει περισσότερο διαθέσιμα εισόδημα. Όταν μειώνεις τη φορολογία, επίσης σημαίνει περισσότερο διαθέσιμο εισόδημα. Αυτή είναι η κεντρική επιλογή της κυβέρνησης. Ναι. Τώρα, έρχεται η αριστερά και έρχεται και λέει ότι εγώ, ξέρετε, έχω ένα κόλπο. Ποιο είναι το κόλπο? Γιατί όταν ήρθε και η κυβέρνηση 5 χρόνια, δεν το πήραμε χαμπάρι αυτό το κόλπο. Το κόλπο είναι ότι θα φορολογήσω τους πλουσίους. Ωραία. Εγώ θα κάνω μια απλή ερώτηση. Μας ήρθε η ριζοσπαστική αριστερά 5 χρόνια. Σε δύσκολη στιγμή για αυτούς, γιατί έπρεπε να κάνουν την προσαρμογή σε μνημονία. Πού είναι αυτά τα λεφτά από το μεγάλο πλούτο, ρε παιδάκι μου, να τελειώνουμε και
7: λίγο. Κοροϊδευόμαστε, κύριε Βορύδη, τώρα. Λοιπόν, διάλειμμα για να μιλήσουμε λίγο για το σενάριο. Το σενάριο θέλω να ακούσω.
6: Το σενάριο.
7: Του Μαξίμου. Λοιπόν, πρώτου διαλύματος. Κυρίες και κύριοι, στις σκουριές λοιπόν από την Ελληνικός Χρυσός, προσέξτε, θα κατευθυνθούν σε Έλληνες προμηθευτές και εργαζόμενους 8,7 δισεκατομμύρια ευρώ. Άλλα 509 εκατομμύρια ευρώ σε μεταλλευτικά τέλη θα επιστρέψουν ως ανταποδοτικά στην τοπική κοινωνία, σε μια από τις μεγαλύτερες επενδύσεις στην Ελλάδα, με εξίσου σημαντικό κοινωνικο-οικονομικό αποτύπωμα, αυτό που γίνεται στις σκουριές της Χαλκιδικής.
8: Στο μεταλλείο σκουριών, δουλειά μας είναι να παράγουμε υπεύθυνα το χαλκό και χρυσό που χρειάζεται ο σύγχρονος κόσμος. Αλλά το έργο μας είναι πολλά περισσότερα. Να ενισχύουμε την απασχόληση, την εθνική οικονομία, την τοπική ανάπτυξη. Να συμβάλλουμε σε μια ισχυρή Ελλάδα, φροντίζοντας τους ανθρώπους μας και το περιβάλλον. Αυτό είναι το έργο μας. Νέο μεταλλείο σκουριών. Ένα μεγάλο έργο μόλις ολοκληρώθηκε. Το έργο που προσφέρει μόλις ξεκίνησε. Ελληνικός χρυσός. Το έργο μας μπροστά.
9: Θες υγιή φυτά? Το μυστικό είναι ένα. Φυτοχώματα Αναγνώστου. Ποιοτικά φυτοχώματα για κάθε φύτευση, κάθε ανάγκη. Φυτοχώματα Αναγνώστου. Το χώμα που κάνει τη διαφορά.
10: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις για την υποχρεωτική ηλεκτρονική τιμολόγηση μέσω παρόχου. ES1 Go!
11: Το ES1 Go στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής στην ΑΔΕ, στους πελάτες και στο λογιστή σου. Και με AI λειτουργίες. Μάθε πώς στο ES1Go.gr. ES1 Go. Με την εγγύηση της Centers of One.
12: Sigi Student Hot Takes. Το top μέρος για σουσού είναι η βιβλιοθήκη.
13: Μάθημα στις 9 σημαίνει ότι στις 8:59 έχεις ακόμα χρόνο.
14: Το καλύτερο διάβασμα πριν την εξεταστική γίνεται στο Group Chat.
15: Φοιτητική ζωή. Δεν υπάρχει σωστός τρόπος, υπάρχει ο δικός σου. Και με τα Sigi Student Exclusive Offers έχεις ό,τι χρειάζεσαι. Ακραίες ταχύτητες 1 Gbps με οπτική ίνα στο σπίτι. Έως 100 GB για περιόριστη ομιλία στο κινητό και κάθε μήνα δώρα από το Sigi Around για να ζεις ακόμα περισσότερες εμπειρίες. Βρες όλα τα hot φοιτητικά στο VodafoneCU.gr.
16: Έκτη Διεθνής Έκθεση Ενέργεια Tech 2026 για κατασκευαστές, εισαγωγείς και αντιπροσώπους ηλεκτρολογικού υλικού, φωτισμού, συστημάτων ασφαλείας και ηλεκτροκίνησης. 9 έως 11 Οκτωβρίου στο ΜΕΚ Παιανία. Οργάνωση T-Press.
17: Δυσκολία ακοής? Μην ανησυχείτε. Υπάρχει λύση. Στην Ακούστικα Μέντικα, με 28 κέντρα ακοής σε όλη την Ελλάδα, είμαστε δίπλα σας για να ακούσουμε πρώτα εσάς. Καλέστε στο 210-3278 και κλείστε σήμερα τη δωρεάν ενημερωτική επίσκεψη στην Ακούστικα Μέντικα. Η ακοή σας, η ειδικότητά μας.
18: Θέλεις αποκλειστικές προσφορές μελών?
19: Εδώ είμαστε!
18: Θέλεις δωρεάν eFood Pro?
19: Εδώ είμαστε!
18: Θέλεις κουπονιά αγορών?
19: Εδώ είμαστε!
18: Θέλεις να βρεις πάρκινγκ στα επόμενα 5 λεπτά?
19: Εδώ είμαστε!
18: Οπα, λάθος! Πάντως, για τα υπόλοιπα, εδώ είμαστε! Ανακάλυψε το MyK, το ολοκένουργιο πρόγραμμα προνομίων του Κοτσόβολου και γίνε τώρα μέλος! Κοτσόβολος. Ισχύουν όρκες και προϋποθέσεις.
20: περισσότερη Air Canada για μεγαλύτερο διάστημα. Από το Μάρτιο του 2027, η Air Canada επιστρέφει νωρίτερα στην Αθήνα και επεκτείνει τις απευθείας πτήσεις της έως και τον Ιανουάριο. Μέσω Τορόντο και Μόντρεαλ συνδεθείτε εύκολα με δεκάδες προορισμούς στη Βόρεια Αμερική και την Καραϊβική. Air Canada. Φύγαμε.
7: Ναι, πράγματι, επειδή έρχονται και διάφορα μηνύματα από βουλευτές, από μέλη της κοινοβουλευτικής ομάδος, πράγματι αυτά που παραθέτει ο κύριος Βορύδης μπορεί να απομαγνητοφωνηθούν και να χρησιμοποιούνται για τα τηλεπαράθυρα τις διάφορες εκπομπές της περίοδου αυτής. Λοιπόν, κύριε Βορύδη, ποιο είναι το σενάριο συνεπώς? Ποιο είναι το σενάριο σήμερα στο Μαξίμου, γιατί να πάρει εντολή για τρίτη φορά ο Μητσοτάκης?
6: Κοιτάξτε, βλέπουμε την ταραγμένη περίοδο, φαντάζομαι, που περνάμε και τη δυσκολία που έχουμε. Νομίζω ότι καταλαβαίνουν οι πολίτες.
7: Φαντάζομαι και εγώ.
6: Ορμούς, πόλεμοι, Τραμπ, ιστορίες, πετρέλαια, φυσικά αέρια, κρίσεις διεθνείς, σημαντικά κόστη. Μια Ευρώπη σε μεγάλη δυσκολία. Η Γερμανία με έναν Μέρτσο, μια χριστιανοδημοκρατία η οποία παιδεύεται. Ναι. Η Γαλλία η οποία βρίσκεται σε μια βαθιά ταραχή. Άρα οι δύο βασικές.
7: Γιατί ο Μητσοτάκης σε σχέση με τα μαξιμαλιστικά που ακούμε μαζί από τα
6: μέρη.
7: Μην τα πω μαξιμαλιστικά, με συγχωρείτε. Τα μεγαλεπίβολα που ακούμε και από τσίπρα και από
6: Ανδρουλάκη. Εγώ θέλω να πω τι κάνει ο Μητσοτάκης σε δύο κουβέντες. Ναι. Γιατί αυτό το οποίο κάνει επιτυγχάνει σε κάτι που για άλλους θα ήταν mission impossible. Τι κάνει ταυτοχρόνως. Δημοσιονομικά πλεονάσματα. Άρα ασφάλεια για την κρίση. Μεγάλες αμυντικές δαπάνες που βγαίνουν από τον προϋπολογισμό. Το βασικότερο πρόβλημα που έχει αυτή τη στιγμή η Ελλάδα, που είναι να εξακολουθεί να έχει ένα πολύ μεγάλο δημόσιο χρέος, θηριώδης σε παγκόσμια επίπεδο, αποκλιμάκωση του δημοσίου χρέους. Αύξηση των εισοδημάτων των πολιτών ταυτοχρόνως με όλα αυτά και με γέφυση της οικονομίας. Αυτό, όταν τα βάλεις όλα μαζί τους στόχους αυτούς και τους βάλεις κάτω και έχεις και απέναντί σου την Τουρκία, στη συγκεκριμένη δηλαδή γεωπολιτική στιγμή με τις κρίσεις, ο Μητσοτάκης, με συγχωρείτε, επιτυγχάνει mission impossible. Δεν γίνεται κανονικά αυτό που κάνει ο Μητσοτάκης. Δεν μπορείς να το πετύχεις. Τώρα, μπορεί εύκολα να γυρίσει κάποιος να πει «Θα ήθελα να κάνει περισσότερα». Θα ήθελα να μην υπάρχει ακρίβεια. Θα ήθελα αυτό το πράγματι διαθέσιμο εισόδημα που μου το αυξάνεται και μου μεγαλώνει να μην μου το τρώει ο πληθωρισμός, τουλάχιστον εν μέρη. Θα ήθελα διάφορα. Και θα ήθελα και η στήριξη των αδυνάμων να είναι μεγαλύτερη.
7: Ή θα ήθελα που δεν θέλω να τον βλέπω στα μάτια μου.
6: Εντάξει, αυτό είναι θέμα γούστου τώρα. Δεν μπορώ να κάνω τίποτα γι' αυτό.
7: Υπάρχει ένα συναισθηματικό. Δηλαδή, όταν βλέπω τον πρώην πρόεδρο να κάνει απέναντί με τον συνεργάτη και να λέει επί της ουσίας δεν θέλω να τον βλέπω στα μάτια.
6: Εγώ όμως θα πω το εξής. Ναι. Γιατί το κρίσιμο ερώτημα είναι η τρίτη τετραετία. Γιατί? Διότι αυτό το οποίο κάνει ο Μητσοτάκης είναι ότι μέσα σε ταραγμένους καιρούς έρχεται για όλους και τους λέει: εγώ θα κάνω κάτι καλύτερο. Μπορεί να μην είναι το θεαματικά καλύτερο που θα ήθελες εσύ. Να σε πάρω από τα 1000 ευρώ να σε πάω στα 2000.
7: Αλλά το ATM θα βγάζει τα λεφτά που...
6: Όχι,
7: που
6: εσύ θα έχεις και καλύτερο εισόδημα. Κάτι καλύτερο θα έχεις. Άρα λοιπόν, βήμα-βήμα, με αυτές τις ασκήσεις που πρέπει να βγαίνουν ταυτοχρόνως. Να κρατάω πλεονάσματα, να δίνω λεφτά στην άμυνα, να μειώνω το χρέος, αυξάνω το εισόδημα και διατηρώ σε συνθήκες μεγάλης διεθνούς κρίσης, διατηρώ τους όρους για να το πετυχαίνω. Με συγχωρείτε, αυτό είναι πάρα πολύ δύσκολη δουλειά και πάρα πολύ δύσκολη άσκηση. Και την καταφέρνει ο Μητσοτάκης. Και θεωρώ ότι αυτό είναι κάτι που θα το εκτιμήσουν οι πολίτες. Τώρα, μάρε φίλε, βαρέθηκα να σας βλέπω, ας πούμε. Α, είστε 7 χρόνια να πούμε. Δεν θέλω άλλο, ρε παιδί, να σε βλέπω. Εντάξει, το καταλαβαίνω σε ένα ορισμένο βαθμό συναισθηματικά.

0: Σου τελείωσε ο καφές πριν το διάβασμα?
1: Πίνας η παρέα στις 3 το βράδυ ή θες απλά ένα ποτό να συνεχίσεις τη βραδιά?
0: Υπάρχει ένα μέρος που δεν κλείνει ποτέ.
1: Μεράκι 24 Hours. Στο ξεκίνημα της παλιάς πόλης, η εξυπηρέτηση δεν σταματάει ποτέ. Καφές όπως τον θες, μεγάλη ποικιλία σε σνακ, ενημερωμένη κάβα, μίνι μάρκετ για όλα τα απαραίτητα, αλλά και όλα τα καπνικά.
0: Μεράκι 24 Hours. Ό,τι χρειάζεσαι, όποτε το χρειάζεσαι. Στην πλατεία Αντίκα και στο 2541-3066-96. Μεράκι 24 Hours. All day, all night, your spot.
2: Στην Κόκοματ δημιουργούμε προϊόντα που φέρνουν τη φύση στο χώρο σας, προσφέροντάς σας την απόλυτη εμπειρία ύπνου. Από χειροποίητα στρώματα έως άνετα μαξιλάρια και μοναδικά έπιπλα, η Κόκοματ διαθέτει όλα όσα χρειάζεστε για να μεταμορφώσετε το σπίτι σας σε έναν παράδεισο άνεσης και πολυτέλειας. Γνωρίστε την υψηλή ποιότητα της Κόκοματ και τα προϊόντα ύπνου από φυσικά υλικά που δημιουργούν την αίσθηση ότι κοιμάστε στη φύση. Επισκεφτείτε την ανακαινισμένη έκθεση της Κόκοματ στο χώρο του εργοστασίου στη βιομηχανική περιοχή της Ξάνθης. Ανοιχτά κάθε μέρα 10 με 4. Πληροφορίες στο 254-10-77-360.
3: Ήρθε η στιγμή να περάσω ΚΤΕΟ. Με έπιασε πανικός. Να το ελέγξω σωστά, να είναι ασφαλές, να εξυπηρετηθώ γρήγορα. Το πήγα λοιπόν. Και η διάγνωση? Όλα καλά.
4: Ιδιωτικό ΚΤΕΟ διάγνωση. Επισκεφτείτε το μεγαλύτερο και πιο σύγχρονο ΚΤΕΟ και διαπιστώστε τη διαφορά.
5: Θα μας βρείτε στο νέο μας ΚΤΕΟ, στο πρώτο χιλιόμετρο προς Λάγος και όπως πάντα στο τρίτο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας. ΚΤΕΟ διάγνωση. Για μοτοσυκλέτες, γιοταχή, επαγγελματικά και το μόνο για βαρέα οχήματα. Ραντεβού online στο ικτεοδιάγνωση.gr και τηλεφωνικά στο 25410-66566.
6: Ιδιωτικό ΚΤΕΟ διάγνωση. Κινηθείτε ασφαλώς.
7: Αναρωτήθηκες ποτέ πόσο κοντά μπορεί να βρίσκεσαι στα αγνά συνεταιριστικά προϊόντα μικρών παραγωγών που καλλιεργούν με μεράκι και σεβασμό προς την ελληνική υγεία? Τόσο κοντά. Γνώρισε τα The Grecians, τα αγνά συνεταιριστικά προϊόντα της Ελλάδας που ταξιδεύουν τις δικές μας γεύσεις σε όλο τον κόσμο. Αυθεντικό μέλι από τα βουνά της Χαλκιδικής και τους θυμαρότοπους του Αιγαίου. Εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο από τη Λακωνία. Βιολογικός χυμός ρόδι από τη Βόρεια Ελλάδα. Ελιές από την Καλαμάτα και τη Χαλκιδική. The Grecians. Με την υπογραφή ποιότητας της κορυφαίας συνεταιριστικής εταιρείας Seki.
8: Επειδή μπορεί να έρθουν τα πάνω κάτω στην υγεία τη δική σου ή των αγαπημένων σου, Synet Health for All. Ένα πρόγραμμα υγείας για όλους με ουσιαστικές καλύψεις. Synet Health for All. Το συν στην ασφάλιση της υγείας σου. Από τη Συνδέα.
9: Πρωί-πρωί την ατυχία μου!
10: Τι έγινε ρε συνάδελφε, τι έπαθες?
9: Έμεινε το αυτοκίνητό μου από μπαταρία!
10: Και γι' αυτό σκας. Ένα τηλέφωνο θα κάνεις στο κέντρο μπαταρίας Energy Life στο 25410-20006 και θα σε εξυπηρετήσουν αμέσως. Θα επιλέξεις από την πολύ μεγάλη ποικιλία που έχουν, θα φέρουν την μπαταρία όπου έμεινες, θα ελέγξουν το δυναμό και τη μίζα και έτοιμος. Α, και πού είσαι? Χωρίς επιπλέον χρέωση.
9: Δεν μου λες ρε συνάδελφε, από τιμές?
10: Οι άνθρωποι είναι εισαγωγής. Γι' αυτό οι τιμές τους είναι ασυναγώνιστες. Από πολύ οικονομικές, αξιόπιστες μπαταρίες μέχρι τις πιο γνωστές μάρκες. Bosch, Varta, Yuasa, Fiam, Technica, Exide, Mercury, Nord και άλλες πολλές.
9: Και πώς το είπες στο μαγαζί?
10: Είπαμε. Κέντρο μπαταρίας Energy Life. Έναντι κτέλ Ξάνθης. 25410-20006 και ήρθανε. Χωρίς επιπλέον χρέωση.
11: Κύριε Διευθυντά, μόλις με ενημέρωσαν ότι αύριο έρχεται ο Γενικός Επιθεωρητής.
12: Ο Γενικός Επιθεωρητής πρέπει να είμαστε άψογοι και να τον περιποιηθούμε καταλήλως.
11: Ναι, κύριε Διευθυντά, πάω κατευθείαν να κλείσω τραπέζι στην Ταβέρνα Το Πέρασμα.
13: Ταβέρνα Το Πέρασμα. Ζεστό περιβάλλον, γεύσεις ελληνικές, μαγειρεμένες με μεράκι. Κρέατα και θαλασσινά, όλα στα κάρβουνα.
11: Ταβέρνα Το Πέρασμα, στην Εικονίου, απέναντι από το πάρκο του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 25410-78-014.
13: Μπράβο παιδί μου, περάσαμε με επιτυχία και αυτή την επιθεώρηση.
11: Την περάσαμε χάρη στην Ταβέρνα Το Πέρασμα, κύριε Διευθυντά.
14: υπάρχουν γεύσεις που δεν αλλάζουν με τα χρόνια. Γεύσεις που περνούν από γενιά σε γενιά μαζί με το ίδιο μεράκι.
15: Στο Σταυροδρόμι Στραγαλοποιείο Δαλακλείδη, η παράδοση συνεχίζεται εδώ και δεκαετίες.
14: Η τρίτη γενιά Δαλακλείδη κρατάει ζωντανή μια τέχνη που ξεκίνησε το 1938.
15: Αμέτρητα είδη ξηρών καρπών που επεξεργάζονται με παραδοσιακό τρόπο, αποξηραμένα φρούτα και σουτζούκ λουκούμ, όλα με αγνά υλικά, αρώματα και γεύσεις όπως παλιά.
14: Και φυσικά παγωτό δικής μας παραγωγής σε μοναδικές αυθεντικές γεύσεις και το παραδοσιακό παγωτό καρότσι έτοιμο να σερβίρει κάθε σας εκδήλωση.
15: Το Σταυροδρόμι των αδελφών Δαλακλείδη, 28 Οκτωβρίου 185 στην Ξάνθη και στο 25410-24351.
14: Το Σταυροδρόμι Δαλακλείδη, ποιότητα που συνεχίζεται από γενιά σε γενιά.
16: Νόβα 931. Η ώρα είναι 10.
17: Νόβα 931.
18: Καθημερινά στις 10 έρχεται στο Nova 931 ο Γιάννης Καντέλης και ο Αντώνης Ατζολέτος σε ζωντανή σύνδεση με τον Sky 100,3.
19: Sky 100,3.
20: Τετράωρα. Για αυτή την ώρα έχει προγραμματιστεί σύσκεψη στην περιφέρεια Κρήτης με τη συμμετοχή των συναρμόδιων φορέων και εκπροσώπων της τοπικής αυτοδιοίκησης. Στη συνέχεια το κυβερνητικό κλιμάκιο θα μεταβεί στις πληγήσεις περιοχές του Μιλοποτάμου, της Ιεράπετρας και του Οροπεδίου Λασιθίου προκειμένου να καταγραφούν οι ζημιές για να αποζημιωθούν γρήγορα οι αγρότες και να αποκατασταθούν οι καταστροφές στις υποδομές. Από την έναρξη των φαινομένων την Πέμπτη, το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος δέχθηκε συνολικά 508 κλήσεις. Τραγωδία σημειώθηκε λίγο πριν από τα μεσάνυχτα στην Πετρούπολη, όταν συγκρούστηκαν δύο μοτοσυκλέτες με συνέπεια ένας 24χρονος να χάσει τη ζωή του και δύο ανήλικοι ηλικίες 17 ετών να τραυματιστούν ελαφρά. Το τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε στην οδό 25η Μαρτίου, όταν η δίκυκλη μοτοσυκλέτα που οδηγούσε ένας 17χρονος έκανε στροφή προς τα αριστερά και συγκρούστηκε για λόγους που ερευνώνται με τη μοτοσυκλέτα που οδηγούσε ο 24χρονος. Ο 17χρονος οδηγός της μοτοσυκλέτας συνελήφθη για ανθρωποκτονία από αμέλεια. Συνεγερμός σήμανε τα ξημερώματα όταν δύο άγνωστοι δράστες πέταξαν χειροβομβίδα σε καφετέρια στην οδό Αχαρνών 70 στον Άγιο Παντελήμονα. Η χειροβομβίδα δεν εξεράγει, ενώ επιτόπου έσπευσαν άνδρες του τμήματος εξουδετέρωσης εκρηκτικών μηχανισμών. Η εκπρόσωπος τύπου της ελληνικής αστυνομίας, Κωνσταντία Δημογλίδου, ανέφερε σε δηλώσεις της ότι εξετάζεται τον ενδεχόμενο εκβιασμού και αν το περιστατικό συνδέεται με προηγούμενη επίθεση στο ίδιο κατάστημα. Ο Ισπανός Πρωθυπουργός Πέδρο Σάντζεθ πρόκειται να απευθύνει διάγγελμα σε λίγα λεπτά μετά την απόρριψη από το Κοινοβούλιο των μέτρων που πρότεινε η κυβέρνησή του για την αντιμετώπιση της στεγαστικής κρίσης και εν μέσω εικασιών για προκήρυξη πρόωρων εκλογών. Άγρια συμπλοκή σημειώθηκε τα ξημερώματα του Σαββάτου στο φρούριο της Λάρισας. 39χρονος υπεύθυνος καταστήματος στην περιοχή δέχθηκε μαχαιριά από θαμών 21 ετών όταν του ζήτησε να απομακρυνθεί από το μαγαζί επειδή προκαλούσε ένταση. Ο δράστης συνελήφθη. Σε δύο συλλήψεις για επικίνδυνη οδήγηση προχώρησαν το προηγούμενο 24ωρο οι αστυνομικές αρχές στη Θεσσαλονίκη. Η πρώτη περίπτωση αφορούσε 40χρονο, ο οποίος οδηγώντας γιόταχη αυτοκίνητο και έχοντας καταναλώσει ποσότητα αλκοόλ πέραν του επιτρεπόμενου ορίου, ενεπλάκησε τροχαίο ατύχημα με ζημιές στο κέντρο της πόλης. Στη δεύτερη περίπτωση, μοτοσυκλετιστής 61 ετών που κινούνταν στο παραλιακό μέτωπο της Θεσσαλονίκης, αγνόησε σήμα αστυνομικών να σταματήσει και προκειμένου να ξεφύγει, κινήθηκε αντίθετα σε μονόδρομους, παραβιάζοντας διαδοχικά ερυθρούς σηματοδότες. Οι αστυνομικοί κατάφεραν τελικά να τον συλλάβουν. Κατά την έρευνα, στο δίκυκλο εντοπίστηκε ένα διπλούμενο μαχαίρι κάτω από τη σέλα, ενώ σε βάρος του μοτοσυκλετιστή βεβαιώθηκαν 8 διοικητικές παραβάσεις συνολικού ύψους 5.000 ευρώ.
21: Αμοιβαία κεφάλαια. Κάποτε θα το αποφασίσω. Κάποτε θα επενδύσω. Κάποτε θα το κάνω.
22: Επειδή το κάποτε κρύβει μέσα του το ποτέ, νέο αμοιβαίο κεφάλαιο LF Target Maturity 3 Bond Fund με διαχειριστή επενδύσεων τη Eurobank Asset Management IDAC, διετή διάρκεια και εκτιμόμενη ενδεικτική απόδοση στη λήξη της διετίας από 4,2 έως 4,6%. Συμμετοχές έως 20 Νοεμβρίου. Επισκεφτείτε το eurobank.gr ή κλείστε ραντεβού με τον πιστοποιημένο personal banker και μάθετε περισσότερα. Eurobank. Το παρόν αποτελεί διαφημιστική ανακοίνωση. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές. Ανατρέξτε στο ενημερωτικό δελτίο του ΟΣΕΚΑ και στο έγγραφο βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές, καθώς και στις σχετικές με τους επενδυτικούς κινδύνους και τα κόστη ενότητες, πριν προβείτε σε οποιαδήποτε οριστική επενδυτική απόφαση. Διαθέσιμα στα ελληνικά σε όλο το δίκτυο καταστημάτων της Eurobank και το eurobank.gr.
20: Στην αθλητική σας ενημέρωση, στο ποδόσφαιρο για την τέταρτη αγωνιστική του Nations League, η Εθνική Ελλάδος αναδείχθηκε ισόπαλη 0-0 με τη Γερμανία στην κατάμεστη Τούμπα και παρέμεινε στην πρώτη θέση του δεύτερου ομίλου μαζί με την Ολλανδία με 8 βαθμούς και βλέπει πλέον την πρόκριση στους 8. Βαθμολογικά είναι χρυσάφη αυτή η ισοπαλία, σχολίασε ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς μετά το φινάλε του αγώνα. Για το πρωτάθλημα της Τίχημαν Greek Basket League, ο Ολυμπιακός επικράτησε του Ηρακλή με 78-68 και ο Παναθηναϊκός Άκτορ επικράτησε του Βίκο Φάλκονς Ιωαννίνων με 103-74.
0: Επόμενος.
1: Ναι.
0: Χαμήλωσε ρε φίλε το ραδιόφωνο.
1: Ναι, εγώ μιλάω. Τώρα. Ποιος?
0: Τώρα προκαλείς, λέγε.
1: Κώστας λέγομαι. Κάλεσε έτσι να πούμε για κάνα δελτίο.
0: Τι δελτίο, τον 12?
1: 12 ώρες μου πήρε να αναλύσω το σύστημά του.
0: Εσύ το έχεις σύστημα να παίρνεις να λες τον πόνο σου?
1: Αφού η ομάδα πονάει, ρε Γιάννη, είναι άρρωστη.
0: Άντε σε ένα γιατρό. Επόμενος.
2: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
20: Ολοκληρώνουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού μας, ενημερώνει η μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σουζή.
23: Στην Αττική σήμερα Δευτέρα ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-ανατολική, 4 με 6 βοφόρ στα ανατολικά πρόσκαιρα μέχρι 7. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 25 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα λίγη συννεφιά και η θερμοκρασία επίσης έως 25 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Δευτέρα στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα θα υπάρχει συννεφιά με λίγες τοπικές βροχές ή μπόρες και βαθμία βελτίωση. Στην υπόλοιπη χώρα γενικά αίθριος καιρός. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις στο Ιόνιο 3 με 4 βοφόρ, στο Αιγαίο 4 με 6 και πρόσκαιρα τοπικά 7. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα δυτικά έως 27 με 28 βαθμούς και στην υπόλοιπη χώρα έως 24 με 26 βαθμούς. Τρίτη και Τετάρτη βελτιωμένος καιρός με αρκετή ηλιοφάνεια. Η βόρεια άνεμη στο Αιγαίο τοπικά μέχρι 6 βόφορ και η θερμοκρασία δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά. Τέλος την Πέμπτη, λίγη συννεφιά θα έχουμε στη χώρα μας και αρκετή ηλιοφάνεια. Όμως το βράδυ στα βόρειο-δυτικά θα βρέξει. Η άνεμη νότη 3 με 5 βόφορ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
20: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθούν Γιάννης Καντέλης και Αντώνης Ατζολέτος.

0: Καλημέρα, Δευτέρα 5 Οκτωβρίου. Καλή εβδομάδα να έχουμε.
1: Καλημέρα, καλή εβδομάδα.
0: Εβδομάδα Ρούμπιο.
1: Εβδομάδα Ρούμπιο. Έρχεται αύριο το βράδυ ο Υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ. Συναντήσεις την Τετάρτη στην Αθήνα. Σίγουρα Υπουργός Εξωτερικών, σίγουρα Πρωθυπουργός. Μένει να δούμε αν θα υπάρξουν και ραντεβού με άλλους υπουργούς. Υπάρχουν αιτήματα, να ξέρεις. Ναι. Αλλά δεν έχει εγκριθεί ακόμα η λίστα ποιοι θα καταφέρουν να το δουν. Έκτος γύρος στρατηγικού διαλόγου και ο Ρούμπιο στην Αθήνα χωρίς να κάνει στάση στην Άγκυρα. Έχει και αυτό την σημασία του. Άλλες δύο φορές έχει συμβεί κάτι ανάλογο να έρθει Υπουργός Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών και να μην πάει στην Άγκυρα. Η τελευταία ήταν το 2019 με τον Μάρκο Ρούμπιο.
0: Θα έρχεται από την Ισλανδία, μετά θα πάει στην Πορτογαλία. Σημαντική προσωπικότητα γενικότερα, γιατί κάποιοι λένε ότι μπορεί να είναι και ο διάδοχος του Ντόναλντ Τραμπ. Είναι η ασφάλεια, είναι η ενέργεια, είναι το σχήμα 3-1 με την Κύπρο και το Ισραήλ που συμμετέχουν οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Είναι οι απειλές για την ηλεκτρική διασύνδεση. Οπότε είναι πολύ μεγάλη ατζέντα και πάρα πολύ ενδιαφέροντα. Λίγο την Τετάρτη να προσέχουμε τις μετακινήσεις, φαντάζομαι. Έτσι. Δεν θα είναι τόσο εύκολα τα πράγματα.
1: Εκεί στο κέντρο της Αθήνας, σε αυτά τα σημεία.
0: Δεν έχουμε ακόμα ώρες για συναντήσεις και τέτοια.
1: Όχι, όχι. Κοίτα, ώρες δεν υπάρχει και ακριβές πρόγραμμα. Γιατί σου λέω μένει να δούμε τι θα γίνει και με τους άλλους υπουργούς. Σίγουρα με τον κύριο Μητσοτάκη θα είναι απόγευμα, γιατί το πρωί ο πρωθυπουργός θα είναι στο Split. Γιατί υπάρχει Μεσογειακή, το Μεντενιά. Άρα θα έρθει το απόγευμα και θα συναντηθούν στο Μεγάρο Μαξίμου.
0: Χθες καλά τα πήγαμε με την Εθνική, έτσι. Λίγο λαχταρίσαμε στο πρώτο ημίχρονο, ήταν λίγο σκληρή η Γερμανία, αλλά τα καταφέραμε. Πήραμε την ισοπαλία που θέλαμε. Με τρεις βαθμούς είμαστε οι πρώτοι ή οι δεύτεροι.
1: Εντάξει, να σου πω κάτι. Είσαι σίγουρα όμως στην επόμενη φάση, γιατί έχεις εξασφαλίσει την τρίτη θέση.
0: Εντάξει, είναι απίστευτη αυτή η ομάδα, είναι καταπληκτική. Γενέθλια Νέας Δημοκρατίας, θα τα πούμε όλα αναλυτικά, έχουμε πάρα πολλά
1: γενέθλια,
0: πράγματα.
1: Γενέθλια σήμερα, 52 χρόνια, δεν είναι λίγα.
0: Και εγώ τα καλά μου βλέπεις.
1: Μπράβο τον. Πρέπει να το γιορτάσεις.
0: Σε βλέπω πιο επίσημο σήμερα.
1: Εντάξει, πότε γιορτάζουν όλοι, εσύ γιορτάζεις. Ωραία, το κρατάμε, το σημειώνουμε αυτό. Καλώς ήρθατε και σήμερα στον Εξώστη, Δευτέρα, 5 Οκτωβρίου, μια καινούργια εβδομάδα. Αντώνης Σατζολέτος ένα μικρόφωνο.
0: Και Γιάννης Καντέλης στο άλλο.
1: Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 11, όπως συμβαίνει κάθε εβδομάδα, Δευτέρα με Παρασκευή, για να δούμε όλη την επικαιρότητα, να ακούσουμε δηλώσεις που προκαλούν, δηλώσεις που έχουν το ενδιαφέρον τους. Περιμένουμε και τις δικές σας προτάσεις και ιδέες στο skyradio.gr, στο πλαίσιο Πες την άποψή σου, ή στο 210-48-00-170 έως 174, εκεί που απαντάει κυρία Ελένη Μπουλιέρη. Επίσης, επικοινωνία μπορούμε να έχουμε και μέσω του Viber 698-123-1003. Στο ήχο απέναντί μας είναι ο Κώστας Σπανός, στη δημοσιογραφική επιμέλεια ο Δημήτρης Γιαννίρης και στη μουσική επιμέλεια η Κωνσταντίνα Βαρσάμι.

0: είπες, αγαπητέ Γιάννη, για δηλώσεις που προκαλούν. Και νομίζω ότι πρέπει να πάμε κατευθείαν στον εξώστη, γιατί έχουμε πολύ πολύ πράγμα σήμερα.
1: Και ξεκινάμε με Αντώνη Σαμαρά και Νίκο Τσούσια, δηλαδή...
0: Το γνωστό δίδυμο.
1: Υπάρχει ο πρωταγωνιστικός ρόλος και υπάρχει και ο δεύτερος ρόλος, που πολλές φορές μπορεί και να επισκιάσει και τον πρωταγωνιστή. Δηλαδή η ερμηνεία Νίκου Τσούσια σε αυτό το βίντεο είναι επίσης πάρα πολύ καλή.
0: Αυτή η αυθόρμητη κουβέντα που έχουμε συνηθίσει.
1: Ναι, αυτό που βγαίνει από μέσα τους, δηλαδή καθόλου στημένο.
0: Για πάμε να τα ακούσουμε.
2: Πρόεδρε, εγώ φεύγω.
3: Έλα, για πού το βάλες.
2: Πάω να κλείσω το κόμμα.
3: Σε κόμμα.
2: Για να διαβάσει τις ευρωπαϊκές εφημερίδες. Γράφουμε, λέει, ότι εσύ θα κάνεις κόμμα και μετά θα το κλείσεις, αρκεί να χάσει την καρέκλα του ο Μητσοτάκης και οι αλαζόνες υπουργοί του.
3: Αυτά γράφουνε. Εμένα δεν με νοιάζει ποιος θα χάσει την καρέκλα του. Το μόνο που με νοιάζει είναι να μην χάσει η Ελλάδα.
2: Εν πάση περιπτώσει, εγώ τελικά θα φύγω, γιατί θα πάω να δω στον δρόμο πόσα αυτοκίνητα κυκλοφορούν. Γιατί όπως είπε η κυβέρνηση, αν κυκλοφορούν αυτοκίνητα στους δρόμους, δεν υπάρχει ακρίβεια και όλα πάνε καλά. Για να μην μας λένε και τίποτα κακομοίριδες, όπως λέει και ο Χάρης.
3: Τόσο προκλητική είναι. Ξέρεις κάτι, αυτούς τους πήρε το ποτάμι. Και ξέρεις κάτι ακόμα. Αυτή τη φορά δεν θα μπορούν ούτε και να τον μπαζώσουν.
1: Τελικά έχω απορία, έφυγε.
0: Εγώ νομίζω πως δεν έφυγε τελικά. Ξέρεις, μπήκα στη διαδικασία να το κόψω, αλλά δεν κόβεται αυτό. Πρέπει να παίζει ολόκληρο.
1: Καλά, προφανώς.
0: Υπάρχει μια αιμονή με το ποτάμι, έτσι.
1: Υπάρχουν δύο ζητήματα. Υπήρχε μια δήλωση το Σάββατο. Έβαλε ένα θέμα που ο καθένας το αξιολογεί. Το θέμα των Σκοπίων, το θέμα με τα ιερά κοιμήλια που γύρισαν από τη Βουλγαρία. Ότι εμείς τους δώσαμε το Σαμουήλ που τα οστά που θα πρέπει να πάρουμε περισσότερα πράγματα. Οκ, κρίνεται. Το χθεσινό και μια μέρα πριν τα γενέθλια της Νέας Δημοκρατίας, το οποίο έχει και αρκετή δόση λαϊκισμού, εγώ θα πω μέσα, όταν βάζεις το ποτάμι, το μπάζωμα από έναν πρωθυπουργό ο οποίος βίωσε στο πετσί του τον λαϊκισμό την περίοδο 12-14, θα περίμενα κάτι λίγο διαφορετικό.
0: Εντάξει, όλος αυτός ο διάλογος δεν ξέρω κατά πόσο βοηθάει. Εγώ πριν κάνει αυτές τις δύο παρεμβάσεις, το είχα λίγο σημειώσει ότι είχαμε καιρό να τον δούμε, αλλά προφανώς περίμενε και τα γενέθλια της Νέας Δημοκρατίας. Πάντως θέλω να σου πω ότι φτάσαμε 5 Οκτωβρίου και ακόμα δεν είδαμε. Κάποιος πάει να κερδίσει ένα στοίχημα.
1: Καλά, έχεις χάσει ήδη άλλο ένα, οπότε είμαστε πάτσε.
0: Ναι, εντάξει.
1: Για τις εκλογές.
0: Okay, για τις εκλογές. Που ήταν λίγο.
1: Να είμαστε ακριβείς.
0: Είχα πει ότι ήταν μέσα στο ρίσκο. Άρα...
1: Λοιπόν. Εδώ πέρα χτύπησε μια μέρα πριν τα γενέθλια της Νέας Δημοκρατίας ο κ. Σαμαράς, θα χτυπήσει και μια μέρα μετά, γιατί την Τρίτη θα μιλήσει σε ένα συνέδριο που κάνει η εφημερίδα Το Βήμα, που εκεί αναμένεται να τοποθετηθεί συνολικά, τουλάχιστον αυτό βγαίνει προς τα έξω, και νομίζω ότι και εκεί θα δούμε πολλές επιθέσεις στην κυβέρνηση και με μια ατζέντα η οποία θα είναι πολύ μεγαλύτερη, δεν θα περιορίζεται στα εθνικά θέματα, εκεί όπου συνήθως πυροβολεί την κυβέρνηση και τον Πρωθυπουργό
0: κ. Σαμαράς. Καραμαλής.
1: Και Τετάρτη ο κ. Καραμαλής, την ημέρα που ο Ρούμπιο, ο Μάρκο Ρούμπιο, το Υπουργό Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών, θα είναι στην Αθήνα. Ο κύριος Καραμαλής θα πάει να μιλήσει σε εκδήλωση της Κινέζικης Πρεσβείας.
0: Πάντως, ρε Σιγιάννη.
1: Έχει και αυτό τη σημασία του, που επίσης θα απουσιάζει από τα γενέθλια, προφανώς.
0: Τι γενέθλια θα είναι αυτά. Εντάξει, ο Σαμαράς απουσιάζει. Ο Καραμαλής θα μιλήσει την επόμενη μέρα. Μεϊμαράκης δεν θα είναι, από ό,τι ξέρω, έτσι δεν είναι.
1: Ναι, γιατί ούτε ο κύριος Μεϊμαράκης ενθουσιάστηκε από την επαναφορά του Πυρσού.
0: Ναι.
1: Η αιτιολογία είναι ότι θα βρίσκεται στο Στρασβούργο, έχει ολομέλεια το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Αν ήταν Σαββατοκύριακο, μπορεί και να ήταν εδώ. Εγώ εκτιμώ. Δεν λέω ότι ξέρω, αλλά εκτιμώ ότι και Σαββατοκύριακο να ήταν πάλι ο κ. Μεϊμαράκης δεν θα ήταν στα γενέθλια. Δεν ήταν ούτε το 24 που γιορτάστηκαν τα 50 χρόνια στη Ριγίλης κανένας εκ των τριών.
0: Δεν τα γιορτάζουν πολύ καλά τα γενέθλια. Δεν τα χαίρονται. Ούτε ο Δένδιας θα είναι. Θα είναι στη Βενετία.
1: Ο κ. Δένδιας θα είναι εκεί ως Υπουργός Άμυνας, γιατί συνεδριάζει η πρωτοβουλία για την Αδριατική Ιωνίου, λέγεται, και είναι Υπουργή Άμυνας των χωρών της Αδριατικής και του Ιωνίου.
0: Δεν μπορούσε να στείλει κάποιον να αντικαταστήσει, λέω εγώ τώρα.
1: Κοίτα, ο κύριος Δένδιας έκανε πολύ ηχηρά προεόρτια, θα σου πω εγώ, την Παρασκευή. Έκανε μια εκδήλωση στα Νότια Προάστια, στον Άλυμο, όπου έγινε κόσμος ηρωή. Υπήρχε κόσμος έξω από την εκδήλωση. Υπήρχαν πολλοί και συνυποψήφοι του που πήγαν, γιατί έχει και αυτό την σημασία. Ήταν και ο κύριος Κερανάκης, ο κύριος Πανάκης, από τα Νότια ενός συνυποψήφοι, η κυρία Βούλτεψη. Ήταν επίσης ο κύριος Δαβάκης, ο κύριος Γιάννης Κεφαλογιάννης, ο κύριος Στάθης Κωνσταντινίδης, ο Γιώργος Αυτιάς.
0: Γιατί ανταγωνισμός ήταν... δεν υπάρχει, ξέρουν ότι αυτός θα είναι πρώτος. Κατάλαβες.
1: Ναι, αλήθεια είναι αυτό, αλλά.
0: Και με διαφορά.
1: Στο νότιο τομέα. Αλλά ήταν και ένα και μήνυμα, εγώ θα πω, για το πόσο δυνατός είναι και στο ιστορικό της Νέας Δημοκρατίας ο κύριος Δένδιας, γιατί πλέον όλα αυτά προσμετρούνται, Αντώνη.
0: Ναι, πάμε να τον ακούσουμε, γιατί μίλησε και για τα γενέθλια της Νέας Δημοκρατίας και το είπε κάπως ωραία, ακούστε.
4: Ό,τι είχα να πω, για την παράταξη, τα είπα εκεί που έπρεπε να τα πω. Όχι στα παράθυρα των τηλεοράσεων, όχι στις συνεντεύξεις στις εφημερίδες, αλλά στο προσυνεδριακό διάλογο και στο ίδιο το συνέδριο. Γιορτάζουμε τα 52 χρόνια μιας όμορφης κοπέλας της Νέας Δημοκρατίας.
1: Κοπέλας 52.
0: Όμορφη κυρία. Κυρία, εντάξει, κοπέλα, γιατί πλέον οι 52 άρες είναι.
1: Όχι, δεν το λέω κακό. Εντάξει. Αλλά 52 κυρία.
0: Προσαρμοσμένα στην εποχή μας.
1: Εντάξει, να σου πω όμως κάτι, δεν είναι πολλά κόμματα. Εγώ δεν ξέρω άλλο στην Ελλάδα, μάλλον. Που είναι 52 χρόνια, έχει συμπληρώσει αυτή τη στιγμή 7 χρόνια συνεχόμενα εξουσίας και έχει αυτή την δυναμική. Ακόμη και η εκδήλωση το απόγευμα που θα κάνει στο παλιό άμαξο του ΣΥΔΟΣΥ, το ότι θα καταφέρει να συγκεντρώσει έτσι όπως εκτιμούν 2 με 3.000 κόσμου, δείχνει τη δυνατότητα να μπορεί να κινητοποιήσει έναν μηχανισμό. Άσε που τα γενέθλια έχουν επαναφέρει τον Πυρσό από τη μία για να πιάσει συναισθηματικά του άλλου.
0: Το κάνανε, ναι, για να πιάσει συναισθηματικά το πιο δεξιό κοινό.
1: Και τη βάση τη Νέα Δημοκρατία για να δημιουργήσει μια συσπήρωση. Σε έναν κόσμο.
0: Ναι.
1: Θα έχει και πολλές τέτοιου. Θα έχει διάφορες πρωτοβουλίες και νεοτερισμούς. Α πούμε, θα έχει μπασκέτες για μπάσκετ.
0: Θα
1: είναι ένα event. Θα έχει μια έκθεση. Θα έχει μία έκθεση. Μπασκέτα θα κάνει.
0: Στα γενέθλια της Νέας Δημοκρατίας.
1: Λοιπόν, θα έχει quiz. Θα έχει quiz για το.
0: Γελάει και ο Κώστας.
1: Θα έχει quiz για το πόσο.
0: Πόσο θα αντέξει η Νέα Δημοκρατία στην εξουσία.
1: Για την ιστορία της Νέας Δημοκρατίας που θα μπορούν να απαντάνε συμμετέχοντες. Θα υπάρχουν εκεί ο κύριος Καραμάλης και ο κύριος Σαμαράς μέσα από διάφορες προβολές που θα γίνονται. Δεν κοπήκανε.
0: Δεν κοπήκανε. Υπάρχει μοσαϊκό στο πρόσωπο.
1: Στο συνέδριο είχαν κοπεί, αλλά και στο βιντεάκι που βγήκε χθες στα social δεν είχαν κοπεί.
0: Μάλιστα. Τώρα εγώ έχω μείνει με τις μπασκέτες.
1: Ναι, θα έχει
0: τίποτα goal post να βάζεις και goal.
1: Όχι. Μπασκετικό μόνο.
0: Μάλιστα. Εντάξει, θα ήθελα μια εξήγηση για τις μπασκέτες, αλλά θα τη ζητήσω από κάποιον νεοδημοκράτη. Βέβαια, υπήρχε και αναφορά του κυρίου Δένδη ότι εγώ δεν πάω στα παράθυρα των συνεντεύξεων έτσι, των καναλιών. Απάντηση σε αυτούς που του λένε ότι απουσιάζεις από τα δύσκολα. Και ότι έχω να πω, το λέω στο συνέδριο.
1: Ναι, φαντάζομαι ότι κάπου θα βγει τώρα σιγά σιγά πηγαίνοντας προς τις εκλογές, γιατί και αυτά μετράνε.
0: Πάντως έχουν ξεκινήσει όλοι τις προεκλογικές εκστρατείες και νομίζω ότι τον μεγαλύτερο στόμφο και την μεγαλύτερη ένταση και έμφαση σε αυτά που έλεγε την έδωσε ο Δημήτρης Κερίδης.
5: Είμαστε εδώ για να αποδείξουμε για μια ακόμα φορά ότι είμαστε παντός καιρού και με τον ήλιο και με την βροχή.
0: Κατάλαβες τώρα.
1: Και με ήλιο και με βροχή.
0: Και με ήλιο και με βροχή. Θα βαράμε σουτάκια και με ήλιο και με βροχή στις μπασχέτες, στα γενέθλια.
1: Και στα εύκολα και στα δύσκολα, Αντώνη.
0: Νομίζω θα πάνε πολλοί οι πιτσιρικάδες εκεί πέρα για να παίξουν μονάκια.
1: Θα έχει και. Μα. Προσπαθείς να προσεγγίσεις και τους νέους. Γι' αυτό έχει παίξει ρόλο και η ΟΝΕΔ στην διοργάνωση.
0: Okay. Επίσης και από το ΠΑΣΟΚ έχουν ξεκινήσει όλα τα βιντεάκια. Πάμε να ακούσουμε Λευτέρη Καρχημάκη με τραγουδιστική διάθεση.
6: Το καλοκαίρι έφυγε και δεν το πήρε η βροχή. Πάμε στη γραμμούλα νούμερο 1 για φέτος και για τη βδομάδα. Καλό το τετραήμερο, το 13ωρο θα το καταργήσετε. Ναι, θα καταργήσουμε το 13ωρο. Τι νομίζετε, ότι θα δουλεύουμε 50 ώρες, 4 μέρες, 14 ώρες τη μέρα.
0: Επειδή το τραγουδιστικό δεν του πήγε πολύ καλά, μετά άρχισε να απαντάει σε ερωτήσεις ο κύριος Καρχημάκης για το 13ωρο.
1: Εκεί και στο ΠΑΣΟΚ σφαγή και στα δυτικά.
0: Βέβαια έχει σφαγή.
1: Με την κυρία Γιαννακοπούλου.
0: Είναι δύσκολα.
1: Αλλά τουλάχιστον.
0: Πολλά δίδυμα πολύ δυνατά.
1: Είναι όμως και ένα διακριτό δίδυμο ο κύριος Καρχημάκης με την κυρία Γιαννακοπούλου.
0: Ναι,
1: και βέβαια. Σε θέσεις
0: ναι.
1: Και σε απόψεις.
0: Όπου η κυρία Γιαννακοπούλου. Προκειμένου να βγει μπροστά και για να διαχωρίσει τη θέση της, όπως θα έλεγε ο Μάνος Βουλαρίνος, βρέθηκε σε ένα τηλεπαράθυρο με τον κύριο Λοβέρδο, τον κύριο Ανδρέα Λοβέρδο, και τα άκουσε για τα καλά ο κύριος Λοβέρδος. Για πάμε να ακούσουμε.
7: Η αποτυχία καταγράφεται.
8: Η αποτυχία
7: τέλος,
8: καταγράφεται όταν σε ελέγχη του ΠΑΣΟΚ που έχουν διατελέσει υπουργοί, κύριε Λοβέρδο, και έχουν καταθέσει και υποψήφοι πρόεδροι.
7: Ήρθατε εδώ τώρα.
8: Την κάνουν με ελαφρά επιδηματάκια. Γιατί δεν έχουν χορτάσει την Κυριακή και θέλουν κι άλλο. Αυτό είναι. Και λυπάμαι πραγματικά με αυτά. Οποία να λέτε για το ΠΑΣΟΚ, λυπάμαι πραγματικά
7: κόμμα,
8: που το 21 σας είχα στηρίξει κιόλας για πρόεδρο.
7: Λυπάμαι. Δεν μοιάζει τι λυπάστε και τι κάνετε.
1: Η εμφύλη είναι χειρότερη, Αντώνη.
0: Ναι, δεν πρόλαβε να απαντήσει ο Λοβέρτος έτσι. Και σκέψει ότι όντως ήταν παλιά μαζί, έτσι τον στήριξε.
1: Όντως τον είχε στήριξει, ναι. Κυρία Γιαννακοπούλου. Κοίτα να δεις, όταν φεύγεις από ένα κόμμα και πας σε ένα άλλο και έχεις μια ιστορία σε ένα κόμμα, δεν είναι απλώς κάποιος που πέρασε ένα φεγγάρι, ο κύριος Λοβέρτος από το Πασόκ, προφανώς τα παλιά στελέχη δεν ξεχνάνε.
0: Ναι. Υπουργός τόσα χρόνια, υποψήφιος πρόεδρος με αξιώσεις κιόλας.
1: Ο οποίος επίσης ήταν στα δυτικά.
0: Ναι, σωστά.
1: Με την παλιά Β' Αθήνας και τα λοιπά.
0: Τώρα που θα κατέβει ο...
1: Στο νότιο τομέα.
0: Στο νότιο τομέα.
1: Έχει ήδη ανοίξει τα γραφεία στη Δάφνη.
0: Τα νομίζω... Τα συμβουλευμένοι πάνω είναι.
1: Ναι, και έκαναν και μια επίθεση στο γραφείο την προηγούμενη εβδομάδα. Είχαμε δει.
0: Και για να κλείσουμε αυτό το μισάωρο και να επανέλθουμε και το επόμενο και με καινούργια ηχητικά, θα κλείσουμε με Μαρία Καρισιανού σήμερα το πρωί στο Μέγκα, αισιόδοξη όπως πάντα, Γιάννη.
1: Μα να σου πω κάτι, όταν πας για την πρωτιά, Αντώνη, πρέπει να είσαι αισιόδοξη.
0: Και όταν το βλέπεις αυτό από τον κόσμο που σου μιλάει.
1: Το βλέπεις να έρχεται.
9: Η αυτοδυναμία θεωρώ ότι δεν είναι δύσκολη λόγω των συνθηκών που υπάρχουν στη χώρα. Η χώρα έχει απογοητεύσει σχεδόν την πλειοψηφία του κόσμου. Άρα, η συγκυρία είναι κατάλληλη για να κάνουμε τη μεγάλη αλλαγή. Επομένως, η αυτοδυναμία στη δική μας περίπτωση δεν τη θεωρώ απίθανη. Και η κυρία Κωνσταντοπούλου είναι κομμάτι του συστήματος.
1: Τώρα το κατάλαβε ότι η κυρία Κωνσταντοπούλου είναι κομμάτι του συστήματος, κυρία Καριστιανού. Όταν ήταν μαζί, ήταν όλα καλά.
0: Ναι, η κυρία Κωνσταντοπούλου λέει ότι είναι αντισυστημικό το κόμμα της.
1: Ναι. Το όλα τα λεφτά είναι ότι πάει για την αυτοδυναμία, κυρία Καριστιανού.
0: Και το λέει συνέχεια και το πιστεύει.
1: Γιατί έχει πρόγραμμα. Καταρχάς πιστεύει ότι έχει πρόγραμμα.
0: Ναι. Καταρχάς πιστεύει ότι θα βγει πρώτο.
1: Άμα το ψάξεις να το βρεις, θα το βρεις. Αν βρεις κάτι γενικό λογιστές στο site του κινήματος.
0: Άρα αποκλείσαμε άλλη μια πιθανή συνεργασία που μπορεί να λες ότι κάτσε μπορεί να τα βρούνε. Η κυρία Καριστιανού με την κυρία Κωνσταντοπούλου είχαν μια πολύ καλή σχέση, τα λέγανε, αλλά τώρα βλέπεις ότι εδώ πέρα δυσκολεύουν τα πράγματα πολύ.
1: Αντώνη, όταν μπαίνει κάλπη στη μέση.
0: Χαλάνε οι καλύτερες φιλίες.
1: Χαλάνε φιλίες, χαλάνε σπίτια. Δεν είναι τόσο απλό.

0: Και περνώντας σιγά σιγά σε διαφημιστικό περιβάλλον, φαντάσου ένα παιχνίδι που όσο παίζεις τόσο ανεβαίνει το έπαθλο. Αυτό ακριβώς κάνει το Box Booster. Κάθε φορά που παραγγέλνεις, η έκπτωσή σου παίρνει boost. Ξεκινάς με 2 ευρώ, ανεβαίνεις στα 3 ευρώ, μετά στα 4 ευρώ και φτάνεις μέχρι τα 5 ευρώ έκπτωση στις συνεχόμενες παραγγελίες σου. Και το καλύτερο, κάθε παραγγελία σε βάζει και στην κλήρωση για 5 iPhone 17 Pro. Μην το πολυσκέφτεσαι, βάλε boost στην παραγγελία σου. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
1: Λοιπόν, στο επόμενο μισάωρο θα κάνουμε ένα διάλειμμα για διαφημίσεις και τίτλους ειδήσεων. Θα σου πω ποιον είδα το Σάββατο να ψωνίζει στη Γλυφάδα, που ράβει καινούριο κουστούμι και επιβεβαιώνεται αυτό από τις εξελίξεις σήμερα. Γενικότερα πολλές μεταγραφές στην κεντροαριστερά, έρχεται και το προσχέδιο του προϋπολογισμού, έτσι.
0: Πολλά λεφτά. Πολλά λεφτά.
2: Ετοιμάσου για την εμπειρία που θα μαγεύσει όλες σου τις αισθήσεις.
3: Καζανόβα. Στην καρδιά της παλιάς πόλης της Ξάνθης, στην πλατεία Αντίκα. Η μεγάλη αυλή ξαναζωντανεύει με νέα κόνσεπτς και ανανεωμένη διάθεση.
2: Καζανόβα. Με προβολές ταινιών κάτω από τα αστέρια, εκθέσεις φωτογραφίας και πολλά ακόμα events.
3: Καζανόβα. Απογευματινά σπριτς που τα συνοδεύουν προτάσεις street food και ολοκληρώνουν την πιο must εμπειρία. Flirt with me. Καζανόβα.
4: Το Practicare αλλάζει χρώμα στη ζωή σου. Πρόλαβε στα Practicare όλα τα χρώματα ανάμειξης Ιζομάτ μείον 20% και ακριλικό στεγανοτικό ταρατσόν Ιζομάτ Ιζοφλέξ 13 κιλών μόνο 37 ευρώ. Το Practicare αλλάζει και γίνεται Dedeman.
5: Κάθε παιδί έχει τη δική του ιστορία. Το σχολείο που διαλέγουμε είναι αυτό που θα τη γράψει. Άξιον. Οι δάσκαλοι είναι πάντα δίπλα στα παιδιά. Ξένες γλώσσες.

0: ή καλέστε στο 25 410 81 130 και 6984 613 795. Ξάνθη.
1: Θέλεις οικονομία. Θέλεις Μασούτη.
2: Έως το Σάββατο, μήλα κόκκινα και αχλάδια κρυστάλλια 25% φθηνότερα. Όλα τα τυροκομικά προϊόντα Άρλα 25% φθηνότερα. Και χύμα γαλοπούλες εν Ελλάδη 30% φθηνότερα. Ακόμα όλοι οι καφέδες φίλτρου Jacobs Flavors τώρα μόνο 5,75.
1: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά. Για να μετακινήσετε με ασφάλεια, με άνεση, με αξιοπιστία, επιλέξτε το όνομα που σας τα προσφέρει όλα. Θαγκόπουλος. Επίσημη αντιπροσωπεία των εταιριών Hyundai, Kia, Nissan, Renault, Dacia, επαγγελματικά Isuzu, δίπλα σας με εξειδικευμένους συνεργάτες, για να σας προτείνουν το αυτοκίνητο που ταιριάζει με τις ανάγκες σας. Δίπλα σας και μετά την πώληση, με εξουσιοδοτημένο συνεργείο, τμήμα ελαστικών αλλά και ευθυγράμμισης. Θαγκόπουλος σημαίνει επίσης αξιόπιστα μεταχειρισμένα αυτοκίνητα και leasing. Αντιπροσωπείες αυτοκινήτων Θαγκόπουλος. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ξάνθης Καβάλας. Τηλέφωνο 25 410 73 232. Οδηγεί τις επιδημίες σας.
3: Λοιπόν, ο Γιώργος θα περάσει να πάρει τη Μέρη, η οποία ειδοποίησε το Δημήτρη που πήρε τηλέφωνο τη Σοφία, η οποία δεν κατάλαβε τι ώρα έχουμε ραντεβού. Το που έχουμε ραντεβού το ξέρουν όλοι. Αφού

0: Γιατί είναι αμαρτία να μην το δοκιμάσεις.
1: Με ζετοπολείο ταβέρνα Αμάλθεια. Στην παλιά πόλη της Ξάνθης, Μαυρομιχάλη 9.
0: Με ζετοπολείο Αμάλθεια. Συζητάς το πότε. Ποτέ το που.
2: Κρωματάκι, κρωματάκι, για τα σένα το βαψά. Ξέρεις, μωρέ, πότε καταλαβαίνεις το καλό το χρώμα? Όταν απλώνεται εύκολα χωρίς πιτσίλισμα.
3: Ιζωμάτ Premium.
2: Όταν έχεις τέλεια κάλυψη από το πρώτο χέρι.
3: Ιζωμάτ Premium.
2: Όταν αφήνει ομοιόμορφο πλούσιο ματ αποτέλεσμα.
3: Ιζωμάτ Premium.
2: Και είναι ανθεκτικό στο πλύσιμο, αλλά και χαμηλής οσμής. Για καλύτερο αέρα μέσα στο σπίτι.
4: Ιζωμάτ Premium. Χρώμα για βαφή εσωτερικών χώρων με τη γνωστή ποιότητα της Ιζωμάτ που ξεχωρίζει.
2: Και από κρωματάκι.
4: Διαθέσιμο σε όλες τις αποχρώσεις της Βεντάλιας Κρώμα.
5: Αχ, έμεινα από μπαταρία. Τι να κάνω, ποιο να καλέσω?
6: 25 410 20 006. Κέντρο μπαταρίας Energy Life. Ένα Ντικτέλ Ξάνθης. 25 410 20 006 και ήρθαμε. Χωρίς επιπλέον χρέωση.
7: Νόβα 931.
8: Η ώρα είναι 10:30.
9: Ώρα να μπούμε σε φθινοπορεινό mood, απολαμβάνοντας τις γεύσεις της Τυφλόμυγας. Απολαύστε μοναδικό καφέ, δροσερά ποτά και κοκτέιλς, αλλά και πλούσια πρωινά και μπραντς με πίτσα, μπέργκερ και όχι μόνο. Τυφλόμυγα. Ζήσε στιγμές χαλάρωσης και διασκέδασης με την παρέα σου στο αγαπημένο καφέ ποτοπολείο της πόλης. Καφέ ποτοπολείο Τυφλόμυγα, Ορφέως 20, στην παλιά πόλη της Ξάνθης.
10: Νόβα 931.
11: Καθημερινά στις 10 έρχεται στο Νόβα 931 ο Γιάννης Καντέλης και ο Αντώνης Ατζολέτος σε ζωντανή σύνδεση με τον Sky 100,3.
12: Sky 100,3.
13: Στις προώρες εκλογές που ανακοίνωσε ευνηδιαστικά πριν από λίγο. Γίνονται πραγματάκια στην Ισπανία. 9 μήνες πριν τις εκλογές.
14: Για πότε τις έβαλε?
13: Άμεσα, δεν βλέπω εδώ την ημερομηνία, ακριβή ημερομηνία, αλλά τις... 29 Νοεμβρίου.
14: Εντάξει, είδε ότι προφανώς ήταν τόσο μεγάλο το κύμα των διαδηλώσεων.
13: Σε 1,5 μήνα.
14: Και μεγάλο πρόβλημα που δεν έπαιρνε άλλο. 29 Νοεμβρίου, 29 Νοεμβρίου στα γενέθλιά μου.
13: Στα γενέθλιά σου, Ισπανίας εκλογές. Έκανε λάθη, λέει, δεν κατάφερε να υλοποιήσει όλα όσα έχει θέσει ως στόχο.
14: Εντάξει, είναι μια αυτοκριτική που οδηγεί στις κάλπες. Τι να κάνουμε δηλαδή.
13: Καλώς ορίσατε στον εξώστη για το δεύτερο μισό της εκπομπής, στο ένα μικρόφωνο Αντώνης Ατζολέτος.
14: Στο άλλο Γιάννης Καντέλης.
13: Και πάμε, επειδή έχουν γενέθλια σήμερα η Νέα Δημοκρατία, να μιλήσουμε με τον κύριο Γιάννη Οικονόμου, βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας, στέλεχος από μικρό σε αυτή την παράταξη. Οπότε δικαιόμαστε, ας πούμε, κύριε Οικονόμου, χρόνια πολλά.
15: Ευχαριστώ πολύ, ευχαριστώ. Θα αποδεχόμαστε όλο τον κόσμο της Νέας Δημοκρατίας. Είναι μια σημαντική.

0: Δική μέρα για μένα σήμερα.
1: Τώρα το όλος δεν ξέρω, γιατί βλέπω κάποιες απουσίες από τη σημερινή εκδήλωση, αυτό το πάρτι γενεθλίων.
0: Άλλο το άλλο. Σήμερα είναι μια μέρα επετείου, 52 χρόνια από την ίδρυση της Νέας Δημοκρατίας, από την 4η Οκτωβρίου, και νομίζω ότι δικαιόμαστε να είμαστε όλοι περήφανοι και χαρούμενοι για δύο λόγους. Πρώτον, διότι η Νέα Δημοκρατία εξακολουθεί να παραμένει το μεγαλύτερο εκλογικά κέντρο δεξιό κόμμα στην Ευρώπη. Και δεύτερον, που συνδέεται πιο πολύ με τη σημερινή ημέρα, αυτά τα 52 χρόνια η Νέα Δημοκρατία δικαιούται να λέει ότι κατάφερε να πάει τον τόπο και τους ανθρώπους του μπροστά. Συνολικά, νομίζω το αποτύπωμα είναι απολύτως θετικό, με μεγάλες επιλογές που έχουν καθορίσει τη μοίρα αυτού του τόπου, με λάθη τα οποία μας χρέωσε ο ελληνικός λαός κατά καιρούς, αλλά πέφτοντας ξανακαταφέραμε να στηθούμε πάλι στα πόδια μας, έχοντας ως βασικό πυλώνα τις φιλελεύθερες αρχές και τις συντηρητικές αξίες μας. Και αυτό νομίζω ότι είναι κάτι που πρέπει να το αναδεικνύουμε και να το θυμόμαστε ιδιαίτερα σήμερα και να αποτείουμε και τον αναγκαίο φόρο τιμής όλους αυτούς που δημιούργησαν, έφτιαξαν, κράτησαν όρθια τη Νέα Δημοκρατία και έφτιαξαν ένα υπόστρωμα πάνω στο οποίο μπορούμε να κτίζουμε, μπορούμε να προσελκύουμε ανθρώπους από άλλες ιδεολογικές και πολιτικές αφετηρίες, να εξελισσόμαστε και σαν ζωντανός πολιτικός οργανισμός να διαδραματίζουμε το ρόλο που διαδραματίζουμε και στη χώρα σήμερα.
1: Πώς αισθάνεστε όμως εσείς που τρεις πρώην πρόεδροι του κόμματος, για διαφορετικούς λόγους ο καθένας, από μια τέτοια ημέρα γιορτής όπως την περιγράφετε, θα απουσιάζουν? Και εντάξει, ο κύριος Σαμαράς έχει διαγραφεί, αλλά θα ήθελα γι' αυτό ένα σχόλιο. Ο κύριος Καραμαλής είναι στη Νέα Δημοκρατία, τηρώντας όμως αποστάσεις. Ο κύριος Μεϊμαράκης επικαλείται ότι θα είναι στην Ευρωβουλή, αλλά θυμίζω ότι και οι τρεις δεν ήταν ούτε στα γενέθλια των 50 χρόνων στη Ριγίλης.
0: Κύριε Καντέλη, τα ζητήματα αυτά τα έχουμε κουβεντιάσει πολλές φορές στο δημόσιο διάλογο και μέρες άλλες, οι οποίες δεν έχουν την επενδυτική τους διάσταση. Πιστεύω ότι σαφώς προτιμότερο θα ήταν, όχι μόνο τη σημερινή ημέρα, αλλά και όλο το προηγούμενο διάστημα και στην πορεία προς εκλογές, οι δυνάμεις της παράταξης, όχι μόνο του κόμματος, αλλά της παράταξης, γιατί διαχρονικά η μήτρα αυτής της παράταξης είναι η Νέα Δημοκρατία, να ήμασταν όλοι στην πρώτη γραμμή για τη διεκδίκηση μιας νέας εκλογικής νίκης, για τη διεκδίκηση μιας νέας αυτοδυναμίας. Θεωρώ ότι υπάρχει ακόμη ο χρόνος, με βάση το διακύβευμα, το οποίο διακύβευμα είναι μεγάλο, το διακύβευμα είναι η πατρίδα, όλοι να αναλάβουν ρόλους πιο ουσιαστικούς και να συνεργαστούν, να βάλει ο καθένας το δικό του μετερίζει την ενέργεια, τις δυνάμεις, την προσπάθεια που απαιτείται, για να πετύχουμε τους στόχους μας αυτούς.
2: Κύριε Οικονόμου, όλο αυτό το διάστημα το τελευταίο υπήρχε μια μουρμούρα για την αλαζονία, υπήρχαν και κάποιες ατυχείς δηλώσεις. Όλα αυτά πιστεύετε ότι τα έχετε αφήσει πίσω πια?
0: Νομίζω ότι ο καθένας παίρνει τα μηνύματά του, ξανακοιτάζει την στάση του και οφείλει να προσαρμόζεται τα μέτρα, είτε αυτά αφορούν την ιδεολογία, είτε αφορούν το ύφος, είτε αφορά τη στάση, είτε αφορά τη στοχοπροσύλωση και την παραγωγή αποτελέσματος, που χαρακτηρίζουν αυτήν την παράταξη. Η Νέα Δημοκρατία είναι κάτι πολύ μεγαλύτερο και πολύ ευρύτερο από μεμονωμένες φωνές. Όσο και αν κάποιες στιγμές οι φωνές αυτές έχουν προσελκύσει πάνω από τα φώτα της δημοσιότητας, έχουν καταστεί διάσημες και νομίζουν ότι μπορούν να καλύπτουν με τη σκιά τους τον ευρύτερο πολιτικό οργανισμό. Δεν συμβαίνει αυτό. Η Νέα Δημοκρατία είναι πολύ περισσότερα και πολύ μεγαλύτερα πράγματα από το οποιοδήποτε στέλεχος και από την οποιαδήποτε μεμονωμένη προσωπικότητα.
2: Έχει
0: είπα
2: πάρει.
0: Και πάλι, είναι η βάση, είναι το υπόστρωμα, είναι ο κορμός που επιτρέπει στον καθέναν που δραστηριοποιείται μέσα στη Νέα Δημοκρατία να έχει δημόσιο λόγο, να μπορεί να του δίνει τη δυνατότητα να κάνει πράγματα για την πατρίδα. Αυτή η παράταξη έχει συγκεκριμένα χαρακτηριστικά σε ό,τι αφορά το ύφος και την έκφραση και θα πρέπει όλοι να τα λαμβάνουμε υπόψη μας όταν μιλούμε προς την κοινωνία.
2: Πιστεύετε πως έχει πάρει και η κυβέρνηση τα μηνύματά της, γιατί από τη ΔΕΘ και μετά υπήρχαν κάποιες μουρμούρες σχετικά με τα μέτρα, ότι θα έπρεπε να είναι λίγο πιο αποτελεσματικά σε σχέση με την ακρίβεια, και να έσκασε τώρα το θέμα των καυσίμων και της ενέργειας που πιέζει πάρα πολύ όλο τον κόσμο.
0: Κοιτάξτε, δεν νομίζω ότι η κυβέρνηση δεν θέλει ή δεν θα ήθελε πάντοτε να δίνει τα βέλτιστα δυνατά αποτελέσματα για την ελληνική κοινωνία και να καλύπτει όσο το δυνατόν καλύτερα τις αγωνίες, τις ανησυχίες και τις μεγάλες ανάγκες των πολιτών. Το ζήτημα, κυρίως στην οικονομική πολιτική, δεν είναι ότι τι θέλεις να κάνεις, αλλά κάθε φορά τι μπορείς να κάνεις. Και βλέπετε ότι εδώ ζούμε σε μια συνθήκη, παγκόσμια συνθήκη, η οποία συνεχώς βάζει μεγαλύτερες προκλήσεις και εντονότερα προβλήματα. Οφείλεις να κρατάς εφεδρείες. Το έχω πει και άλλες φορές, η οικονομική μας πολιτική έχει μια ακολουθία όλα αυτά τα χρόνια. Δημιουργεί ωφέλιμο χώρο και αυτόν τον ωφέλιμο χρόνο τον επιστρέφει πίσω ως μέρισμα στον πολίτη. Αυτό βέβαια δεν αντιλέγει, δεν μπορεί να αναιρέσει, διότι όταν έχεις ιδιαίτερα έκτακτες περιστάσεις, πρέπει ορισμένες φορές να σκέφτεσαι και μέτρα και λύσεις έξω από το κουτί, το βαθμό βέβαια που αυτά δεν διαταράσουν ένα γενικότερο σχεδιασμό, δεν διαταράσουν τη δημοσιονομική σταθερότητα της χώρας και βέβαια είναι και σύμφωνα με το πλαίσιο το ευρωπαϊκό μέσα στο οποίο κινούμαστε. Ξέρετε τις πρωτοβουλίες που είχε αναπτύξει ο Πρωθυπουργός και σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης. Νομίζω ότι και άλλες χώρες, και όσο περνάει ο καιρός και ακόμη περισσότερους, θα στοιχιστούν με την ανάγκη να παρθούν πρωτοβουλίες και από εκεί. Η ενεργειακή κρίση είναι τεράστιο ζήτημα για τη συντηρητική πλειοψηφία, θα έλεγα, της ελληνικής, της ευρωπαϊκής κοινωνίας. Αφορά μη ελαστικές δαπάνες. Αυτό πρέπει να το καταλάβουμε. Δηλαδή, το να ζεσταίνεται κανείς, το να κάνει τη δουλειά του και να παρέχει προϊόντα σε τιμές ανταγωνιστικές, το να μπορεί να χρησιμοποιεί τα μέσα που έχει, το γιο ταχύτητα, το αυτοκίνητό του, το οτιδήποτε, για να κάνει τις καθημερινές του λειτουργίες, οι οποίες επίσης είναι ανελαστικές, είναι υπαρξιακές, συνδέονται με το ρυθμό και τη λειτουργία της οικογένειάς του, δεν έχει μεγάλα περιθώρια να κόψει, να περιορίσει. Άρα εκεί, σε περιόδους σαν και αυτή που έχουμε, έξαρση των τιμών και αβεβαιότητας, νομίζω ότι όπως είχε γίνει και στο παρελθόν σε αντίστοιχες περιπτώσεις, θυμάστε, και μείζονες κρίσεις που είχαν ως συνέπεια τις αυξήσεις στην ενέργεια, θα πρέπει να σκεφτούμε και άλλα μέτρα. Δεν είναι συνηθισμένη η συγκυρία, οπότε ενδεχομένως καλό θα είναι να το καταλάβουν όσο δυνατόν νωρίτερα όσοι μπορούν να δώσουν χώρο και παραπάνω εργαλεία στις κυβερνήσεις να το πράξουν για να είμαστε πιο αποτελεσματικοί στο πλευρό της κοινωνίας.
1: Ο δύσκολος χειμώνας που προμηνύουν όλα αυτά που έχουμε μπροστά μας, πιστεύετε ότι μπορεί να στοιχήσει στην Νέα Δημοκρατία και τον στόχο που έχει θέσει τον εκλογικό για την αυτοδυναμία ή το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα? Και το λέω αυτό και σε συνδυασμό με την πίεση που δέχεται και από τα δεξιά της, γιατί μπορεί να μιλάμε για την συσπήρωση που επιδιώκει και μέσα από τη σημερινή εκδήλωση. Ωστόσο, το κόμμα Σαμαρά εωρείται εκεί στα δεξιά. Μένει να δούμε αν πότε ακριβώς θα ανακοινωθεί.
0: Υπάρχουν δύο πράγματα που προφανώς και συνδέονται. Το πρώτο είναι ανάγκη να επανασυνδεθούμε με ένα μεγάλο κομμάτι του εκλογικού και πολιτικού και ιδεολογικού, μας τα έλεγα εγώ, ακροατηρίου, έναν κόσμο συντηρητικό, ο οποίος από τις ευρωεκλογές και μετά κρατά μία απόσταση. Δεν μας έχει εγκαταλείψει, δεν έχει πάει απέναντι, δεν φαίνεται να στηρίζει οτιδήποτε άλλο έτσι με μεγάλο ενθουσιασμό ή, εν πάση περιπτώσει, να συγκινείται από κορώνες που ακούγονται δεξιά και αριστερά. Όμως η πραγματικότητα είναι ότι μένει σε μία ζώνη αναμονής, θα την πω εγώ έτσι, για να μην την χρωματίσω. Είναι κυριαρχό, είναι βασικό, είναι πολύ σημαντικό να επαναποκαταστήσουμε τη σχέση εμπιστοσύνης με αυτόν τον κόσμο. Και για να την επαναποκαταστήσουμε, για να έρθω και στο δεύτερο, τι χρειάζεται? Χρειάζεται το σωστό ύφος, η σωστή ρητορική, η ενσυναίσθηση, η αίσθηση του σε ποιο κόσμο απευθύνεσαι και σε ποια παράταξη είσαι, από τη μια. Και δεύτερον, η ακόμα πιο αποτελεσματική πολιτική παρέμβαση και απάντηση στις προσκλήσεις, στις προκλήσεις και στις δυσκολίες που αντιμετωπίζει η ελληνική κοινωνία σήμερα και κυρίως η μεσαία τάξη. Ο συνδυασμός αυτών των δύο είναι ο μονόδρομος που έχουμε συνολικά ως κυβέρνηση και ως κόμμα για να διευρύνουμε τα όρια του κόμματος και να προσεγγίσουμε τα όρια της παράταξης, επαναπροσεγγίζοντας έναν κόσμο συντηρητικό που κρατά μια απόσταση από τη Νέα Δημοκρατία για διάφορους λόγους σήμερα. Και δεύτερον, για να πείσουμε την ελληνική κοινωνία ότι μέσα σε αυτές τις δυσκολίες η κυβέρνηση πράγματι κάνει ό,τι περισσότερο μπορεί και ότι αν κάποια κυβέρνηση ή αν κάποιοι πολιτικοί μπορούν να αποτελέσουν την εγγύηση κάποιων λύσεων, όχι μόνο για την Ελλάδα αλλά και την Ευρώπη, αυτοί ανήκουν στο δικό μας χώρο και στη δική μας παράταξη. Ο συνδυασμός αυτών των δύο νομίζω ότι είναι το εργαλείο και ο δρόμος για να διευρύνουμε την εκλογική μας επιρροή και να πετύχουμε το στόχο μας.
1: Και δεν έχετε γίνει ποτάμι, όπως λέει ο κύριος Σαμαράς.
0: Κοιτάξτε, η Νέα Δημοκρατία, όπως σας είπα και πριν, είναι ένα κόμμα με πολύ ισχυρές ρίζες και με ξεκάθαρη πολιτική και ιδεολογική φυσιογνωμία. Εμένα δεν με ενοχλεί η διεύρυνση και η πρόσθεση δυνάμεων. Ένας πολιτικός οργανισμός που δεν εξελίσσεται, κυρίως στις μέρες μας, έτσι με τη μεγάλη κρίση που αντιμετωπίζει και απονομοποίηση που αντιμετωπίζει η πολιτική, όχι μόνο στην Ελλάδα και παγκόσμια, δεν θα μπορεί να έχει φιλοδοξίες για να διαδραματίζει κέριο και καθοριστικό ρόλο. Οφείλεις λοιπόν να διευρύνεσαι, οφείλεις να προσελκύεις ανθρώπους, οφείλεις να αξιοποιείς δυνάμεις οι οποίες ταυτίζονται με τη δική του στοχοθέτηση και τον προσανατολισμό που έχεις, όχι όμως να μεταλλάσσεσαι. Εκεί χρειάζεται, κατά τη γνώμη μου, το μέτρο. Και το ακόμη μεγαλύτερο πρόβλημα δεν είναι οι άνθρωποι που έρχονται από άλλους πολιτικούς χώρους που αντιλαμβάνονται ότι εδώ είναι το πεδίο που μπορούν να θρήσουν τις δυνάμεις τους για να πετύχουμε πράγματα για την πατρίδα και τους Έλληνες. Το πρόβλημα είναι όταν ορισμένοι αντιλαμβάνονται τη λειτουργία της πολιτικής με όρους παν κλαμπ. Αυτό είναι το πρόβλημα. Δεν είναι το πρόβλημα αν έρχονται από άλλους χώρους ή να κρατήσουμε μια καθαρότητα και να πούμε ότι στη Νέα Δημοκρατία θα είμαστε μόνο όσοι ήμασταν στην ΟΝΕΔ, γιατί κάνατε την αναφορά και σε μένα πριν ή οτιδήποτε άλλο. Το θέμα είναι να καταλαβαίνεις ότι άλλο είναι η πολιτική, άλλο είναι το φαν κλαμπ.
2: Πιστεύετε ότι ο κύριος Σαμαράς θα σας πιέσει πολύ?
0: Δεν το ξέρω. Αυτό που γνωρίζω και θέλω να είμαι ειλικρινής, δεν θα είναι μια ευχάριστη εξέλιξη, η δημιουργία του κόμματος από τον κύριο Σαμαρά. Πιστεύω και εκτιμώ ότι θα είναι ένα σοβαρό πολιτικό λάθος και θα είναι ένα σοβαρό πολιτικό λάθος, ξέρετε, γιατί είναι ένα εγχείρημα το οποίο είναι μισηγενές εν τη γενέση του. Δεν μπορεί να πιστεύει κανείς ότι ανεξαρτήτως του ποσοστού που θα πάρει. Δεν θέλω εγώ να μπω σε αυτή τη λογική. Οι φύλλα προσκύμενοι θα πούνε ότι εμείς έχουμε στοιχεία που θα πάμε πάρα πολύ καλά, άλλοι θα πούνε ότι δεν θα πάει. Δεν θέλω να το βάλω αριθμητικά. Σε κάθε περίπτωση αντιλαμβάνεται κανείς ότι αυτό το πράγμα δεν μπορεί να έχει μέλλον, δεν μπορεί να έχει προοπτική. Πέραν της μίας, ενδεχομένως και μιας δεύτερης εκλογικής αναμέτρησης, που φυσιολογικό είναι να πιεστεί ακόμη περισσότερο. Άρα είναι ένα εγχείρημα θνησιγενές εν τη γενέση του. Από εκεί και πέρα, εύχομαι να μην γίνει. Πιστεύω ότι θα είναι ένα ολέθριο λάθος για μια σειρά από λόγους. Αν και όταν γίνει, πιστεύω ότι ο πιο ουσιαστικός τρόπος αντιμετώπισης του είναι να αντιπαρατεθούμε πολιτικά πάνω σε αξιακά και προγραμματικά πλαίσια. Για να καταλάβει ο κόσμος εάν αξίζει τον κόπο να του δώσει μια ευκαιρία, να δώσει μια ευκαιρία σε αυτό το καινούργιο πολιτικό εγχείρημα ή όχι.
2: Κύριε Οικονόμου, ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Ευχαριστούμε πολύ.
0: Εγώ σας ευχαριστώ, να είστε καλά.
2: Πριν περάσουμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα, να σας πούμε πως η Telecom είναι εδώ και φέρνει μια νέα μέρα με περισσότερη καινοτομία και συνδεσιμότητα. Η εμπειρία Telecom απλώνεται παντού με προηγμένα εργαλεία και νέες λύσεις τεχνητής νοημοσύνης και δίνει σε όλους μας ακόμα περισσότερες δυνατότητες στη σύνδεση, την ψυχαγωγία, τις συναλλαγές αλλά και τις επιχειρήσεις μας. Ανακάλυψε τη νέα εμπειρία Telecom στο telecom.gr.
3: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
4: Ανακάλυψε την επόμενη απόδρασή σου από μόλις 149 ευρώ. Ταξίδεψε από την Αθήνα προς τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, την Ταϊλάνδη, τις Μαλδίβες, τη Σρι Λάνκα και ακόμα περισσότερους προορισμούς με την Air Arabia. Η επόμενη περιπέτειά σου είναι πιο κοντά από όσο νομίζεις. Κλείσε τώρα στο airarabia.com. Air Arabia. Where next? Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
5: Πολύ ωραίο μποτιλιάρισμα πριν το πολύ ωραίο meeting, πολύ συχνά στη δρόμη, πολύ τρέξιμο στη δουλειά, πολύ τρέξιμο και στο γυμναστήριο. Όταν μαζεύονται πολλά, πολυβιταμίνη Multiguard ADR από τη Lamberts. Για πολύ άσχολους, πολύ μήχανους, για πολύ ενέργεια και τόνωση. Ένας μοναδικός συνδυασμός βιταμινών, μετάλλων, Q10 και Ginseng. Multiguard ADR από τη Lamberts. Νιώθεις καλύτερα. Μάθετε περισσότερα στο lamberts.gr. Θα το βρείτε στα φαρμακεία. Το παρόν δεν υποκαθιστά την πλήρη και ισορροπημένη διατροφή.
6: 59 χρόνια Μόρις. Γιορτάζουμε και προσφέρουμε πλυντήρια Μόρις με πρόγραμμα Pet Care. 10 κιλών μόνο 354 ευρώ. 12 κιλών μόνο 374 ευρώ. Πλυντήριο στεγνοτήριο μόνο 414 ευρώ. Και στεγνοτήριο 10 κιλών με ανοξείδωτο κάδο μόνο 399 ευρώ. Μόρις. Η αγάπη σας μετράει.
7: Έχετε δει τι παίζει στο app της BigWin? Μια φοβερή, glamorous προσφορά γνωριμίας. Γράφεστε και παίρνετε άπεχτα δώρα. Πώς αλλιώς να σας το εξηγήσω? Βασικά αφήστε το. Θα σας το τραγουδήσω.

0: Freewin. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bwin.gr.
1: Θέλεις ένα κεραμιδοκανελοκοραλοκόκκινο χαλί? Μοιραράκι. Θέλεις ένα μοντέρνο ντιζαϊνάτο χαλί? Μοιραράκι. Ό,τι χαλί κι αν επιθυμείς, στη Μοιραράκι θα το βρεις. Σας περιμένω στα καταστήματά μας Γλυφάδα και Νέα Ερυθρέα. Κυριακές ανοιχτά.
2: Έκτη Διεθνής Έκθεση Ενέργεια Tech 2026. Για κατασκευαστές, εισαγωγείς και αντιπροσώπους ηλεκτρολογικού υλικού, φωτισμού, συστημάτων ασφαλείας και ηλεκτροκίνησης. 9 έως 11 Οκτωβρίου στο ΜΕΚ Παιανία. Οργάνωση T-Press.

0: Στέφανε, πάμε λίγο να μάθουμε τι γίνεται με την κίνηση στους δρόμους. Είναι μαζί μας ο Δημήτρης Χολομιχάλης. Δημήτρη.
1: Καλημέρα, καλή εβδομάδα.
2: Καλημέρα.
1: Παρόλο που είναι 11 παρά 10 σχεδόν, έχουμε μεγάλο μποτιλιάρισμα ακόμα στην Αττική οδό προς το αεροδρόμιο. Γιατί? Γιατί ακινητοποιήθηκε από μηχανική βλάβη ένα φορτηγό στο ύψος του κόμβου Κίμης και δεν άφηνε να φύγει το πρωινό μποτιλιάρισμα. Οπότε, από τα Άνω Λιώσια, φίλες και φίλοι, αυτή τη στιγμή, μέχρι να περάσετε τον κόμβο μεταμόρφωσης, θα συναντήσετε πολύ μεγάλη καθυστέρηση, όπως και στην άνοδο της λεωφόρου Κηφισού από την περιοχή του Ρέντι, πάνω στις στροφές. Προσέξτε, μην τρέχετε όσοι ανεβαίνετε το ποτάμι. Από τις στροφές του Ρέντι μέχρι να φτάσετε στο ύψος της Λένορμαν, λόγω τροχαίου συμβάντος και εκεί. Όπως και βγαίνοντας προς τα έξω, προς την Κόρινθο, έχουμε άλλο συμβάν στο ύψος της λίμνης Κουμουνδούρου και σχετικές καθυστερήσεις. Ευχαριστώ.
0: Ευχαριστούμε, Δημήτρη.
2: Ευχαριστούμε. Και υπομονή και κουράγιο όσου είναι στο δρόμο.
0: Γιατί στην αρχή νόμιζα ότι ήρθε η ανάπτυξη και βγήκαμε πίσω στου δρόμου, αλλά τελικά είχαμε μικρό συμβάντα, γι' αυτό έχουμε μποτιλιαρίσματα.
2: Αντώνη, 2,2 δις ευρώ τα μέτρα στον προϋπολογισμό.
0: Ναι.
2: Για τη στήριξη.
0: Ωραία.
2: Δεν φτάνουν.
0: Δεν φτάνουν. Δεν φτάνουν και το καταλαβαίνει και στο σούπερ μάρκετ, το καταλαβαίνει συνήθω κυρίω όταν πα να πάρει
2: βενζίνη. Πρέπει να καταλάβουμε και ότι όλα όσα γίνονται τώρα είναι για να μειωθούν λίγο και οι επιπτώσει κρίση. Να φύγουν τελείω. Όταν υπάρχει αυτή η παγκόσμια κρίση, είναι πάρα πολύ δύσκολο.
0: Μάλιστα. Πάμε λίγο στην κέντρο αριστερά, γιατί όπω σου είπα, είχα μια πληροφορία που όντως επιβεβαιώθηκε ότι μέσα στη βδομάδα θα έχουμε μεταγραφές στο ΠΑΣΟΚ. Και Σάββατο το πρωί ήμουνα στη Γλυφάδα για ψώνια και βλέπω, ποιον βλέπω, τον κύριο Ευάγγελο Αποστολάκη να είναι με μια τσάντα στο δρόμο, να έχει ψωνίσει και να λέω ράβει κουστούμι. Επιβεβαιώνει την πληροφορία. Και επιβεβαιώθηκε, γιατί ήρθε η ανακοίνωση ότι σε λίγη ώρα, σε μία ώρα περίπου, θα δει τον Ανδρουλάκη στη Βουλή.
2: Και θα φορέσει το καινούριο κουστούμι που πήρε ψώνισε χθες.
0: Δεν ξέρω, επειδή ήταν συγκεκριμένη μάρκα.
2: Κουστούμια για υπουργεία.
0: Ναι, επειδή ήταν. Εντάξει, εντάξει. Παραλίγο να γίνει και υπουργός κυβέρνησης, σου θυμίζω.
2: Αλήθεια είναι αυτό.
0: Είχε ανακοινωθεί ΣΥΡΙΖΑ, Κασελάκης, φλέρταλε λίγο και με τη Νέα Δημοκρατία. Καταλήξαμε στο κέντρο, στο ΠΑΣΟΚ που είναι safe. Και δεν θα μείνουμε μόνο εκεί, γιατί ενδεχομένως τις επόμενες μέρες, δεν ξέρω αν και μέσα στην εβδομάδα, ακούσουμε τα νέα από την κυρία Κασιμάτη, Β' Πειραιάς, και αυτή στο ΠΑΣΟΚ. Μυρτό Κοροβέση, που είναι ανεξάρτητη βουλευτής, θυμίζουμε, είχε πάρει τη θέση του κυρίου Καραμέρου, και μένουν ακόμα η Γιώτα Πούλου και η Θεοδώρα Τζάκρη. Αυτή είναι ακόμα τέσσερις, έτσι θα φτάσει 36-37 βουλευτές στο ΠΑΣΟΚ.
2: Να σου πω κάτι.
0: Μετάει.
2: Επιμένει τότε το σενάριο με την Τζάκρη.
0: Ναι, εγώ νομίζω ότι επιμένει, απλώς καταλαβαίνω ότι ίσως πάει προς το τέλος, γιατί γνωρίζω ότι οι αντιδράσεις θα είναι πολλές.
2: Και μέσα στο κόμμα, δηλαδή για να πάρεις 10.000, εγώ σου το λέω για την προηγούμενη φορά. Θα πας να πάρεις 10.000 ψήφους στην Μπέλα.
0: 11.000. Όταν ο δεύτερος είχε 3 όμως, 3-4.
2: Ναι, ναι, στην Μπέλα δεν είναι,
0: ναι,
2: κυρία
0: Τζέκρα. Ναι, στην Μπέλα.
2: Ωραία. Για να χάσεις 50 και 60.000 στην υπόλοιπη Ελλάδα.
0: Θα χάσεις 50-60.000 από την Τζάκρη. Εντάξει, το θεωρώ λίγο υπερβολή.
2: Και πολλά στελέχη του κόμματος δεν τη θέλουν την κυρία Τζάκρη. Και δίνεις και λάθος μηνύματα.
0: Νομίζω γι' αυτό θα ανακοινωθεί προς
2: δηλαδή
0: το τέλος.
2: Ο Γιώργος Παπαδρέου πώς θα αισθανθεί όταν ακούσει ότι επιστρέφει η κυρία Τζάκρη, που τον έχει λούσει κανονικά.
0: Και είναι ένα Κασιμάτι τον έχει λούσει κανονικά.
2: Ναι, ωραία. Μα καταπιεί το ένα, καταπιεί το δεύτερο.
0: Εντάξει, νομίζω θα
2: με δώσει το φάρμακο.
0: Νομίζω θα τα καταπιούν και δεν πολύ ασχολείται και ο Γιώργος Παπανδρέου, άλλωστε. Η αλήθεια είναι. Αλλά γενικότερα θα έχουμε πολύ μεγάλη κινητικότητα, γιατί τα βλέπουν και αυτά στην Ελλάδα. Σου λέει κάτι πρέπει να κάνουμε κι εμείς. Αναμένουμε τους πρώτους που θα παραιτηθούν το επόμενο διάστημα. Χατζηγιαννάκης αναμένεται να δει κόσμο, γραμματέας του κόμματος. Με τους Μαμουλάκη, Ζαμπάρα και Καλαματιανό να είναι οι επόμενοι που θα ποτούν το κουμπί και θα φεύγουν από τη Βουλή. Μαθαίνω πως και η Καλλιόπτη Πιβέτα έχει επικοινωνήσει για να κατέβει στην Κοζάνη. Και βέβαια νομίζω θα έχει ενδιαφέρον, γιατί αν δεν κάνω λάθος, μέσα Οκτωβρίου θα έχουμε κεντρική επιτροπή του ΣΥΡΙΖΑ να δούμε τι θα πήγε και ο Πολάκης. Θέλω εκλογές. Εκλογές τώρα.
2: Και στην Ελλάδα, από αυτά που μου λες, τους παλιούς περιμένουν για να λίγο να δραστηριοποιηθούν και να βγουν μπροστά.
0: Εντάξει, ρε.
2: Γιατί με τους καινούργους δεν τραβάει πολύ.
0: Ναι, είδες τι έγινε. Υπάρχουν κάποιοι καινούργοι που θα μείνουν. Θα προσθεθούν και άλλοι καινούργοι. Είναι τις 4 έτοιμοι. Και
2: αυτούς τους ετοιμάζουν καλύτερα. Μήπως είναι πιο βελτιωμένη η εκδοχή από τους πρώτους.
0: Θα είναι αυτή η λίστα που σου είπα.
2: Είναι πιο εντατικά τα μαθήματα.
0: Δεν μιλάμε για θηρίδες, δεν μιλάμε για. Τους δίνουν τη λίστα. Θα πρέπει να είναι εντατικά τα μαθήματα σίγουρα, γιατί όταν έχεις να αντιμετωπίσεις τα πάνελ έμπειρους και πολύ έμπειρους από τη Νέα Δημοκρατία, εντάξει, και από το ΠΑΣΟΚ πρέπει να είσαι έτοιμος. Δεν γίνεται αλλιώς.
2: Δεν φταίνει οι άλλοι. Οι ίδιοι τα λένε.
0: Όχι, δεν φταίνει οι άλλοι, αλλά όταν στριμώχνεις
2: τα βγάζουν από μέσα τους.
0: Και θες κάτι να πεις. Δεν τα λες
2: καλά. Τα νιώθουν.
0: Ναι, δεν τα λες καλά. Το καθησυχαστικό, Γιάννη, είναι ότι ο Μακάριος Λαζαρίδης κατέληξε στη γιορτή της Γίδας. Πλαταμόνας Νέστου, έκανε ο ίδιος ανάρτηση.
2: Δεν την έχασε αυτή τη γιορτή Γίδας.
0: Όχι, όχι.
2: Γιατί στην προηγούμενη είχε ζητήσει συγγνώμη που δεν μπορούσε να πάει επειδή είχε πέσει το. Το μοιράζ.
0: Ναι. Βέβαια, εντάξει, τι γιορτή Γίδας είναι αυτή. Οι Γίδες θα κλαίνε γιατί τις Γίδες τρώνε έτσι.
2: Σε αυτές τις γιορτές ρεντών τι να τρώνε.
0: Εντάξει, απλώς για τις κακομοίρες τις Γίδες εγώ σκέφτομαι.
2: Ένα σόγια. Μπιφτέκια σόγια ήθελε να τρώνε.
0: Όχι, ρε παιδί, μα τρώνε. Κάνα χοιρινό. Να αφήσουν τις Γίδες αφού γιορτάζουν οι Γίδες. Μην τρώμε τις Γίδες σήμερα.
2: Όχι,
0: εμείς.
2: Γιορτάζουν αυτοί που τις τρώνε.
0: Όχι.
2: Άρα, είναι, λοιπόν, αυτό είναι το ακριβές.
0: Μην το λέμε γιορτή Γίδας.
2: Γιορτή Γίδας, γιατί γιορτάζεις τρώγοντας τη Γίδα, Αντώνη. Δεν καταλαβαίνουμε.
0: Και έκανε και ανάρτηση, μια όμορφη διοργάνωση αφιερωμένη στους ανθρώπους της υπαίθρου κτλ.
2: Το σημαντικό είναι ότι τα κατάφερε τελικά και σε αυτή τη γιορτή πήγε.
0: Και εμείς μείναμε ήσυχοι. Το βράδυ θα είναι στη Νέα Δημοκρατία, φαντάζομαι.
2: Προφανώς βουλευτής δεν είναι.
0: Τον περιμένουν να καρφώσει τις μπασκέτες.
2: Άμα έχει φάει Γίδα, δεν ξέρω αν είναι εύκολο.
0: Θα έχει βαρύδι, ε.
2: Αλλά ξέρεις, ό,τι λες και ό,τι κάνεις, σε κυνηγούν.
0: Το παρελθόν, είναι νόμος.
2: Το παρελθόν σε κυνηγά.
0: Είναι νόμος.
2: Το ένιωσε ο κύριος Τσίπρας.
3: Η θάλασσα και τα ψάρια δεν έχουν σύνορα.
4: Έλα τώρα που
3: όχι,
4: δεν
3: θέλει να
2: είχε πάει να συμπαρασταθεί στους αλληλείς στη Θεσσαλονίκη, όπου διαμαρτύρονται για τις τιμές στα καύσιμα αλλά και για το ότι τουρκικές βάρκες ψαράδικα πάνε και ψαρεύουν σε ελληνικές περιοχές και δυσκολεύουν τους ίδιους να κάνουν τη δουλειά τους. Πήγε ο κύριος Τσίπρας να συμπαρασταθεί, του λέει ο ψαράς, του λέει εσύ έλεγες δεν υπάρχουν σύνορα στη θάλασσα, έχεις ευθύνη για αυτό που γίνεται.
0: Προπαγάνδα, του λέει ο Τσίπρας.
2: Γιατί δεν το έχει πει.
0: Έπρεπε να έχει ο ψαράς του ηχητικό Γιάκου. Κατάλαβες το. Πρέπει να πηγαίνεις προετοιμασμένος.
2: Δεν έχει σύνορα η θάλασσα. Αλλά προσπαθείς να κάνεις rebranding. Όσο και να προσπαθείς, αυτά που έχεις πει έχουν γράψει. Και όταν έχουν γράψει τόσο πολύ, δεν σώζεσαι. Δεν πιστεύω να πάει και σε καμιά διαδήλωση για τα Σκόπια.
0: Ναι, όχι, για τα Σκόπια σε διαδήλωση δεν θα πάει.
2: Α, δεν θα το φτάσει τόσο πολύ.
0: Αυτό το υποστηρίζει. Το υποστηρίζει ακόμα. Και το υποστηρίζει και η κυβέρνηση, άλλωστε. Οπότε.
2: Ναι.
0: Πιο θερμά από τον Τσίπρα.
2: Βέβαια, και ο κ. Σαμαράς, όπως το είπε στη δήλωσή του Σαββάτου, σαν να λέει ότι αυτό που κάνατε εσείς τώρα με το να βγαίνει von der Leyen και να λέει για τα Σκόπια και τη μακεδονική γλώσσα και όλα αυτά, είναι χειρότερο από αυτό που κάνει ο Τσίπρας που υπέγραψε συμφωνία.
0: Αυτά για σήμερα, εμείς σας αφήνουμε. Αύριο στις 10 πάλι θα είμαστε εδώ στον Εξώστη. Ακολουθούν ο Γιώργος Μουρούτης και ο Δημήτρης Τούμπος. Μείνετε συντονισμένοι στο Sky.
2: Καλημέρα σας.
5: Προσπάθησε να εστιάσεις σε αυτό που ακούς. Πάμε. Υγεία.
6: Λογαριασμοί.
5: Υγεία.
6: Σούπερ μάρκετ.
5: Διαμάρτινγκ.
6: Λογαριασμό
5: ενεργείο.
6: Διαπεθερικά.
5: Υγεία.
7: Η ζωή γεμίζει εύκολα με όλα όσα πρέπει. Και κάπου ανάμεσά τους ξεχνάμε την υγεία μας. Στην Εθνική Ασφαλιστική είμαστε δίπλα σου με σύγχρονα προγράμματα ασφάλισης και δωρεάν check-up και ιατρικές επισκέψεις σε συνεργαζόμενα νοσοκομεία. Εστίασε σε σένα και την υγεία σου. Μπες στο εθνικήασφαλιστική.gr / Your Health και μάθε περισσότερα. Εθνική Ασφαλιστική. 135 χρόνια μαζί.
8: Η Κρατική Ορχήστρα Αθηνών στο Μέγαρο Μουσικής ανοίγει τη σεζόν 2026-2027 τιμώντας το έτος Μπετόβεν. Δύο διεθνώς αναγνωρισμένες σολίστ, η βιολονίστρια Αλεξάνδρα Κονούνοβα και η βιολοντσελίστρια Χάνα Κιμ σε ένα πρόγραμμα με έργα Μπετόβεν, Σεν-Σανς και Σωστακόβιτς υπό τη διεύθυνση του Λουκά Καρετινού. 5-8 Οκτωβρίου. koa.gr με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.
9: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Τώρα στα Lidl. Μπριζόλες λαιμού χοιρινές, 600 γραμμάρια, 21% φθηνότερα, 3,65. Τυροπιτάκια κουρού, 1 κιλό, 35% φθηνότερα, 2,15. Και πίτες με αλεύρι καλαμποκιού, 820 γραμμάρια, 30% φθηνότερα, 94 λεπτά. Lidl, γιατί αξίζει.
4: Απολαύστε ένα μοναδικό ταξίδι ομορφιάς στον αγαπημένο σας προορισμό shopping. Τα καταστήματα Hondo Center. Για ατελείωτο shopping. Για τα δώρα που θα ενθουσιάσουν τα αγαπημένα σας πρόσωπα. Για μια ανανέωση που θα σας κάνει να λάμψετε. Για να αλλάξετε την ατμόσφαιρα του σπιτιού σας με τα πιο μοναδικά είδη σπιτιού και διακόσμησης. Καλλιντικά, αρώματα, τσάντες, ρούχα και είδη ταξιδιού με την υπογραφή των αγαπημένων σας beauty and fashion brands σας περιμένουν.
10: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
11: Hondo Center.
12: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διαιτητή! Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές. Εγώ πια!
13: Με το ES1 Go Retail παίζεις μπάλα ψηφιακά. Ψηφιακή ταμιακή, POS, My Data και πάροχος ηλεκτρονικής τιμολόγησης όλα σε ένα. Για γρήγορη εξυπηρέτηση σε κάθε μικρή επιχείρηση λιανικής και εστίασης. Μάθε περισσότερα στο ES1 Go Retail.gr. ES1 Go Retail με την αξιοπιστία της Centersoft One.
14: Δεν τη βλέπεις, τη νιώθεις. Είναι στον αέρα. Γίνεται ζεστασιά το χειμώνα, γίνεται δροσιά το καλοκαίρι. Γίνεται ζεστό νερό κάθε μέρα. Αγγλία Θερμότητας, Baxi Auriga P R290. Baxi.
15: Nova 931. Η ώρα είναι 11.
16: Νόβα 931.
17: Αν χρειάζεστε το ιδανικό υλικό για το έργο σας, από το πρώτο κομμάτι σιδήρου μέχρι την τελευταία πινελιά χρώματος, τότε ελάτε στη Φραγκούλης.
18: Όχι απλά εμπορία, αλλά εξειδίκευση στον σίδηρο. Οικοδομικά υλικά, εργαλεία, χρώματα, ξυλία, μονωτικά υλικά, όλα από την ίδια αξιόπιστη πηγή.
17: Φραγκούλης. Για εγγυημένες λύσεις με τα καλύτερα υλικά. Το τηλέφωνο είναι 25410 25220. Επισκεφτείτε μας από το γήπεδο της Ασπίδας Ξάνθης και αφήστε την εταιρεία Φραγκούλης να χτίσει την επιτυχία σας με εμπειρία.
18: Φραγκούλης, σίδηρος και οικοδομικά υλικά από το 1976. Το πιο γερό θεμέλιο για τα έργα σας.
19: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
20: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
21: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους σοβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
22: Α, τώρα και με γραφιτούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διογκωμένης πολυστερίνης της Isomat.
21: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
22: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
23: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
24: Αναρωτήθηκες ποτέ πόσο κοντά μπορεί να βρίσκεσαι στα αγνά συνεταιριστικά προϊόντα μικρών παραγωγών που καλλιεργούν με μεράκι και σεβασμό προς την ελληνική υγεία? Τόσο κοντά. Γνώρισε τα The Grecians, τα αγνά συνεταιριστικά προϊόντα της Ελλάδας που ταξιδεύουν τις δικές μας γεύσεις σε όλο τον κόσμο. Αυθεντικό μέλι από τα βουνά της Χαλκιδικής και τους θυμαρότοπους του Αιγαίου. Εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο από τη Λακωνία. Βιολογικός χυμός ρόδι από τη Βόρεια Ελλάδα. Ελιές από την Καλαμάτα και τη Χαλκιδική. The Grecians. Με την υπογραφή ποιότητας της κορυφαίας συνεταιριστικής εταιρείας ΣΕΚΕ.
25: Στη μονάδα ανακύκλωσης Geometal Scrap παραδίδεις τα σίδερα και τα μέταλά σου και παίρνεις μετρητά.
26: Τι να φτάρει, ρε, πάτε καλά. Μιλήστε να καταλάβει ο κόσμος, ρε. Τι Geometal Scrap, τι είμαστε πέρα, καμιά εταιρεία marketing? Οι άνθρωποι έρχονται, παίρνουν τα σίδερά σου, τα μεταφέρουν, τα μεταποιούν, τα διαλύουν, τα κάνουν μπάχαλο. Πώς το λένε? Τι θες τώρα εσύ, ρε παιδάκι μου? Εσύ θα πας εκεί πέρα, θα αναλάβουν αυτοί όλο αυτό το πακέτο και εσύ θα πάρεις το χαρτί στο χέρι. Και θα έχει και το ISO το 14001 και θα έχει και τη συστηματάρα το ΕΔΟΕ, αυτό που είναι για οριστική διαγραφή οχήματος τέλους κύκλου ζωής. Έχεις μπερδέψει, σου λέω, ξύπνα. Όλα τα αναλαμβάνουν τα παιδιά εκεί πέρα και παίρνεις και το κασέρι στο χέρι. Φυλάκια! Τετέλεστε! Τι θα κάνεις? Θα έρθεις Geometal Scrap. Geometal Scrap. Δεύτερο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας, τηλέφωνο 2541-022-176 και στο geometal.gr.
27: Τώρα και με δύο νέα ISO, 9001 και 45001.
28: Νέο υποκατάστημα Περιφερειακή Οδός Χρυσούπολη Καβάλας, τηλέφωνο 2591-771266.
0: Καθημερινά στις 11 λέμε «Καλημέρα Ξάνθη» στο Nova 931. Ο Στέφανος Στεφανόπουλος και οι συνεργάτες του Nova Radio και novaradio.gr σας φέρνουν σε πραγματικό χρόνο τα νέα της Ξάνθης, της Θράκης και της Ελλάδας. Αποκλειστικότητες, συνεντεύξεις, επικαιρότητα, θέματα που αφορούν όλους μέσα από την πολιτική, την κοινωνία, τον αθλητισμό. Καλημέρα Ξάνθη καθημερινά στις 10 στο Nova 931 News Today.
1: Το πρόγραμμα είναι μια προσφορά από το κτήμα. Coffee, desserts, restaurant, όλη μέρα, κάθε μέρα. Το κτήμα, ο προορισμός της αληθινής αναψυχής. Και παρέα με την εταιρεία ανακύκλωσης
2: Scrap Αφήμου Μτζάκι στο 3ο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας. 2-54-10-266-55.
3: Nova 931.

0: Καλημέρα κυρίες και κύριοι, καλημέρα Ξάνθη, η εκπομπή μας Δευτέρα στο ξεκίνημα της νέας εβδομάδας. Καλή εβδομάδα εύχομαι σε όλους, 5 του Οκτώβρη σήμερα. Ο Στέφανος Ευανόπουλος πάντα στην παρέα σας, ο Nova 931 στα ραδιόφωνά σας και διαδικτυακά www.novaradio.gr. Όπου και αν σας βρίσκονται και αν κάνετε, μαζί θα διανύσουμε αυτή την πρώτη μας συνάντηση με την τοπική επικαιρότητα, κάτι που θα μας φέρει κοντά στα γεγονότα που απασχολούν την πόλη της Ξάνθης κυρίως. Τα ελευθέρια έχουν ολοκληρώσει και εμείς είμαστε εδώ για να συνεχίσουμε αυτή τη διαδρομή μας. Να σας πω ότι θα έχουμε έναν εξαιρετικό καλεσμένο από πολλές απόψεις. Δεν θα πω περισσότερα, αλλά θα προχωρήσω. Μπαίνοντας σε διαφημιστικό περιβάλλον, κυρίες και κύριοι, θα πούμε ότι η παρουσία του κτήματος και αυτό το φθινόπωρο δίνει νόημα στην έξοδό μας, καθώς μπορούμε να απολαύσουμε εξαιρετικό φαγητό σε ένα πανέμορφο περιβάλλον. Στο 5ο χιλιόμετρο προς Λάγος η διαδρομή μας ξεκινάει με εξαιρετικό φαγητό σε ένα μοναδικό περιβάλλον, με τα φυτά, με τα κιόσκια, εσωτερικά και εξωτερικά ανάλογα τη διάθεσή μας, και με όλο τον κόσμο να είναι δίπλα μας, με μικρούς και μεγάλους να βρίσκουν το δικό τους νόημα. Σε κάθε περίπτωση η εξαιρετική ποιότητα στις πρώτες ύλες με τοπικά προϊόντα, τα πλούσια εύγευστα πιάτα είναι ένα κίνητρο για να βρεθούμε και να απολαύσουμε την έξοδό μας στο κτήμα, τον προορισμό της αληθινής αναψυχής. Καλημέρα σε όλους, καλημέρα Ξάνθη. Μην ξεχνάτε, 254-10-210-10, ένα τηλέφωνο άμεσης επικοινωνίας και κρατήσεων για όλα όσα αφορούν το κτήμα. Μαζί μας η Scrap, τον αδερφό μου Τζάκι. Μια εταιρεία που από το 1980 συμβάλλει τα μέγιστα στην ανακύκλωση, προσφέροντας τη δυνατότητα να περισυλλέξει και να αποσύρει ένα όχημα, δίνοντάς σας το πιστοποιητικό απόσυρσης και τα μετρητά στο χέρι, εύκολα και γρήγορα. 2-66-55 η επικοινωνία, 3ο χιλιόμετρο προς Καβάλα η έδρα της Scrap, τον αδερφό μου Τζάκι, και φυσικά ενοικίαση κάδων μπαζών για να εξυπηρετηθείτε άμεσα και γρήγορα και σε αυτό το κομμάτι. Θυμηθείτε, 2-66-55 για όλα τα θέματα που αφορούν την ανακύκλωση. Scrap, τον αδερφό μου Τζάκι, είναι κοντά μας. Καλημέρα σε όλους.
1: Κάθε στιγμή, κάθε διαδρομή, κάθε μέρα. Το ραδιόφωνο που ακούς τώρα σε ακολουθεί παντού. Nova Radio App. Για iOS και Android, Nova Radio 931. Κάνε level up στην καθημερινότητά σου. Ψηφιακός ήχος, live ενημέρωση για το πρόγραμμα και τις εκπομπές, άμεση πρόσβαση σε social και website, όλα στο χέρι σου. Θέλεις περισσότερα? Η νέα εφαρμογή Nova Radio 931 διαθέτει το CarPlay και Android Auto και ήρθε για να μείνει μόνιμα στην οθόνη του αυτοκινήτου σου. Μπαίνεις, επιλέγεις, ακούς, χωρίς καλώδια, χωρίς Bluetooth, χωρίς το κινητό να σε δεσμεύει. Κατέβασε την τώρα. Διαθέσιμη για Android και iOS. Nova Radio. Το νέο ραδιόφωνο είναι mobile και είναι ήδη εδώ.
2: Nova 931. Ενημέρωση για την Ξάνθη, τη Θράκη, την Ελλάδα. Συνεντεύξεις, ζωντανές μεταδόσεις, διαγωνισμοί. Καθημερινά κοντά σας από την Ξάνθη. Στο ραδιόφωνο, στο κινητό, στο τάμπλετ και στο www.novaradio.gr. Nova 931 News Today.
0: Καλημέρα από την Ξάνθη και το Nova 931 στο ξεκίνημα της νέας εβδομάδας, 5 του Οκτώβρη σήμερα. Καλεσμένος μας είναι ο εκπαιδευτικός υπεύθυνος του 4ου Λυκείου Ξάνθη με σκοπό το πρόγραμμα του Ζαν Μονέ, μια διάκριση που ακολουθεί το 4ο Γενικό Λύκειο Ξάνθης, ο κύριος Ευρυπίδης Εμελής, ο οποίος είναι και με έναν δεύτερο ρόλο, ένα διτό ρόλο τον οποίο ανακάλυψα χωρίς να έχουμε προσχεδιάσει αυτή τη συνάντηση, είναι και Παγκόσμια ημέρα του εκπαιδευτικού. Καλημέρα κύριε Θεμελή, καλώς ήρθατε στην παρέα μας.
3: Καλημέρα, καλώς σας βρήκα.
0: Έχουμε λοιπόν την ημέρα του εκπαιδευτικού σήμερα, Κάνατε κάτι στο σχολείο?
3: Συνήθως κάνουμε για τα παιδιά, η αλήθεια είναι.
0: Ναι, και για εσάς σε δεύτερο.
3: Εμείς ερχόμαστε σε δεύτερη μοίρα αυτή τη μέρα.
0: Λοιπόν, τι είναι αυτό το πρόγραμμα Jean Monnet Learning EU, δηλαδή μαθαίνοντας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, με τίτλο XEU Hub?
3: Λοιπόν, το πρόγραμμα Jean Monnet είναι ένα πρόγραμμα τύπου Erasmus, το οποίο χρηματοδοτεί η Ευρωπαϊκή Ένωση. Το συγκεκριμένο είναι τριετές. Οπότε το τέταρτο λύκειο έχει αναλάβει την υποχρέωση να το υλοποιήσει ξεκινώντας από φέτος μέχρι τον Ιούνιο του 2029. Και ο κύριος άξονας του προγράμματος είναι ότι πρέπει να διδαχθούν 45 ώρες κάθε χρόνο, 135 ώρες σύνολο δηλαδή, μέσα στο αναλυτικό πρόγραμμα θέματα για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Δηλαδή θα πρέπει να πάρουμε καταστάσεις, ιστορία, νούμερα, αριθμούς, οτιδήποτε αφορά την Ευρωπαϊκή Ένωση και να τα εντάξουμε μέσα στο αναλυτικό πρόγραμμα που διδάσκουμε σήμερα στο Λυκείο.
0: Στην πραγματικότητα δηλαδή με αυτή την τριετή διάρκεια θα έχει κάποιος που είναι πρώτη Λυκείου όλο το φάσμα μέχρι το τέλος.
3: Ναι.
0: Γιατί αφορά, φαντάζομαι, όλες τις
3: τάξεις. Ναι, αφορά όλες τις τάξεις.
0: Και επιπλέον αυτοί που δεν είναι στο Λύκειο και θα έρθουν μετά θα έχουν την ευκαιρία να πληροφορηθούν μέσα από αυτά τα ωραία.
3: Φυσικά. Δεν θα ξεφύγουμε από το μάθημα.
0: Μάλιστα.
3: Θα διδάσκουμε το μάθημα, την ενότητα που πρέπει. Απλά μέσα σε αυτήν θα γίνει ένας κατάλληλος σχεδιασμός ώστε να ενταχθούν έννοιες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
0: Η Ευρωπαϊκή Ένωση γενικώς δίνει μια έμφαση σε αυτό, δηλαδή ενημέρωσης με την έννοια της προσέγγισης των ανθρώπων στις δράσεις της.
3: Η αλήθεια είναι ότι...
0: Έχουμε από τη μία στην τριτοβάθμια το Europe Direct, το οποίο δραστηριοποιείται. Τώρα με την πρωτοβουλία του Jean Monnet είναι αυτά που μπαίνουν στη δευτεροβάθμια, ναι. Και πάει λέγοντας.
3: Είναι και το πρόγραμμα ΕΠΑΣ, Σχολεία Πρέσβησης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, στο οποίο συμμετείχαμε πέρσι και ήμασταν και καλεσμένοι εδώ στην εκπομπή με τα παιδιά.
0: Ναι. Εξαιρετικά τα παιδιά.
3: Και φέτος είμαστε επίσης, ξαναεπιλεχθήκαμε να είμαστε Σχολείο Πρέσβης. Οπότε θα έχουμε ένα συνδυασμό τώρα των δύο προγραμμάτων. Οπότε έχουμε και πολλές δράσεις που θα κάνουν τα παιδιά. Αλλά θα έχουμε και το πρόγραμμα Jean Monnet, το οποίο θα τρέξει. Και πέραν αυτού των 135 ωρών που θέλουμε στα τρία χρόνια, που είναι το υποχρεωτικό και βασικός μας άξονας, το πρόγραμμα έχει και άλλους επιμέρους άξονες και άλλες επιμέρους δράσεις. Ευελπιστούμε και θέλουμε να φτιάξουμε ένα συνέδριο για την Ευρώπη στο τέλος του κάθε χρόνου, εκεί γύρω στο αρχές Μάιου, που είναι και η μέρα της Ευρώπης, με καλεσμένους εκπαιδευτικούς, πανεπιστημιακούς, ανθρώπους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που έτσι ώστε να γνωρίσουν όχι μόνο οι νέοι αλλά και η τοπική κοινωνία τι ακριβώς συμβαίνει στην Ευρώπη και πώς οι αποφάσεις που παίρνονται πολύ πολύ πολύ μακριά από εμάς επηρεάζουν τη δική μας καθημερινότητα.
0: Η ιδιότητά σας σαν καθηγητής στο 4ο Γενικό Λύκειο Ξάνθης δεν έχει κάποια σχέση με αυτή την πρωτοβουλία, η οποία, θέλω να πω, πρωτοβουλία σε πολλές περιπτώσεις στα δημόσια σχολεία, εκτός ότι είναι δεδομένο ότι είναι έξτρα από το χρόνο και από την όποια αρμοδιότητα έχει σαν διδάσκον, είναι και πολλές φορές κάτι που θέλει πολλές εγκρίσεις για να αναλάβεις ένα project. Δηλαδή δεν είναι εύκολο όποιος έχει τη διάθεση, την όρεξη, το χρόνο να ασχοληθεί, να βρει πρόσφορο έδαφος.
3: Όχι, δεν υπάρχει.
0: Ναι. Εγώ... Και βλέπω ότι η σταθερή, ας πούμε, δική σας παρουσία σε projects τα οποία αφορούν τους μαθητές και το σχολείο και δεν μου θυμίζει δημόσιο.
3: Όχι, είμαστε δημόσιο σχολείο.
0: Το ξέρω, αλλά λέω ότι συνήθως λέμε ότι, ξέρεις, καθηγητές βαριούνται, κάνουν τυπικά και όταν έχουν όρεξη πάλι δεν βρίσκουν πρόσφορο έδαφος και την κατάλληλη υποστήριξη από πάνω. Και όχι μόνο από τη διεύθυνση του σχολείου, και πιο πέρα.
3: Και πιο πάνω. Η αλήθεια είναι ότι εμάς μας βοήθησε πάρα πολύ η περιφέρεια.
0: Μάλιστα.
3: Η πρωτοβάθμιση και τριτοβάθμιση εκπαίδευσης. Γιατί μέσω αυτής έπρεπε να πάρουμε τη χρηματοδότηση. Μάλιστα. Δεν μπορούσαμε σαν σχολείο, γιατί τα σχολεία στην Ελλάδα δεν έχουν αφημί.
0: Ναι.
3: Οπότε δεν μπορούσαν να μας πιστώσουν τα χρήματα. Οπότε στην ουσία η περιφέρεια είναι αυτή που μεσολάβησε. και έγινε εκταμείευση του ποσού και μπορούμε να ξεκινήσουμε να υλοποιούμε το πρόγραμμα.
0: Πέρα από την εκπαίδευση των 135 ωρών, οι οποίες εντάσσονται σε αυτά τα τρία χρόνια παράλληλα με τη διδασκαλία ή ταυτόχρονα με τη διδασκαλία του σχολείου, υπάρχουν κάποια άλλα πράγματα τα οποία περιλαμβάνουν αυτό το 6U Hub.
3: Ναι. Στην ουσία εμείς θα φτιάξουμε, έχουμε τις εξής δράσεις. Θέλουμε να φτιάξουμε 12 podcast σχετικά με την Ευρωπαϊκή Ένωση.
0: Α, τέλεια.
3: Οπότε κάποια στιγμή θα έρθουμε από εδώ να τα πούμε, να μάθουμε την τέχνη.
0: Θυμάμαι ότι υπήρχαν κάποιοι που είναι για social media από τα παιδιά, ναι, κάποιοι σαν ομαδούλες, ωραία. Ναι.
3: 4 podcast κάθε χρόνο σε σχέση με την Ευρωπαϊκή Ένωση.
0: Τι διάρκεια χοντρά-χοντρά?
3: Γύρω στο 10 με 4.
0: Α, okay.
3: Μικρά.
0: Για να είναι και ναι, εύκολα να τα
3: διαχειρίσιμα. Λοιπόν, επίσης έχουμε ήδη στήσει μια εφαρμογή και είναι διαθέσιμη στο site του σχολείου που καθένας μπορεί να δει τι μαθήματα διδάχτηκαν. Ακόμα δεν έχουμε ξεκινήσει, αλλά ναι, κάθε φορά που θα διδάσκεται ένα μάθημα σε σχέση με την Ευρωπαϊκή Ένωση θα ανεβαίνει ένα σχέδιο μαθήματος, είναι διαθέσιμος, ανοιχτός πόρος για τον οποιοδήποτε να το κατεβάσει και να το χρησιμοποιήσει. Κάθε τέλος του χρόνου θα φτιάχνουμε ένα ψηφιακό βίντεο με τη βοήθεια AI για το τι κάναμε τη χρονιά.
0: Μάλιστα.
3: Έχουμε ήδη ξεκινήσει να δημιουργούμε ένα πολυγλωσσικό λεξικό αξιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπου αυτή τη στιγμή συνεργαζόμαστε με δύο σχολεία της Ισπανίας, ένα της Κροατίας και δύο της Ρουμανίας, στα πλαίσια ενός προγράμματος e-twinning, και γεμίζουμε, ας το πούμε, με ορισμούς και λέξεις αυτό το λεξικό μας, το οποίο επίσης υπάρχει στην ιστοσελίδα μας και είναι διαθέσιμο ακόμα και τώρα, αν και δεν έχει ακόμα ολοκληρωθεί η διαδικασία των λέξεων και των ορισμών. Κάποιες εκθέσεις πρέπει να γράψουμε εμείς διοικητικά δικά μας έγγραφα, και η μεγάλη μας δράση θα είναι αρχές Μαΐου και κοντά στην ημέρα της Ευρώπης, 9 Μαΐου, ένα συνέδριο, μια ημερίδα που θα αφορά την Ευρωπαϊκή Ένωση.
0: Η οποία θα υλοποιηθεί που...
3: Αυτό ακόμα δεν το γνωρίζουμε.
0: Θα είστε καλεσμένοι εκεί.
3: Ναι, όχι, εμείς θα την οργανώσουμε. Εμείς θα οργανώσουμε την ημερίδα.
0: Ο καθένας δηλαδή που συμμετέχει οργανώνει.
3: Ναι.
0: Μάλιστα.
3: Οπότε ευελπιστούμε να έχουμε κάποιους εκπαιδευτικούς, κάποιους έγκριτους ίσως και ευρωβουλευτές να έρθουν να μιλήσουν.
0: Πάρα πολύ ωραία.
3: Εδώ στην Ξάνθη. Όλα γίνονται στην Ξάνθη.
0: Ναι, έχουμε δρόμο ακόμη. Αυτό που εύκολα θα μπορούσε να σκεφτεί κάποιος είναι ότι, ωραία, βρέθηκε η ομάδα, βρέθηκε ο εκπαιδευτικός υπεύθυνος, βρέθηκαν οι πόροι μέσω από αυτό το πρόγραμμα. Το ενδιαφέρον των παιδιών ήταν αναμενόμενο, ήταν δύσκολο να πιστούν να συμμετάσχουν, ή από την άλλη μήπως υπήρχε και υπερ ενδιαφέρον ώστε να ενταχθούν πολλά στην ομάδα?
3: Κοιτάξτε να δείτε, όλα αυτά τα προγράμματα έχουν και κάποια τυράκια που τα λέμε εμείς.
0: Δηλαδή
3: οι μαθητές που συμμετέχουν σε τέτοια προγράμματα έχουν και κάποιες, ας το πούμε, ανταμοιβές από τα προγράμματα. Ποιες είναι οι ανταμοιβές? Ένα ταξίδι στο Ευρωκοινοβούλιο με τα έξοδα πληρωμένα.
0: Ναι.
3: Όπως θα πάμε φέτος, το Νοέμβριο, στο συνέδριο Γυροσκόλα. Θα πάνε οι μαθητές οι περσινοί που συμμετείχαν στο πρόγραμμα ΕΠΑΣ με έξοδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης για να συμμετέχουν στο συνέδριο για 2 μέρες. Δεν μπορούν να πάνε άλλοι μαθητές, θα πάνε αυτοί που συμμετείχαν. Ναι. Οπότε αυτό είναι ένα τυράκι πάντα στους μαθητές που τους. Παρ' όλα αυτά, εγώ βλέπω ότι τα τελευταία 4 χρόνια υπάρχει μια στροφή των μαθητών στο σχολείο μας. Είναι πολύ πιο δεκτικοί στο να κάνουν πράγματα έξω από τις ώρες του σχολείου. Και αυτό οφείλεται, πιστεύω, στο γενικό κλίμα που έχουμε στο σχολείο. Ότι το μάθημα είναι μάθημα, πρέπει να γίνεται και γίνεται.
0: Αλλά δεν τελειώνει εκεί
3: η
0: εκπαίδευση.
3: Πρέπει σαν σχολείο να μπορούμε να προσφέρουμε και άλλα πράγματα στα παιδιά.
0: Όπως σε υπόλοιπη ζωή.
3: Σίγουρα.
0: Έτσι, ναι. Έτσι όπως έχουν εξελιχθεί τα πράγματα, γιατί σε ένα γενικότερο κοινωνικό επίπεδο γίνονται παράπονα ότι η ουσιαστική εκπαίδευση των μαθητών μέσα από το λύκειο διαρκώς και μειώνεται, αυτό που μένει, δηλαδή αυτό το τι έχει μάθει τελικά ο μαθητής στο λύκειο, και αρχίζουν τα προπτυχιακά να γίνονται όπως το παλιό το λύκειο πλέον.
3: Ναι.
0: Δηλαδή χαμηλώνει το επίπεδο διαρκώς. Εγώ επειδή το έχω ζήσει και το μεν και το δε και το ζω και πρόσφατα, θεωρώ ότι δεν είναι από το προσφερόμενο έργο των εκπαιδευτών αυτό. Δηλαδή έχουμε πολύ καλό επίπεδο και στους καθηγητές στη δευτεροβάθμια και στην τριτοβάθμια. Ξεκινάει ίσως, εγώ υποθέτω, από την κουλτούρα, και κυρίως από το ότι το τζάμπα δεν το εκτιμούν. Δηλαδή που πηγαίνουν μέτρι έως όχι τόσο καλοί μαθητές σε κάποια ιδιωτικά ιδρύματα για να συνεχίσουν τις σπουδές τους και είναι απίκο και δεν μπορούν να κουνηθούν και δεν μπορούν να πάρουν μια μέρα παράταση σε μια εργασία και δίνουν και 10 και 20 χιλιάρικα το χρόνο δίδακτρα και είναι και στην πίεση, στην πρίζα. Και σωστά. Πάνε στο ελληνικό πανεπιστήμιο ή στο ελληνικό σχολείο εντελώς δωρεάν, παρέχοντάς τους πάρα πολλά πράγματα και δεν πατάνε στο σχολείο, λες και δεν έχουν ξαναπάει σε καφετέρια από το πρωί στο βράδυ, που όλα μπορούν να συνδυαστούν. Δηλαδή, θέλω να πω ότι τελικά το εκπαιδευτικό αποτέλεσμα μειώνεται λόγω της απαξίωσης από τους εκπαιδευόμενους.
3: Εγώ θα έλεγα μειώνεται από την απαξίωση της κοινωνίας γενικότερα. Ναι. Και θα βάλω μέσα και εμάς, τους εκπαιδευτικούς, θα βάλω και τους μαθητές, θα βάλω και τους γονείς. Θα βάλω...
0: Το βλέπετε αυτό να είναι από παντού δηλαδή?
3: Εγώ προσωπική μου άποψη είναι ναι. Εγώ ναι. Το βλέπω. Υπάρχει ναι. Απαξίωση πρώτα από την οικογένεια προς το σχολείο.
0: Αχ, αυτό μετά είναι από την... μεγάλη κουβέντα.
3: Μετά από
0: τώρα,
3: την
0: ναι.
3: Κοινωνία προς το σχολείο. Μετά από το ίδιο το σχολείο προς τον εαυτό του.
0: Πολύ
3: ωραία.
0: Οπότε
3: είναι εδώ... μια μπάλα που ναι. Σιγά σιγά μεγαλώνει και έχει μια χνοστιβάδα στο τέλος.
0: Σε αυτό που λέτε θα συμφωνήσω και εγώ, έτσι το εκλαμβάνω σαν πληροφορία ναι. Και σαν αλληλουχία ναι, απαξίωσης.
3: Είναι, ναι. Είναι μια αλληλουχία
0: αλλά
3: που συνεχώς μεγαλώνει.
0: Δεν το βλέπω όσον αφορά το χαμηλό εκπαιδευτικό επίπεδο. Δηλαδή όποιος θέλει να μάθει, εγώ βλέπω καθηγητές οι οποίοι θεωρούνται έτσι ότι και σαν προετοιμασία για κάποια εξέταση όπως είναι οι Πανελλήνες και τα λοιπά διαπρέπουν και κάνουν πάρα πολύ φιλότιμο μάθημα, αλλά ποιος τους ακούει?
3: Ναι, γεγονός.
0: Δηλαδή στο παρέχουνε.
3: Κοιτάξτε, αλλά... η εκπαίδευση στην Ελλάδα σε επίπεδο δευτεροβάθμιας είναι αρκετά δύσκολη και αρκετά υψηλού επίπεδου. Σε ναι. Αντίθεση με την δευτεροβάθμια αντίστοιχη εκπαίδευση άλλων χωρών.
0: Ναι, γιατί το θέλουν πιο απλουστευμένο,
3: ναι, είναι...
0: σαν μια βάση για να πας,
3: για να
0: πας
3: στο παρακάτω. Όπως έχουμε και πάρα πολύ καλή τριτοβάθμια εκπαίδευση σε επίπεδο τριτοβάθμια, σε επίπεδο πτυχίου.
0: Ναι.
3: Πολλά από τα πανεπιστήμια μας είναι πολύ καλύτερα από τα αντίστοιχα πανεπιστήμια του εξωτερικού.
0: Αυτό θα μου επιτρέψετε να συμφωνήσω. Το έχω πει και βέβαια και στο ξεκίνημα αυτής της παρένθεσης που κάναμε mm-hmm. στη συζήτησή μας. Ότι δεν ξεκινάει, δηλαδή εγώ πως το βλέπω, περισσότερο είναι θέμα οργάνωσης, περισσότερο υπάρχουν προβλήματα πόρων, περισσότερο παρά αντικειμενικά εκπαιδευτικού υλικού από τους διδάσκοντες.
3: Ναι.
0: Και βέβαια το κυριότερο ότι δεν ενδιαφέρονται ήδη
3: οι μαθητές.
0: Ναι, ναι, οι φοιτητές, οι μαθητές. Ότι και πιστεύω δηλαδή και στο Λύκειο, αν δεν ήταν υποχρεωτική η παρουσία, και εκεί το ίδιο θα είχαμε.
3: Δεν είναι υποχρεωτική η παρουσία στο Λύκειο.
0: Γιατί?
3: Σταματάει στο γυμνάσιο.
0: Πού πηγαίνουν για πλάκα, γιατί? Αν δεν πατήσει κανένας δηλαδή.
3: Αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα ο τρόπος για να περάσει κάποιος στο πανεπιστήμιο είναι μέσα από το Λύκειο.
0: Ναι.
3: Είτε τεχνικό είτε okay. γενικό. Δεν υπάρχει κάποιος άλλος τρόπος.
0: Ναι.
3: Επομένως.
0: Δηλαδή, αν θέλει μια εβδομάδα να μην έρθει ένας, δεν θα πάρει απουσίες.
3: Προφανώς και θα πάρει απουσίες. Το συζητάω. Όχι, προς Θεού, εννοείται.
0: Αυτό εννοώ.
3: Και θα χάσει και τη χρονιά του αν το συνεχίσει
0: έτσι,
3: να το κάνει.
0: Ναι.
3: Δεν το συζητάμε.
0: Άρα είναι υποχρεωτικό. Αν γινόταν αυτό και στην τριτοβάθμια, τέλος πάντων. Μεγάλη κουβέντα. Ζαν Μονέ, κυρίες και κύριοι, Learning EU, με καλεσμένο τον εξαιρετικό εκπαιδευτικό υπεύθυνο Ευρυπίδη Θεμελή, ο οποίος θα μου επιτρέψει έτσι να του βάλω το προσωνύμιο του εξαιρετικού, γιατί το βλέπω πολύ δραστήριο και. Μάλιστα αποτελεσματικά δραστήριο, γιατί έχω και περιπτώσεις όπως προανέφερα ανθρώπων οι οποίοι θέλουν να πετύχουν πράγματα, θέλουν να κάνουν πράγματα, αλλά δεν βρίσκουν το κατάλληλο περιβάλλον. Είστε και τυχερός και κάτι κάνετε καλά για να μπορέσετε να βρείτε τελικά το περιβάλλον, να εκφραστείτε και να πετυχαίνετε αυτά τα πράγματα.
3: Εγώ θα ήθελα να μην πάρω τα εύσημα, γιατί υπάρχει μια μεγάλη ομάδα πίσω.
0: Αυτό είναι σίγουρο.
3: Από το διευθυντή του σχολείου και τους συναδέρφους που υποστηρίζουν αυτή τη δράση. Απλά τυχαίνει εγώ σήμερα να είμαι εδώ.
0: το καταλαβαίνω και μπορώ να το αντιληφθώ και από τα ίδια τα παιδιά. Ναι. Γιατί δεν είναι, είναι πώς να σου πω, τα τούβλα για το χτίσιμο του αποτελέσματος. Χωρίς αυτά
3: χωρίς
0: δεν θα γίνονται.
3: Δεν μπορούμε να κάνουμε
0: τίποτα.
3: Όση όρεξη και διάθεση και χορηγίες να έχουμε για προγράμματα, αν δεν έχουμε μαθητές να τρέξουν, να υλοποιήσουν.
0: Και τα βλέπω και τα χαίρομαι που είναι νεαρά παιδιά που λάμπει το βλέμμα τους και έχουν διάθεση και όρεξη να ασχοληθούν. Οπότε για μένα, ό,τι και να κάνουν στη ζωή μετά, αυτό το πράγμα αν σε ακολουθήσει θα είναι λαμπερό το αποτέλεσμα, ό,τι και αν κάνουν. Δεν πάει αυτό ούτε με βαθμούς ούτε με ταλέντα και δεξιότητες και τα λοιπά. Είναι μια προσπάθεια αέναη σε όλη μας τη ζωή και όταν βλέπεις σπιρτάδα, ναι, έχεις αποτέλεσμα.
3: Προσπαθούμε.
0: Μια προσπάθεια αέναη σε όλη μας τη ζωή και όταν βλέπεις σπιρτάδα, ναι, έχεις αποτέλεσμα.

0: κατανόηση, την ένταξη, την ενημέρωση για την Ευρωπαϊκή Ένωση των Μαθητών, με πολλές έτσι αντίκτυπα και επιπτώσεις θετικές στην κοινωνία μας, θέλω να πιστεύω. Εμείς θα πούμε ότι θα ξανασυναντηθούμε, κύριε Θεμελή.
1: Σίγουρα.
0: Γιατί βλέπω ότι υπάρχει δράση και το συνέδριο θα είναι πολύ σημαντικό.
1: Ναι.
0: Και η επίσκεψη στην Ευρωπαϊκή Ένωση.
1: Αυτή θα είναι σίγουρα πάρα πολύ σημαντική για τα
0: θα
1: παιδιά.
0: Θα μας φέρει πίσω και θα δούμε με, ναι, τα παιδιά να πάμε να ανανεώσουμε
1: φυσικά
0: το ραντεβού μας,
1: φυσικά,
0: λοιπόν,
1: φυσικά.
0: Κάπου εκεί στο Νοέμβριο.
1: Το συνέδριο είναι 10 Νοεμβρίου.
0: Ναι.
1: Οπότε
0: μετά, όταν γυρίσετε, ναι, με, ναι, το καλό, να ξεκουραστείτε και λίγο και θα σας περιμένουμε εδώ πέρα.
1: Βεβαίως.
0: Εμείς, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώνουμε αυτή τη διαδρομή μας και τη συζήτηση, η οποία θα βρίσκεται αναρτημένη στο www.novaradio.gr για να την ακούσετε σε δεύτερο χρόνο, για όσους ανοίξατε τώρα το ραδιόφωνο ή για όσους θέλετε να την επαναλάβετε. Αυτά, κύριε Θεμελή, να σε ευχαριστήσω πολύ, να σε ευχηθώ καλό κουράγιο σε όλο το συνολικό έργο και το εκπαιδευτικό, και αυτό εκπαιδευτικό είναι βέβαια, και των δράσεων.
1: Κυρίως εκπαιδευτικό, αυτό θα έλεγα.
0: Ναι, και θα ήθελα να μεταφέρετε έτσι τους χαιρετισμούς και την εκτίμησή μου και στους υπόλοιπους συναδέλφους και
1: βεβαίως,
0: στα παιδιά.
1: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την πρόσκληση και τη φιλοξενία.
0: Εμείς ευχαριστούμε που μας τιμάτε πάντα και που δίνουμε την ευκαιρία και στους ακροατές μας να μαθαίνουν το τι γίνεται στην κοινωνία και στην εκπαίδευση. Καλή συνέχεια.
1: Να είστε καλά.
0: Εμείς, κυρίες και κύριοι, πάμε σε ένα μικρό διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφω στην ενημέρωσή σας για τα τοπικά νέα.
2: Νόβα 9:31. Η ώρα είναι 11:30.
3: Νόβα 9:31. Αίσθηση ελευθερίας, αμέτρητες διαδρομές, μοναδικά συναισθήματα. Η κίνηση σε δύο τροχούς είναι συναρπαστική και ξεκινάει εδώ και τρεις γενιές από τον Ταμεία. Απόκτησε σκούτερ, παπί ή μηχανή μεγάλου κυβισμού από τα μεγαλύτερα ονόματα στο χώρο της μοτοκίνησης, όπως Suzuki, Sim, Daytona, Kimco, QJ Motor, πωλήσεις καινούριων και μεταχειρισμένων μοτοσικλετών. Σέρβις από έμπειρους και εξειδικευμένους τεχνικούς. Εδώ θα βρείτε τη μεγαλύτερη αποθήκη ανταλλακτικών στη Βόρεια Ελλάδα. Ιωάννης Ταμείας και ΣΥΑ ΟΜΙΚΡΟΝΕΨΙΛΟΝ. Βουλγαροκτώνου 20, Ξάνθη. Τηλέφωνο 25410-23575. Ταμείας. Σημείο εκκίνησης, οδηγικής απόλαυσης. Καθημερινά στις 11 λέμε «Καλημέρα Ξάνθη» στο Nova 931. Ο Στέφανος Στεφανόπουλος και οι συνεργάτες του Nova Radio και novaradio.gr σας φέρνουν σε πραγματικό χρόνο τα νέα της Ξάνθης, της Θράκης και της Ελλάδας. Αποκλειστικότητες, συνεντεύξεις, επικαιρότητα, θέματα που αφορούν όλους μέσα από την πολιτική, την κοινωνία, τον αθλητισμό. Καλημέρα Ξάνθη, καθημερινά στις 10, στο Nova 931 News Today.
4: Το πρόγραμμα είναι μια προσφορά από το κτήμα. Coffee, desserts, restaurant, όλη μέρα, κάθε μέρα. Το κτήμα, ο προορισμός της αληθινής αναψυχής. Και παρέα με την εταιρεία ανακύκλωσης
5: Scrap Afi Momtzaki, στο 3ο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας. 254-10-266-55. Nova 931. Επικοινωνούμε 254-10-83-330. info@novaradio.gr. Viber 69-80-80-44-41.
3: Nova Radio. News Today.

0: Nova 931. Ακολουθήστε μας στο Facebook και το Instagram Nova Radio 93,1.
1: Nova Radio News Today.
2: Καλημέρα Ξάνθη, επιστρέψαμε αμέσως μετά τις 11.30 και είστε πάντα στο Nova 931, πρωινό της Δευτέρας 5 του Οκτώβρη, με την κορύφωση των εκδηλώσεων για την απελευθέρωση της πόλης στις 4 Οκτωβρίου του 1919. Ο καιρός αναμφισβήτητα σύμμαχος βοήθησε πάρα πολύ στην ολοκλήρωση και την συμμετοχή σε αυτών των εκδηλώσεων επί σειρά 4 ημερών. Πολύ ενδιαφέρουσες οι εκδηλώσεις. Να πούμε ότι και η φιλαρμονική από την Κέρκυρα του Αγίου Μαρθαίου ήταν πολύ έτσι σημαντική και όμορφη στις εκδηλώσεις αυτές. Όπως και να έχει, όπου και να είστε, ακούτε Nova 931, είμαι ο Στέφανος Στεφανόπουλος και προχωράμε μαζί σε μια διαδρομή η οποία τα έχει όλα. Να μπούμε σε διαφημιστικό περιβάλλον αμέσως τώρα. Όταν μιλάμε για έξοδο και καλό φαγητό, στο μυαλό μας έρχεται το κτήμα. Στο 5ο χιλιόμετρο προς Λάγος είναι ένας χώρος που μέσα στο πράσινο και τις υπέροχες βεράντες και τα κιόσκια του, αλλά και τον ευρύχωρο εσωτερικό χώρο, θα μπορέσουμε να απολαύσουμε εξαιρετικής ποιότητας φαγητό, γιατί κάθε μας έξοδο συνοδεύεται με ποιοτικά πιάτα, με την ψυχαγωγία για τους φίλους, την παρέα, την οικογένεια, ακόμα και για τα επαγγελματικά γεύματα. Οι μικροί μας φίλοι σε κάθε περίπτωση μπορούν να ψυχαγωγηθούν στον ειδικά διαμορφωμένο χώρο και όλοι περνάνε καλά στο κτήμα, τον προορισμό της αληθινής αναψυχής και το φθινόπωρο. 254-10-210-10, ένα τηλέφωνο άμεσης επικοινωνίας και κρατήσεων. Τοπικό μας δελτίο σε πολύ λίγο, κυρίες και κύριοι. Μέχρι τότε, μια στάση στο 3ο χιλιόμετρο προς Καβάλα. Η Scrap των αδερφών μου Τζάκη είναι μια εταιρεία ανακύκλωσης που δραστηριοποιείται από το 1980, ανακυκλώνοντας μέταλλα, υλικά, συσκευές, ακόμη και απόσυρση αυτοκινήτων, δίνοντάς σας το πιστοποιητικό και τα μετρητά στο χέρι. Ενοικίαση κάδων μπαζών Scrap των αδερφών μου Τζάκη. 2-66-55, 2-54-10, 2-66-55, ένα τηλέφωνο άμεσης συνεννόησης και για κάδους μπαζών. Scrap των αδερφών μου Τζάκη είναι η ανακύκλωση από το 1980 στην ευρύτερη περιοχή της Ξάνθης. Καλημέρα σε όλους. Έχουμε αμέσως τώρα ένα διαγωνισμό τον οποίο θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε για να πάρετε και εσείς μέρος. Οκτώβριος είναι μήνας μαξιλαριού και η Κόκομα και, και ο Nova 931 σας κάνουν ένα υπέροχο μαξιλάρι δώρο σε μια πάνινη τσάντα της Κόκομα. Ακολουθήστε τα βήματα στο Instagram Nova Radio 931. Ο νικητής θα ανακοινωθεί σε story στις 15 Οκτωβρίου και θα παραλάβει το δώρο του από εδώ, από το σταθμό, εντός 3 ημερών. Καλή σας επιτυχία. Μην ξεχνάτε ότι τον Οκτώβριο, που είναι μήνας μαξιλαριού, επισκεφτείτε την έκθεση της Κόκοματ εδώ στη ΒΠΕ στην Ξάνθη ή μάθετε περισσότερα τηλεφωνώντας στο 254-1077-360 και επιλέξτε μέσα από 14 τύπους μαξιλαριών και πάρτε δώρο άλλο ένα. Καλημέρα σε όλους, όπου και αν σας βρίσκω, ό,τι και αν κάνετε. Με την πέμπτη μέρα του Οκτώβρη να βρίσκει στο εορτολόγιο τον Ερμογέννη και τη Χαριτίνη, στις παγκόσμιες ημέρες που έχουν το δικό τους ενδιαφέρον, θα βρούμε, όπως συζητήσαμε και με τον κύριο Θεμελή πριν, την Παγκόσμια ημέρα του εκπαιδευτικού, έτσι, και αυτή μια πολύ σημαντική ημέρα την οποία τιμάμε σήμερα. Παγκόσμια ημέρα αρχιτεκτονικής, Παγκόσμια ημέρα κατοικίας και Πανελλήνια ημέρα σχολικού αθλητισμού, κάτι που γιορτάστηκε λίγο πρόωρα την περασμένη Παρασκευή, όχι αυτή, την πιο περασμένη. Στις γεννήσεις και στους θανάτους, ο Ντιντερό, ο Γάλλος εγκυκλοπαιδιστής, από τους κυριότερους εκπροσώπους του διαφωτισμού, είχε επηρεάσει και το Ρουσό μετέπειτα, μεγάλη προσωπικότητα, 1713 έρχεται στη ζωή. Ο Μπομπ Γκέλντοφ, ο Ιρλανδός τραγουδοποιός, δημιουργός του Boomtown Rat, συγγραφέας, ηθοποιός και πολιτικός ακτιβιστής, από τους διοργανωτές του Live Aid στη δεκαετία του 80, το 1951 έρχεται στη ζωή. Ενώ στους θανάτους θα βρούμε τον Ρολάν Γκαρός, τον Γάλλο αεροπόρο και πιλότο μαχητικών, ο οποίος το 1918 φεύγει από τη ζωή. Το γήπεδο τέννις στο Παρίσι, το οποίο διεξάγεται ένα από τα 4 τουρνουά Grand Slam, φέρνει το όνομά του, Ρολάν Γκαρός. Ο Steve Paul Jobs, ο Αμερικάνος επιχειρηματίας, συνιδρυτής της Apple Computer, το 2011 φεύγει από τη ζωή, και έτσι ολοκληρώνουμε την αναφορά μας σε όλα αυτά τα θέματα. Όμως η αναφορά μας δεν τελειώνει έτσι απλά. Πάμε στο δελτίο ειδήσεων για την Ξάνθη αμέσως τώρα.
1: Η καλή μέρα από το Nova φαίνεται. Για να τα μαθαίνετε και να τα ακούτε όλα από το πρωί, άμεσα και έγκυρα. Κάθε πρωί στις 10 από το Nova 931. News Today. Η επικαιρότητα για την Ξάνθη είναι στο Nova 931. Παρουσιάζουμε, σχολιάζουμε και αναλύουμε την επικαιρότητα της πόλης για την πολιτική, την αυτοδιοίκηση, την κοινωνία και την οικονομία, τον πολιτισμό, τα αστυνομικά νέα, τον καιρό. Όλα στο Nova. Το ενημερωτικό ραδιόφωνο. Δελτίο επικαιρότητας για την Ξάνθη στο Nova. Με ειδήσεις, ρεπορτάζ, συνεντεύξεις και παρόντες τους πρωταγωνιστές. Ό,τι συμβαίνει είναι εδώ, στο Nova 9.31. News Today.
2: Δευτέρα 5 Οκτωβρίου 2026 είναι το Καλημέρα Ξάνθη στο Nova 9.31, στο μικρόφωνο Στέφανος Στεφανόπουλος και η τοπική μας επικαιρότητα με τα νέα της Ξάνθης. Η Ξάνθη τίμησε τα 108 χρόνια από την απελευθέρωσή της. Με κάθε επισημότητα ολοκληρώθηκαν χθες Κυριακή οι εκδηλώσεις για την 107η επέτειο της απελευθέρωσης της Ξάνθης. Η μαθητική και στρατιωτική παρέλαση αποτέλεσε την κορύφωση του εορτασμού, παρουσία εκπροσώπων της κυβέρνησης, της τοπικής αυτοδιοίκησης, των ενόπλων δυνάμεων και των τοπικών αρχών. Η κυβέρνηση εκπροσώπησε ο Υφυπουργός Εθνικής Άμυνας Αθανάσιος Δαβάκης, ενώ στην Ξάνθη βρέθηκε ο αρχηγός ΓΕΣ αντιστράτηκος Γιώργος Κωστίδης. Στη σημασία της ιστορικής μνήμης αλλά και στην ευθύνη των σημερινών γενεών, εστίασε το μήνυμα του Δημάρχου Ξάνθης Ευστράτιου Κοντού για την ημέρα απελευθέρωσης στη 4η Οκτωβρίου. Έτσι λοιπόν, απέναντι στο μέλλον της πόλης, αναφέρθηκε ο Δήμαρχος. Στο μήνυμά του σημειώνει ότι στις 4 Οκτωβρίου του 1919 η ένατη μεναρχία του ελληνικού στρατού υπό τον υποστράτηγο Γεώργιο Λεωναρδόπουλο εισήρθε στην πόλη. Ο Δήμαρχος υπογραμμίζει ότι η ελευθερία συνοδεύεται από ευθύνη και πως ο στόχος είναι μια Ξάνθη δυνατή, όπου οι νέοι θα βρίσκουν λόγους να παραμένουν και να δημιουργούν. Ο Υφυπουργός Εθνικής Άμυνας Αθανάσιος Δαβάκης, εκπροσωπώντας την κυβέρνηση, χαρακτήρισε 4η Οκτωβρίου ημέρα ορόσημο για την Ξάνθη και τη Θράκη, αναφέρθηκε στην ιστορική σημασία της πόλης και στη σημασία για τη νέα γενιά που πρέπει να γνωρίζει την ιστορία και τις θυσίες των προηγούμενων γενεών. Μήνυμα και από τον Περιφερειάρχη Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης Χριστόδουλο Τοψίδη, ο οποίος αναφέρθηκε στην ανάγκη να μεταλαμπιδευτεί η ιστορία της Θράκης στους νέους και παράλληλα την ανάγκη ανάπτυξης της περιοχής και δημιουργίας ειδικών ώστε οι νέοι άνθρωποι να μπορούν να παραμένουν στον τόπο τους. Η πολιτική και θεσμική παρουσία σε εκδηλώσεις 4 Οκτωβρίου ήταν έντονη, όχι όμως κορυφαία, θα σχολιάσω εγώ. Στο επίκεντρο η ανάπτυξη της Θράκης και την παραμονή των νέων, μια ιστορική ανάγκη που επισημάνθηκε τόσο από τον Δήμαρχο όσο και από τον Περιφερειάρχη. Νέα δράση του Δήμου για την οδική ασφάλεια ξεκινά σήμερα Δευτέρα 5 Οκτωβρίου, υπεθύμενη δράση για την οδική ασφάλεια και την πρόληψη με πρωτοβουλία της Περιφερειακής Ενότητας Ξάνθης. Σήμερα πραγματοποιούνται βιωματικές εκπαιδεύσεις στο πρώτο Γενικό Λύκειο και στο τρίτο Γενικό Λύκειο, στο ένα το πρωί και το άλλο το μεσημέρι, σε συνεργασία με την Τροχιά Ξάνθης. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει ενημερώσεις, εκπαιδευτικό υλικό και δράσεις πρόληψης. προγραμματισμένη συνεδρίαση της Δημοτικής Κοινότητας Ξάνθης. Στο πρόγραμμα του Δήμου περιλαμβάνεται συνεδρίαση της Δημοτικής Κοινότητας Ξάνθης, ενώ την Τετάρτη 7 Οκτωβρίου στις 6 το απόγευμα αναμένεται η συνεδρίαση που εντάσσεται στο κύκλο των τακτικών εργασιών των συλλογικών οργάνων του Δήμου. Αλλαγές στη συλλογή απορριμμάτων από μεθαύριο Τετάρτη 7 Οκτωβρίου, αλλάζουν τα σημεία συλλογής απορριμμάτων στις οδός Βασιλέως Κωνσταντίνου και Βασιλής Σοφίας. Ο Δήμος Ξάνθης ενημερώνει τους κατοίκους για την απομάκρυνση και μεταφορά κάδων σε νέα σημεία, ζητώντας την προσοχή των πολιτών στις νέες θέσεις. Συνεχίζονται οι δράσεις για την οδική ασφάλεια και στα σχολεία εκτός της πόλης και δύο γενικά λύκεια. Τρίτη 6 Οκτωβρίου στη Σταυρούπολη, όπου θα πραγματοποιηθεί η προσομοίωση τροχαίου ατυχήματος, απεγκλωβισμού και κατάσβεσης πυρκαγιάς. Στις δράσεις συμμετέχουν οι πυροσβεστικοί, η τροχαία αλλά και ο ελληνικός Ερυθρός Σταυρός. Ακούτε πάντα Nova 931, πρωινό της Δευτέρας 5 του Οκτώβρη, 48 μετά τις 11, Στέφανος Στεφανόπουλος στο μικρόφωνο, πολιτιστικά νέα στο τοπικό μας δελτίο. Ο χώρος 38, η νέα καλλιτεχνική Κυψέλη στην Ξάνθη, με καλλιτεχνική δραστηριότητα να αναπτύσσεται στην καρδιά της πόλης με το χώρο 38, ένα χώρο που φιλοξενεί διαφορετικές μορφές τέχνης και δημιουργίας. Εκεί συνεχίζεται η δραστηριότητα και με το θεατρικό εργαστήριο Ανατολικά του Νέστου, με δράσεις για παιδιά και ενήλικες. Στα αστυνομικά μας νέα, κυρίες και κύριοι, σύλληψη στην Ξάνθη για παράβαση του κώδικα οδικής κυκλοφορίας. Άνδρας εντοπίστηκε να οδηγεί κατά παράβαση του κώδικα οδικής κυκλοφορίας και συνελήφθη στο πλαίσιο των ελέγχων της Διεύθυνσης Αστυνομίας Ξάνθης. Συνεχίζονται οι περιπολίες της κινητής αστυνομικής μονάδας σε απομακρυσμένους οικισμούς. Στόχος είναι η ενίσχυση της παρουσίας στις ορεινές και απομακρυσμένες και δυσπρόσιτες περιοχές. Ο καιρός στην Ξάνθη για σήμερα 5 Οκτωβρίου προβλέπεται γενικά καλός, με διαστήματα ηλιοφάνειας και λίγες νεφώσεις. Οι άνεμοι θα είναι κυρίως βόρειοι, ενώ η θερμοκρασία θα κινηθεί σε φθινοπορεινά επίπεδα. Πιο λεπτομερώς να δούμε λίγο τα νέα της Ξάνθης. Έτσι, ηλιόλουστη και καθαρή ατμόσφαιρα, χωρίς αξιόλογα φαινόμενα για σήμερα Δευτέρα. Η θερμοκρασία έχει ξεκινήσει νωρίς το πρωί στους 12 βαθμούς, ενώ αναμένεται να φτάσει τοπικά στους 24 το μεσημέρι και το απόγευμα. Το βράδυ θα υποχωρήσει κάτω από τους 16, ενώ οι άνεμοι θα είναι ασθενείς έως μέτριοι, με ένταση 2-3 μποφόρ, κυρίως από βόρειες βορειοανατολικές διευθύνσεις. Αυτά ήταν, κυρίες και κύριοι, τα νέα μας συνολικά για την πόλη της Ξάνθης. 10 λεπτάκια πριν από τις 12, μικρή μουσική ανάσα και επιστρέφουμε σε λίγο στην ενημερωτική μας παρέα εδώ στο Nova 931.

0: Nova 931 και www.novaradio.gr.
1: Nova Radio. News Today. Ξεφυλίζοντας την επικαιρότητα στο Nova 931. Όλα τα νέα της Ξάνθης και της περιφέρειας μέσα από τα πρωτοσέλιδα των τοπικών εφημερίδων. Κάθε πρωί κοντά σας με πολιτική, οικονομία, κοινωνία, πολιτισμό, αθλητισμό. Όλα στο Nova 931 News Today.
2: Πρωτοσέλιδα των εφημερίδων, αποτύπωση της επικαιρότητας για την πόλη της Ξάνθης. Με λαμπρότητα για τη φωνή της Ξάνθης είναι η πρώτη καλεσμένη. Με λαμπρότητα η Ξάνθη γιόρτασε τα 107 ελευθέρια. Μήνυμα του Δημάρχου Ευστρατείου Κοντού για την επέτειο της 4ης Οκτωβρίου. Ενώ ο Γεώργιος Κέλλης, επίτιμος υπαρχηγός Γενικού Επιτελείου Στρατού για την 4η Οκτωβρίου, η Ξάνθη της Ελευθερίας και της Ενότητας. Μεγάλη φωτιά σε χορτολιβαδική έκταση στον Τόπειρο, με ισχυρές δυνάμεις της πυροσβεστικής να την περιορίζουν άμεσα. Ενώ μεγάλη φωτιά στην Κήτη του Κοσίνθου κοντά στα Κυμαίρια. Είναι μερικά από τα νέα που μπορούμε να βρούμε στο σημερινό φύλλο της φωνής. Λοιπόν, η εφημερίδα Αγώνας, η απάντηση της Διευθύντριας Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ευμορφίας Τηλιανίδου, απαντώντας σε πρόσφατη ανακοίνωση του Διδασκαλικού Συλλόγου της Ξάνθης. Αγώνα συνέχεια, το μήνυμα του Δημάρχου για την επέτειο της 4ης Οκτωβρίου. Στα βήματα της απελευθέρωσης, η Ξάνθη περπάτησε ξανά. Στα βήματα της απελευθέρωσης, μια πολύ επιτυχημένη και αυτή δράση. Ανεξέλεκτη χωματερή στην περιοχή Κυμαιρίων Πηγαδίων. Και ο Οκτώβριος στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη είναι αφιερωμένος στην οδική ασφάλεια με δράσεις. Συνέχεια, κυρίες και κύριοι, στην ενημέρωσή σας με την Θράκη καλεσμένη, κατάληψη στο τρίτο γελ για τη συστέγαση με το τρίτο γυμνάσιο Ξάνθης. Συνεχίζεται να καίει η φωτιά στο σουφλί που πέρασε από χθες από τη Βουλγαρία, ενώ συναντούν τον Υπουργό Πολιτισμού για τα κλεμμένα κοιμήλια από τους Βούλγαρους ή Μητροπολίτες της περιφερειάς μας. Με κάθε επισημότητα και σύμμαχο τον καιρό, ο εορτασμός των ελευθερίων της Ξάνθης, τραγούδια αφιερωμένα στην ελευθερία και την πολιτιστική κληρονομιά από τη μεικτή χοροδία του Δήμου Ξάνθης, ακόμη μία εκδήλωση που συμπεριελήφθηκε στην τετραήμερη εορταστική περίοδο των ελευθερίων της πόλης μας. Η εφημερίδα Εμπρός, η επόμενη καλεσμένη, αεροδρόμιο Αλεξανδρούπολης, τρία σχήματα στο πρώτο βήμα του διαγωνισμού παραχώρησης. 7η γιορτή Αυγόφετας στο Λυκοδρόμιο. Λαμπρή ημέρα του εορτασμού των ελευθερίων της Ξάνθης. Στην Ορεστιάδα, ούτε 700 αλλά 699 παραβάσεις σε στοχευμένους ελέγχους για ταχογράφους. Συνελήφθη καταζητούμενο στην Κομωτινή. Οδική ασφάλεια πενθήμερο δράσεων από την Περιφερειακή Ενότητα Ξάνθης, με άξονα την ενημέρωση των νέων για την ασφαλή κυκλοφορία. Ερωτήματα από Ξάνθη για την αμοιβαιότητα στη συμφωνία για τα 48 κοιμήλια. Ένα θέμα το οποίο θα μπορέσουμε να έχουμε περισσότερα νέα. Παρουσίασε τις πρωτοβουλίες της περιφέρειάς μας για την απασχόληση ο Περιφερειάρχης Χριστόδουλος Τοψίδης, ενώ η Αλεξανδρούπολη φιλοξενεί την Ευρωπαϊκή Επιτροπή Περιβάλλοντος τον επόμενο Ιούνιο. Αυτά, κυρίες και κύριοι, ήταν και τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων. Αφήνουμε την Αλεξάνδρα Κουσίδου να δώσει συνέχεια, ξεκινώντας με τα νέα της Θράκης και με την υπόλοιπη επικαιρότητα. Στις 2 ακριβώς, Σπύρος Μάλης με το κεντρικό μαγκαζίνο του Sky 100,3 σε ζωντανή σύνδεση με το ραδιόφωνο μας, το Nova 931. Καλή εβδομάδα, καλό πρωινό σε όλους, καλή συνέχεια. Άλκης Πρωτοψάλτη μας πάει ολοταχώς για τις 12.

0: Nova 9:31. Η ώρα είναι 12.
1: Nova 9:31.
2: Αλέξη, τι έπαθες καλέ, γιατί είσαι σαν τη βρεγμένη γάτα?
3: Τασί, άσε με, γιατί, άντε! Προσπάθησα να ξεσυνδέσω το πλυντήριο και έχει να μουσκεμα!
2: Βρε αγάπη μου, αφού είπαμε ότι θα τα αναλάβουν όλα από τις ΙΜΕΤΑΦΟΡΕΣ.
3: Μα έχουν υδραυλικό!
2: Και υδραυλικό, και θα αποσυνδέσουν όλες τις συσκευές και τα φωτιστικά και θα μπαλάρουν όλα τα έπιπλα, τα ρούχα, μέχρι και το βάψιμο θα κάνουν.
3: Μα αυτή δεν είναι ΙΜΕΤΑΦΟΡΕΣ, είναι ή τα πάντα όλα!
4: Στο ΙΜΕΤΑΦΟΡΕΣ κάνουμε τη μετακόμισή σας απλή υπόθεση.
5: Γιατί πολύ απλά αναλαμβάνουμε τα πάντα.
4: Μεταφορές, μετακομίσεις, αποθήκευση, φύλαξη, υλικά συσκευασίας, ανυψώσεις και συναρμολόγηση και αποσυναρμολόγηση επίπλων, συσκευασία των μικροαντικειμένων και παροχές όλων των τεχνικών ειδικοτήτων.
5: Επιπλέον και δωρεάν διαμονή σε 5 αστέρων ξενοδοχείο για 2 ημέρες μέχρι να ολοκληρωθούν όλες οι εργασίες και η μεταφορά.
4: Ειδικές τιμές στα σώματα ασφαλείας.
5: ΙΜΕΤΑΦΟΡΕΣ. Μπροκούμη 26α, Ξάνθη, 2541-55-2353 και στο www.ipavlametafores.gr.
6: Στην Κόκοματ δημιουργούμε προϊόντα που φέρνουν τη φύση στο χώρο σας, προσφέροντάς σας την απόλυτη εμπειρία ύπνου. Από χειροποίητα στρώματα έως άνετα μαξιλάρια και μοναδικά έπιπλα, η Κόκοματ διαθέτει όλα όσα χρειάζεστε για να μεταμορφώσετε το σπίτι σας σε έναν παράδεισο άνεσης και πολυτέλειας. Γνωρίστε την υψηλή ποιότητα της Κόκοματ και τα προϊόντα ύπνου από φυσικά υλικά που δημιουργούν την αίσθηση ότι κοιμάστε στη φύση.
7: Επισκεφτείτε την ανακαινισμένη έκθεση της Κόκοματ στο χώρο του εργοστασίου στη βιομηχανική περιοχή της Ξάνθης. Ανοιχτά κάθε μέρα 10 με 4. Πληροφορίες στο 254-10-77-360.
8: Θέλετε να αναβαθμίσετε τον χώρο σας ενεργειακά? Θέλετε να τον ανακαινήσετε ή να επενδύσετε στην πράσινη ενέργεια?
9: Eco Green Energy.
8: Σε εμάς θα βρείτε ολοκληρωμένες προτάσεις για την ενεργειακή αναβάθμιση του σπιτιού σας, κάνοντας χρήση των προγραμμάτων Εξοικονομώ αλλά και για την εσωτερική ανακαίνισή του, αναλαμβάνοντας όλες τις εργασίες από τη μελέτη, την εμπορία, την κατασκευή και την επίβλεψη της θερμοϊδραυλικής εγκατάστασης και θερμομόνωσης, της αντικατάστασης των κουφωμάτων, της ανακαίνησης του μπάνιου και της κουζίνας, έως και την πλήρη εσωτερική διαμόρφωση των χώρων.
9: Στην Eco Green Energy αναλαμβάνουμε και την σύνδεση του σπιτιού σας με το φυσικό αέριο, από την αίτηση, τη μελέτη, την εμπορία και την εγκατάσταση, αλλά και τη συντήρησή του.
8: Σε εμάς θα βρείτε επίσης λύσεις σχετικές με ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, όπως αντλίες θερμότητας, φωτοβολταϊκά συστήματα και άλλα.
9: Τα συνεργεία μας είναι πιστοποιημένα και καταρτισμένα, ενώ χρησιμοποιούμε υλικά πρώτης ποιότητας στις χαμηλότερες τιμές της αγοράς.
8: Eco Green Energy. Ρωτήστε μας για τις εκπτώσεις σε πακέτα ενεργειακής αναβάθμισης και εσωτερικής ανακαίνησης, αλλά και για την επιδότηση εγκατάστασης φυσικού αερίου.
9: Θα μας βρείτε στην 28 Οκτωβρίου 290 και στη Μεσολογγίου 2, στον πρώτο όροφο στην Ξάνθη. Για οποιαδήποτε πληροφορία, επικοινωνήστε μαζί μας στο 25413-01021 ή μπείτε στο site μας ecogreen.gr.
8: Eco Green Energy. Το νέο όνομα στην ενεργειακή αναβάθμιση και κατασκευή.
10: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
11: Έως το Σάββατο, Nescafé Classic 200 γραμμάρια τώρα μόνο 5,64. Ακόμα, σπαλάκι χοιρινό χωρίς κόκαλο το κιλό τώρα μόνο 4,99. Τώρα στον μασούτη φέρνουμε την Ιταλία στο τραπέζι σας. Με εκλεκτά τυριά και αλαντικά 20% φθηνότερα. Buon appetito!
10: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.
12: Έσπασε η οθόνη στο κινητό μου.
13: Phone Masters.
12: Δεν κρατάει μπαταρία.
13: Phone Masters.
12: Και αν θέλω καινούριο κινητό?
13: Phone Masters.
12: Τι ακριβώς κάνουν?
13: Στην Phone Masters επισκευάζουν όλα τα κινητά τηλέφωνα, ακόμα και αυθημερών. Επίσης, διαθέτουν ποικιλία σε καινούρια και εκθεσιακά κινητά τηλέφωνα σε εξαιρετικές τιμές.
12: Και το λάπτοπ της δουλειάς που σέρνετε?
13: Phone Masters. Υπολογιστές για κάθε ανάγκη και σέρβις υπολογιστών.
12: Δημοκρίτου 25, ένα Dictel Xanthis. Τηλέφωνο 25 41 110 385.
13: Στην Phone Masters. Πωλήσεις και επισκευές που εμπιστεύεσαι. Θυμάσαι τότε που το σουβλάκι είχε γεύση αληθινή?
14: Στο σουβλέρι δεν είναι ανάμνηση, είναι καθημερινότητα. Εδώ η παράδοση συναντά την νοστιμιά. Χειροποίητα τα σουβλάκια φτιαγμένα με μεράκι και αγάπη από φρέσκες πρώτες ύλες και αυθεντικές τηγανιτές πατάτες. Όλα αυτά στο χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 254-10-23-023.
13: Ψητοπολείο Σουβλέρι. Κωνσταντίνου Μπαίνει 107, Ξάνθη.
14: Σουβλέρι. Το σουβλάκι αλλιώς.
15: Υπάρχουν γεύσεις που δεν αλλάζουν με τα χρόνια. Γεύσεις που περνούν από γενιά σε γενιά μαζί με το ίδιο μεράκι.
16: Στο Σταυροδρόμι Στραγαλοποιείο Δαλακλείδη, η παράδοση συνεχίζεται εδώ και δεκαετίες.
15: Η τρίτη γενιά Δαλακλείδη κρατάει ζωντανή μια τέχνη που ξεκίνησε το 1938.
16: Αμέτρητα είδη ξηρών καρπών που επεξεργάζονται με παραδοσιακό τρόπο, αποξηραμένα φρούτα και σουτζούκ λουκούμ, όλα με αγνά υλικά, αρώματα και γεύσεις όπως παλιά.
15: Και φυσικά παγωτό δικής μας παραγωγής σε μοναδικές αυθεντικές γεύσεις και το παραδοσιακό παγωτό καρότσι έτοιμο να σερβίρει κάθε σας εκδήλωση.
16: Το Σταυροδρόμι των Αδελφών Δαλακλείδη, 28 Οκτωβρίου 185 στην Ξάνθη και στο 25410-24351.
15: Το Σταυροδρόμι Δαλακλείδη, ποιότητα που συνεχίζεται από γενιά σε γενιά.
17: Νόβα Μαγκαζίνο με την Αλεξάνδρα Κουσίδου. Πολιτική. Κοινωνία. Πολιτισμός. Αθλητισμός. Όλα εδώ στο Nova 931. News Today. Nova 931. Το πρώτο ραδιόφωνο της Ξάνθης.

0: Ο Νούβα 931 θυμάται τα καλύτερα τραγούδια της ζωής μας.
1: Μία προσφορά από την εταιρεία Σκυρόδε Μαξάνθης Αλέξανδρος ΑΕ. Γιατί η αξιοπιστία έχει όνομα.
2: Γιάννης Πάριος, να λοιπόν γιατί σ' αγάπησα.

0: ακούτε τα καλύτερα τραγούδια της ζωής μας.
1: Μία προσφορά από την εταιρεία Σκυρόδε Μαξάνθης Αλέξανδρος ΑΕ. Γιατί η αξιοπιστία έχει όνομα.
2: Θεμελιώνουμε τις απαιτήσεις σας αξιόπιστα.
3: Χτίζουμε την εμπιστοσύνη σας υπεύθυνα.
2: Θωρακίζουμε το συμφέρον σας οικονομικά.
3: Σκυρόδεμα Αλέξανδρος ΑΕ.
2: Στις σύγχρονες και πλήρως αυτοματοποιημένες εγκαταστάσεις μας σας παρέχουμε υψηλής ποιότητας σκυρόδεμα από γνήσια και πιστοποιημένα υλικά λατομείου για κάθε κατασκευαστική σας απαίτηση.
3: Σκυρόδεμα Αλέξανδρος ΑΕ.
2: Εδώ και χρόνια μας εμπιστεύεστε για τη συνέπειά μας.
3: Εδώ και χρόνια σας το ανταποδίδουμε με υψηλή ποιότητα και χαμηλές τιμές. Σκυρόδεμα Ξάνθης Αλέξανδρος ΑΕ.
2: Δύο μονάδες παραγωγής στο νομό της Ξάνθης, στο 3ο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας και στο 4ο χιλιόμετρο Εχίνου Μελιδίων.
3: Τηλέφωνο 25410-84844. Σκυρόδεμα Αλέξανδρος. Γιατί η αξιοπιστία έχει όνομα.
4: Νόβα 931. Επικοινωνούμε 25410-83330. info@novaradio.gr. Viber 69-80-80-4441.
1: Nova Radio News Today.

Lego. Lego. Nova 931.

0: Καλημέρα, καλημέρα στην πιο όμορφη παρέα. Καλώς ήρθατε όπου κι αν είστε. Νέα εβδομάδα, νέες εκπλήξεις, μα πάνω απ' όλα ένα νέο Nova Magazine μόλις ξεκίνησε. Καλή εβδομάδα σε όλους. Είναι Δευτέρα, 5 Οκτωβρίου, πίσω από το μικρόφωνο για όλους εσάς η Αλεξάνδρα Κουσίδου, καθημερινά μαζί για την ενημέρωσή σας. Ακούτε Nova 931, τον ημερωτικό ραδιόφωνο της Ξάνθης, από την Ξάνθη για όλη την Ελλάδα. Να θυμηθούμε ότι μας ακούτε και διαδικτυακά στο www.novaradio.gr. Βεβαίως έχετε δυνατότητα να κατεβάσετε την εφαρμογή μας. Διαθέσιμη σε όλα τα smartphone. Ένα κλικ είναι αρκετό και έτσι είμαστε μαζί καθημερινά. Μας ακούτε, σας ακούμε, μοιραζόμαστε απόψεις, σχολιάζουμε μαζί θέματα της επικαιρότητας και φυσικά ό,τι άλλο σας ανησυχεί το βλέπουμε παρέα στο Nova 931. Λοιπόν, ως τις 2 ακριβώς θα είμαι στην παρέα σας, θα είμαι στη δική σας συντροφιά 5 το Οκτώβριο, στο ξεκίνημα του μήνα ακόμα και σίγουρα μια νέα εβδομάδα μόλις ξεκίνησε και έχει πολύ ενδιαφέρον για την πόλη μας. Και όχι μόνο. Πολλές δράσεις, πολλές ημερίδες, πολύ όμορφα πράγματα συμβαίνουν στον τόπο μας και εμείς είμαστε εδώ για να τα συζητήσουμε και να τα σχολιάσουμε όλοι, όλα μαζί παρέα στο Nova 931. 2541-083-330 το τηλεφωνικό μας κέντρο. Γιορτάζει σήμερα η Χαριτίνη και Ερμογέννης. Χρόνια πολλά στους εορτάζοντες. Διεθνής ημέρα, κυρίες και κύριοι, κατά της πορνείας, όσον αφορά την ταυτότητα της ημέρας. Ευρωπαϊκή ημέρα για την κατάθλιψη. Παγκόσμια ημέρα αρχιτεκτονικής και Παγκόσμια ημέρα εκπαιδευτικών. Πανελλήνια, ημέρα σχολικού αθλητισμού. Αυτά και ακόμα περισσότερα σημαντικά γεγονότα της Ελλάδας και του κόσμου σαν σήμερα στο Nova 931. Αλεξάνδρα Κουσίδου στο μικρόφωνο, στις 2 μαζί πάμε να ξεκινήσουμε σιγά σιγά βλέποντας τα νέα της ημέρας. Εδώ στο Nova 931.
1: Η επικαιρότητα για την Ξάνθη είναι στο Nova 931. Παρουσιάζουμε, σχολιάζουμε και αναλύουμε την επικαιρότητα της πόλης για την πολιτική, την αυτοδιοίκηση, την κοινωνία και την οικονομία, τον πολιτισμό, τα αστυνομικά νέα, τον καιρό. Όλα στο Nova, το ενημερωτικό ραδιόφωνο. Δελτίο επικαιρότητας για την Ξάνθη στο Nova, με ειδήσεις, ρεπορτάζ, συνεντεύξεις και παρόντες τους πρωταγωνιστές. Ό,τι συμβαίνει είναι εδώ, στο Nova 931 News Today.
0: Ό,τι συμβαίνει είναι εδώ και το μαθαίνετε πρώτοι στο Nova 931. Λοιπόν, όσον αφορά τα νέα της ημέρας, κυρίες και κύριοι, για σήμερα στην όμορφη πόλη της Ξάνθης, από ό,τι βλέπω, η επικαιρότητα έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον θέματα, τα οποία θα σχολιάσουμε και θα συζητήσουμε παρέα στο Nova 931. Για την ώρα, καθίστε αναπαυτικά, γιατί θα ξεκινήσουμε αμέσως τώρα. Πολιτική αυτοδιοίκηση. Η Ξάνθη τίμησε τα 107 χρόνια από την απελευθέρωσή της. Με κάθε επισημότητα ολοκληρώθηκαν την Κυριακή εκδηλώσεις για την επέτειο της απελευθέρωσης της Ξάνθης. Η μαθητική στρατιωτική παρέλαση αποτέλεσε βέβαια την κορύφωση του εορτασμού. Παρουσία εκπροσώπων της κυβέρνησης, της τοπικής αυτοδιοίκησης, των ένοπλων δυνάμεων και των τοπικών αρχών. Την κυβέρνηση εκπροσώπησε ο Υφυπουργός Εθνικής Άμυνας Αθανάσιος Δαβάκης. Ενώ στην Ξάνθη βρέθηκε και ο αρχηγός ηγέτης αντιστράτηγος Γιώργος Κωστίδης. Το μήνυμα του Δημάρχου Ξάνθης Ευστράτιο Κοντού για την 4η Οκτωβρίου. Στη σημασία λοιπόν της ιστορικής μνήμης αλλά και στην ευθύνη των σημερινών γενεών απέναντι στο μέλλον της πόλης αναφέρθηκε ο Δήμαρχος Ξάνθης κ. Ευστράτιος Κοντός. Το μήνυμα του χαρακτηριστικά ανέφερε πως η 4η Οκτωβρίου του 1919, η ένατη μεραρχία του ελληνικού στρατού υπό τον υποστράτηγο Γιώργιο Λεωναρδόπουλο εισήλθε στην πόλη. Ο Δήμαρχος υπογραμμίζει χαρακτηριστικά ότι η ελευθερία συνοδεύεται από ευθύνη και πως στόχος είναι μια Ξάνθη δυνατή όπου οι νέοι θα βρίσκουν λόγους να παραμείνουν και να δημιουργούν. Ο κύριος Δαβάκης, 4η Οκτωβρίου είναι η ημέρα ορόσημο. Ο Υφυπουργός Εθνικής Άμυνας Αθανάσιος Δαβάκης, εκπροσωπώντας την κυβέρνηση, χαρακτήρισε την 4η Οκτωβρίου ημέρα ορόσημο για την Ξάνθη αλλά και τη Θράκη. Αναφέρθηκε στην ιστορία.

ο Υφυπουργός Εθνικής Άμυνας Αθανάσιος Δαβάκης, εκπροσωπώντας την κυβέρνηση, χαρακτήρισε την 4η Οκτωβρίου ημέρα ορόσημο για την Ξάνθη αλλά και τη Θράκη. Αναφέρθηκε στην ιστορική σημασία της πόλης αλλά και στη σημασία η νέα γενιά να γνωρίζει την ιστορία αλλά και νέα δράση του Δήμου Ξάνθης για την οδική ασφάλεια. Ξεκινά λοιπόν σήμερα, Δευτέρα 5 Οκτωβρίου, η πενθήμερη δράση για την οδική ασφάλεια αλλά και την πρόληψη με πρωτοβουλία της Περιφερειακής Ενότητας Ξάνθης. Σήμερα λοιπόν πραγματοποιούνται βιωματικές εκπαιδεύσεις. Στο πρώτο γέλ στις 9 ώρα το πρωί ξεκίνησε και στο τρίτο γέλ στις 12 το μεσημέρι. Σε συνεργασία με την Τροχιά Ξάνθης. Να πούμε επίσης ότι το πρόγραμμα περιλαμβάνει ενημερώσεις, εκπαιδευτικό υλικό και δράσεις πρόληψης. Προγραμματισμένη συνεδρίαση της Δημοτικής Κοινότητας Ξάνθης. Στο πρόγραμμα του Δήμου Ξάνθης περιλαμβάνεται συνεδρίαση της Δημοτικής Κοινότητας Ξάνθης την Τετάρτη 7 Οκτωβρίου στις 6 η ώρα. Η συνεδρίαση εντάσσεται στον κύκλο των τακτικών εργασιών των συλλογικών οργάνων του Δήμου. Φίλες και φίλοι, μείνετε συντονισμένοι στο Nova 31, το ενημερωτικό ραδιόφωνο της πόλης. Μουσική ανάσα και σε λίγα λεπτά και πάλι κοντά σας να δούμε παρέα περισσότερα θέματα της ημέρας. Εδώ στο Nova 31. Καλό πρωινό σε όλους, καλή εβδομάδα. We'll be right back.

0: Νόβα 9.31. Η ώρα είναι 12.30.
1: Ώρα να μπούμε σε φθινοπορεινό mood, απολαμβάνοντας τις γεύσεις της Τυφλόμυγας. Απολαύστε μοναδικό καφέ, δροσερά ποτά και κοκτέιλς, αλλά και πλούσια πρωινά και μπραντς με πίτσα, μπέργκερ και όχι μόνο. Τυφλόμυγα. Ζήσε στιγμές χαλάρωσης και διασκέδασης με την παρέα σου στο αγαπημένο καφέ ποτοπολείο της πόλης. Καφέ ποτοπολείο Τυφλόμυγα, Ορφέως 20, στην παλιά πόλη της Ξάνθης.
2: Νόβα 9.31.
3: Ήρθε η στιγμή να περάσω κταίω. Με έπιασε πανικός. Να το ελέγξω σωστά, να είναι ασφαλές, να εξυπηρετηθώ γρήγορα. Το πήγα λοιπόν. Και η διάγνωση? Όλα καλά.
4: Ιδιωτικό κταίω διάγνωση. Επισκεφτείτε το μεγαλύτερο και πιο σύγχρονο κταίω και διαπιστώστε τη διαφορά.
5: Θα μας βρείτε στο νέο μας κταίω, στο πρώτο χιλιόμετρο προς Λάγος και όπως πάντα στο τρίτο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας. Κταίω διάγνωση. Για μοτοσυκλέτες, γιοταχή, επαγγελματικά και το μόνο για βαρέα οχήματα. Ραντεβού online στο ikteodiagnosi.gr και τηλεφωνικά στο 25410 66 566.
3: Ιδιωτικό κταίω διάγνωση. Κινηθείτε ασφαλώς.
6: Θέλετε να κάνετε δώρο στον εαυτό σας?
7: Θέλετε να είστε χαρούμενοι νοικοκυρά,
6: αλλά και περιποιημένος κύριος?
7: Επιλέξτε καθαριστήρια Ξάνθης, το τέλειο. Περιποίηση που αισθάνεστε εσείς, αλλά και το σπίτι σας.
6: Χαλαρώστε και απολαύστε το καθημερινό σας πρόγραμμα άνετα.
8: Για τα υπόλοιπα είμαστε εμείς εδώ.
7: Για ό,τι ντύνεστε,
6: σκεπάζεστε,
8: αλλά και πατάτε.
6: Καθαριστήρια Ξάνθης, το τέλειο.
8: Το τέλειο.
6: Χρόνια τώρα μαζί σας, αξιόπιστα, με έξτρα υπηρεσίες και χαμηλές τιμές.
7: Καθαριστήρια Ξάνθης, το τέλειο. Τηλέφωνο 67591.
8: Τέλεια επιλογή.
6: Αχαλήνοτη καθαριότητα.
9: Vita Plus, η κορυφαία επιλογή για να αποκτήσετε το σώμα και το πρόσωπο που ονειρεύεστε. Εξειδικευμένοι επαγγελματίες σας προσφέρουν ολοκληρωμένες υπηρεσίες αδυνατίσματος, διαιτολογίας, αισθητικής προσώπου και λέιζερ αποτρίχωσης. Στο Vita Plus κάθε επίσκεψη αποτελεί μια μοναδική εμπειρία. Θα μας βρείτε Σμύρνης 9 και Καραολή και στο vitaplusxanthi.gr. Για να κλείσετε το ραντεβού σας, καλέστε μας σήμερα στο 25410 72 666. Vita Plus, η επιλογή που σας αξίζει για να αναδείξετε τη φυσική σας ομορφιά.
10: Λοιπόν, ο Γιώργος θα περάσει να πάρει τη Μέρη, η οποία ειδοποίησε το Δημήτρη που πήρε τηλέφωνο τη Σοφία, η οποία δεν κατάλαβε τι ώρα έχουμε ραντεβού

0: Το που έχουμε ραντεβού το ξέρουν όλοι. Αφού μόνο στην Αμάλθεια περνάμε πάντα καλά. Γιατί, η τηγανιά είναι της πεθεράς. Γιατί το ψαρονέφρι είναι Μεγαλούπολης. Γιατί η αμαρτία είναι ανατολίτικη. Γιατί, είναι αμαρτία να μην το δοκιμάσεις.
1: Με ζετοπωλείο ταβέρνα Αμάλθεια. Στην παλιά πόλη της Ξάνθης, Μαυρομιχάλη 9.
0: Με ζετοπωλείο Αμάλθεια. Συζητάς το πότε. Ποτέ το
2: ανανεώστε το σπίτι σας με εξαιρετικές προσφορές από τη Γιούσκ. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων και αυτή τη στιγμή μπορείτε να κερδίσετε μέχρι και 60% σε επιλεγμένα έπιπλα εσωτερικού χώρου και προϊόντα ύπνου. Γιούσκ. Scandinavian Sleeping and Living.
3: Τόσο μικρό, μα τόσο αξιαγάπητο.
4: Τόσο μικρό, μα τόσο χρήσιμο.
3: Τόσο μικρό, μα τόσο όμορφο.
4: Τόσο μικρό, μα τόσο σημαντικό.
3: Το μικρότερο ακουστικό βαρικοϊλία στον κόσμο. Ανεκτίμητο.
5: Ακουστικά κέντρα Κασαπόγλου. Ακουστικά βαρικοϊλίας. Στην υπηρεσία της ακοής σας. Καταστήματα στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Με την εγγύηση του ομίλου Κασαπόγλου.
6: Κασαπόγλου ακουστικά κέντρα. Στην Ξάνθη, 28 Οκτωβρίου 23. Τηλέφωνο 254-10-74-790.
7: Νόβα Μαγκαζίνο με την Αλεξάνδρα Κουσίδου. Πολιτική. Κοινωνία. Πολιτισμός. Αθλητισμός. Όλα εδώ στο Nova 931. News Today.
8: Nova 931.

Το ενημερωτικό ραδιόφωνο της Ξάνθης είναι εδώ, 40 λεπτά ακριβώς μετά τις 12. Καλό πρωινό σε όλους, καλή εβδομάδα σε όλους, αγαπημένοι φιλακροατές του Nova 931. Πάμε να συνεχίσουμε σιγά σιγά μαθαίνοντας περισσότερα όσον αφορά την τοπική επικαιρότητα, τα νέα αλλά και τις εξελίξεις που τρέχουν συνεχώς. Λοιπόν, όπως είπαμε νωρίτερα, αεροδρόμιο Αλεξανδρούπολης 3 σχήματα στο πρώτο βήμα του διαγωνισμού παραχώρησης. Θα το δούμε στη συνέχεια. Οδική ασφάλεια πενθήμερο δράσεων από την Περιφερειακή Ενότητα Ξάνθης. Ένα πολύ ενδιαφέρον πρόγραμμα το οποίο ξεκίνησε σήμερα από τις 9 η ώρα το πρωί. Και συνεχίζουμε ερωτήματα από την Ξάνθη για την αμοιβαιότητα στη συμφωνία για τα 48 κοιμήλια. Εδώ τι ακριβώς συμβαίνει. Το άρθρο φιλοξενείται στην εφημερίδα Εμπρός. Οι δράσεις ιστορίας μνήμης πολιτισμού θέτουν ζήτημα για την σύνδεση της επιστροφής των κοιμηλίων με την παράδοση των οστών του Σαμουήλ. Ερωτήματα για τη λογική της αμοιβαιότητας της Συμφωνίας Ελλάδας-Βουλγαρίας αλλά και την επιστροφή 48 εκκλησιαστικών κοιμηλίων θέτει το πρόγραμμα δράσης ιστορίας μνήμης πολιτισμού με έδρα την Ξάνθη. Όπως αναφέρεται χαρακτηριστικά, στις 29 Σεπτεμβρίου το Ελληνικό Υπουργείο Πολιτισμού ανακοίνωσε την υπογραφή μνημονίου κατανόησης για την αμοιβαία κατάθεση κοιμηλίων ιστορικής αξίας. Σύμφωνα με την ανακοίνωση, η Βουλγαρία παραδίδει 48 κοιμήλια προερχόμενα από τα Ιερά Μονή της Αγίας Οικοσιφήνισσας, την Ιερά Μονή Τιμίου Προδρόμου Σερών και την Ιερά Μητρόπολη Σερών και Νιγρήτης, τα οποία από ό,τι φαίνεται, σύμφωνα με ανακοίνωση, είχαν μεταφερθεί στη Σόφια το 1917. Από την πλευρά της, η Ελλάδα θα παραδώσει τα οστά που αποδίδονται στον Τσάρο Σαμουήλ, καθώς και το ανθρωπολογικό υλικό από 4 σαρκοφάγους της Βασιλικής του Αγίου Αχιλίου. Προβλέπεται ακόμη και η συνέχιση των διαπραγματεύσεων για άλλα ιστορικά αντικείμενα αμοιβαίου ενδιαφέροντος. Πάρα πολύ ωραία. Αυτά στα νέα της ημέρας, κυρίες και κύριοι. Συνεχίζουμε παρέα εδώ στο Nova 931, στο 5ο Γυμνάσιο Ξάνθης, ο κύριος Στράτος Κοντός, μετά τη διάκριση των μαθητών. Πάμε να μάθουμε περισσότερα. Με αφορμή τη διάκριση του 5ου Γυμνασίου Ξάνθης, στο διαγωνισμό σχεδιάζω και οραματίζουμε την κινητικότητα στην πόλη μου. 2026, ο Δήμαρχος Ξάνθης, κύριος Στράτιος Κοντός, επισκέφτηκε το σχολείο και συναντήθηκε μάλιστα με την διευθύντρια, κυρία Ζήση, τους μαθητές της ομάδας αλλά και τη συμμετέχουσα εκπαιδευτικό, κυρία Χαβατζανίδου. Όπως αναφέρει η ανακοίνωση του γυμνασίου, κατά τη διάρκεια της συνάντησης, ο Δήμαρχος ενημερώθηκε από τους μαθητές για τη συμμετοχή τους στο διαγωνισμό και έδειξε μάλιστα ιδιαίτερο ενδιαφέρον για τη δουλειά που πραγματοποίησαν σχετικά με την οδική ασφάλεια αλλά και την προσβασιμότητα. Πολύ ενδιαφέρον λοιπόν και αυτή η επίσκεψη στο 5ο Γυμνάσιο Ξάνθης αλλά και το πρόγραμμα σχεδιάζω και οραματίζουμε την κινητικότητα στην πόλη μου 2026. Στο ΚΑΠΗ λοιπόν, το ΚΑΠΗ Ξάνθης τίμησε τους εφήβους της τρίτης ηλικίας. Πάμε να μάθουμε περισσότερα. Τιμήθηκαν οι τραβαδούροι του ΚΑΠΗ αλλά και ο παλαιότερος πρόεδρος των μελών. Με μουσική, χορό και τιμητικές βραβεύσεις γιόρτασε το ΚΑΠΗ Δήμου Ξάνθης την Παγκόσμια ημέρα ηλικιωμένων. Μάλιστα, όπως αναφέρει η πρόεδρος των μελών του ΚΑΠΗ Δήμου Ξάνθης, κυρία Σμαρούλα Νικολαίδου, τιμήσαμε τρεις ανθρώπους που έχουν προσφέρει ιδιαίτερα στο ΚΑΠΗ μας, τους αγαπημένους λοιπόν τραβαδούρους του ΚΑΠΗ, και όλα αυτά τα χρόνια μας χάρισαν ανιδιωτελώς τραγούδια, κέφι και όμορφες στιγμές. Πολύ ενδιαφέρον λοιπόν, χρόνια πολλά σε όλους τους εφήβους της τρίτης ηλικίας. Στα νέα της ημέρας, κυρίες και κύριοι, Δήμος Ξάνθης, καθαρισμοί φρεατίων σε σημεία της πόλης εν ώψη των βροχοπτώσεων. Για να μάθουμε περισσότερα. Καθαρισμούς φρεατίων σε διάφορα σημεία της πόλης πραγματοποιούν συνεργεία της πολιτικής προστασίας του Δήμου Ξάνθης αλλά και της ΔΕΙΑΚ στο πλαίσιο της προετοιμασίας για τις φθινοπορεινές αλλά και χειμερινές βροχοπτώσεις. Σύμφωνα μάλιστα με ανάρτηση του Δήμου Ξάνθης, οι πρώτες παρεμβάσεις έχουν ήδη πραγματοποιηθεί στη Βασιλή Σοφία, στην Κεντρική Πλατεία, την Πλατεία Εμπορίου αλλά και στις οδούς Κονδύλη και Γκυρφόντε. Οι εργασίες συνεχίζονται με πρόγραμμα και σε άλλα σημεία της πόλης. Μείνετε συντονισμένοι στο Nova 931 να μάθετε περισσότερα στη συνέχεια της εκπομπής μας. Nova 931.

0: Επιστροφή στην ενημέρωση. Εδώ είμαστε. Νόβα 931. Καλό πρωινό σε όλους. Πολιτική, Βουλή και κόμματα. Ανοίγει σήμερα η νέα κοινοβουλευτική περίοδο. Συγκεκριμένα με αγιασμό που ξεκίνησε νωρίτερα στις 10.30 το πρωί, ξεκίνησαν σήμερα οι εργασίες της Συνόδου της Βουλής. Στις 11 ακολούθησε η εκλογή κοσμητόρων και γραμματέων, ενώ η νέα κοινοβουλευτική περίοδος ανοίγει με την κυβέρνηση αλλά και τα κόμματα της αντιπολίτευσης να προετοιμάζονται για έντονη κοινοβουλευτική αντιπαράθεση.
1: Τα νέα της Ελλάδας στο Nova 931, το ραδιόφωνο της Ξάνθης.
0: 52 χρόνια από την ίδρυση της Νέας Δημοκρατίας. Η Νέα Δημοκρατία συμπληρώνει 52 χρόνια από την ίδρυσή της. Το κόμμα πραγματοποιεί σήμερα επαιτειακές εκδηλώσεις στο παλιό αμαξοστάσιο του ΟΣΥ. Με διαδραστικές αλλά και βιωματικές δράσεις, η επέτειος αποτελεί αφορμή για απολογισμό της πολιτικής διαδρομής της παράταξης και αναφορές βέβαια στην πορεία της ΓΑΜΑ Ελληνικής Δημοκρατίας. Πασόκ, πρόταση νόμου για το ιδιωτικό χρέος. Το Πασόκ προαγγέλει πρόταση νόμου για το ιδιωτικό χρέος, ενώ εκπρόσωπος τύπου του κόμματος Κώστας Τσουκαλάς ασκεί κριτική στην κυβέρνηση για τη διαχείριση της ακρίβειας της ενεργειακής κρίσης και των 120 δόσεων. Το Πασόκ ζητά μεταξύ άλλων αλλαγές στη ρύθμιση των οφειλών. ΚΚΕ, επίθεση στην κοινοβουλευτική πολιτική για ακρίβεια αλλά και ενέργεια. Το ΚΚΕ επαναφέρει στο προσκήνιο την κριτική του για την ακρίβεια αλλά και το ενεργειακό κόστος. Σε παρέμβαση, μάλιστα, με αφορμή τις δηλώσεις του Πρωθυπουργού, το κόμμα υποστηρίζει ότι οι επιβαρύνσεις των οικοκυριών συνδέονται με τις κυβερνητικές επιλογές, την οικονομία αλλά και την ενέργεια. Νέα Αριστερά κριτική στην οικονομική πολιτική. Ο επικεφαλής της Νέας Αριστεράς, Γαβρίλ Σακελαρίδης, μιλώντας στην Κεντρική Επιτροπή του κόμματος, άσκησε κριτική στην κυβέρνηση για τη διαχείριση της ακρίβειας και υποστήριξε ότι απαιτούνται διαφορετικές πολιτικές για την προστασία των λαϊκών οικοκυριών. Στην πολιτική επικαιρότητα της ημέρας παραμένουμε, κυρίες και κύριοι, πλεύση ελευθερίας, νέα πολιτική επίθεση στην κυβέρνηση. Η κυρία Ζωή Κωνσταντοπούλου εξαπέλυσε νέα επίθεση στην κυβέρνηση αλλά και στον Πρωθυπουργό, υποστηρίζοντας ότι η σημερινή πολιτική κατάσταση οδηγεί σε αλλαγή του πολιτικού σκηνικού. Οι δηλώσεις της εντάσσονται στην αυξημένη αντιπαράθεση των κομμάτων εν ώψη της νέας κοινοβουλευτικής περίοδου. Συνεχίζεται η πολιτική συζήτηση για την επόμενη εκλογική αναμέτρηση. Στο πολιτικό προσκήνιο παραμένει η συζήτηση για τους συνσχετισμούς μεταξύ Νέας Δημοκρατίας, ΠΑΣΟΚ αλλά και των υπολείπων κομμάτων. Οι τελευταίες δημοσκοπήσεις αποτυπώνουν διαφορετικές εκτιμήσεις για την πρόθεση ψήφου αλλά και καταγράφουν έντονο ανταγωνισμό στον χώρο της αντιπολίτευσης. Οι μετρήσεις αποτελούν στιγμιότυπα και όχι πρόβλεψη εκλογικού αποτελέσματος.
2: Nova 931 και www.novaradio.gr.
1: Nova Radio News Today.
2: Nova 931.

0: Νόβα 931. Το πρώτο ραδιόφωνο της Ξάνθης. Τα νέα της Ελλάδας στο Νόβα 931. Το ραδιόφωνο της Ξάνθης.
1: Λίγα λεπτά πριν ολοκληρώσουμε την πρώτη μας ώρα, κυρίες και κύριοι, συνεχίζουμε παρέα. Συνεχίζεται η πολιτική συζήτηση για την επόμενη εκλογική αναμέτρηση. Ακόμη στο επίκεντρο η ενεργειακή κρίση αλλά και το πετρέλαιο θέρμανσης. Λίγο πιο συγκεκριμένα, η κυβέρνηση προαναγγέλνει παρεμβάσεις για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων από τις ψηλές τιμές ενέργειας. Ο Υφυπουργός παρά τον Πρωθυπουργό Θανάση Κοντογιώργης δήλωσε ότι όσο διαρκεί η κρίση θα υπάρξουν αποφασιστικές παρεμβάσεις με ιδιαίτερη αναφορά στο πετρέλαιο θέρμανσης αλλά και το ντίζελ κίνησης. Στο επίκεντρο πληθωρισμός και το κόστος ενέργειας, η άνοδος του ενεργειακού κόστου εξακολουθεί να αποτελεί μία από τις βασικές οικονομικές προκλήσεις για νοικοκυριά αλλά και επιχειρήσεις. Η κυβέρνηση εξετάζει μέτρα στήριξης ενώ τα κόμματα της αντιπολίτευσης ζητούν μεγαλύτερες παρεμβάσεις για την αντιμετώπιση της ακρίβειας. Πληρωμές 79,68 εκατομμυρίων ευρώ από ΕΦΚΑ και ΔΥΠΑ. Από σήμερα ως τις 9 Οκτωβρίου θα καταβληθούν συνολικά 79 εκατομμύρια ευρώ σε 92.000 δικαιούχους. Από ΔΥΠΑ προβλέπονται πληρωμές για επιδόματα ενεργείας μητρότητας και προγράμματα απασχόλησης, ενώ η ΕΦΚΑ καταβάλει ποσά για παροχές αλλά και εφάπαξ. Πάνω από 300.000 συνταξιούχοι εργάζονται. Σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία, περισσότεροι από 300.000 συνταξιούχοι εργάζονται σήμερα. Εξέλιξη που συνδέεται με το νέο πλαίσιο απασχόλησης συνταξιούχων και την ανάγκη βέβαια συμπληρωματικού εισοδήματος. Το θέμα επαναφέρει τη συζήτηση για την αγορά εργασίας, τις συντάξεις αλλά και το διαθέσιμο εισόδημα. Αύξηση των ξένων άμεσων επενδύσεων. Ανωδική πορεία καταγράφουν οι ξένες άμεσες επενδύσεις στην Ελλάδα στο 7ο του 2026. Η εξέλιξη βρίσκεται στο επίκεντρο της οικονομικής επικαιρότητας, καθώς η προσέλκυση επενδύσεων αποτελεί βασικό στόχο της οικονομικής πολιτικής. Φίλες και φίλοι, μείνετε συντονισμένοι στο Nova 931. Μουσική ανάσα αμέσως μετά το δεύτερο μας διαφημιστικό διάλειμμα και σε λίγα λεπτά και πάλι κοντά σας να δούμε μαζί περισσότερα νέα της ημέρας. Νέα της Ελλάδας, νέα του κόσμου και φυσικά πολιτική επικαιρότητα εδώ στο Nova 931. Μείνετε συντονισμένοι.

0: Νόβα 9:31. Η ώρα είναι μία.
1: Νόβα 9:31.
2: Κύριε Διευθυντά, μόλις με ενημέρωσαν ότι αύριο έρχεται ο Γενικός Επιθεωρητής.
3: Ο Γενικός Επιθεωρητής πρέπει να είμαστε άψογοι και να τον περιποιηθούμε καταλλήλως.
2: Ναι, κύριε Διευθυντά, πάω κατευθείαν να κλείσω τραπέζι στην Ταβέρνα Το Πέρασμα.
3: Ταβέρνα Το Πέρασμα. Ζεστό περιβάλλον, γεύσεις ελληνικές, μαγειρεμένες με μεράκι, κρέατα και θαλασσινά, όλα στα κάρβουνα.
2: Ταβέρνα Το Πέρασμα, στην Εικονίου, απέναντι από το πάρκο του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 25410 78 014.
3: Μπράβο, παιδί μου. Περάσαμε με επιτυχία και αυτή την επιθεώρηση.
2: Την περάσαμε χάρη στην Ταβέρνα Το Πέρασμα, κύριε Διευθυντά.
4: Αν χρειάζεστε το ιδανικό υλικό για το έργο σας, από το πρώτο κομμάτι σιδήρου μέχρι την τελευταία πινελιά χρώματος, τότε ελάτε στη Φραγκούνης.
5: Όχι απλά εμπορία, αλλά εξειδίκευση στον σίδηρο. Οικοδομικά υλικά, εργαλεία, χρώματα, ξυλία, μονωτικά υλικά, όλα από την ίδια αξιόπιστη πηγή.
4: Φραγκούνης. Για εγγυημένες λύσεις με τα καλύτερα υλικά. Το τηλέφωνο είναι 25410 25220. Επισκεφτείτε μας πίσω από το γήπεδο της Ασπίδας Ξάνθης και αφήστε την εταιρεία Φραγκούλης να χτίσει την επιτυχία σας με εμπειρία.
5: Φραγκούλης, σίδηρος και οικοδομικά υλικά από το 1976. Το πιο γερό θεμέλιο για τα έργα σας.
6: Σου τελείωσε ο καφές πριν το διάβασμα?
7: Πίνασε η παρέα στις 3 το βράδυ ή θες απλά ένα ποτό να συνεχίσεις τη βραδιά?
6: Υπάρχει ένα μέρος που δεν κλείνει ποτέ.
7: Μεράκι 24 Hours. Στο ξεκίνημα της παλιάς πόλης, η εξυπηρέτηση δεν σταματάει ποτέ. Καφές όπως τον θες, μεγάλη ποικιλία σε σνακ, ενημερωμένη κάβα, μίνι μάρκετ για όλα τα απαραίτητα, αλλά και όλα τα καπνικά.
6: Μεράκι 24 Hours. Ό,τι χρειάζεσαι, όποτε το χρειάζεσαι. Στην πλατεία Αντίκα και στο 2541-3066-96. Μεράκι 24 Hours. All day, all night, your spot.
8: Επειδή μπορεί να έρθουν τα πάνω κάτω στην υγεία τη δική σου ή των αγαπημένων σου, Synet Health for All. Ένα πρόγραμμα υγείας για όλους με ουσιαστικές καλύψεις. Synet Health for All. Το συν στην ασφάλιση της υγείας σου. Από τη Συνδέα.
9: Έλα, έλα. Ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
10: Μαμά και μπαμπά, τι φάση? Ακόμα το ψάχνετε? Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Ιζωμά Thermo System. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψύξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο, boomers, πια!
11: Ιζωμάτ Θερμοσύστεμ. Με την εγγύηση ποιότητας Ιζωμάτ που ξέρεις.
10: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
12: Αναρωτήθηκες ποτέ πόσο κοντά μπορεί να βρίσκεσαι στα αγνά συνεταιριστικά προϊόντα μικρών παραγωγών που καλλιεργούν με μεράκι και σεβασμό προς την ελληνική υγεία? Τόσο κοντά. Γνώρισε τα The Grecians, τα αγνά συνεταιριστικά προϊόντα της Ελλάδας που ταξιδεύουν τις δικές μας γεύσεις σε όλο τον κόσμο. Αυθεντικό μέλι από τα βουνά της Χαλκιδικής και τους θυμαρότοπους του Αιγαίου. Εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο από τη Λακωνία. Βιολογικός χυμός ρόδι από τη Βόρεια Ελλάδα. Ελιές από την Καλαμάτα και τη Χαλκιδική. The Grecians. Με την υπογραφή ποιότητας της κορυφαίας συνεταιριστικής εταιρείας Σέκε.
4: Και τώρα, Nova Magazine με την Αλεξάνδρα Κουσίδου. Πολιτική. Κοινωνία. Κοινωνία. Πολιτισμός. Πολιτισμός. Αθλητισμός. Αθλητισμός. Όλα εδώ στο Nova 9:31. News Today.
0: Nova 9:31.

0: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι, όπου και αν είστε. Εδώ είμαστε συντονισμένοι στο Nova 931, τον ημερωτικό ραδιόφωνο της πόλης. Σε δεύτερη ώρα εκπομπή, ακούτε την εκπομπή Nova Magazine, πίσω από το μικρόφωνο για όλους εσάς, η Αλεξάνδρα Κουσίδου. Καθημερινά μαζί για την καλύτερη ενημέρωσή σας. Είναι Δευτέρα, 5 το Οκτώβρη, και η νέα εβδομάδα μόλις ξεκίνησε. Είμαστε παρέα να την απολαύσουμε μαζί και να μάθουμε όλοι μαζί τα νέα της ημέρας. Το πρώτο ραδιόφωνο της πόλης, που άλλο. Καλή εβδομάδα. Καλώς ήρθατε και πάλι όσοι μόλις συντονιστήκατε. Θυμίζω ότι μας ακούτε και διαδικτυακά όπου και αν είστε και φυσικά επικοινωνείτε μαζί μας καθ' όλη τη διάρκεια της εκπομπής. Για την ώρα, ωστόσο, να περάσουμε σε διαφημιστική αναφορά. Παρέα μας είναι τα κρεοπολία και λαδικά Κάρα Χασάν. Θέλεις γεύση που ξεχωρίζει, θα τη βρεις. Θέλεις ποιότητα που εμπιστεύεσαι, βεβαίως και θα τη βρεις. Από το παραδοσιακό, λοιπόν, καβουρμά μέχρι ό,τι άλλα λαχταριστά εδέσματα αναζητάει και λαχταρά κανείς. Καραχασάν, η γεύση έχει όνομα και θα τη βρείτε στην Παναγία Τσαλδάρη 58. Βεβαίως καταστήματα θα βρείτε και στα Κυμαίρια Ξάνθης, όπως επίσης τα περισσότερα προϊόντα της οικογένειας Καραχασάν θα τα βρείτε στις μεγαλύτερες αλυσίδες στο σούπερ μάρκετ. Αναζητήστε λοιπόν το όνομα που έχει γίνει συνώνυμο της εμπιστοσύνης Καραχασάν, γιατί επιλέγεις ποιότητα, επιλέγεις σιγουριά. Καλό μεσημέρι σε όλους όπου κι αν είστε.
1: Nova 931. Ακολουθήστε μας στο Facebook και το Instagram Nova Radio 93,1.
2: Nova Radio News Today.

0: στα νέα της ημέρας, κυρίες και κύριοι, στα κοινωνικά συνεχίζονται τα προβλήματα στην Κρήτη μετά την κακοκαιρία. Σοβαρά προβλήματα έχουν προκαλέσει τα έντονα καιρικά φαινόμενα στην Κρήτη. Παρακολουθούμε τα νέα και τις εξελίξεις και φυσικά τα μεταφέρουμε όλα σε εσάς. Πλημμύρες, κατολιστήσεις και ζημιές σε δρόμους, σπίτια και καλλιέργειες, υπηρεσίες πολιτικής προστασίας αλλά και οι πυροσβεστικοί συνεχίζουν τις παρεμβάσεις στην περιοχή που επλήγησαν. Κυβερνητικό κλιμάκιο στις πληγήσεις περιοχές. Κυβερνητικό κλιμάκιο μετεβαίνει σήμερα στην Κρήτη για αυτοψίες αλλά και συσκέψεις με την περιφέρεια αλλά και τους τοπικούς φορείς. Στόχος είναι η καταγραφή των ζημιών αλλά και ο σχεδιασμός των επόμενων βημάτων για την αποκατάσταση των υποδομών και τη στήριξη των κατοίκων. Διεθνή ελληνικό ενδιαφέρον η Ελλάδα στην Προεδρία του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ. Η Ελλάδα και από την 1η Οκτωβρίου την Προεδρία του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών. Στην ατζέντα μάλιστα περιλαμβάνονται και οι εξελίξεις στην Ουκρανία, τη Μέση Ανατολή, τη θαλάσσια ασφάλεια αλλά και ζητήματα διεθνούς ειρήνης και ασφάλειας. Μείνετε συντονισμένοι.
1: Και τώρα το νούμερο 1 τραγούδι στο Nova 931. Μία προσφορά από το νούμερο 1 Hotel Z Palace and Congress Center. Σαν στο σπίτι σου και καλύτερα.

Την άλλη θα σε σκότωνα ευχαρίστως. Με λίγα λόγια αν ποτέ με ξαναβρεις. Και η ψυχή μου από το κορμί δεν είναι χώρια

0: 9.31. Μια προσφορά από το νούμερο 1 Hotel Z Palace and Congress Center. Σαν στο σπίτι σου και καλύτερα. Ψάχνεις ένα όμορφο μέρος για να απολαύσεις τον καφέ σου, να χαλαρώσεις ή να δουλέψεις με ηρεμία? Το λόμπι του Hotel Z Palace and Congress Center στην Ξάνθη σε περιμένει. Ανοιχτό για όλους, όχι μόνο για τους διαμένοντες. Απόλαυσε καφέ, ποτό ή φαγητό σε έναν κομψό και ευρύχωρο χώρο. Ιδανικό και για επαγγελματικές συναντήσεις ή διαδικτυακή εργασία με δωρεάν γρήγορο Wi-Fi. Και φυσικά, χωρίς άγχος για πάρκινγκ. Υπάρχει εύκολο και άνετο πάρκινγκ στο χώρο. Hotel Z Palace and Congress Center, Τέρμα Γεωργίου Κονδύλη, Ξάνθη. Τηλέφωνο για πληροφορίες 25 410 644 14. Hotel Z Palace and Congress Center. Σαν στο σπίτι σου και καλύτερα.
1: Nova 931.
2: Στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, πάμε να ρίξουμε μια ματιά στο δελτίο ειδήσεων Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης για σήμερα, Δευτέρα 5 Οκτωβρίου, στο Nova 931. Στο επίκεντρο, η αναβάθμιση της σιδηροδρομικής γραμμής Αλεξανδρούπολη-Ορμένιο. Μέσα στον Οκτώβριο αναμένεται η προκήρυξη του διαγωνισμού για την αναβάθμιση της σιδηροδρομικής γραμμής Αλεξανδρούπολη-Ορμένιο. Το έργο, προϋπολογισμού 775 εκατομμυρίων ευρώ, αφορά περίπου 178 χιλιόμετρα και προβλέπει ηλεκτροκίνηση, σηματοδότηση και συστήματα. Η αναβάθμιση συνδέεται με την ενίσχυση της σιδηροδρομικής σύνδεσης του Εύρου με τα Βαλκάνια. Απολογισμό στο ψίδι για τα 2,5 χρόνια διοίκησης της περιφέρειας. Τον απολογισμό της διοίκησης της περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας Τράκης παρουσίασε ο Περιφερειάρχης κ. Χριστόδουλος στο ψίδι, με έμφαση στα έργα υποδομών αλλά και την αξιοποίηση χρηματοδοτικών εργαλείων. Όπως αναφέρει, οι διαθέσιμοι πόροι του περιφερειακού προγράμματος αυξήθηκαν κατά 206,4 εκατομμύρια ευρώ, ενώ 109 έργα και δράσεις εντάχθηκαν στο περιφερειακό πρόγραμμα ανάπτυξης. Νέες παρεμβάσεις 90 εκατομμυρίων ευρώ στις υποδομές της Ανατολικής Μακεδονίας Τράκης. Περίπου 90 εκατομμύρια ευρώ κινητοποιούνται για έργα υποδομών της στην Ανατολική Μακεδονία Θράκης, σύμφωνα με τον απολογισμό της περιφέρειας. Παράλληλα, η περιφέρεια διεκδικεί επιπλέον 31,5 εκατομμύρια ευρώ για αρδευτικά έργα, ενώ ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στα έργα οδικής ασφάλειας αλλά και στα αρδευτικά δίκτυα του Εύρου. Πολιτική αντιπαράθεση στην Αλεξανδρούπολη για ταξίδι στη Νέα Υόρκη. Αντιπαράθεση έχει προκαλέσει στο Δήμο Αλεξανδρούπολης η δαπάνη 18.972 ευρώ για πενθήμερη αποστολή 4 ατόμων στη Νέα Υόρκη. Το θέμα έχει προκαλέσει αντιδράσεις και δημόσια συζήτηση σχετικά με τη διαδικασία έγκρισης της δαπάνης αλλά και το χαρακτηρισμό του ταξιδιού ως κατεπήγοντος. Νέα πίεση για πρατήρια καυσίμων της Ροδόπης. Έντονη ανησυχία επικρατεί στους πρατηριούχους της Ροδόπης λόγω της λειτουργίας νέου πρατηρίου στην βουλγαρική πλευρά. Σε απόσταση περίπου 100 μέτρων από τα σύνορα, οι επαγγελματίες επισημαίνουν τον ανταγωνισμό που δημιουργούν οι χαμηλότερες τιμές καυσίμων στη Βουλγαρία και ζητούν παρεμβάσεις για τη στήριξη της τοπικής αγοράς. Φίλες και φίλοι, μείνετε συντονισμένοι στο Nova 931, τον ημερωτικό ραδιόφωνο της πόλης. Ακολουθεί περισσότερη ενημέρωση. Συντονισμένοι στο πρώτο ραδιόφωνο της πόλης. Καλό μεσημέρι σε όλους. Ακούτε την εκπομπή Nova Magazine με την Αλεξάνδρα Κουσίδου κοντά σας.

0: 25 λεπτά ακριβώς μετά τη μία, κυρίες και κύριοι, συνεχίζουμε την ενημέρωσή σας στο Nova 931. Μένουμε στα οικονομικά θέματα της ημέρας. Στήριξη 85 επιχειρήσεων στην Καβάλα. Στην Καβάλα Expo 2026 παρουσιάστηκαν οι δράσεις της περιφέρειας για την επιχειρηματικότητα αλλά και την απασχόληση. Στην Καβάλα λοιπόν 85 εφιστάμενες επιχειρήσεις ενισχύονται μέσω δράσεων με συνολική χρηματοδότηση που προσεγγίζει τα 20 εκατομμύρια ευρώ. Ενεργειακή αναβάθμιση του εκθεσιακού κέντρου Νέας Καρβάλης. Προχωρά ενεργειακή αναβάθμιση του εκθεσιακού κέντρου Απόστολος Μαρδύρης στη Νέα Καρβάλη. Ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται σε 1,5 εκατομμύριο ευρώ, ενώ η υπογραφή της σύμβασης με τον ανάδοχο αναμένεται το επόμενο διάστημα. Κινητοποίηση των αλλήλων σε Καβάλα και Αλεξανδρούπολη. Οι αλλήλοι από την Καβάλα και την Αλεξανδρούπολη συμμετέχουν στην πανελλαδική κινητοποίηση του κλάδου. Βασικό αίτημα αποτελεί η στήριξη των επαγγελματιών απέναντι στο αυξημένο κόστος λειτουργίας των αλλιευτικών σκαφών με ιδιαίτερη αναφορά στο κόστος του πετρελαίου.
1: Nova 931. Κολλάς μαζί του.

0: Καλέ, γιατί είσαι σαν τη βρεγμένη γάτα.
1: Τασία, άσε με γιατί, άντε. Προσπάθησα να ξεσυνδέσω το πλυντήριο και έχει ένα μουσκεμα.
0: Βρε αγάπη μου, αφού είπαμε ότι θα τα αναλάβουν όλα από τις ΣΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ.
1: Μα έχουν υδραυλικό.
0: Και υδραυλικό και θα αποσυνδέσουν όλες τις συσκευές και τα φωτιστικά και θα μπαλάρουν όλα τα έπιπλα, τα ρούχα, μέχρι και το βάψιμο θα κάνουν.
1: Μα αυτοί δεν είναι οι μεταφορές, είναι ή τα πάντα όλα.
2: Στο e-Μεταφορές κάνουμε τη μετακόμισή σας απλή υπόθεση.
1: Γιατί πολύ απλά αναλαμβάνουμε τα πάντα.
2: Μεταφορές, μετακομίσεις, αποθήκευση, φύλαξη, υλικά συσκευασίας, ανυψώσεις και συναρμολόγηση και αποσυναρμολόγηση επίπλων, συσκευασία των μικροαντικειμένων και παροχές όλων των τεχνικών ειδικοτήτων.
1: Επιπλέον και δωρεάν διαμονή σε 5 αστέρων ξενοδοχείο για 2 ημέρες μέχρι να ολοκληρωθούν όλες οι εργασίες και η μεταφορά.
2: Ειδικές τιμές στα σώματα ασφαλείας.
1: e-Μεταφορές. Μπροκούμη 26α, Ξάνθη, 2541-552353 και στο www.epavlametafores.gr.
3: Ετοιμάσου για την εμπειρία που θα μαγεύσει όλες σου τις αισθήσεις.
4: Καζανόβα, στην καρδιά της παλιάς πόλης της Ξάνθης, στην πλατεία Αντίκα. Η μεγάλη αυλή ξαναζωντανεύει με νέα κόνσεπτς και ανανεωμένη διάθεση.
3: Καζανόβα, με προβολές ταινιών κάτω από τα αστέρια, εκθέσεις φωτογραφίας και πολλά ακόμα events.
4: Καζανόβα, απογευματινά σπριτς που τα συνοδεύουν προτάσεις street food και ολοκληρώνουν την πιο must εμπειρία. Flirt with me, Καζανόβα.
0: Κάθε παιδί έχει τη δική του ιστορία. Το σχολείο που διαλέγουμε είναι αυτό που θα τη γράψει. Άξιον. Οι δάσκαλοι είναι πάντα δίπλα στα παιδιά. Ξένες γλώσσες, υπολογιστές, αθλητισμός και ενισχυτική διδασκαλία. Όλα γίνονται μέσα στο σχολείο. Εκπαιδευτικές δράσεις, συμμετοχή σε διεθνή συνέδρια και διαγωνισμούς. Άξιον. Και κάτι μοναδικό για τη Θράκη. Δυνατότητα απόκτησης του Dual Diploma του Columbia School. Το διεθνές πτυχίο που ανοίγει πόρτες στα πανεπιστήμια όλου του κόσμου. Άξιον. Ένα σχολείο όπου τα παιδιά μαθαίνουν χωρίς χαμένες ώρες. Από το νηπιαγωγείο ως το λύκειο, το Άξιον είναι εκεί για κάθε παιδί. Για πληροφορίες και εγγραφές, επισκεφτείτε το axion.edu.gr ή καλέστε στο 25410-81130 και 6984-613-795. Ξάνθη.
5: Στη μονάδα ανακύκλωσης Geometal Scrap παραδίδεις τα σίδερα και τα μέταλά σου και παίρνεις μετρητά.
6: Τι να φτάρει, ρε πάτε καλά, μιλήστε να καταλάβει ο κόσμος, ρε. Τι Geometal Scrap, τι είμαστε εδώ πέρα, καμιά εταιρεία marketing. Οι άνθρωποι έρχονται, παίρνουν τα σίδερά σου, τα μεταφέρουν, τα μεταποιούν, τα διαλύουν, τα κάνουν μπάχαλο, πώς το λένε. Τι θες τώρα εσύ ρε παιδάκι μου, εσύ θα πας εκεί πέρα, θα αναλάβουν αυτοί όλο αυτό το πακέτο και εσύ θα πάρεις το χαρτί στο χέρι. Και θα έχει και το ISO το 14001 και θα έχει και τη συστηματάρα το ΕΔΟΕ, αυτό που είναι για οριστική διαγραφή οχήματος τέλους κύκλου ζωής. Έχεις μπερδέψει σου λέω, ξύπνα, όλα τα αναλαμβάνουν τα παιδιά εκεί πέρα και παίρνεις και το κασέρι στο χέρι. Φυλάκια, τετέλεστε, τι θα κάνεις. Θα έρθεις Geometal Scrap. Geometal Scrap. Δεύτερο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας, τηλέφωνο 2541-022-176 και στο geometal.gr.
7: Τώρα και με δύο νέα ISO, 9001 και 45001.
8: Νέο υποκατάστημα Περιφερειακή Οδός Χρυσούπολη Καβάλας, τηλέφωνο 2591-771266.
9: Το φθινόπωρο μας προσκαλεί να χαλαρώσουμε και να απολαύσουμε τα απλά πράγματα. Δημιουργήστε το τέλειο φθινοπωρινό σας καταφύγιο με προϊόντα ύπνου από τη Γιούσκ. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία από στρώματα, καίδι, παπλώματα και μαξιλάρια. Yusk, Scandinavian Sleeping and Living.
10: Ρενό Κλειό. Το γνωρίζεις 35 χρόνια. Ήξερες όμως πως έχει πάρει το όνομά του από τη μούσα της ιστορίας. Η Ρενό ξαναγράφει ιστορία. Νέο Κλειό. Full Hybrid E-Tech 160 ύπων έως και 1000 χιλιόμετρα αυτονομία. Ανακάλυψε το νέο Ρενό Κλειό από 20.900 ευρώ και 5 χρόνια εγγύηση. Τιμή με όφελος προωθητικού προγράμματος. Επισκεφτείτε την Φαγκόπουλος και ΣΥΑ ΟΜΙΚΡΟΝ ΕΨΙΛΟΝ, εξουσιοδοτημένο διανομέα και επισκευαστή Ρενό στη Ξάνθη, 3ο χιλιόμετρο εθνικής οδού Ξάνθης Καβάλας.
0: Αχ, έμεινα από μπαταρία. Τι να κάνω, ποιο να καλέσω.
11: 25-410-20-006. Κέντρο μπαταρίας Energy Life. Ένα Ντικτέλ Ξάνθης. 25-410-20-006 και ήρθαμε. Χωρίς επιπλέον χρέωση.
12: Και τώρα, Nova Μαγκαζίνο με την Αλεξάνδρα Κουσίδου. Πολιτική. Πολιτική. Κοινωνία. Κοινωνία. Πολιτισμός. Πολιτισμός. Αθλητισμός. Αθλητισμός. Όλα εδώ στο Nova 931. News Today.
13: www.novaradio.gr. Nova Radio.

Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Επιστροφή στην ενημέρωση. Εδώ είμαστε, Nova 31, το ενημερωτικό ραδιόφωνο της πόλης. Καθημερινά μαζί στη δική σας συντροφιά, στο πρώτο ραδιόφωνο της πόλης. Καλώς ήρθατε και πάλι, όπου και αν είστε. 2541-083-330 είναι το τηλεφωνικό μας κέντρο. Μην διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας, όπου και αν είστε, ό,τι και αν κάνετε. Είμαστε μια μεγάλη παρέα και θα παραμείνουμε στην παρέα σας ως τις 2 ακριβώς. Nova Μαγκαζίνο και συνεχίζουμε δυναμικά με περισσότερα νέα της ημέρας. Στα θέματα της κοινωνίας, φίλες και φίλοι, Οκτώβριος μήνας οδικής ασφάλειας στην Ανατολική Μακεδονία Θράκη. Σε λίγο πιο συγκεκριμένα, περισσότερο από 10.000 μαθητές αναμένεται να συμμετάσχουν στις δράσεις οδικής ασφάλειας που οργανώνει η Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης. Σε όλες τις περιφερειακές ενότητες, το πρόγραμμα περιλαμβάνει ενημερώσεις, βιωματικές δράσεις και εκπαιδευτικές παρεμβάσεις για την πρόληψη των τροχαίων ατυχημάτων. Δράσεις κυκλοφοριακής αγωγής και σε Δράμα και Ξάνθη. Στη Δράμα πραγματοποιούνται από σήμερα δράσεις βιώσιμης κινητικότητας και κυκλοφοριακής αγωγής για μαθητές σε δημοτικών σχολείων. Στην Ξάνθη το πρόγραμμα ξεκινά από το πρώτο και το τρίτο Γενικό Λύκειο με τη συμμετοχή της τροχέας και άλλων φορέων που δραστηριοποιούνται στον τομέα της οδικής ασφάλειας. Καλό μεσημέρι σε όλους. Καλώς ήρθατε στο Nova 931.

0: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Θράκη και τοπική επικαιρότητα. Ο Ιασμός θυμά την επέτειο της απελευθέρωσης. Σήμερα στις 6.30 συγκεκριμένο το απόγευμα πραγματοποιεί το μέγας πανηγυρικός εσπερινός των ιερών ο Αγίου Νικολάου Ιασμού στο πλαίσιο των εκδηλώσεων για την επέτειο της απελευθέρωσης. Αύριο, 3η 6 Οκτωβρίου, θα πραγματοποιηθούν η επίσημη δοξολογία και η μαθητική στρατιωτική πολιτιστική παρέλαση. Νέα δεδομένα για τα υπεράκτια αιωλικά στη Σαμοθράκη. Νέα δεδομένα δημιουργούνται για το σχεδιασμό πιλωτικών έργων υπεράκτιων αιωλικών στο Βόρειο Αιγαίο μετά την απόφαση του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών επί προσφυγής στο Δήμο Σαμοθράκης. Η υπόθεση αφορά δύο προτινόμενα έργα και έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον για το νησί αλλά και την περιοχή του Εύρου. Στα νέα της ημέρας, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώθηκε η 32η Καβάλα Expo. Ολοκληρώνεται συγκεκριμένα σήμερα στο εκθεσιακό κέντρο Απόστολος Μαρδούρης. Στη Νέα Καρβάλη, σε 7.30 θα πραγματοποιηθεί η τελετή λήξης αλλά και ο απολογισμός της διοργάνωσης, ενώ στις 8 θα ακολουθήσει η συναυλία της Μαρίνας Πανού. Εκδήλωση για την ιστορία της δόξας δράμας. Σήμερα στις 7 στο Αμφιθέατρο του Διοικητηρίου Δράμας πραγματοποιείται εκδήλωση αφιέρωμα στην ιστορία για την προσφορά της δόξας δράμας. Η εκδήλωση πραγματοποιείται με την αιγίδα της περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης και η είσοδος είναι ελεύθερη. Εδώ είμαστε στο Nova 31, τον ημερωτικό ραδιόφωνο της πόλης. Καλό μεσημέρι σε όλους. Στο σημείο αυτό, φίλες και φίλοι, να περάσουμε σε διαφημιστική αναφορά. Παρέα μας στο Nova 31, τα κρεοπολία Κάρα Χασάν. Ποιότητα που ξεχωρίζει και θα τη βρείτε στο κεντρικό κατάστημα της πόλης, στην Παναγία Τσαλδάρη 58. Βεβαίως, καθημερινά θα τα βρείτε όλα τα έτοιμα γεύματα, τα οποία είναι έτοιμα να μπουν στο φούρνο να ψηθούν. Όταν λοιπόν θέλεις κάτι ποιοτικό, σίγουρα θέλεις να είναι αρκετά εδελαστικό. Και βεβαίως, αυτό έχει όνομα Κάρα Χασάν. Εδώ λοιπόν θα τα βρείτε όλα. Η παράδοση, η γεύση στο τραπέζι σας. Στο κεντρικό κατάστημα της πόλης, μην ξεχνάτε, βεβαίως με δυνατή παρουσία στην Ξάνθη και με φιλοσοφία που βασίζεται στην ποιότητα, την παράδοση και τη συνέπεια πάνω απ' όλα. Κάρα Χασάν, επιλέγεις ποιότητα, επιλέγεις σιγουριά.
1: Nova 931, το πρώτο ραδιόφωνο της Ξάνθης.

από το αστυνομικό δελτίο της ημέρας, κυρίες και κύριοι. Σύλληψη διακινητή στον Εύρο. Ένας αλλοδαπός συνελήφθη το βράδυ του Σαββάτου 3 Οκτωβρίου σε επαρχιακή οδό του Εύρου. Σύμφωνα με την ελληνική αστυνομία, εντοπίστηκε να μεταφέρει με γιόταχη αυτοκίνητο 5 μηνόμενους μετανάστες προς το εσωτερικό της χώρας. Κατασχέθηκαν το όχημα αλλά και 2 κινητά τηλέφωνα. 25 τροχές στην Ανατολική Μακεδονία Θράκης το Σεπτέμβριο. Στην Ανατολική Μακεδονία Θράκης καταγράφτηκαν το Σεπτέμβριο 25 τροχαία ατυχήματα και δυστυχήματα. 3 ήταν θανατηφόρα, ένα σοβαρό και 21 ελαφρά. Συνολικά καταγράφτηκαν 31 παθόντες. 3 νεκροί, ένας βαριά τραυματίας και 27 ελαφρά τραυματίες. Ο απολογισμός της Ελλάς για τον μήνα Σεπτέμβριο, η Γενική Περιφερειακή Αστυνομική Διεύθυνση Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης έδωσε στη δημοσιότητα τον μηνιαίο απολογισμό της για τον μήνα Σεπτέμβριο με στοιχεία από τις 5 περιφερειακές ενότητες της περιοχής. Εύρω, Ροδόπη, Ξάνθη, Καβάλα και Δράματα. Στοιχεία αφορούν την εγκληματικότητα, τις συλλήψεις αλλά και την συνολική αστυνομική δραστηριότητα. Αυτά όσον αφορά το αστυνομικό δελτίο της ημέρας. Κυρίες και κύριοι, μείνετε συντονισμένοι, ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού.

0: στο φως.
1: Ο καιρός σήμερα. Στη Ξάνθη, στη Θράκη, στην Ελλάδα. Στο Nova 931. News Today.

0: καιρός για σήμερα, κυρίες και κύριοι, μέσα από τη συχνότητα του Nova 931. Πάμε να δούμε τα γενικά χαρακτηριστικά του καιρού. Η πρόγνωση λοιπόν για τις επόμενες ημέρες. Λίγο πιο συγκεκριμένα, το πιο σταθερό μήνυμα είναι η πρόσκαιρη άνοδος της θερμοκρασίας έως τις 9 με 10 του Οκτώβρη. Έτσι λοιπόν, και στη συνέχεια ακολουθεί η πτώση της θερμοκρασίας. Η θερμοκρασία προβλέπεται να ανεβεί ήπια έως τις 9 με 10 Οκτωβρίου και μετά θα υποχωρεί σταδιακά. Μετά τις 10 και 11 Οκτωβρίου, η πτώση της θερμοκρασίας είναι πιο εμφανής, αλλά η αξιοπιστία των ημερήσεων προβλέψεων μειώνεται. Οι βροχές σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Λάρισα είναι περιορισμένοι, με αυξημένη πιθανότητα μετά τις 10-11 Οκτωβρίου, αλλά χωρίς ισχυρό γενικευμένο σήμα. Η γενική τάση για το διάστημα 5 έως 19 Οκτωβρίου περιλαμβάνει πρόσκαιρη άνοδο της θερμοκρασίας και μετέπειτα πτώση χωρίς σημαντικές βροχοπτώσεις σε πολλές περιοχές. Φίλες και φίλοι, είναι η πρόγνωση του καιρού για σήμερα στο Nova 931. Λίγο πιο συγκεκριμένα, πάμε να μάθουμε θερμοκρασίες που επικρατούν αυτήν την ώρα, 5 λεπτά ακριβώς πριν το ρολόι μας να δείξει 2 και να ολοκληρωθεί το δικό μας Nova Μαγκαζίνο. Ηλιοφάνεια από άκρη σε άκρη, 24 βαθμοί αυτή την ώρα στην Ξάνθη, 24 Καβάλα και Θάσος, Άπες Αλεξανδρούπολη το 24 Καλακρατή, 23 Ορεστιάδα και Σουφλή, 24 Παρανέστη και Δράμα και στο νησάκι της Αμοθράκης, επίσης ηλιοφάνεια αλλά 21 βαθμοί Κελσίου αυτή την ώρα. Και κάπως έτσι, φίλες και φίλοι, ολοκληρώνουμε την πρόγνωση του καιρού για σήμερα στο Nova 931. Καλό μεσημέρι.
1: Nova 931.

νιώθω τους δίπλα μου με στα φιλιά. Ένα τηλέφωνο χτυπάει ξένο. Τρέχω κι ας ξέρω πως δεν μ' αφορά.

στο σημείο αυτό, φίλες και φίλοι, ένα νόβα μαγκαζίνο φτάνει στο τέλος του και ολοκληρώνουμε σιγά σιγά την εκπομπή μας για σήμερα. Να περάσουμε σε διαφημιστικό περιβάλλον. Στην παρέα μας είναι τα Κρεοπολία Καραχασάν, διότι κάποια πράγματα δεν χρειάζονται πολλές συστάσεις. Χρειάζονται μόνο εμπιστοσύνη και σταθερή ποιότητα. Καραχασάν, ένα όνομα που ξεκίνησε από την Ξάνθη και συνεχίζει να κερδίζει καθημερινά την προτίμηση όλο και περισσότερων ανθρώπων. Καραχασάν, η παράδοση εξελίσσεται, η ποιότητα παραμένει. Καλή απόλαυση σε όλους. Είμαστε εδώ παρέα στο Nova 931 και καθημερινά σας προτείνουμε τα καλύτερα. Λοιπόν, Κρεοπολία και Λατικά Καραχασάν θα βρείτε στο κεντρικό κατάστημα της πόλης, στην Παναγή Τσαλδάρη 58, στα Κυμαίρια, ενώ τα περισσότερα γεύματα της οικογένειας Καραχασάν αλλά και τα προϊόντα θα τα βρείτε και στις μεγαλύτερες αλυσίδες στο σούπερ μάρκετ. Στο σημείο αυτό, φίλες και φίλοι, η εκπομπή μας φτάνει στο τέλος της. Δύο ώρες μαζί, ακούτε Nova 931 και πίσω από το μικρόφωνο για όλους εσάς η Αλεξάνδρα Κουσίδου. Ένα νόβο μαγκαζίνο φτάνει στο τέλος του. Να σε ευχαριστήσω όλους που ήσασταν κοντά μου. Να σε ευχηθώ μια υπέροχη εβδομάδα που μόλις ξεκίνησε. Καλή συνέχεια. Ακούτε Nova 931 και περισσότερη ενημέρωση αμέσως τώρα. Σύνδεσε με Sky, Σπύρος Μάλης. Εμείς τα ξαναλέμε αύριο στις 12 ακριβώς. Να είστε όλοι καλά. Γεια σας.

0: Θυμάσαι τότε που το σουβλάκι είχε γεύση αληθινή.
1: Στο σουβλέρι δεν είναι ανάμνηση, είναι καθημερινότητα. Εδώ η παράδοση συναντά την νοστιμιά. Χειροποίητα σουβλάκια φτιαγμένα με μεράκι και αγάπη από φρέσκες πρώτες ύλες και αυθεντικές τηγανιτές πατάτες. Όλα αυτά στο χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 254-10-23-023.
0: Ψητοπολείο Σουβλέρι. Κωνσταντίνου Μπαίνη 107, Ξάνθη.
1: Σουβλέρι. Το σουβλάκι αλλιώς.
2: Θέλετε να αναβαθμίσετε τον χώρο σας ενεργειακά, θέλετε να τον ανακαινήσετε ή να επενδύσετε στην πράσινη ενέργεια?
3: Eco Green Energy.
2: Σε εμάς θα βρείτε ολοκληρωμένες προτάσεις για την ενεργειακή αναβάθμιση του σπιτιού σας, κάνοντας χρήση των προγραμμάτων Εξοικονομώ, αλλά και για την εσωτερική ανακαίνισή του, αναλαμβάνοντας όλες τις εργασίες από τη μελέτη, την εμπορία, την κατασκευή και την επίβλεψη της θερμοϊδραυλικής εγκατάστασης και θερμομόνωσης, της αντικατάστασης των κουφωμάτων, της ανακαίνησης του μπάνιου και της κουζίνας, έως και την πλήρη εσωτερική διαμόρφωση των χώρων.
3: Στην Eco Green Energy αναλαμβάνουμε και την σύνδεση του σπιτιού σας με το φυσικό αέριο, από την αίτηση, τη μελέτη, την εμπορία και την εγκατάσταση, αλλά και τη συντήρησή του.
2: Σε εμάς θα βρείτε επίσης λύσεις σχετικές με ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, όπως αντλίες θερμότητας, φωτοβολταϊκά συστήματα και άλλα.
3: Τα συνεργεία μας είναι πιστοποιημένα και καταρτισμένα, ενώ χρησιμοποιούμε υλικά πρώτης ποιότητας στις χαμηλότερες τιμές της αγοράς.
2: Eco Green Energy. Ρωτήστε μας για τις εκπτώσεις σε πακέτα ενεργειακής αναβάθμισης και εσωτερικής ανακαίνησης, αλλά και για την επιδότηση εγκατάστασης φυσικού αερίου.
3: Θα μας βρείτε στην 28η Οκτωβρίου 290 και στη Μεσολογγίου 2, στον πρώτο όροφο στην Ξάνθη. Για οποιαδήποτε πληροφορία, επικοινωνήστε μαζί μας στο 25413-01021 ή μπείτε στο site μας ecogreen.gr.
2: Eco Green Energy. Το νέο όνομα στην ενεργειακή αναβάθμιση και κατασκευή.
4: Από το πρώτο φως της ημέρας μέχρι το τραπέζι της οικογένειας, το ψωμί έχει διαδρομή. Στο Μήλο, αυτή η διαδρομή ξεκινά από τη ζύμη. Με ελληνικά άλευρα, με προσεκτικά επιλεγμένες πρώτες ύλες, με χρόνο και μεράκι. Γιατί το καλό ψωμί δεν βιάζεται. Γίνεται όπως παλιά. Αρτοποιία Μήλος. Σε 5 σημεία στην Ξάνθη. Κάθε μέρα φρέσκο από την αρχή.
5: Στην Κόκοματ δημιουργούμε προϊόντα που φέρνουν τη φύση στο χώρο σας, προσφέροντάς σας την απόλυτη εμπειρία ύπνου. Από χειροποίητα στρώματα έως άνετα μαξιλάρια και μοναδικά έπιπλα, η Κόκοματ διαθέτει όλα όσα χρειάζεστε για να μεταμορφώσετε το σπίτι σας σε έναν παράδεισο άνεσης και πολυτέλειας. Γνωρίστε την υψηλή ποιότητα της Κόκοματ και τα προϊόντα ύπνου από φυσικά υλικά που δημιουργούν την αίσθηση ότι κοιμάστε στη φύση.
6: Επισκεφτείτε την ανακαινισμένη έκθεση της Κόκοματ στο χώρο του εργοστασίου στη βιομηχανική περιοχή της Ξάνθης. Ανοιχτά κάθε μέρα 10 με 4. Πληροφορίες στο 254-10-77-360.
7: Υπάρχουν γεύσεις που δεν αλλάζουν με τα χρόνια. Γεύσεις που περνούν από γενιά σε γενιά μαζί με το ίδιο μεράκι.
8: Στο Σταυροδρόμι Στραγαλοποιείο Δαλακλείδη η παράδοση συνεχίζεται εδώ και δεκαετίες.
7: Η τρίτη γενιά Δαλακλείδη κρατάει ζωντανή μια τέχνη που ξεκίνησε το 1938.
8: Αμέτρητα είδη ξηρών καρπών που επεξεργάζονται με παραδοσιακό τρόπο, αποξηραμένα φρούτα και σουτζούκ λουκούμ, όλα με αγνά υλικά, αρώματα και γεύσεις όπως παλιά.
7: Και φυσικά παγωτό δικής μας παραγωγής σε μοναδικές αυθεντικές γεύσεις και το παραδοσιακό παγωτό καρότσι έτοιμο να σερβίρει κάθε σας εκδήλωση.
8: Το Σταυροδρόμι των αδελφών Δαλακλείδη. 28 Οκτωβρίου 185 στην Ξάνθη και στο 25410-24351.
7: Το Σταυροδρόμι Δαλακλείδη. Ποιότητα που συνεχίζεται από γενιά σε γενιά.
9: Νόβα 931. Η ώρα είναι 2.
10: Νόβα 931.
11: Και τώρα το κεντρικό μαγκαζίνο του Sky 100,3 με το Σπύρο Μάλι. Σε ζωντανή σύνδεση με το Νόβα 931.
12: Sky 100,3.
13: Για το λάδι τους θα πρέπει να πάνε να μπορέσουν να μαζέψουν τις ΕΙΕΣ. Από εκεί και πέρα αυτό που τονίστηκε από το κυβερνητικό κλιμάκιο είναι ότι Αύριο θα συνεδριάσει η κυβερνητική επιτροπή για να ανακοινώσει τα μέτρα για τους πληγέντες. Αναμένονται αναστολή προλογικών υποχρεώσεων αλλά και αναστολή πληστηριασμούς για επιχειρήσεις και νοικοκυριά που έχουν πληγεί. Και αυτό που ζήτησε ο κύριος Κατσαφάδος με επιμονή είναι μέσα στο επόμενο 15ήμερο να έχουν ολοκληρώσει την καταγραφή των ζημιών, να υποβληθούν τα αιτήματα προς το Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης, έτσι ώστε να ανακοινωθεί στη συνέχεια το ύψος των χρηματοδοτήσεων που θα πάρει ο κάθε Δήμος για την αποκατάσταση και η Περιφέρεια Κρήτης.
14: Ναι, απλά πρέπει να τρέξουν πολύ γρήγορα αυτές οι διαδικασίες. Το ξέρεις καλύτερα από μένα, Χάρη, κάνοντας το ρεπορτάζ.
13: Αυτό εκεί ζήτησαν οι δήμαρχοι. Οι δήμαρχοι ζήτησαν απλούστευση των διαδικασιών. Ναι. Χαρακτηριστικά υπόθηκε ότι δεν μπορεί οι απευθείας αναθέσεις να είναι ταμπού, δεν μπορεί οι κατεπίγουσες διαδικασίες να είναι ταμπού. Θα πρέπει σε αυτές τις περιπτώσεις να μας δίνεται η ευχέρεια, είπαν οι δήμαρχοι, να τρέχουμε τις διαδικασίες έτσι ώστε να μπορούμε να επουλώνουμε πληγές και να ο πολίτης αυτό να το πει και να μην επιτίθεται και σε εμάς αλλά και σε εσάς.
14: Σε ευχαριστώ πολύ, Χάρη. Ο Χάρης Λοντάκης ήταν από την Κρήτη. Θα μείνουμε λίγο στο κομμάτι των καταστροφών σε καλλιέργειες και ζωικό κεφάλαιο, καθώς η πρώτη εκτίμηση, η πρώτη εικόνα δείχνει ότι το πλήγμα αυτό για οπωροκεπευτικά και όχι μόνο είναι πολύ μεγάλο.
15: Είναι 8.000 τρέμματα πατάτες στον κάμπο μέσα, αύγαρτες, με ένα κοστολόγιο πλέον, όπως μας ελαλούνε, που ξεπερνάει τα 50 λεπτά ένα κιλό.
16: Σε όλο το οροπέδιο Λαστείου. Δεν έχει μείνει τίποτα από πατάτες, από τα πάντα.
17: Αυτή τη στιγμή υπολογίζουμε ότι είναι κάτω από το νερό. 4.000 τρέμματα πατάτες, 15 εκατομμύρια κιλά πατάτες είναι κάτω από το νερό. Το οροπέδιο Λαστείου αυτή τη στιγμή χάνει εισόδημα πάνω από 20 εκατομμυρίων ευρώ.
14: Και επειδή η Κρήτη προμηθεύει ένα μεγάλο τμήμα της αγοράς σε όλη τη χώρα, οι επιπτώσεις αναμένεται να είναι επίσης σημαντικές και στις τιμές. Το επισήμανε στην αρθρογραφία του στην Καθημερινή ο Νίκος Φιλιππίδης. Το συζητούσαμε εδώ και την Παρασκευή, νομίζω. Γεια σου, Νίκο. Καλό μεσημέρι.
18: Γεια σου, Σπύρο. Η αλήθεια είναι ότι ταυτόχρονα μιλάγαμε και έγραφα. Άρα ήταν την ίδια στιγμή που το σκεφτόμουν, ναι, την όλη ιστορία. Τους ερχόταν ο πρώτος λογαριασμός από την Κρήτη, ο οποίος είναι, νομίζω, κατευθείαν στο ελληνικό νοικοκυριό, γιατί χτυπάει στα προκυπευτικά.
14: Και είναι την περίοδο που οι άνθρωποι θα μάζευαν τη συγκομιδή τους. Θα έπαιρναν τους καρπούς από τις καλλιεργίες τους, το μόχθο τους, για να τον διοικητεύσουν στην αγορά.
18: Επειδή είναι το νοτιότερο κομμάτι και λόγω καιρού, είναι το κομμάτι το οποίο δίνει καλλιέργεια, δίνει σοδιές, θα έλεγα τις όψιμες, δηλαδή τις τελευταίες από τα καλοκαιρινά κυπευτικά. Λόγω καιρικών συνθήκων. Αυτό κάνει παραδοσιακά, γι' αυτό και κρατάει πάντα τις τιμές τους μήνες Σεπτέμβρη-Οκτώβρη και λίγο κομμάτι από τον Νοέμβρη, πριν αρχίσουν ένα διάστημα οι εισαγωγές, μέχρι να μπει η θερμοκηπιακή παραγωγή στο σύνολό της, που πάλι ένα μεγάλο μέρος έρχεται από την Κρήτη. Αυτό φέτος, η αλήθεια είναι, το χάνουμε. Τώρα, ναι, αυτό πώς θα μεταφραστεί τις υπόλοιπες ημέρες, εδώ βλέπουμε τεράστιες ποσότητες πατάτας, ντομάτας, αγκουράκια, καροτάκια, ό,τι υπάρχει κυπευτικό αυτό το διάστημα, έχει χτυπηθεί στην καρδιά της ελληνικής παραγωγής αυτή τη περίοδο που είναι η Κρήτη.
14: Ναι. Θα πούμε και για το προσχέδιο του προϋπολογισμού, θα δούμε τη μεγάλη εικόνα. Έχω επιλέξει όμως να αρχίσουμε από τα θέματα της αγοράς που αφορούν και τους επαγγελματίες, αφορούν και τα νοικοκυριά. Κεφάλαιο δεύτερον, αλής. Αλής εκκινητοποίησης εξαιτίας του ενεργειακού κόστους.
19: Ήταν γύρω στα 10 με 12.000 και τώρα ξεπερνάμε, εγώ τουλάχιστον δηλαδή, τις 20.000 μηνιαίως, μόνο για καύσιμο.
14: Και ο Λάζος Μαντικός βρέθηκε κοντά τους να μας μεταφέρει την αγωνία αυτών των ανθρώπων. Γεια σου, Λάζο.
20: Καλό μεσημέρι από το λιμάνι του Πειραιά, όπου λίγο πριν αποχώρησαν οι μηχανότρατες και τα γρηγρή, τα οποία είχαν φτάσει από τις 9.30 το πρωί από Σαλαμίνα και την Ιχθυόσκαλα Κερατσινίου και είχαν δέσει συμβολικά την πύλη Ε1 κάτω από το Υπουργείο Ναυτιλίας, όπου ζήτησαν να συναντηθούν με τον Υπουργό. Ωστόσο, ο Υπουργός είχε κάποια τηλεοπτική υποχρέωση. Ο Υφυπουργός ήταν στο εξωτερικό, δέχτηκε να τους συναντήσει ο Γενικός Γραμματέας, όπου και τους διαβεβαίωσε ότι θα μεταφέρει τα αιτήματά τους στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης, όπου είναι και το αρμόδιο Υπουργείο. Τώρα, το κύριο μέλημά τους, όπως αναφέρουν, είναι το υψηλό καύσιμο, το ναυτιλιακό πετρέλαιο, το οποίο έχει τριπλασιαστεί. θέλω να σας δώσω ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα. Ναι. Μία μηχανότρατα για να έρθει από την Ιχθυόσκαλα του Κερατσινίου στο λιμάνι του Πειραιά, αυτή τη στιγμή που μιλάμε, κοστίζει το καύσιμο πάνω από 1.500 ευρώ. Μια απόσταση που δεν είναι πολύ μεγάλη, θέλω να σας πω. Πριν την αύξηση του καυσίμου, αυτό κόστιζε μόλις 500 ευρώ. Μιλάμε για μία μεγάλη αύξηση, την οποία την πληρώνουν οι αλλοίς από την τσέπη τους. Ωστόσο, την αντιμετωπίζουμε και εμείς οι καταναλωτές, γιατί όπως φαίνεται είναι πέμπτη μέρα κινητοποιήσεων. Θα αρχίσει να υπάρχει πρόβλημα με το ελληνικό ψαράκι που λέμε, που έχουμε στο τραπέζι μας και απολαμβάνουμε. Και θα χρειαστεί, όπως φαίνεται, να αρχίσουμε να καταναλώνουμε μόνο κατεψυγμένα. Αυτό επίσης που ανέφεραν οι αλλοίς είναι ότι αν δεν υπάρξει κάποια αντίδραση από την Υπουργή Αγροτικής Ανάπτυξης, η οποία όντως δεν έχει, όπως φαίνεται, δεν τους έχουν ενημερώσει τι ενέργειες θα κάνουν, θα κλιμακωθούν οι κινητοποιήσεις. Και αυτή η κινητοποίηση που έγινε σήμερα, θέλω να σας πω, δεν έχει ξαναγίνει για αρκετά χρόνια. Και ένα ακόμη που ζητούν είναι ότι δεν έχουν πάρει κανένα από τα κοινωνικά.
14: Λάζο, σε ευχαριστώ πολύ. Είναι και λίγο η γραμμή μας τα χάλασε στο τέλος, αλλά νομίζω ότι ακούσαμε το ρεπορτάζ του Λάζου Μαντικού. Απλά θα παρακαλέσω τον Νίκο Φιλιππίδη, πριν από λίγο στη συνάντηση που είχε με τον Λιθουανό πρόεδρο ο Κυριάκος Μητσοτάκης, αναφέρθηκε στους αλλοίς σε πολλά πράγματα, αλλά αναφέρθηκε και στους αλλοίς.
0: Έχουμε ένα πρόβλημα με τους αλλοίς μας. Εργαζόμαστε ήδη για να δούμε πώς μπορούμε να το αντιμετωπίσουμε και να τους δώσουμε μια πρόσθετη οικονομική βοήθεια. Αλλά από εκεί και πέρα, όλοι γνωρίζουμε ότι και οι δυνατότητες του εκάστοτε προϋπολογισμού είναι εκ των πραγμάτων πεπερασμένες.
14: Νομίζω άνοιξε παράθυρο ο Πρωθυπουργός, έτσι δεν είναι, Νίκο?
18: Τώρα, όταν κάνει δηλώσεις για ένα κλάδο της οικονομίας
14: και λέει ότι θα
18: αντιέται με τον Λιθουανό, ναι. Νομίζω ότι είναι σαφές. Απλώς να πούμε ότι οι αλλοίς δεν συμπεριλαμβάνουν στα μέτρα για τους αγρότες. Δηλαδή το περίφημο αγροτικό πετρέλαιο δεν συμπεριλάμβανε τους αλλοίς.
14: Γιατί?
18: Άρα οι αλλοίς αυτή τη στιγμή συνεχίζουν και παίρνουν ναυτιλιακό καύσιμο. Το ίδιο που παίρνουν και τα σκάφη της εκτοπλοείας.
14: Άρα σε χαμηλότερη τιμή. Πολύ χαμηλότερη.
18: Ναι, αλλά πολύ έχει αυξηθεί κοντά στο 120-130% από την αρχή του έτους μέχρι τώρα.
14: Ναι.
18: Άρα αντιλαμβάνεσαι ότι μιλάμε για ένα πολύ ακριβό καύσιμο αυτή τη στιγμή.
14: Όχι, δεν λέω φθηνότερο. Φθηνότερο σε σύγκριση με τις τρέχουσες τιμές. Όχι φθηνότερο για έναν επαγγελματία που πρέπει να κάνει τη δουλειά του και μόνο να βγει από το λιμάνι και να ξαναμπεί θα πρέπει να πληρώσει 2.000 και 3.000 ευρώ. Γιατί τόσα άκουγα τους ανθρώπους που έλεγαν ότι είναι το κόστος για μια μηχανότρατα. Οπότε παραμένει σε υψηλές τιμές για τους επαγγελματίες. Απλά λέω σε διαφορετικές τιμές από ότι είναι στο πρατήριο. Οπότε σε αυτό το κομμάτι λες ότι μάλλον από τη στιγμή που ο Πρωθυπουργός της χώρας μπαίνει στη διαδικασία να αναφερθεί σε ένα τόσο ειδικό κομμάτι σε δηλώσεις που κάνει με Λουθιανό πρόεδρο δίπλα του, σημαίνει ότι κάτι δρομολογείται.
18: Και η αλήθεια είναι τώρα ενστικτοδός, επειδή αύριο είναι η Γενική Συνέλευση του ΣΕΒ και ο Πρωθυπουργός θα μιλήσει, έχω την αίσθηση θα μιλήσει μέτρα αναγκαστικά και για το κόστος ενέργειας στη βιομηχανία, που υπάρχουν διαπραγματεύσεις εδώ καιρό, έχουν αίσθηση ότι κλάδοι επαγγελματικοί που επίσης πλήττονται θα ακούσουν επίσης κάτι και για αυτούς. Δηλαδή κλάδοι της οικονομίας επαγγελματικοί που πλήττονται. Όχι πλέον φυσικά πρόσωπα, για τα οποία οι ανακοινώσεις, να θυμίσουμε, δεδομένου ότι τα μέτρα είναι πλέον ένα 15ήμερο, έχουν μεταφερθεί για τις 14 Οκτωβρίου μαζί με παραμονές της έναρξης πετρελαίου θέρμανσης την επόμενη εβδομάδα.
14: Ναι. Τώρα είχαμε το προσχέδιο του προϋπολογισμού, Νίκο.
18: Καλά το είπες.
14: Του πληθωρισμού, έχει πολλά τεχνικά στοιχεία που πρέπει να είσαι Νίκος Φιλιππίδης να τα καταλάβεις, αλλά μπορείς να μας δώσεις έτσι μια εικόνα να καταλάβουμε πώς διαγράφεται το 2027.
18: Το πρώτο είναι ότι θα πληρώσουμε παραπάνω φόρους. Θα πληρώσουμε παραπάνω φόρους όπως πληρώνουμε κάθε χρόνο σχέση με την προηγούμενη χρονιά, ως αποτέλεσμα της ανάπτυξης της οικονομίας, αλλά και ως αποτέλεσμα της ακρίβειας στην οικονομία. 2,1 δισεκατομμύρια ευρώ παραπάνω φόρους, 1,5 δις θα είναι οι έμεσοι φόροι. Κομμάτι των έμεσων φόρων προφανώς είναι η βελτίωση της πραξιμότητας, ένα άλλο ενδεχομένως είναι η αύξηση τουριστικού ρεύματος και της κατανάλωσης. Ένα τρίτο, θα έλεγα το πιο σημαντικό, είναι η ακρίβεια. Δηλαδή, ίδια προϊόντα που αγοράζονται από πλευράς ποσότητας, τα οποία είναι ακριβότερα, με αποτέλεσμα ο ΦΠΑ μπαίνει στην τελική τιμή, να προσφέρει περισσότερα έσοδα. Άρα έχουμε από εκεί μια επιπλέον επιβάρυνση, άνοδος, το οποίο είναι και μέρος της ανάπτυξης οικονομίας. Το δεύτερο, νομίζω, που πρέπει να κρατήσουμε είναι ότι ο πληθωρισμός φέτος οριστικά θα είναι πολύ ψηλότερο στον εκτιμόμενο. Σε μέσα επίπεδα θεωρούμε τώρα, Οκτώβριο μήνα, ότι θα είναι στο 3,6%. Ενδεχομένως οι τελευταίοι μήνες του έτους δηλαδή να είναι σταθερά πάνω από το 5. Αυτό σημαίνει το συγκεκριμένο. Είναι βέβαιο ότι μιλάμε για ανάπτυξη 2,3 από 2% φέτος. Αυτός είναι ο στόχος και έχει δοθεί αυτό, βγαίνει αυτός ο στόχος κυρίως λόγω της αύξησης των επενδύσεων αλλά και των εξαγωγών. Θεωρούν στο οικονομικό επιτελείο και όλες τις προβολές που έχουν κάνει σε συνδυασμό με κοινοτικά κονδύλια που έχουν μείνει ότι θα συνεχιστεί η ανάπτυξη με όχημα τις επενδύσεις, ποστό άνω του 7% οι επενδύσεις θα αυξάνονται. Θα έχει τα μέτρα μέσα εννοείται της φετινής και της πεσινής τα υπόλοιπα ΔΕΘ, δηλαδή 2,8 δισεκατομμύρια ευρώ θα είναι μειώσεις φόρων και αυξήσεις δαπανών στοχευμένες. Δηλαδή θα είναι όλα τα μέτρα της φετινής ΔΕΘ που αφορούν το 27, οι αυξήσεις στους συνταξιούχους, στους δημοσίους υπαλλήλους, το επίδομά τους, όλα αυτά θα είναι μέσα στον προϋπολογισμό, συν τα 600 εκατομμύρια που αφορούν τις περσινές ανακοινώσεις, τα οποία θα αναγκαστικά, γιατί μιλάμε για φορολόγηση εμπροκειμένου των ελεύθερων επαγγελματιών, οι οποίοι φορολογούνται με την κλίμακα των μισθωτών, πάντα στην εκαθάριση, οι μισθωτοί φορολογούμαστε κατά την πληρωμή αναδρομή, προκαταβολικά, άρα θα τη δούνε την ελάφρυνση στις φορολογικές δηλώσεις του Μαΐου-Ιουνίου του 2027 και τότε θα εγγραφούν και στον προϋπολογισμό. Γενικώς είναι ένας προϋπολογισμός αρκετά φιδωλός, γιατί είναι δύσκολες συνθήκες, ξεκάθαρα δύσκολες. Το πρωτογενές πλεόνασμα εκτιμάται κοντά στο 3% ότι θα κοιμαθεί από το 3,6 φέτος. Προφανώς θα έχουμε υπεραπόδοση και φέτος, το πιθανότερο είναι να έχουμε και του χρόνου. Αλλά έχουμε και αυτές τις δυσκολίες, οι οποίες δεν φαίνονται στον προϋπολογισμό, που δεν μπορούμε τα υπερπλεονάσματα των υπερπλεονασμάτων να τα περάσουμε απευθείας στην οικονομία. Mm-hmm. Γιατί υπάρχουν οροφές δαπανών και πρέπει να μειώνουμε το χρέος. Το χρέος περιπτώσει έχει ενδιαφέρον. Θα μειωθεί φέτος 137% το ΑΕΠ που θα είναι κάτω από το ιταλικό και του χρόνου θα είναι κάτω από το 130% του ΑΕΠ, το οποίο θα είναι πολύ κοντά, ίσως και λίγο πιο κάτω από το γαλλικό δημόσιο χρέος, το οποίο θα έχει μια πολύ περίεργη εξέλιξη, αν σκεφτεί κανείς το μέγεθος των δύο οικονομιών σε σχέση με την ελληνική οικονομία, η οποία αποτινάσει τον τίτλο της πιο υπερχρεωμένης χώρας στην Ευρώπη.
14: Έχουμε αφήσει κατά μέρος, γιατί τώρα μιλήσαμε για τους αλλοίς, μιλήσαμε για τις επιπτώσεις από τις εκτεταμένες καταστροφές στην Κρήτη, έχουμε αφήσει στην άκρη ένα προσφυλέσμα θέμα.
1: Είχαμε 2.18 στις αστικές περιοχές, σήμερα είναι 2.11, 2.12, 2.10. Μάλιστα. Εκεί είναι οι τιμές της πετρελαιοκίνησης κίνησης και βέβαια η μάχη μεγάλη θα γίνει για το πετρέλαιο θέρμανση. Γιατί αυτά που ακούμε για 1.55 κτλ. Δεν μπορεί να διακινηθεί καύσιμο σε αυτή την τιμή, δεν υπάρχει περίπτωση.
14: Ήταν ο κύριος Θέμης Κιουρτζής από τους πρατηριούχους. Σε αυτό το μέτωπο τι γίνεται, Νίκο?
18: Λοιπόν, η αλήθεια είναι ότι υπάρχει στάσεις σταθεροποιητικές, ελαφρώς αυξητικές τα μόλυβδη, ελαφρώς πτωτικές στο ντίζελ τις τελευταίες ημέρες. Έτσι θα συνεχιστεί και τις επόμενες ημέρες. Έχουμε κολλήσει τις διεθνείς τιμές για να έχουμε έτσι μια εικόνα κοντά στα $100 το βαρέλι, παρά τις δύο θετικές εξελίξεις που είχαμε. Τη μία ήταν η απελευθέρωση, η συμφωνία για απελευθέρωση στρατηγικών αποθεμάτων από πλευράς Ευρωπαϊκής Ένωσης και το δεύτερο που ήταν η αποκατάσταση σημαντικού μέρους των ροών καυσίμων και πετρελαίου από την περιοχή της Μέσης Ανατολής, που παρατηρήθηκε όλη την προηγούμενη εβδομάδα, κάτι το οποίο η αλήθεια είναι μια αλλαγή σκηνικού. Παρ' όλα αυτά, αυτά όλα δεν έχουν αλλάξει την εικόνα στις διεθνείς τιμές και αυτό και βλέπουμε κολλημένο το δείκτη στο 2.22-2.20. 2.22 η αμόλυβδη, 2.20 το ντίζελ. Το ντίζελ υποχώρησε πάλι μετά την επιπλέον επιδότηση των 5 λεπτών. Έχει περάσει ένα μέρος δηλαδή μόνο. Υπάρχει μια έτσι λίγο δυσλειτουργία αυτή την περίοδο και η αλήθεια είναι δεν βοηθά στο παρατηρητήριο υγρών τιμών υγρών καυσίμων του Υπουργείου Ανάπτυξης, το οποίο είναι κολλημένο στην πρώτη δεκάτου. Έχουμε 5 Οκτωβρίου, έχουμε 4 μέρες που μας λείπουν. Ελπίζω να το αποκαταστήσουν γρήγορα, γιατί η αλήθεια είναι ότι βοηθάει πάρα πολύ και τους πρατηριούχους, οι οποίοι δηλώνουν καθημερινά τις τιμές, αλλά και όλους τους πολίτες που θέλουν να ενημερωθούν ακριβώς για την πορεία της αγοράς. Γι' αυτό έχει φτιαχτεί το παρατηρητήριο. Οπότε παραμένουμε στο ίδιο σκηνικό, στο σκηνικό πολύ μεγάλων αυξήσεων. Η σημερινή τιμή του πετρελαίου θέρμασης ανέβγαινε, είναι κοντά στο 1,90 κάτι.
14: Εντάξει.
18: 1,92-1,93. Εκεί θα έβγαινε.
14: Δεν είναι βιώσιμο. Και για το πετρέλαιο και για εμάς δεν είναι βιώσιμο. Κοντά στα 2 ευρώ. Δεν γίνεται.
18: Όχι, όχι, όχι. Γι' αυτό και θα είναι μεγάλη, θα είναι μεγάλη ναι. επιδότηση. Δηλαδή το 1,75 που λέει ο Πρωθυπουργός, νομίζω θα είναι πολύ πιο κάτω το 1,75. Εγώ πιστεύω ότι θα είναι πιο κοντά στο, κάτω και από το 1,60 ότι θα είναι η τελική τιμή που θα προκύπτει. Από όλους και από τα δηλητήρια από την κυβέρνηση.
14: Μάλιστα, μάλιστα. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Νίκο.
18: Γεια σου,
14: ευχαριστώ. Πήρα. Καλή συνέχεια. Ο Νίκος Φιλιππίδης και εμείς θα πάμε αμέσως στη Λάρισα. Σε λίγο. Ωραία. Γιατί εκεί είχαμε μία έκρηξη που σημειώθηκε νωρίτερα σε ένα συνεργείο. Έχουν τραυματιστεί και τρεις άνθρωποι. Ο κύριος Βασίλης Μάλαμας είναι ιδιοκτήτης της διπλανής επιχείρησης. Έχουμε τον Μιχάλη Τεζάρη. Ωραία, σε λίγο θα έχουμε τον Μιχάλη Τεζάρη. Ο κύριος Βασίλης Μάλαμας είναι ιδιοκτήτης της διπλανής επιχείρησης από εκεί που σημειώθηκε η έκρηξη και είπε.
3: Ουσιαστικά αυτό που έγινε ήταν έκρηξη. Τώρα, από τι και τα λοιπά θα το κρίνει το ανακριτικό της πυροσβεστικής.
14: Σαφώς.
3: Οι άνθρωποι ευτυχώς είναι καλά, με εγκάβματα, ελπίζω ελαφριά.
14: Κάνει έρευνες εκεί η πυροσβεστική και το ανακριτικό τμήμα προκειμένου να διαπιστώσει πως από πού προήλθε αυτή η έκρηξη που σημειώθηκε στο συνεργείο στη Λάρισα. Το κτίριο τυλίχθηκε στις φλόγες, όπως ακούσατε, τρεις άνθρωποι. Α, τον έχουμε τον Μιχάλη Τεζάρη. Γεια σου Μιχάλη, καλό μεσημέρι.
21: Καλό μεσημέρι, Σπύρο, από τη Λάρισα, εδώ που στιγμές τρόμου για τρία άτομα που βρίσκονταν σε συνεργείο στο Οδό Βόλου. Εκτελήθηκαν στις 11 και 20 το πρωί, όταν κάτω από άγνωστη αιτία εκδηλώθηκε πυρκαγιά, ενώ είχε προηγηθεί έκρηξη κατάστημα το οποίο κάνει βάζει εγκαταστάσεις υγραεριοκίνησης. Τρία άτομα λοιπόν μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο με εγκάβματα πρώτου βαθμού σε χέρια και πρόσωπο. Πρόκειται για τον ιδιοκτήτη, τον γιο του και έναν πελάτη ο οποίος βρισκόταν εκείνη την ώρα στο σημείο. Άμεσα επί τόπου έσθεσαν 15 οχήματα, 15 πυροσβέστες με 5 οχήματα, όπου έσθεσαν μετά από μία ώρα υπό έλεγχο την πυρκαγιά. Ήταν πάρα πολύ έφτιαχνα τα υλικά όπως καταλαβαίνετε. Είναι ενδεικτικό πως ακόμη και από την ταράτα, από τη σκεπή έπεφταν κομμάτια σοβά. Για αρκετή ώρα δύο αυτοκίνητα καταστράφηκαν, ενώ ολοσχερής ουσιαστικά είναι η καταστροφή του καταστήματος εδώ στο Οδό Βόλου. Τώρα, σε ό,τι έχει να κάνει με τα αίτια που προκάλεσε η φωτιά αυτή, όσο για μοιάζει απίστευτο, εξετάζονται δύο τα ενδεχόμενα. Το ένα έχει να κάνει με την διαρροή υγραερίου από κάποια εγκατάσταση, ενώ το δεύτερο θέλει κάποιον από τους τρεις οι οποίοι βρίσκονταν εντός καταστήματος να άναψε τσιγάρο ενώ βρίσκονταν σε εξέλιξη εργασίες υγραεριοκίνησης. Οπότε καταλαβαίνετε τι ακριβώς συνέβη. Τζάμια έσπασαν, πανικός προκλήθηκε, φωτιά. Ανέβηκε σε πολύ μεγάλο ύψος. Απειλήθηκε ένα σπίτι στον πρώτο όροφο της επιχείρησης. Ευτυχώς δεν έπαθαν κάτι οι δικοί του, ούτε ουσιαστικά και το οίκημα. Ενώ προκλήθηκε πανικός με κατοίκους σε περιοχές να βγαίνουν από τα μαγαζιά και τα σπίτια τους, προκειμένου να δουν τι ακριβώς έχει συμβεί. Πλέον την προανάκριση της υπόθεσης έχει αναλάβει το ανακριτικό της πυροσβεστικής Λάρισας.
14: Να είσαι καλά, Μιχάλη.
21: Καλή συνέχεια, Σπύρο.
14: Εύχομαι ο Μιχάλης Θεζάρης από τη Λάρισα και όπου σημειώθηκε μεγάλη έκρηξη. Μετά τις διαφημίσεις, Ρούμπιο έρχεται αύριο στην Ελλάδα. Ο Υπουργός Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών θα έρθει αύριο το βράδυ, αλλά το κυρίως μενού αρχίζει από το πρωί της Τετάρτης. Σε πολύ λίγο.
22: Στο Μεταλλείο Σκουριών, δουλειά μας είναι να παράγουμε υπεύθυνα το χαλκό και χρυσό που χρειάζεται ο σύγχρονος κόσμος. Αλλά το έργο μας είναι πολλά περισσότερα. Να ενισχύουμε την απασχόληση, την εθνική οικονομία, την τοπική ανάπτυξη. Να συμβάλλουμε σε μια ισχυρή Ελλάδα, φροντίζοντας τους ανθρώπους μας και το περιβάλλον. Αυτό είναι το έργο μας. Νέο Μεταλλείο Σκουριών. Ένα μεγάλο έργο μόλις ολοκληρώθηκε. Το έργο που προσφέρει μόλις ξεκίνησε. Ελληνικός χρυσός. Το έργο μας μπροστά.
23: Time out για Θράκων.
24: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε γερά.
23: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
24: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
25: Θα κάνουμε ένα πείραμα. Προσπάθησε να εστιάσεις σε αυτό που ακούς. Πάμε. Υγεία.
26: Λογαριασμοί.
25: Υγεία. Η σούπερ μάρκετ. Διαμάρτινγκ. Λογαριασμό ενεργείο. Υγεία. Υγεία.
27: Η ζωή γεμίζει εύκολα με όλα όσα πρέπει και κάπου ανάμεσά τους ξεχνάμε την υγεία μας. Στην Εθνική Ασφαλιστική είμαστε δίπλα σου με σύγχρονα προγράμματα ασφάλισης και δωρεάν check-up και ιατρικές επισκέψεις σε συνεργαζόμενα νοσοκομεία. Εστίασε σε εσένα και την υγεία σου. Μπες στο εθνικεασφαλιστική.gr / Your Health και μάθε περισσότερα. Εθνική Ασφαλιστική. 135 χρόνια μαζί.
28: Η μέρα σου αδειάζει τις μπαταρίες. Κάνε recharge σε κάθε βήμα με τα νέα παπούτσια Φύλλα Nano Bionic. Η τεχνολογία Fila Nano Bionic αξιοποιεί τη θερμότητα του σώματος για άνεση στην καθημερινότητά σου. Στη δουλειά, στο περπάτημα, στην ορθοστασία, παντού. Fila Nano Bionic. Άνεση όλη μέρα. Ανακάλυψε τα στο fila.gr και σε επιλεγμένα αθλητικά καταστήματα.
2: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χυλική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης.
4: Σου τελείωσε ο καφές πριν το διάβασμα?
5: Πίνασε η παρέα στις 3 το βράδυ. Ή θες απλά ένα ποτό να συνεχίσεις τη βραδιά?
4: Υπάρχει ένα μέρος που δεν κλείνει ποτέ.
5: Μεράκι 24 Hours. Στο ξεκίνημα της παλιάς πόλης, η εξυπηρέτηση δεν σταματάει ποτέ. Καφές όπως τον θες, μεγάλη ποικιλία σε σνακ, ενημερωμένη κάβα, μίνι μάρκετ για όλα τα απαραίτητα, αλλά και όλα τα καπνικά.
4: Μεράκι 24 Hours. Ό,τι χρειάζεσαι, όποτε το χρειάζεσαι. Στην πλατεία Αντίκα και στο 2541 3066 96. Μεράκι 24 hours. All day, all night, your spot.
6: Από το πρώτο φως της ημέρας μέχρι το τραπέζι της οικογένειας, το ψωμί έχει διαδρομή. Στο Μήλο, αυτή η διαδρομή ξεκινά από τη ζύμη. Με ελληνικά άλευρα, με προσεκτικά επιλεγμένες πρώτες ύλες. Με χρόνο και μεράκι. Γιατί το καλό ψωμί δεν βιάζεται. Γίνεται όπως παλιά. Αρτοποιία Μήλος. Σε 5 σημεία στην Ξάνθη. Κάθε μέρα, φρέσκο, από την αρχή.
7: Έσπασε η οθόνη στο κινητό μου.
8: Phone Masters.
7: Δεν κρατάει μπαταρία.
8: Phone Masters.
7: Και αν θέλω καινούριο κινητό?
8: Phone Masters.
7: Τι ακριβώς κάνουν?
8: Στην Phone Masters επισκευάζουν όλα τα κινητά τηλέφωνα, ακόμα και αυθημερών. Επίσης, διαθέτουν ποικιλία σε καινούρια και εκθεσιακά κινητά τηλέφωνα σε εξαιρετικές τιμές.
7: Και το λάπτοπ της δουλειάς που σέρνετε?
8: Phone Masters. Υπολογιστές για κάθε ανάγκη και σέρβις υπολογιστών.
7: Δημοκρίτου 25, ένα Dictel Xanthis. Τηλέφωνο 25 41 110 385.
8: Στην Phone Masters. Πωλήσεις και επισκευές που εμπιστεύεσαι.
9: Κύριε Διευθυντά, μόλις με ενημέρωσαν ότι αύριο έρχεται ο Γενικός Επιθεωρητής.
10: Ο Γενικός Επιθεωρητής πρέπει να είμαστε άψογοι και να τον περιποιηθούμε καταλλήλως.
9: Ναι, κύριε Διευθυντά, πάω κατευθείαν να κλείσω τραπέζι στην Ταβέρνα Το Πέρασμα.
10: Ταβέρνα Το Πέρασμα. Ζεστό περιβάλλον, γεύσεις ελληνικές, μαγειρεμένες με μεράκι, κρέατα και θαλασσινά, όλα στα κάρβουνα.
9: Ταβέρνα Το Πέρασμα, στην Εικονίου, απέναντι από το πάρκο του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 25 410 78 014.
10: Μπράβο, παιδί μου. Περάσαμε με επιτυχία και αυτή την επιθεώρηση.
9: Την περάσαμε χάρη στην Ταβέρνα Το Πέρασμα, κύριε Διευθυντά.
11: Συμφωνίες. Θα υπογραφεί ανανέωση μνημονίου συνεργασίας σχετικά με την επιβολή εισαγωγικών περιορισμών σε κατηγορίες αρχαιολογικού και εθνολογικού υλικού μέχρι τον 15ο αιώνα. Μετά Χριστό, επιστολή προθέσεων ΕΕ για εγκαθίδρυση συνεργασίας μεταξύ των ελληνικών ενόπλων δυνάμεων και της Εθνοφρουράς της Φλόριδας. Και μνημόνια.
25: Νόβα 9.31. Η ώρα είναι 2.30.
4: Ώρα να μπούμε σε φθινοπορεινό mood, απολαμβάνοντας τις γεύσεις της τυφλόμυγας. Απολαύστε μοναδικό καφέ, δροσερά ποτά και κοκτέιλς, αλλά και πλούσια πρωινά και μπραντς με πίτσα, μπέργκερ και όχι μόνο. Τυφλόμυγα. Ζήσε στιγμές χαλάρωσης και διασκέδασης με την παρέα σου στο αγαπημένο καφέ ποτοπολείο της πόλης. Καφέ Ποτοπολείο Τυφλόμυγα, Ορφέως 20, στην παλιά πόλη της Ξάνθης. Στην παλιά πόλη της Ξάνθης.

0: τα εμπόδια που βάζει.
1: Άρα οι ελληνοτουρκικές σχέσεις θα είναι στο τραπέζι με κάποιο τρόπο, γιατί υπάρχει και αμυντική συνεργασία. Και από την Ελλάδα, σύμφωνα με διπλωματικές πηγές, τονίζουν ότι η συγκεκριμένη επίσκεψη επιβεβαιώνει το υψηλότερο επίπεδο και το στρατηγικό βάθος των σχέσεων Ελλάδας-ΗΠΑ, αλλά και την κοινή βούληση για περαιτέρω εμβάθυνση της διμερούς συνεργασίας σε ένα διαρκώς διευρυμένο φάσμα τομέων. Και μάλιστα τονίζεται ότι έρχεται η συγκεκριμένη επίσκεψη, όπως είπαμε και εμείς, σε μια περίοδο αυξημένων γεωπολιτικών προκλήσεων, αστάθειας, και αναδεικνύεται και ο κομβικός ρόλος της Ελλάδας ως σταθερού και αξιόπιστου στρατηγικού εταίρου των ΗΠΑ, πυλώνα σταθερότητας και παρόχου ασφάλειας στην νοτιοανατολική Ευρώπη, την Ανατολική Μεσόγειο και την ευρύτερη περιοχή.
0: Πάντως, εσύ το γνωρίζεις πολύ καλύτερα από μένα, με τη διπλωματία ασχολείσαι. Εντάξει, βεβαίως έχει μεγάλη σημασία η ατζέντα των συζητήσεων, αυτή είναι η ουσία, αναμφισβήτητα, αλλά μερικά πράγματα σηματοδοτούνται και από άλλες καταστάσεις, δηλαδή και μόνο η παρουσία του Αμερικανού ΙΠΕΚ στην Ελλάδα σε αυτή τη χρονική συγκυρία, έτσι όπως τα περιέγραψες, και ότι έρχομαι στην Ελλάδα, δεν πάω στην Τουρκία, έρχομαι μόνο στην Αθήνα και συζητάω και φεύγω. Και αυτό από μόνο του είναι ένα μήνυμα. Αυτό θέλω να πω. Από μόνο του αυτό.
1: Ότι στηρίζει την Ελλάδα και τις ελληνικές θέσεις. Επίσης, να σου θυμίσω ότι πάρα πολλές φορές έχουμε διαβάσει επιστολές Αμερικανών γερουσιαστών που αποτυπώνεται η θέση των ΗΠΑ, όπως έχει αποτυπωθεί πολλές φορές και στο στρατηγικό διάλογο, τους προηγούμενους στρατηγικούς διαλόγους και τον Φεβρουάριο του 2024, σε σχέση με την τουρκική προκλητικότητα.
0: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Η Μαρία Τσελινίκου ήταν. Να δούμε πώς θα αντιμετωπίζει το θέμα και ο τουρκικός τύπος. Θα ακούσουμε την ανταπόκριση του Μανώλη Κωστίδη.
2: Καθώς η Αθήνα συνεχίζει να επιδιώκει άμεση επαφή με την κυβέρνηση Τραμπ, η επίσκεψη του Ρούμπιο είναι σημαντική από αυτήν την άποψη, λέει η Χουριέτ. Η ελληνική κυβέρνηση αναμένεται επίσης να θέσει και το ζήτημα των ελληνοτουρκικών σχέσεων στο Ρούμπιο, οι οποίες έχουν επιδεινωθεί εκ νέου τους τελευταίους μήνες. Ακόμη και αν η Ουάσιγκτον και το Παρίσι υποστηρίξουν το έργο, αυτό μπορεί να μην είναι αρκετό για να κάμψουν την αποφασιστικότητα της Τουρκίας. Η Τουρκία υποστηρίζει ότι η διαδρομή GSI, δηλαδή το καλώδιο Κύπρου Κρήτης ουσιαστικά, διέρχεται από την υφαλοκρηπίδα της και αναμένει να ζητηθεί η συγκατάθεση της Άγκυρας σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο. Η επίσκεψη Ρούμπιο είναι σημαντική. Οι διπλωμάτες μπορούν να βρουν λύσεις και τις έχουν στο τσεπάκι τους, αλλά για να ενεργοποιηθούν είναι πολιτικές αποφάσεις αυτές.
0: Τώρα, μηνύματα για τα ελληνοτουρκικά έστειλε και ο Πρωθυπουργός, ο Κυριάκος Μητσοτάκης, στη συνάντηση που είχε, στις κοινές δηλώσεις μάλλον που έκανε μετά τη συνάντηση που είχε με τον πρόεδρο της Λιθουανίας. Ο Γιώργος Παπακωνσταντίνου είναι εδώ στο στούντιο μαζί μας. Καλώς ήρθες, Γιώργο. Εμείς παίξαμε μόνο ένα μικρό απόσπασμα όταν μιλούσαμε με τον Νίκο Φιλιππίδη για τις διαμαρτυρίες των αλλιέων. Την αναφορά Μητσοτάκη ότι θα δούμε.
3: Θα στηρίξουμε κάθε κοινωνική ομάδα και επεξεργαζόμαστε μια λύση.
0: Όλα τα άλλα τα έχουμε αφήσει εκτός για εσένα.
3: Α, σας ευχαριστώ.
0: Παρακαλούμε.
3: Δεν πληρώνουμε με το κομμάτι, ούτε με το μέτρο. Ναι, νομίζω ότι είναι αυτό που σταχυολογήσατε, είναι ένα από τα τέσσερα μηνύματα πολύ καθαρά που έστειλε ο Κυριάκος Μητσοτάκης με το βλέμμα προς τις Βρυξέλλες αλλά και προς την Άγκυρα σε αυτές τις κοινές δηλώσεις με τη Λιθουανία. Η Λιθουανία, η οποία, αν μου επιτρέπεις μια παρένθεση, διέρχεται από μια περίοδο πολύ έντονης ετοιμότητας και κινητοποίησης με δεδομένες τις υβριδικές επιθέσεις αλλά και τις διελεύσεις των ντρόν, και εκεί έστειλε ένα πολύ καθαρό μήνυμα προς τη Βορειοατλαντική Συμμαχία ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ότι απαντείται συντονισμένη απάντηση. Επιστρέφω τώρα στα της οικονομίας με τα οποία ξεκίνησε. Αφενός ό,τι αφορά στο αίτημα που έχει υποβάλει στην Κομισιόν εν ώψη και της Συνόδου Κορυφής, θα συζητηθεί αυτό στη Συνόδου Κορυφής, ότι δηλαδή χρειάζεται μεγαλύτερη ευελιξία προκειμένου τα πρόσθετα έσοδα από τον ΦΠΑ λόγω του ενεργειακού πληθωρισμού να μπορέσουν να αξιοποιηθούν για στοχευμένα μέτρα. Αυτή, όπως είπε χαρακτηριστικά ο Πρωθυπουργός, ήταν μια λύση η οποία θα μπορέσει να ανακουφίσει νοικοκυριά και επιχειρήσεις, αλλά, όπως τα έλεγε ο Νίκος ο Φιλιππίδης, το μήνυμα προς τις αγορές είναι ότι εμείς θα συνεχίσουμε να τηρούμε απαρέγκλιτα τη δημοσιονομική πειθαρχία. Από εκεί και πέρα, υπάρχει λύση για τους αλλιείς, την οποία είπε ότι επεξεργάζονται. Εδώ θα σου βάλω και ένα σκονάκι. Επεξεργάζονται και μια λύση η οποία μέσα στις επόμενες ώρες θα ανακοινωθεί, αν όχι αύριο, στη Γενική Συνέλευση του ΣΕΒ, για το βιομηχανικό ρεύμα. Και από εκεί πέρα πάμε στα της Τουρκίας. Εκεί αναγνώρισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης την ανάγκη της αμυντικής βιομηχανίας της Ευρώπης να συνεργάζεται, να συμπράττει με τρίτες χώρες. Αλλά όπως είπε, αυτή η σύμπραξη και ειδικά αυτή η συμμετοχή από τις τρίτες χώρες, δηλαδή ποιες, την Τουρκία επί της ουσίας, θα πρέπει να γίνεται με σεβασμό στα εθνικά συμφέροντα των κρατών μελών. Δεν υπάρχουν αστερίσκοι σε αυτό, όπως ήταν η χαρακτηριστική αποστροφή του.
0: Ναι. Θα ακούσουμε ένα χαρακτηριστικό απόσπασμα αυτά που είπες σχετικά με το

0: μηχανισμό safe και αμέσως μετά να δούμε και τις δικές σου πληροφορίες. Θα δει ο Κυριάκος Μητσοτάκης, θα δει Ρούμπιο.
1: Την Τετάρτη
0: το απόγευμα ακούμε για τον ΣΕΦ.
2: Αναγνωρίζουμε ασφαλώς την ανάγκη η ευρωπαϊκή αμυντική βιομηχανία να παραμείνει ανοιχτή σε συμπράξεις προς τρίτες χώρες. Η συμμετοχή τους όμως σε προγράμματα που στηρίζονται από ευρωπαϊκούς πόρους δεν μπορεί να είναι δίχως όρους. Για να ενταχθεί επομένως κανείς στο ΣΕΦ, πρέπει πρώτα και πάνω απ' όλα να σέβεται τα συμφέροντα ασφάλειας των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης χωρίς αστερίσκους.
0: Μας είπε και η Μαρία Τσιλινικού ότι ο Ρούμπιο έρχεται σε μια χρονική στιγμή έντονων και πολλών προκλήσεων εδώ στη γειτονιά μας. Πώς το αντιμετωπίζει το Μαξίμου?
1: Το Μαξίμου θεωρεί ότι αυτή είναι μια επίσκεψη, το timing της οποίας, ο χρονισμός της οποίας, για να το πούμε ελληνικά, είναι σημαντικός. Δεν έχει μόνο συμβολισμό, έχει και ουσία, τόσο ως προς την ατζέντα όσο και ως προς τα προσεχώς, διότι δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι μπροστά της η Ανατολική Μεσόγειος και το Αιγαίο έχει ακόμη ένα τεστ αντοχής. Έχει ένα τεστ αντοχής πολύ συγκεκριμένο, διότι όπως αποκάλυψε χθες η Καθημερινή της Κυριακής, η 26η Οκτωβρίου φαίνεται ως μία ως η επικρατέστερη ημερομηνία για να επανεκκινήσουν οι βυθομετρικές έρευνες για το καλώδιο της ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας-Κύπρου. Άρα όλα αυτά συνδυαστικά με τον ενεργειακό σχεδιασμό της Ελλάδας, στον οποίο προφανώς, επικροτεί η Ουάσιγκτον, συνδέονται άμεσα και με αυτήν την επίσκεψη. Η συνάντηση του με τον του Μάρκο Ρούμπιο με τον Κυριάκο Μητσοτάκη θα γίνει την Τετάρτη το απόγευμα. Θυμίζουμε ότι προηγείται η επίσκεψη του Πρωθυπουργού στο σπίτι της Κροατίας την Τετάρτη το πρωί. Εξ αυτού του λόγου και τα logistics που έγιναν μεταθέτουν προς το απόγευμα της Τετάρτης αυτή τη συνάντηση.
0: Γιατί πηγαίνει στην Κροατία?
1: Είναι η σύνοδος, όπως λέγαμε την προηγούμενη εβδομάδα, Σπύρο, έχεις δίκιο που το, να το υπενθυμίσουμε και στους ακροατές μας, είναι η σύνοδος των ΜΕΝΤΕ9, των 9 χωρών του Ευρωπαϊκού Νότου, που και εκεί θα υπάρχει μία οργάνωση εν όψη του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου για τα ανοιχτά ζητήματα, ανταγωνιστικότητα, ενεργειακός πληθωρισμός, αλλά και άμυνα. Mm. Λοιπόν, οπότε μετά από αυτό το ταξίδι αστραπή στο σπλίτ της Κροατίας, έρχεται και βλέπει Ρούμπιο και εκεί μπαίνουν επιτάπητος όλα τα ζητήματα. Ενέργεια και άμυνα είναι ψηλά στην ατζέντα. Τα είπαν πολύ σωστά και οι συνάδελφοι νωρίτερα.
0: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Γιώργο. Ο Γιώργος Παπακουσταντίνου ήταν. Τώρα, στο αστυνομικό δελτίο είχαμε ακόμη μία επίθεση με χειροβομβίδα σε καφετέρια, αυτή τη φορά στον Άγιο Παντελεήμονα. Δεν είναι η πρώτη φορά, δεν γνωρίζω αν η αστυνομία βλέπει κάποιο κοινό διευθυντήριο από τις πολλές επιθέσεις που έχουν γίνει το τελευταίο χρονικό διάστημα. Η Κάτια Νιάκαρη σε κάθε περίπτωση γνωρίζει να μας πει και το ρεπορτάζ και τις εκτιμήσεις από την πλευρά των αρχών. Γεια σου, Κάτια.
3: Καλό μεσημέρι. Η έρευνα, να ξεκινήσω λέγοντας ότι έχει περάσει το τμήμα δίωξη εκβιαστών της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, που μέσα από κάμερες ασφαλείας προσπαθούν οι αστυνομικοί να εντοπίσουν τις κινήσεις των δραστών που πέταξαν την χειροβομβίδα αμυντικού τύπου και να χαρτογραφήσουν το δρομολόγιο τους. Το ίδιο κατάστημα είχε γίνει στόχος επίθεσης στις 8 Σεπτεμβρίου. Αυτή τη φορά, ωστόσο, η χειροβομβίδα δεν ενεργοποιήθηκε, πιθανότατα λόγω αστοχίας υλικού και χρειάστηκε συνδρομή. Κλιμάκια του Τμήματος Εξουδετέρησης Κριτικών Μηχανισμών της Ελληνικής Αστυνομίας αλλά και το Τάγμα Καθάρισης Ναρκοπεδίων Ξηράς βρέθηκαν στο σημείο για την απομάκρυνσή της. Οι αξιωματικοί του ελληνικού FBI τώρα που ερευνούν την υπόθεση εκτιμούν ότι η εντολή για τις δύο ενέργειες ήρθε από τις φυλακές, στο πλαίσιο ενδεχομένως αντιπαλαιότητας εγκληματικών ομάδων που σχετίζονται με την εδαφική κυριαρχία στη διακίνηση ναρκωτικών. Ένα δεύτερο ενδεχόμενο που εξετάζεται αφορά τον εκβιασμό και την παροχή προστασίας. Στο μικροσκόπιο, με συγχωρείτε Σπύρο, βρίσκεται ένας 49χρονος βαρυπινίτης από τα αρχηγικά μέλη της αλβανικής μαφίας των φυλακών, ο οποίος μέσα από τα κρατητήρια οργανώνει δολοφονικές επιθέσεις που σχετίζονται με τη διακίνηση ναρκωτικών, εκβιασμούς καθώς και βομβιστικές επιθέσεις.
0: Σε ευχαριστώ πολύ, Κάτια, η Κάτια Νιάκαρη. Άρα η αστυνομία έχει, εκτιμά μάλλον, ότι κάτι κοινό υπάρχει, κοινός παρανομαστής υπάρχει σε αυτές τις επιθέσεις και μπορεί να οργανώνεται και μέσα από τις φυλακές. Η εκπρόσωπος της αστυνομίας, η κυρία Δημογλίδου.
4: Πρόκειται για ένα κατάστημα το οποίο απασχόλησε στις αρχές του μήνα και πάλι με κάποιο χτύπημα. Δεν είχε δοθεί κάποια πληροφορία στην ελληνική αστυνομία για εκβίαση ή οποιαδήποτε προσέγγιση του ιδιοκτήτη.
0: Είχαμε ακόμη ένα δυστύχημα, ένα τροχαίο δυστύχημα αυτή τη φορά στην Πετρούπολη, με ένα νέο άνθρωπο να χάνει τη ζωή του, ο Γιώργος Πρωτοψάλτης. Γεια σου Γιώργο.
5: Καλό μεσημέρι. Ένας 24χρονος αναβάτης μηχανής χάσει ζωή του σε ένα τροχαίο το οποίο σημειώθηκε λίγο μετά τις 11 το βράδυ χθες στην οδό 25ης Μαρτίου συγκεκριμένα. Υπήρχε εμπλοκή δύο μηχανών. Τη μία την οδηγούσε ένας 17χρονος, ένας ανήλικος, μαζί με την συνομήλικη φίλη του. Επέβαιναν στη συγκεκριμένη μηχανή. Φαίνεται ότι έκανε κάποιον ελιγμό προκειμένου να κινηθεί αριστερά και να κινηθεί επί του πεζοδρομίου στη συμβολή με την οδό Παλαμά. Κάνοντας αυτή την κίνηση, συγκρούστηκε με την μηχανή που οδηγούσε ο 24χρονος, με αποτέλεσμα εκείνος να χάσει τη ζωή του, να τραυματιστεί θανάσιμα. Μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Αττικών, όμως δεν μπόρεσαν οι γιατροί να τον σώσουν. Να τονίσουμε ότι έχει συλληφθεί ο 17χρονος αναβάτης της δεύτερης μηχανής με κατηγορία για ανθρωποκτονία από αμέλεια. Και οι δύο ανήλικοι νοσηλεύονται ελαφρά τραυματισμένοι στο νοσοκομείο γεννηματάς.
0: Ναι. 17 ετών μπορούν να βγάλουν δίπλωμα για μοτοσυκλέτα, δεν ξέρω κιόλας.
5: Υπάρχει για μικρού κυπισμού με δυνατότητα να κάνω λάθος διπλώματος, αλλά όπως και να έχει, δεν μιλάμε για ένα δίπλωμα το οποίο τον κάλυπτε όσον αφορά τη μηχανή που οδηγούσε. Γίνεται και μια παράλληλη έρευνα για να διαπιστωθεί με λήψη αίματος αν υπήρχαν ουσίες ή αλκοόλ στο αίμα του. Αυτό θα προκύψει τις επόμενες ώρες.
0: Μάλιστα. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Γιώργο, ο Γιώργος Πρωτοψάλτης, για αυτό το τροχαίο δυστύχημα στην Πετρούπολη. Θα έχετε παρατηρήσει ότι το τελευταίο χρονικό διάστημα η αστυνομία εντοπίζει πολλούς παραβάτες μέσα από τα social media, γιατί οι ίδιοι το επιλέγουν, κάνοντας μια φιγούρα, έναν επικίνδυνο λιγμό ή αναπτύσσοντας υπερβολική ταχύτητα. Το καταγράφουν στο TikTok, στο Instagram, το ανεβάζουν και επέρονται για το κατόρθωμά τους, βεβαίως βάζοντας σε κίνδυνο τη ζωή τους και τη ζωή όλων. Για αυτό το θέμα, δηλαδή την αύξηση του αριθμού των συλλήψεων που υπάρχουν μέσα από αυτή τη διαδικασία των ελέγχων της αστυνομίας, μίλησε ο κύριος Ρήγας. Είναι συνδικαλιστής αστυνομίας, είναι αντιπρόεδρος της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Αθηνών, ήταν στην ΕΡΤ, για το πώς έχει οργανωθεί όλο αυτό το τμήμα εντοπισμού παραβάσεων και δι' επικίνδυνων παραβάσεων μέσα από τα social media.
6: Υπάρχει μια συνεργασία με την Διεύθυνση Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Κυβερνοχώρου, αυτό που λέμε το ηλεκτρονικό έγκλημα, μέσω των οποίων μπορούμε κάλλιστα να εντοπίσουμε οδηγούς. Γιατί δυστυχώς υπάρχουν πολλοί συμπολίτες μας έξω, οι οποίοι όχι μόνο παραβιάζουν τον κώδικα οδικής κυκλοφορίας και το κάνουν επικίνδυνο, αλλά δυστυχώς τα αναρτούν δίκην εντυπωσιασμού ή για να κερδίσουν κάποια like στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.
0: Γιατί είναι γνωστό αυτό πια, αν δεν το προβάλλεις στο Instagram και στο TikTok, είναι σαν να μην το έχεις κάνει, πάει χαμένο. Οπότε τι να κάνεις, την πατατιά πρέπει να την ανεβάσεις κιόλας. Το κακό είναι ότι πλέον σε εντοπίζουν. Διαφημίσεις και επιστρέφουμε.
7: Η Φόνησα, το αριστούργημα του Αλέξανδρου Παπαδιαμάντη, από 1η Οκτωβρίου στο νέο θέατρο έργων. Η κορυφαία τραγωδός Λιδία Κονιόρδου επιστρέφει στον πιο ακραίο ρόλο της ζωής της. Μαζί της, οκταμελής θείασος και ζωντανή μουσική. Θεατρική διασκευή σκηνοθεσία Σωτήρης Χατζάκης. Η Φόνησα. Στο νέο θέατρο έργων. Ζωοδόχου πηγής 3. Τηλέφωνο 211-0211-301. Εισιτήρια, ticket services και στο ταμείο του θεάτρου. Παραγωγή Έργων Productions. Γιώργος Βάλαρης.
8: Έχεις επιχείρηση? Τώρα έχεις ό,τι χρειάζεσαι στο τσεπάκι σου. Με το Primer 360 XCRP, ψηφιακή ταμιακή μηχανή, κάρτα εργασίας, πλαγίν αποδείξεων για το e-shop σου και ό,τι άλλο χρειάζεσαι οικονομικά, εύκολα, με την εγγύηση της Primer Software. Μπες τώρα στο primer.gr.
9: Beauty Festival, 10 με 12 Οκτωβρίου, εκθεσιακό περιστερίου, κομμωτική, αισθητική, μακιγιάζ, περιποίηση άκρων. Beauty Festival, μόνο για επαγγελματίες.
10: Time out για Θράκων.
11: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουμε. Δείξτε τι αξίζουμε. Πάμε γερά.
10: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
11: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
12: Γιαγιά μου, τι έχεις?
13: Δεν είναι κάτι, μην ανησυχείς.
12: Γιαγιά, γιατί τρέχει η μύτη σου?
13: Γιατί κάτι με τριγυρίζει.
12: Γιατί βήχεις τόσο πολύ?
13: Γιατί μάλλον κάπου θα κρύωσα.
12: Βρε γιαγιά, και γιατί δεν έκανες τεστ? Εσύ ειδικά που ανήκεις σε ευπαθή ομάδα θα έπρεπε να το κάνεις αμέσως.
13: αμέσως.
14: Η COVID-19 είναι ακόμη εδώ. Μπορεί να μοιάζει με μια απλή ίωση, αλλά στα άτομα με παράγοντες κινδύνου μπορεί να προκαλέσει σοβαρές επιπλοκές και να επιδεινώσει τα ήδη υπάρχοντα νοσήματα. Γι' αυτό, αν εμφανίσουμε συμπτώματα, κάνουμε αμέσως τεστ. Αν είναι θετικό, επικοινωνούμε άμεσα με τον γιατρό μας για να ενημερωθούμε για τις διαθέσιμες επιλογές θεραπείας. Μια πρωτοβουλία της Pfizer Ελλάς.
15: Έκτη Διεθνής Έκθεση Ενέργεια Tech 2026 για κατασκευαστές, εισαγωγείς και αντιπροσώπους ηλεκτρολογικού υλικού, φωτισμού, συστημάτων ασφαλείας και ηλεκτροκίνησης. 9 έως 11 Οκτωβρίου στο ΜΕΚ Παιανία. Οργάνωση T-Press.
16: Ποιος φοβάται τη Virginia Woolf? Το αριστούργημα του Έντουαρτ Άλμπι μετά τη μεγάλη επιτυχία επιστρέφει στο θέατρο Ζήνα από 1η Οκτωβρίου και για περιορισμένο αριθμό παραστάσεων. Σκηνοθεσία Σωτήρης Τσαφούλιας. Ερμηνεύουν Βλαδίμηρος Κυριακίδης, Έφη Μουρίκη, Σπύρος Ταμούλης και Λεάνα Στραβοδήμου. Μια νύχτα αλήθειας, ψευδεστήσεων και σκληρής αναμέτρησης. Ποιος φοβάται τη Virginia Woolf? Από 1η Οκτωβρίου στο Θέατρο Ζήνα. Προπόληση more.com.
17: Δεν τη βλέπεις, τη νιώθεις. Είναι στον αέρα. Γίνεται ζεστασιά το χειμώνα, γίνεται δροσιά το καλοκαίρι. Γίνεται ζεστό νερό κάθε μέρα. Αγγλία Θερμότητας Baxi Auriga P R290. Baxi, πρωταγωνιστής και στις Αγγλίες Θερμότητας. Υδρομαρίν.
0: Επιστρέψαμε για να συνεχίσουμε με ειδήσεις από το δικαστικό ρεπορτάζ με τη δικαστική μας συντάκτρια, την Έλληνα Γαλάρη. Να αρχίσουμε με την υπόθεση Μαζονάκη, με την υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη και τις συνθήκες που επικρατούσαν στο ιατρείο όταν πήγε εκεί ο τραγουδιστής. Είχα μία εξέλιξη, κινείται δικαστικά κατά των γιατρών και ο Ιατρικός Σύλλογος της Αθήνας. Αφενός, αφετέρου έχουν βγει κάποιες πληροφορίες για ευρήματα τοξικολογικών. Γεια σου Έλενα, καλό μεσημέρι.
18: Καλό μεσημέρι. Ο Ιατρικός Σύλλογος της Αθήνας είχε καταθέσει αρχικά ένα υπόμνημα. Τώρα σήμερα πληρεξούσιος δικηγόρος ήρθε και κατέθεσε πολυσέλιδο συμπληρωματικό υπόμνημα.
0: Άρα όχι μήνυση, νόμιζα ότι...
18: Υπόμνημα ήταν, όχι, είναι υπόμνημα. Είναι σχετικά με τα μηχανήματα που είχε αγοράσει η κατηγορούμενη γιατρός. Έχουν προσκομιστεί στοιχεία και έγγραφα για τα δύο ιατρία των δύο κατηγορουμένων, στην Οδό Καρνεάδου και στην Οδό Πατριάρχου Ιωακήμ, και ζητεί να ασκηθεί συμπληρωματική ποινική δίωξη σε βάρος των δύο ιατρών για ψευδή δήλωση σχετικά με δύο έγγραφα που είχαν αποσταλεί στον Σύλλογο το 2025 και το 2026 για τα μηχανήματα οζονοθεραπείας. Έχει ζητήσει αυτό από τον ανακριτή που έχει προσκομίσει αυτά τα στοιχεία και έχει καταθέσει και το συμπληρωματικό υπόμνημα για την άσκηση της συμπληρωματικής δίωξης. Το έχει ζητήσει και από την εισαγγελία. Περιμένουμε να δούμε, γιατί είναι μια δικαστική έρευνα η οποία είναι, όπως καταλαβαίνετε, σε πλήρη εξέλιξη. Καθημερινά λαμβάνονται καταθέσεις από μάρτυρες που μπορούν να συμβάλλουν στη διαλεύκανση της αλήθειας, το τι ακριβώς έγινε εκείνη την ημέρα, πριν, κατά τη θεραπεία και μετά. Περιμένουμε να δούμε ποιοι θα καταθέσουν, εάν θα καταθέσουν σήμερα. Κάποια άτομα έχουν ήδη καταθέσει, οι νοσηλεύτριες, η διασώστρια, η αναισθησιολόγος. Περιμένουμε να δούμε, Σπύρο, αν θα καταθέσουν και άλλα άτομα σήμερα, οι μάρτυρες.
0: Μάλιστα. Εν τω μεταξύ, κάποια ρεπορτάζ λένε ότι βγήκαν και τα πρώτα ευρήματα τοξικολογικών. Πληροφορίες είναι αυτές, ότι βρέθηκε ίχνη προποφόλης.
18: Ναι, προς το παρόν δεν υπάρχει κάτι στη δικογραφία έτσι ακριβώς. Προς το παρόν δεν υπάρχουν επίσημα.
0: Ναι, όχι, γι' αυτό το λέω πληροφορίες, όχι επίσημα. Πληροφορίες και έρχονται σε αντίθεση, λένε πάντα σύμφωνα με το ρεπορτάζ. Αυτό έρχεται σε αντίθεση, ότι βρέθηκαν ίχνη προποφόλης με αυτό που είχε υποστηρίξει γιατρός, ότι δεν είχε χορηγήσει μέθηση. Εν πάση περιπτώσει, επαναλαμβάνω, είναι πληροφορίες, δεν υπάρχει τίποτα επίσημο και γι' αυτό καλό είναι να περιμένουμε τι θα αποφανθεί η δικαιοσύνη πάνω σε αυτό. Έχουμε και την περίπτωση αυτή που έχει προκαλέσει σοκ με έναν τύπο ο οποίος δάγκωσε μία οδηγό ταξί και της έκοψε και ένα κομμάτι από το αυτή.
18: Ναι, ο κατηγορούμενος 35 ετών οδηγήθηκε στον εισαγγελέα, σε βάρος του ασκήθηκε ποινική δίωξη για βαριά σκοπόμενη σωματική βλάβη και απειλή, παραπέμπθηκε στον ανακριτή. Δεν ζήτησε προθεσμία για να απολογηθεί κάποια άλλη μέρα. Ήθελε να απολογηθεί σήμερα. Έχει ολοκληρώσει την απολογία του. Σύμφωνα με πληροφορίες, ισχυρίζεται ότι διαπληκτίστηκε με την οδηγό ταξί, διότι δεν είχε σήμα και εκείνος δεν μπορούσε να πληρώσει.
0: Ναι, η αντιδικία του ήταν ότι δεν λειτουργεί το POS γιατί δεν έχει σήμα ίντερνετ. Όχι γιατί δεν έχει σήμα ίντερνετ, εγώ δεν θέλω να πληρώσω με μετρητά. Εντάξει, υπήρχε μια αντιδικία. Αλλά από αυτό να φτάσει σε σημείο, ας πούμε, να τη δαγκώσει το αυτή. και κόψει
18: ναι,
0: το μάτι.
18: Έκανε λέει ένα απότομο φρενάρισμα η οδηγός ταξί, με αποτέλεσμα εκείνος που καθόταν στο πίσω κάθισμα να έρθει προς τα εμπρός και να σπάσει τα γυαλιά του.
0: Ναι.
18: Στόλωσε λοιπόν τότε και της επιτέθηκε. Αυτός είναι ο ισχυρισμός του. Περιμένουμε να δώσει εξηγήσεις και στον εισαγγελέα για να αποφασιστεί ναι. η ποινική μεταχείρισή του.
0: Σε ευχαριστώ πολύ, Έλενα. Να είσαι καλά. Και πάμε ευθύς αμέσως στον Γιάννη Παπαδημητρίου από την Deutsche Welle. Βεβαίως μετά θα ακούσετε και όλο το ένθετο με τις διεθνείς εξελίξεις. Αλλά εμείς ξεχωρίσαμε μία είδηση και θελήσαμε με τον. Καλέσαμε τον Γιάννη, μάλλον, να μας πει. Είναι στη συνέχεια αυτών των ανησυχιών που έρχονται από τη Γερμανία για την εξέλιξη, την τροπή που μπορεί να πάρει ο πόλεμος στην Ουκρανία. Γεια σου, Γιάννη. Καλό μεσημέρι.
19: Καλό μεσημέρι. Έχουμε λοιπόν μια προειδοποίηση, όχι για πρώτη φορά, αλλά αυτή τη φορά η προειδοποίηση προέρχεται από τους επικεφαλείς των γερμανικών μυστικών υπηρεσιών ότι.
0: Έπεσε η γραμμή. Αυτό που θα μας έλεγε ο Γιάννης είναι ότι ο επικεφαλής της Ομοσπονδιακής Υπηρεσίας Πληροφοριών προειδοποίησε ότι η Γερμανία θα μπορούσε να παρασυρθεί σε μια βίαιη σύγκρουση με τη Ρωσία. Γι' αυτό το πράγμα προειδοποιούν οι μυστικές υπηρεσίες της Γερμανίας και δεν είναι η πρώτη φορά, αλλά τώρα τίθεται με μεγαλύτερη ένταση από τις μυστικές υπηρεσίες της Γερμανίας. Οι υπόλοιπες διεθνείς εξελίξεις αμέσως τώρα, όπως είπαμε, από την Deutsche Welle.
20: Εδώ Deutsche Welle από τη Βόνη μεταδίδουμε δελτίο ειδήσεων.
21: Πρόωρες εκλογές ανακοίνωσε ο Πέδρο Σάντσες για τις 29 Νοεμβρίου στην Ισπανία. Με τοπική σύγκρουση των φιδωλών και των φύλων της συνοχής στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Προσφυγή κατά της Υπουργού Οικονομίας Κατερίνα Ράιχε υπέβαλε η αριστερά στη Γερμανία. Γεια σας κυρίες και κύριοι από τη Βόνη, στο μικρόφωνο ο Κώστας Αργύρος. Ο Πρωθυπουργός της Ισπανίας, Πέδρο Σάντσες, ανακοίνωσε την προκήρυξη πρόωρων εκλογών για τις 29 Νοεμβρίου, μετά την ήττα που υπέστη την περασμένη εβδομάδα κοινοβουλευτικά και την απόρριψη της κυβερνητικής πρότασης για το στεγαστικό. Ο μαέστρος της επιβίωσης, όπως τον αποκαλεί μερίδα του τύπου και στη Γερμανία, αντιδρά έτσι στο εσωτερικό πολιτικό αδιέξοδο και περνά στην αντεπίθεση εναντίον της δεξιάς που ματέωσε την πρότασή του. Το Σοσιαλιστικό Κόμμα πάντως στις δημοσκοπήσεις υστερεί σε σχέση με τη συντηρητική αντιπολίτευση. Στην ομιλία του, ο Σάντσες στάθηκε στα οικονομικά και κοινωνικά επιτεύγματα της κυβέρνησής του, μίλησε για την πρόοδο στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, τα κοινωνικά δικαιώματα και τη μείωση των ανισοτήτων. Υπενθύμησε ότι αντιμετώπισε πρωτοφανείς κρίσεις, πολέμους, γεωπολιτικές αναταραχές, ότι μίλησε ενάντια σε τέχνο-ολιγάρχες και γενοκτονικά καθεστώτα. Επέκρινε επίσης το γεγονός ότι είχε τη χειρότερη δυνατή αντιπολίτευση, δηλαδή αυτή των συντηρητικών του Λαϊκού Κόμματος και του ακροδεξιού Vox. Στις Βρυξέλλες κορυφώνεται η σύγκρουση μεταξύ των 6 φιδωλών που ζητούν περικοπές στον προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των χωρών φύλων της συνοχής που τονίζουν ότι αυξημένες δαπάνες σε τομείς όπως είναι η άμυνα δεν θα πρέπει να αποβούν σε βάρος της συνοχής και τομέων όπως η κοινή αγροτική πολιτική. Επικεφαλής των φιδωλών η Γερμανία, στην ομάδα των 17 της συνοχής η Ελλάδα. Προβάδισμα 2 μονάδων για τον ακροδεξιό Φλάβιο Μπολσονάρου στις προεδρικές εκλογές στη Βραζιλία απέναντι στο σημερινό πρόεδρο Ινάσιο Λούλα ντα Σίλβα. Ήταν η ειδήσει της Deutsche Welle από τη Βόνη.
0: Και από τη Βόνη στο Φάλερο με Νίκο Παγκάκη για τις αθλητικές μας ειδήσεις.
22: Καλό σας ημέρι.
0: Καλώς ήρθες.
22: Καλό μεσημέρι λοιπόν. Με την εθνική ομάδα της Ελλάδας να πρωταγωνιστεί στις ειδήσεις καθώς κατάφερε να κρατήσει το 0 στην Τούμπα κόντρα στην ανώτερη, ειδικά στο πρώτο 45 λεπτό Γερμανία. Έβγαλαν πάθος και μαχητικότητα οι Έλληνες διεθνείς στην επανάληψη. Έφυγαν από τη Θεσσαλονίκη με ένα βαθμό σκέτο χρυσάφι για το Nations League. Θα ξεκουραστούν λίγο και ξανά προς τη δόξα θα τραβάει η εθνική με 2 αναμετρήσεις, με Σερβία που είναι πολύ κρίσιμη και με Ολλανδία εκτός έδρας. Δυνατές αναμετρήσεις όμως είχε και η πρεμιέρα της φετινής Greek Basketball League. Το βράδυ της Κυριακής έπεσε η αυλαία στο Ιβανόφι Ολυμπιακός. Κέρδισε το μαχητικό Ηρακλή με 78-68. Ο Παναθηναϊκός Άκτορ ξεκίνησε και αυτός νικηφόρα τις προσπάθειες στο νέο πρωτάθλημα με το τριφύλι να επικρατεί άνετα τον Βίκος Φάλκονς με σκορ 103-70. 4 και οι δύο ομάδες ξεχρέωσαν τις ποινές που κουβαλούσαν από πέρυσι. Να πούμε ότι για τον Παναθηναϊκό έρχεται σήμερα στην Ελλάδα ο Λίβα Γκαρσία που είχε ένα μικρό τραυματισμό και θα δούμε μετά στις εξετάσεις ποια θα είναι τα ιατρική γνωμάτευση. Και θέτει τα μπόρδα εν ώψη ντέρμπι, γιατί πάμε και σε ντέρμπι Ιωνίων στο τέλος της εβδομάδας. Ανέβασε στροφές και προπονήθηκε κανονικά με τον Τριφύλλη.
0: Σε ευχαριστούμε, Νικό.
1: Πάμε σε γραμμή, ναι.
2: Ναι, εγώ μιλάω. Γιαννάρα, πώς βλέπεις το ματς?
1: Πολλά γκολ.
2: Γκολ στο βολέι.
1: Ποιο βολέι?
2: Ποιο ματς?
1: Φιλέ, πας καρφί για κλείσιμο.
2: Μισό. Τώρα που είπες για καρφί, πώς άλλες να κάνει ο ψηλός τους?
1: Καρφί, ε. Εγώ μπλοκ.
3: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
0: Και κάπου εδώ φτάσαμε στο τέλος του μαγαζίνου. Σε λίγο το δελτίο ειδήσεων. Αμέσως μετά έρχονται τα παιδιά της αλλαγής. Για να ξεκινήσει και ωραία εβδομάδα. Καλό υπόλοιπο ημέρα, σε εύχομαι.
23: Θέλεις αποκλειστικές προσφορές μελών?
24: Εδώ είμαστε!
23: Θέλεις δωρεάν eFood Pro?
24: Εδώ είμαστε!
23: Θέλεις κουπονιά αγορών?
24: Εδώ είμαστε!
23: Θέλεις να βρεις πάρκινγκ στα επόμενα 5 λεπτά?
24: Εδώ είμαστε!
23: Οπα, λάθος! Πάντως, για τα υπόλοιπα, εδώ είμαστε! Ανακάλυψε το MyK, το ολοκένουργιο πρόγραμμα προνομίων του Κοτσόβολου και γίνε τώρα μέλος! Κοτσόβολος. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
25: Η αγαπημένη μου παιδική ανάμνηση? Τα τραπέζια στο χωριό μου, με όλη την οικογένεια. Εκεί στην ορεινή Χαλκιδική. Και τι δεν είχαν αυτά τα τραπέζια. Και αρνάκι στο φούρνο, και σαρμάδες, και μπουγιουρντί, και πίτες και ντολμαδάκια. Ακόμα θυμάμαι τη μητέρα μου να μου λέει: «Γρηγόρη, βοήθα κι εσύ! Φέρε τη φέτα βαλμά στο τραπέζι». Τώρα, μετά από τόσα χρόνια, πολλά έχουν αλλάξει. Κάποιοι άνθρωποι έφυγαν, κάποιοι ήρθαν, αλλά κάποια πράγματα μένουν σταθερά στο τραπέζι μας. Το καλό φαγητό μαζί με φέτα βαλμά. Γιατί στη Βόρεια Ελλάδα πάντα ξέραμε από καλό φαγητό. Και το τυρί μας πάντα, πάντα ήταν βαλμά.
26: Τιτανικός. Η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός. An immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.
27: Δυσκολία ακοής? Μην ανησυχείτε. Υπάρχει λύση. Στην Ακούστικα Μέντικα, με 28 κέντρα ακοής σε όλη την Ελλάδα, είμαστε δίπλα σας για να ακούσουμε πρώτα εσάς. Καλέστε στο 210-3278 και κλείστε σήμερα τη δωρεάν ενημερωτική επίσκεψη στην Ακούστικα Μέντικα. Η ακοή σας, ειδικότητά μας.
28: Ο έμπορος της Βενετίας. Η κωμωδία του William Shakespeare ζωντανεύει στο Θέατρο Αλκιονής. Γιάννης Μπέζος, Φέη Ξυλά, Τάσος Γιαννόπουλος, Γιάννης Στόλας, Αλμπέρτο Φάης, Λίδα Καπνά, Ιωάννης Απέργης, Σταύρος Μαρκάλας, Παναγιώτης Γουρζουλίδης, Ηρακλής Κρομίδας, Θράσος Σταθόπουλος, Στελίνα Καρασαβίδου. Απόδοση διασκευή Άκης Δήμου. Σκηνοθεσία Γιάννης Μπέζος. Μουσική και τραγούδια Κωστής Μαραβέγιας. Ο έμπορος της Βενετίας. Από 21 Οκτωβρίου στο Θέατρο Αλκιονής.
29: Έχετε δει τι παίζει στο app της bwin? Μια φοβερή, glamorous προσφορά γνωριμίας. Γράφεστε και παίρνετε άπεχτα δώρα. Πώς αλλιώς να σας το εξηγήσω? Βασικά αφήστε το. Θα σας το τραγουδήσω.
30: bwin, bwin, bwin, bwin. Baby, απόψε θα το ζήσουμε. Φάση bwin.
29: Καταλάβατε? Bwin. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bwin.gr.
31: Τι κάνεις όταν έχεις ασφάλεια στην Anytime?
32: Κάνεις και άλλη ασφάλεια στην Anytime.
33: Nova 931. Η ώρα είναι 3.
34: Νόβα 931.
35: Λοιπόν, ο Γιώργος θα περάσει να πάρει τη Μέρη, η οποία ειδοποίησε το Δημήτρη που πήρε τηλέφωνο τη Σοφία, η οποία δεν κατάλαβε τι ώρα έχουμε ραντεβού. Το που έχουμε ραντεβού το ξέρουν όλοι. Αφού μόνο στην Αμάλθεια περνάμε πάντα καλά. Γιατί η τηγανιά είναι της πεθεράς. Γιατί το ψαρονέφρι είναι Μεγαλούπολης. Γιατί η αμαρτία είναι ανατολίτικη. Γιατί. Γιατί είναι αμαρτία να μην το δοκιμάσεις.
4: Μεζεδοπολείο Ταβέρνα Αμάλθια. Στην παλιά πόλη της Ξάνθης, Μαυρομιχάλη 9.
35: Μεζεδοπολείο Αμάλθια. Συζητάς το πότε. Ποτέ το
5: αναρωτήθηκες ποτέ πόσο κοντά μπορεί να βρίσκεσαι στα αγνά συνεταιριστικά προϊόντα μικρών παραγωγών που καλλιεργούν με μεράκι και σεβασμό προς την ελληνική υγεία? Τόσο κοντά. Γνώρισε τα The Grecians, τα αγνά συνεταιριστικά προϊόντα της Ελλάδας που ταξιδεύουν τις δικές μας γεύσεις σε όλο τον κόσμο. Αυθεντικό μέλι από τα βουνά της Χαλκιδικής και τους θυμαρότοπους του Αιγαίου. Εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο από τη Λακωνία. Βιολογικός χυμός ρόδι από τη Βόρεια Ελλάδα. Ελιές από την Καλαμάτα και τη Χαλκιδική. The Grecians. Με την υπογραφή ποιότητας της κορυφαίας συνεταιριστικής εταιρείας ΣΕΚΕ.
6: Αν χρειάζεστε το ιδανικό υλικό για το έργο σας, από το πρώτο κομμάτι σιδήρου μέχρι την τελευταία πινελιά χρώματος, τότε ελάτε στη Φραγκούλης.
7: Όχι απλά εμπορία, αλλά εξειδίκευση στον σίδηρο. Οικοδομικά υλικά, εργαλεία, χρώματα, ξυλία, μονωτικά υλικά, όλα από την ίδια αξιόπιστη πηγή.
6: Φραγκούλης. Για εγγυημένες λύσεις με τα καλύτερα υλικά. Το τηλέφωνο είναι 25410 25220. Επισκεφτείτε μας πίσω από το γήπεδο της Ασπίδας Ξάνθης και αφήστε την εταιρεία Φραγκούλης να χτίσει την επιτυχία σας με εμπειρία.
7: Φραγκούλης, σίδηρος και οικοδομικά υλικά από το 1976. Το πιο γερό θεμέλιο για τα έργα σας.
8: Ήρθε η στιγμή να περάσω ΚΤΕΟ. Με έπιασε πανικός. Να το ελέγξω σωστά, να είναι ασφαλές, να εξυπηρετηθώ γρήγορα. Το πήγα λοιπόν. Και η διάγνωση? Όλα καλά.
6: Ιδιωτικό ΚΤΕΟ Διάγνωση. Επισκεφτείτε το μεγαλύτερο και πιο σύγχρονο ΚΤΕΟ και διαπιστώστε τη διαφορά.
9: Θα μας βρείτε στο νέο μας ΚΤΕΟ, στο πρώτο χιλιόμετρο προς Λάγος και όπως πάντα στο τρίτο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας. ΚΤΕΟ Διάγνωση. Για μοτοσικλέτες, ιόταχοι, επαγγελματικά και το μόνο για βαρέα οχήματα. Ραντεβού online στο ictodiagnosi.gr και τηλεφωνικά στο 25410 66 566.
8: Ιδιωτικό ΚΤΕΟ Διάγνωση. Κινηθείτε ασφαλώς.
10: Από το πρώτο φως της ημέρας μέχρι το τραπέζι της οικογένειας, το ψωμί έχει διαδρομή. Στο Μήλο, αυτή η διαδρομή ξεκινά από τη ζύμη, με ελληνικά άλευρα, με προσεκτικά επιλεγμένες πρώτες ύλες, με χρόνο και μεράκι. Γιατί το καλό ψωμί δεν βιάζεται, γίνεται όπως παλιά. Αρτοποιία Μήλος, σε 5 σημεία στην Ξάνθη. Κάθε μέρα, φρέσκο, από την αρχή.
11: Το Practicare αλλάζει χρώμα στη ζωή σου. Πρόλαβε στα Practicare όλα τα χρώματα ανάμειξης Ιζομάτ μείον 20% και ακριλικό στεγανοτικό ταρατσόν Ιζομάτ Ιζοφλέξ 13 κιλών μόνο 37 ευρώ. Το Practicare αλλάζει και γίνεται Dedeman.
12: Ο Γιάννης Καντέλης και ο Αντώνης Ατζολέτος έρχονται στις 10 στον Sky 100,3. Οι δύο γνωστοί πολιτικοί συντάκτες θα σχολιάζουν και θα αναλύουν την πολιτική επικαιρότητα. Θα μεταφέρουν ρεπορτάζ από την κυβέρνηση και τα κόμματα, αλλά και θα μοιράζονται παραπολιτικά και δρόμενα από τα άγνωστα παρασκήνια της πολιτικής.
13: Sky 100,3.
6: Nova 931.

0: Nova 931. Ακολουθήστε μας στο Facebook και το Instagram Nova Radio 93,1.
1: Nova Radio News Today.

0: Ο Νούβα 931 θυμάται τα καλύτερα τραγούδια της ζωής μας.
1: Μία προσφορά από την εταιρεία Σκυρόδε Μαξάνθης Αλέξανδρος ΑΕ. Γιατί η αξιοπιστία έχει όνομα.
2: Γιάννης Πάριος, να λοιπόν γιατί σ' αγάπησα.

0: Θυμάται τα καλύτερα τραγούδια της ζωής μας.
1: Μία προσφορά από την εταιρεία Σκυρόδε Μαξάνθης Αλέξανδρος ΑΕ. Γιατί η αξιοπιστία έχει όνομα.
2: Θεμελιώνουμε τις απαιτήσεις σας αξιόπιστα.
3: Χτίζουμε την εμπιστοσύνη σας υπεύθυνα.
2: Θωρακίζουμε το συμφέρον σας οικονομικά.
3: Σκυρόδεμα Αλέξανδρος ΑΕ.
2: Στις σύγχρονες και πλήρως αυτοματοποιημένες εγκαταστάσεις μας σας παρέχουμε υψηλής ποιότητας σκυρόδεμα από γνήσια και πιστοποιημένα υλικά λατομείου για κάθε κατασκευαστική σας απαίτηση.
3: Σκυρόδεμα Αλέξανδρος ΑΕ.
2: Εδώ και χρόνια μας εμπιστεύεστε για τη συνέπειά μας.
3: Εδώ και χρόνια σας το ανταποδίδουμε με υψηλή ποιότητα και χαμηλές τιμές. Σκυρόδεμα Ξάνθης Αλέξανδρος ΑΕ.
2: Δύο μονάδες παραγωγής στο νομό της Ξάνθης, στο τρίτο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας και στο τέταρτο χιλιόμετρο Εχήνου Μελιδίων.
3: Τηλέφωνο 25410-84844. Σκυρόδεμα Αλέξανδρος. Γιατί η αξιοπιστία έχει όνομα.
4: Nova 931.

0: Νόβα 931. Κολλάς μαζί του.
1: Δεν ξέρω αν θα θυμηθώ όλα τα λόγια, αλλά θα βοηθήσετε.

0: Nova 931.
1: Πρωί-πρωί την ατυχία μου!
2: Τι έγινε, ρε συνάδελφε, τι έπαθες?
1: Έμεινε το αυτοκίνητό μου από μπαταρία!
2: Και γι' αυτό σκας. Ένα τηλέφωνο θα κάνεις στο κέντρο μπαταρίας Energy Life στο 25410-20006 και θα σε εξυπηρετήσουν αμέσως. Θα επιλέξεις από την πολύ μεγάλη ποικιλία που έχουν, θα φέρουν την μπαταρία όπου έμεινες, θα ελέγξουν το δυναμό και τη μίζα και έτοιμος. Α, και πού είσαι? Χωρίς επιπλέον χρέωση.
1: Δεν μου λες, ρε συνάδελφε, από τιμές?
2: Οι άνθρωποι είναι εισαγωγής. Γι' αυτό οι τιμές τους είναι ασυναγώνιστες. Από πολύ οικονομικές, αξιόπιστες μπαταρίες μέχρι τις πιο γνωστές μάρκες. Bosch, Varta, Yuasa, Fiam, Technica, Exide, Mercury, Nord και άλλες πολλές.
1: Και πώς το είπες στο μαγαζί?
2: Είπαμε. Κέντρο μπαταρίας Energy Life. Έναντι κτέλ Ξάνθης. 25410-20006 και ήρθανε. Χωρίς επιπλέον χρέωση.
3: Αλέξη, τι έπαθες καλέ? Γιατί είσαι σαν τη βρεγμένη γάτα?
1: Τασία, άσε με, γιατί δάντε! Προσπάθησα να ξεσυνδέσω το πλυντήριο και έχει να μουσκεμα!
3: Βρε αγάπη μου, αφού είπαμε ότι θα τα αναλάβουν όλα από τις ΣΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ.
1: Μα έχουν υδραυλικό!
3: Και υδραυλικό, και θα αποσυνδέσουν όλες τις συσκευές και τα φωτιστικά και θα μπαλάρουν όλα τα έπιπλα, τα ρούχα, μέχρι και το βάψιμο θα κάνουν.
1: Μα αυτή δεν είναι οι μεταφορές, είναι ή τα πάντα όλα!
4: Στο e-Μεταφορές κάνουμε τη μετακόμισή σας απλή υπόθεση.
5: Γιατί πολύ απλά αναλαμβάνουμε τα πάντα.
4: Μεταφορές, μετακομίσεις, αποθήκευση, φύλαξη, υλικά συσκευασίας, ανυψώσεις και συναρμολόγηση και αποσυναρμολόγηση επίπλων, συσκευασία των μικροαντικειμένων και παροχές όλων των τεχνικών ειδικοτήτων.
5: Επιπλέον και δωρεάν διαμονή σε 5 αστέρων ξενοδοχείο για 2 ημέρες μέχρι να ολοκληρωθούν όλες οι εργασίες και η μεταφορά.
4: Ειδικές τιμές στα σώματα ασφαλείας.
5: e-Μεταφορές. Μπροκούμι 26α, Ξάνθη, 2541-552353 και στο www.epavlametafores.gr.
6: Εξέλιξη. Όχι στα λόγια. Στην πράξη. Όχι στο μέλλον. Εδώ και τώρα. Νέο Kia Stonic. Με τολμηρή σχεδίαση. Νέους κινητήρες Turbo 100 και 115 ύπων στην έκδοση Hybrid και στάνταρτο σύστημα τηλεματικής Kia Connect. Γιατί στην Kia η εξέλιξη είναι η δύναμή μας. Νέο Kia Stonic. Move your own way. Με 19.190 ευρώ.
7: Επισκεφτείτε την Θαγκόπουλος και ΣΥΑ ΟΜΙΚΡΟΝ ΕΨΙΛΟΝ. Εξουσιοδοτημένο διανομέα και επισκευαστή Kia στην Ξάνθη. Τρίτο χιλιόμετρο εθνικής οδού Ξάνθης Καβάλας.
8: Ετοιμάσου για την εμπειρία που θα μαγεύσει όλες σου τις αισθήσεις.
9: Καζανόβα. Στην καρδιά της παλιάς πόλης της Ξάνθης, στην πλατεία Αντίκα. Η μεγάλη αυλή ξαναζωντανεύει με νέα κόνσεπτς και ανανεωμένη διάθεση.
8: Καζανόβα. Με προβολές ταινιών κάτω από τα αστέρια, εκθέσεις φωτογραφίας και πολλά ακόμα events.
9: Καζανόβα. Απογευματινά σπριτς που τα συνοδεύουν προτάσεις street food και ολοκληρώνουν την πιο must εμπειρία. Flirt with me, Καζανόβα.
10: Κρωματάκι, κρωματάκι, για τα σένα το βαψά.
11: Ξέρεις, μωρέ, πότε καταλαβαίνεις το καλό το χρώμα?
12: Όταν απλώνεται εύκολα χωρίς πιτσίλισμα.
13: Ιζωμάτ Premium.
12: Όταν έχει τέλεια κάλυψη από το πρώτο χέρι.
13: Ιζωμάτ Premium.
12: Όταν αφήνει ομοιόμορφο πλούσιο μάτ αποτέλεσμα.
13: Ιζωμάτ Premium.
12: Και είναι ανθεκτικό στο πλύσιμο, αλλά και χαμηλής οσμής. Για καλύτερο αέρα μέσα στο σπίτι.
14: Ιζωμάτ Premium. Χρώμα για βαφή εσωτερικών χώρων με τη γνωστή ποιότητα της Ιζωμάτ που ξεχωρίζει.
15: Και από κρωματάκι.
14: Διαθέσιμο σε όλες τις αποχρώσεις της Βεντάλιας Κρώμα.
16: Τόσο μικρό, μα τόσο αξιαγάπητο.
17: Τόσο μικρό, μα τόσο χρήσιμο.
16: Τόσο μικρό, μα τόσο όμορφο.
17: Τόσο μικρό, μα τόσο σημαντικό.
16: Το μικρότερο ακουστικό βαρικοϊλία στον κόσμο. Ανεκτίμητο.
18: Ακουστικά κέντρα Κασαπόγλου. Ακουστικά βαρικοΐας. Στην υπηρεσία της ακοής σας. Καταστήματα στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Με την εγγύηση του ομίλου Κασαπόγλου.
19: Κασαπόγλου Ακουστικά Κέντρα. Στην Ξάνθη, 28 Οκτωβρίου 23. Τηλέφωνο 254-10-74-790.
4: Αίσθηση ελευθερίας. Αμέτρητες διαδρομές. Μοναδικά συναισθήματα. Η κίνηση σε δύο τροχούς είναι συναρπαστική και ξεκινάει εδώ και τρεις γενιές από τον Ταμεία. Απόκτησε σκούτερ, παπί ή μηχανή μεγάλου κυβισμού από τα μεγαλύτερα ονόματα στο χώρο της μοτοκίνησης όπως Suzuki, Sim, Daytona, Kimco, QJ Motor. Πωλήσεις καινούριων και μεταχειρισμών.

0: Μένων μοτοσυκλετών. Σέρβις από έμπειρους και εξειδικευμένους τεχνικούς. Εδώ θα βρείτε τη μεγαλύτερη αποθήκη ανταλλακτικών στη Βόρεια Ελλάδα. Ιωάννης Ταμίας και ΣΥΑ ΩΜΕΠΣΙΛΟΝ. Βουλγαροκτώνου 20, Ξάνθη. Τηλέφωνο 25410-23575. Ταμίας. Σημείο εκκίνησης οδηγικής απόλαυσης.
1: Κάθε στιγμή. Κάθε διαδρομή. Κάθε μέρα. Το ραδιόφωνο που ακούς, τώρα σε ακολουθεί παντού. Nova Radio All. Θέλεις περισσότερα? Η νέα εφαρμογή Nova Radio 931 διαθέτει το CarPlay και Android Auto και ήρθε για να μείνει μόνιμα στην οθόνη του αυτοκινήτου σου. Μπαίνεις, επιλέγεις, ακούς, χωρίς καλώδια, χωρίς Bluetooth, χωρίς το κινητό να σε δεσμεύει. Κατέβασε την τώρα. Διαθέσιμη για Android και iOS. Nova Radio. Το νέο ραδιόφωνο είναι mobile και είναι ήδη εδώ.

ακόμα ένα διπλό από το τελευταίο. Έφυγες

Nova 931, το πρώτο ραδιόφωνο της Ξάνθης.

0: Νόβα 931. Καθημερινή ενημέρωση, συνεντεύξεις, δράσεις, ψυχαγωγία και διαγωνισμοί.
1: Νόβα Radio. News Today.
2: Έψαχνα να βρω το Μπέλα μου και τελικά το βρήκα. Και πήγα και αγάπησα ένα μωρό τη Ρίτα. Ρίτα 18 χρονών.

0: Nova 931. Η ώρα είναι 4. Nova 931.
1: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
2: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
3: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους σοβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
4: Α, τώρα και με γραφητούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα. Διωγγωμένης πολυστερίνης της Isomat.
3: Τα είπε όλα ο Μάστορας.
4: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
5: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
6: Στη μονάδα ανακύκλωσης Geometal Scrap παραδίδεις τα σίδερα και τα μέταλά σου και παίρνεις μετρητά.
7: Τι να φτάρει, ρε πάτε καλά, μιλήστε να καταλάβει ο κόσμος ρε. Τι Geometal Scrap, τι είμαστε εδώ πέρα, καμιά εταιρεία marketing. Οι άνθρωποι έρχονται, παίρνουν τα σίδερά σου, τα μεταφέρουν, τα μεταποιούν, τα διαλύουν, τα κάνουν μπάχαλο. Πώς το λένε. Τι θες τώρα εσύ ρε παιδάκι μου. Εσύ θα πας εκεί πέρα, θα αναλάβουν αυτοί όλο αυτό το πακέτο και εσύ θα πάρεις το χαρτί στο χέρι. Και θα έχει και το ISO το 14001 και θα έχει και τη συστηματάρα το εδώ, αυτό που είναι για οριστική διαγραφή οχήματος τέλους κύκλου ζωής. Έχεις μπερδέψει, σου λέω, ξύπνα, όλα τα αναλαμβάνουν τα παιδιά εκεί πέρα. Και παίρνεις και το κασέρι στο χέρι. Φυλάκια, τετέλεστε, τι θα κάνεις. Θα έρθεις Geometal Scrap. Geometal Scrap. Δεύτερο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας, τηλέφωνο 2541-022-176 και στο geometal.gr.
6: Τώρα και με δύο νέα ISO, 9001 και 45001.
8: Νέο υποκατάστημα Περιφερειακή Οδός Χρυσούπολη Καβάλας, τηλέφωνο 2591-771266.
9: Vita Plus, η κορυφαία επιλογή για να αποκτήσετε το σώμα και το πρόσωπο που ονειρεύεστε. Εξειδικευμένοι επαγγελματίες σας προσφέρουν ολοκληρωμένες υπηρεσίες αδυνατίσματος, διαιτολογίας, αισθητικής προσώπου και λέιζερ αποτρίχωσης. Στο Vita Plus, κάθε επίσκεψη αποτελεί μια μοναδική εμπειρία. Θα μας βρείτε Σμύρνης 9 και Καραουλή και στο vitaplusxanthi.gr. Για να κλείσετε το ραντεβού σας, καλέστε μας σήμερα στο 2541072666. Vita Plus, η επιλογή που σας αξίζει για να αναδείξετε τη φυσική σας ομορφιά.
10: Το Practicare αλλάζει χρώμα στη ζωή σου. Πρόλαβε στα Practicare όλα τα χρώματα ανάμειξης Isomat μείον 20% και ακριλικό στεγανοδικό ταρατσόν Isomat Isoflex 13 κιλών μόνο 37 ευρώ. Το Practicare αλλάζει και γίνεται Dedeman.
11: Σου τελείωσε ο καφές πριν το διάβασμα?
12: Πίνασε η παρέα στις 3 το βράδυ. Ή θες απλά ένα ποτό να συνεχίσεις τη βραδιά?
11: Υπάρχει ένα μέρος που δεν κλείνει ποτέ.
12: Μεράκι 24 Hours. Στο ξεκίνημα της παλιάς πόλης, η εξυπηρέτηση δεν σταματάει ποτέ. Καφές όπως τον θες, μεγάλη ποικιλία σε σνακ, ενημερωμένη κάβα, μίνι μάρκετ για όλα τα απαραίτητα, αλλά και όλα τα καπνικά.
11: Μεράκι 24 Hours. Ό,τι χρειάζεσαι, όποτε το χρειάζεσαι. Στην πλατεία Αντίκα και στο 2541-3066-96. Μεράκι 24 Hours. All day, all night, your spot.
13: Κύριε Διευθυντά, μόλις με ενημέρωσαν ότι αύριο έρχεται ο Γενικός Επιθεωρητής.
14: Ο Γενικός Επιθεωρητής πρέπει να είμαστε άψογοι και να τον περιποιηθούμε καταλλήλως.
13: Ναι, κύριε Διευθυντά, πάω κατευθείαν να κλείσω τραπέζι στην Ταβέρνα Το Πέρασμα.
14: Ταβέρνα Το Πέρασμα. Ζεστό περιβάλλον, γεύσεις ελληνικές, μαγειρεμένες με μεράκι, κρέατα και θαλασσινά, όλα στα κάρβουνα.
13: Ταβέρνα Το Πέρασμα, στην Εικονίου, απέναντι από το πάρκο του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 25410-78-014.
14: Μπράβο παιδί μου, περάσαμε με επιτυχία και αυτή την επιθεώρηση.
13: Την περάσαμε χάρη στην Ταβέρνα Το Πέρασμα, κύριε Διευθυντά.
14: Θυμάσαι τότε που το σουβλάκι είχε γεύση αληθινή?
15: Στο σουβλέρι δεν είναι ανάμνηση, είναι καθημερινότητα. Εδώ η παράδοση συναντά την νοστιμιά. Χειροποίητα τα σουβλάκια φτιαγμένα με μεράκι και αγάπη από φρέσκες πρώτες ύλες και αυθεντικές τηγανιτές πατάτες. Όλα αυτά στο χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 254-10-23-023.
14: Ψητοπολείο Σουβλέρι. Κωνσταντίνου Μπαίνη 107, Ξάνθη.
15: Σουβλέρι. Το σουβλάκι αλλιώς.
0: Nova 931. Κολλάς μαζί του.

Και τώρα το νούμερο 1 τραγούδι στο Nova 931. Μία προσφορά από το νούμερο 1 Hotel Z Palace and Congress Center. Σαν στο σπίτι σου και καλύτερα.

0: 9.31. Μια προσφορά από το νούμερο 1 Hotel Z Palace and Congress Center. Σαν στο σπίτι σου και καλύτερα. Ψάχνεις ένα όμορφο μέρος για να απολαύσεις τον καφέ σου, να χαλαρώσεις ή να δουλέψεις με ηρεμία? Το λόμπι του Hotel Z Palace and Congress Center στην Ξάνθη σε περιμένει. Ανοιχτό για όλους, όχι μόνο για τους διαμένοντες. Απόλαυσε καφέ, ποτό ή φαγητό σε έναν κομψό και ευρύχωρο χώρο. Ιδανικό και για επαγγελματικές συναντήσεις ή διαδικτυακή εργασία με δωρεάν γρήγορο Wi-Fi. Και φυσικά, χωρίς άγχος για πάρκινγκ. Υπάρχει εύκολο και άνετο πάρκινγκ στο χώρο. Hotel Z Palace and Congress Center, Τέρμα Γεωργίου Κονδύλη, Ξάνθη. Τηλέφωνο για πληροφορίες 25 410 644 14. Hotel Z Palace and Congress Center. Σαν στο σπίτι σου και καλύτερα.
1: Πάρε μαζί σου στο κινητό το Nova 93.1.

0: Νόβα 9.31. Η ώρα είναι 4.30.
1: Νόβα 9.31.
2: Επειδή μπορεί να έρθουν τα πάνω κάτω στην υγεία τη δική σου ή των αγαπημένων σου, συνέτοιμοι.
1: Νόβα 9.31.
2: Επειδή μπορεί να έρθουν τα πάνω κάτω στην υγεία τη δική σου ή των αγαπημένων σου,

0: σε διεθνή συνέδρια και διαγωνισμούς. Αξιών και κάτι μοναδικό για τη Θράκη. Δυνατότητα απόκτησης του Dual Diploma του Columbia School. Το διεθνές πτυχίο που ανοίγει πόρτες στα πανεπιστήμια όλου του κόσμου. Αξιών. Ένα σχολείο όπου τα παιδιά μαθαίνουν χωρίς χαμένες ώρες. Από το νηπιαγωγείο ως το λύκειο, το Αξιών είναι εκεί για κάθε παιδί. Για πληροφορίες και εγγραφές, επισκεφτείτε το axion.edu.gr ή καλέστε στο 25410 81 130 και 6984 613 795. Ξανθή.
1: Θέλετε να αναβαθμίσετε τον χώρο σας ενεργειακά? Θέλετε να τον ανακαινήσετε ή να επενδύσετε στην πράσινη ενέργεια?
2: Eco Green Energy.
1: Σε εμάς θα βρείτε ολοκληρωμένες προτάσεις για την ενεργειακή αναβάθμιση του σπιτιού σας, κάνοντας χρήση των προγραμμάτων Εξοικονομώ, αλλά και για την εσωτερική ανακαίνισή του, αναλαμβάνοντας όλες τις εργασίες από τη μελέτη, την εμπορία, την κατασκευή και την επίβλεψη της θερμοϊδραυλικής εγκατάστασης και θερμομόνωσης, της αντικατάστασης των κουφωμάτων, της ανακαίνισης του μπάνιου και της κουζίνας, έως και την πλήρη εσωτερική διαμόρφωση των χώρων.
2: Στην Eco Green Energy αναλαμβάνουμε και την σύνδεση του σπιτιού σας με το φυσικό αέριο, από την αίτηση, τη μελέτη, την εμπορία και την εγκατάσταση, αλλά και τη συντήρησή του.
1: Σε εμάς θα βρείτε επίσης λύσεις σχετικές με ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, όπως αντλίες θερμότητας, φωτοβολταϊκά συστήματα και άλλα.
2: Τα συνεργεία μας είναι πιστοποιημένα και καταρτισμένα, ενώ χρησιμοποιούμε υλικά πρώτης ποιότητας στις χαμηλότερες τιμές της αγοράς.
1: Eco Green Energy. Ρωτήστε μας για τις εκπτώσεις σε πακέτα ενεργειακής αναβάθμισης και εσωτερικής ανακαίνησης, αλλά και για την επιδότηση εγκατάστασης φυσικού αερίου.
2: Θα μας βρείτε στην 28 Οκτωβρίου 290 και στη Μεσολογγίου 2, στον πρώτο όροφο στην Ξάνθη. Για οποιαδήποτε πληροφορία, επικοινωνήστε μαζί μας στο 25413-01-021 ή μπείτε στο site μας ecogreen.gr.
1: Eco Green Energy. Το νέο όνομα στην ενεργειακή αναβάθμιση και κατασκευή.
3: Με το Massoutis.gr έχεις ένα ολόκληρο σούπερ μάρκετ στο χέρι σου. Και ταυτόχρονα, δυνατότητα αυθημερών παράδοσης και εγγυημένη ποιότητα στην εξυπηρέτηση. Κάνε τώρα τα καθημερινά σου ψώνια στο Massoutis.gr.
4: Nova 931. Το πρώτο ραδιόφωνο της Ξάνθης.

0: Νόβα 931. Επικοινωνούμε 254-10-83-330. info@novaradio.gr. Viber 69-80-80-44-41.
1: Nova Radio. News Today.
2: Κάθε στιγμή, κάθε διαδρομή, κάθε μέρα. Το ραδιόφωνο που ακούς, τώρα σε ακολουθεί παντού. Nova Radio All. Θέλεις περισσότερα? Η νέα εφαρμογή Nova Radio 931 διαθέτει το CarPlay και Android Auto και ήρθε για να μείνει μόνιμα στην οθόνη του αυτοκινήτου σου. Μπαίνεις, επιλέγεις, ακούς, χωρίς καλώδια, χωρίς Bluetooth, χωρίς το κινητό να σε δεσμεύει. Κατέβασε την τώρα. Διαθέσιμη για Android και iOS. Nova Radio. Το νέο ραδιόφωνο είναι mobile και είναι ήδη εδώ.

0: Αχ, έμεινα από μπαταρία. Τι να κάνω, ποιο να καλέσω?
1: 25-410-20-006. Κέντρο μπαταρίας Energy Life. Ένα Dictel Xanthis. 25-410-20-006 και ήρθαμε. Χωρίς επιπλέον χρέωση.
2: Αν χρειάζεστε το ιδανικό υλικό για το έργο σας, από το πρώτο κομμάτι σιδήρου μέχρι την τελευταία πινελιά χρώματος, τότε ελάτε στη Φραγκούλης.
3: Όχι απλά εμπορία, αλλά εξειδίκευση στον σίδηρο. Οικοδομικά υλικά, εργαλεία, χρώματα, ξυλία, μονωτικά υλικά, όλα από την ίδια αξιόπιστη πηγή.
2: Φραγκούλης. Για εγγυημένες λύσεις με τα καλύτερα υλικά. Το τηλέφωνο είναι 25410-25220. Επισκεφτείτε μας από το γήπεδο της Ασπίδας Ξάνθης και αφήστε την εταιρεία Φραγκούλης να χτίσει την επιτυχία σας με εμπειρία.
3: Φραγκούλης, σίδηρος και οικοδομικά υλικά από το 1976. Το πιο γερό θεμέλιο για τα έργα σας.
4: Αναρωτήθηκες ποτέ πόσο κοντά μπορεί να βρίσκεσαι στα αγνά συνεταιριστικά προϊόντα μικρών παραγωγών που καλλιεργούν με μεράκι και σεβασμό προς την ελληνική υγεία? Τόσο κοντά. Γνώρισε τα The Grecians, τα αγνά συνεταιριστικά προϊόντα της Ελλάδας που ταξιδεύουν τις δικές μας γεύσεις σε όλο τον κόσμο. Αυθεντικό μέλι από τα βουνά της Χαλκιδικής και τους θυμαρότοπους του Αιγαίου. Εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο από τη Λακωνία. Βιολογικός χυμός ρόδι από τη Βόρεια Ελλάδα. Ελιές από την Καλαμάτα και τη Χαλκιδική. The Grecians. Με την υπογραφή ποιότητας της κορυφαίας συνεταιριστικής εταιρείας Seke.
5: Έσπασε η οθόνη στο κινητό μου.
6: Phone Masters.
5: Δεν κρατάει μπαταρία.
6: Phone Masters.
5: Και αν θέλω καινούριο κινητό?
6: Phone Masters.
5: Τι ακριβώς κάνουν?
6: Στην Phone Masters επισκευάζουν όλα τα κινητά τηλέφωνα, ακόμα και αυθημερών. Επίσης, διαθέτουν ποικιλία σε καινούρια και εκθεσιακά κινητά τηλέφωνα σε εξαιρετικές τιμές.
5: Και το λάπτοπ της δουλειάς που σέρνετε?
6: Phone Masters. Υπολογιστές για κάθε ανάγκη και σέρβις υπολογιστών.
5: Δημοκρίτου 25, ένα Dictel Xanthis. Τηλέφωνο 25 41 110 385.
6: Στην Phone Masters. Πωλήσεις και επισκευές που εμπιστεύεσαι.
7: Υπάρχουν γεύσεις που δεν αλλάζουν με τα χρόνια. Γεύσεις που περνούν από γενιά σε γενιά μαζί με το ίδιο μεράκι.
8: Στο Σταυροδρόμι Στραγαλοποιείο Δαλακλείδη, η παράδοση συνεχίζεται εδώ και δεκαετίες.
7: Η τρίτη γενιά Δαλακλείδη κρατάει ζωντανή μια τέχνη που ξεκίνησε το 1938.
8: Αμέτρητα είδη ξηρών καρπών που επεξεργάζονται με παραδοσιακό τρόπο, αποξηραμένα φρούτα και σουτζούκ λουκούμ, όλα με αγνά υλικά, αρώματα και γεύσεις όπως παλιά.
7: Και φυσικά παγωτό δικής μας παραγωγής σε μοναδικές αυθεντικές γεύσεις και το παραδοσιακό παγωτό καρότσι έτοιμο να σερβίρει κάθε σας εκδήλωση.
8: Το Σταυροδρόμι των αδελφών Δαλακλείδη, 28 Οκτωβρίου 185. Στην Ξάνθη και στο 25410-24351.
7: Το Σταυροδρόμι Δαλακλείδη. Ποιότητα που συνεχίζεται από γενιά σε γενιά.
9: Νόβα 931. Η ώρα είναι 5.
10: Νόβα 931.
11: Είναι ατέριαστοι και όμως είναι μαζί. Ο Γιάννης Τζούνος και ο Χρήστος Κούτρας είναι στο Nova 931 σε ζωντανή σύνδεση με τον Sky 100,3.
12: Sky 100,3.
13: Και στη σταθερή της θέση σε ό,τι αφορά στην επιστροφή των γλυπτών του Παρθενώνα, δεν αναγνωρίζει νομή κυριότητα και κατοχή στο Βρετανικό Μουσείο, δήλωσε στον Sky η Υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη. Στην κοινοβουλευτική ομάδα του ΠΑΣΟΚ εντάσσεται ο ανεξάρτητος βουλευτής Ευάγγελος Αποστολάκης. Κακουργηματική δίωξη ασκήθηκε σε 18χρονο. Κατηγορείται ότι ξυλοκόπησε τη σύντροφό του και αποπειράθηκε να πνίξει τον σκύλο τους μέσα στο διαμέρισμα που διαμένουν στη Θεσσαλονίκη. Ο 18χρονος διώκεται για ενδοοικογενειακή σωματική βλάβη, απειλή και βασανισμό ζώου συντροφιάς κατά εξακολούθηση. Παραπέμφθηκε να απολογηθεί στον ανακριτή. Προφυλακιστέως κρίθηκε μετά την απολογία του ο 35χρονος που δάγκωσε και έκοψε το αυτί της οδηγού ταξί στη Νέα Ιωνία τα ξημερώματα της Κυριακής. Σύμφωνα με πληροφορίες, διατάχθηκε ψυχιατρική πραγματογνωμοσύνη στον δράστη. Στη Γαλλία, 15χρονος μαθητής που συμμετείχε στις διαδηλώσεις διαμαρτυρίας για τα ερυπωμένα και υποστελεχωμένα σχολεία της Γαλλίας έχασε σήμερα το πρωί το χέρι του στην πόλη Λανς. Σύμφωνα με τις τοπικές αρχές, ο μαθητής πήρε στα χέρια του μια χειροβομβίδα κρό του λάμψης της αστυνομίας. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει η μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σούζη.
14: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Ντουροστίκ έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
15: Στην Αττική αύριο Τρίτη ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο, βορειοανατολική, 3 με 5 και στα ανατολικά πρόσκαιρα μέχρι 6 μποφόρη. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 26 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη αύριο λίγη συννεφιά και αρκετή ηλιοφάνεια και η θερμοκρασία επίσης έως 26 βαθμούς. Γενικότερα αύριο Τρίτη αίθριος θα είναι ο καιρός στη χώρα μας. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις στο Ιόνιο 3 με 5 μποφόρ και στο Αιγαίο 4 με 6. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι έως 25 με 27 βαθμούς. Τετάρτη, λίγη συννεφιά και αρκετή ηλιοφάνεια. Η βόρεια άνεμοι στο Αιγαίο τοπικά μέχρι 5 μποφόρ και η θερμοκρασία δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά. Τέλος την Πέμπτη, λίγη συννεφιά θα έχουμε στη χώρα μας με τοπικές βροχές από το βράδυ στα βόρειο-δυτικά και την Παρασκευή. Τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες θα εκδηλωθούν στα δυτικά βόρειο-δυτικά. Η άνεμη νότη 3 με 5 μποφόρ και θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο την Παρασκευή. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
16: Μας τώρα πάλι θέλει βάψιμο το σπίτι. Μόνο που το σκέφτομαι κουράζομαι. Συνεργεία, σκαλοσιές, σκόνη, φασαρία. Και σε λίγα χρόνια ξανά μανά τα ίδια.
17: Κυρία Ελένη, σου έχω λύση. Με τα χρώματα Ντουροστίκ βάφεις και ξενιάζεις για χρόνια. Για εξωτερικούς τοίχους, Ντουροπέιντ PU. Το υβριδικό πολυουρεθανικό χρώμα που αντέχει σε ζέστη, κρύο, βροχή και επαναβαφή μετά από 15 χρόνια.
16: Και για μέσα στο σπίτι,
17: Ντουροστίκ Super Eco. Άοσμο, οικολογικό και ανθεκτικό, ακόμα και στα καθημερινά πλησίματα. Και το καλύτερο, βλέπεις την απόχρωση που σου ταιριάζει από το κινητό σου με την εφαρμογή Colors by Ντουροστίκ. Ντουροστίκ. Προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
13: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθούν Τάκης Γιαννούτσος και Θοδωρής Βαμβακάρης.

0: Ηλιόλουστο Radio Gaga και καλή εβδομάδα και καλησπέρα από Θοδωρή Μακάρη, Τάκη Γιαννούτσο. Αδιόρθωτη λοιπόν εδώ στον Sky 103, κάθε Δευτέρα με Παρασκευή από τις 5 μέχρι τις 6 το απόγευμα.
1: Αυτό το βγάλαμε πριν την Lady Gaga, φαντάζομαι το τραγούδι.
0: Αυτό είναι πριν την Lady Gaga. Νομίζω πριν γεννηθεί η Lady Gaga.
1: Πολύ πριν.
0: Πρέπει να είναι και πριν γεννηθεί η Lady Gaga ή κάπου εκεί τέλος πάντων. Ναι.
1: Λοιπόν, εδώ είμαστε, είναι 10 λεπτά μετά τις 5 εδώ στο Sky 103. Τάκης Γιάννης, Θοδωρής Βακάρης. Ακούγαμε για την επίσκεψη Ρούμπιο. Θα έρθει αύριο το βράδυ, θα είναι και την Τετάρτη. Οπότε την Τετάρτη θα έχουμε και ρυθμίσεις κυκλοφοριακές εκεί που πηγαίνει το πρόγραμμά του. Εγώ το συμπαθώ πολύ το Ρούμπιο επειδή το πιστεύει στους εξωγήινους.
0: Α, ωραία.
1: Ναι, ναι. Ήταν και σε επιτροπές. Αλήθεια. Ναι. Τον έχουμε δει σε ντοκιμοντέρ που μιλάει για τους εξωγήινους. Πιστεύει. Δεν το λέει έτσι. Δεν το πει έτσι.
0: Σε δικά μας κανάλια τύπου Χαρδαβέλας και τέτοια δεν
1: είχαμε. Όχι.
0: Δεν είχαμε ακόμα.
1: Πιο κομμενικά κανάλια.
0: Από ομάδα τι είναι, ξέρουμε.
1: Στην Αμερική.
0: Ναι, την αποστηρίζω.
1: Σε ποιο αγώνα, σε ποιο αθλητικό.
0: Ποδόσφαιρο, ας πούμε, ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο παρακολουθεί.
1: Δεν ξέρω. Μπάσκετ, δεν ξέρω τι είναι. Θα φαντάζομαι να ρωτηθεί εδώ.
0: Ναι, ναι.
1: Υπάρχει μια πυρκαγιά συντασική έκταση στον Αυλώνα Μεσσηνίας. Επιχειρούν 3 εναέρια. Έχουν κινητοποιηθεί 42 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων. Είναι ένα ελικόπτερο και 2 αεροσκάφη. Είναι στην Αυλώνα Μεσσηνίας. Γύρω στις 4 έγινε αυτή. Έχουμε το νεότερο. Οπότε δεν απειλεί κατοικημένη περιοχή. Αυτό είναι το θετικό. Οπότε θα σας ενημερώσουμε αν υπάρξει κάτι.
0: Ναι, θα έχουμε το νου μας. Μακάρι να πάνε όλα καλά. Και σε αυτή την πυρκαγιά που παρότι έχει φύγει το καλοκαίρι, βλέπουμε ότι ακόμα κρατάνε. Είναι που έχει αεράκια παντού. Έχει πολύ αεράκι. Οπότε δυστυχώς για τις φωτιές αυτό είναι. Λοιπόν, είναι λοιπόν 11 σχεδόν 12 λεπτά μετά τις 5. Και από μία στατιστικά που έγινε από την αρχή προστασίας προσωπικών δεδομένων, στατιστική έρευνα, στοιχεία εμπασχετώσει, έδειξε ότι τα συγκεντρωτικά στοιχεία του πρώτου εκταμήνου του 2026 σε σύγκριση με το αντίστοιχο οκτάμηνο του 2025 προκύπτει ότι η αρχή προστασίας δεδομένων έχει δεχτεί 2.611 καταγγελίες, ενώ πέρσι το ίδιο διάστημα ήταν 1.227, δηλαδή έχουμε μια αύξηση του 113%, δηλαδή μιλάμε για καταγγελίες πολλές. Οι καταγγελίες αυτές, όπως λέει η Αρχή Προστασίας Δεδομένων, καθυστερούν. Καθυστερούν πρώτον γιατί είναι πάρα πολλές και πρέπει μία-μία να βγάλουν άκρη, να δουν τι ζητάει και να αποδοθεί η δικαιοσύνη. Το δεύτερο είναι το δυσκολότερο όμως θέμα της ιστορίας.
1: Δηλαδή, είναι 2.000 είναι πολλές καταγγελίες.
0: Είναι σε σχέση με πέρσι 113%, κατάλαβε.
1: Ναι.
0: Πέρσι ήταν 1.200, φέτος είναι 2.600.
1: Σου κάνει εντύπωση. Εντάξει, δεν είναι 18.000, είναι 2.600.
0: Όχι,
1: ξέρω εγώ.
0: Κοίτα, άμα είναι, όπως λέγαμε, στο άλλο 5-6 άτομα προσωπικό και πρέπει να του δουν.
1: Καλά, εντάξει.
0: Καταλαβαίνω. Ναι, ναι, ναι. Το θέμα λοιπόν είναι άλλο. Άκου να δεις τώρα, Θοδωρή, τι έχει γίνει. Έχει πέσει ο κόσμος με τα μούτρα στο AI. Και λέει, για να κάνω μια ωραία καταγγελία, να τον εντυπωσιάσω, τον αρχό προσωπικών δεδομένων, τον άνθρωπο που θα το δει, πρέπει να την κάνω εγώ ωραία. Περιστατωμένη, με επιχειρήματα, με νομικά στοιχεία, τι πιστεύω εγώ, τι πρέπει να γίνει κτλ. Και καταλήγει λοιπόν μια καταγγελία να είναι 200 σελίδες. Με αποτέλεσμα οι άνθρωποι εκεί να μην μπορούν και να μην προλαβαίνουν να τις διαβάσουν. Και λένε, σας παρακαλούμε πολύ, να κάνετε τις καταγγελίες όσο πιο απλά γίνεται. Θα το καταλάβουμε εμείς. Αν χρειαστούμε μια επεξήγηση, θα έρθουμε σε επικοινωνία μαζί σας. Δεν χρειάζεται να παίρνετε όλα αυτά τα εργαλεία, τα AI της τεχνητής νοημοσύνης, γιατί δυσχεραίνει και την αξιολόγηση και την λειτουργία τη δική μας και αργούμε πάρα πολύ να βγάλουμε συμπέρασμα για το τι θέλετε και να καταλάβουμε και πώς μπορεί να λυθεί το πρόβλημά σας.
1: Είναι πολύ περίεργο όλο αυτό το πράγμα και παράδοξο αυτό που συμβαίνει. Γιατί η αλήθεια είναι ότι τα εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης μπορεί να οργανώνουν με πάρα πολύ ωραίο τρόπο ένα κείμενο, αλλά μπορεί να έχουν ανύπαρκτα νομικά επιχειρήματα, να έχουν ανακριβείς πληροφορίες και αυτές τις λεγόμενες παρεστήσεις της AI, με αποτέλεσμα δηλαδή να φτιάχνεις μια καταγγελία μέσω AI και να λέει άλλα πράγματα από αυτά που θέλεις να πεις. Πρέπει κάποια στιγμή να μάθουμε να σταματήσουμε το AI. Όχι από το να γράφει ασύστολα πράγματα, να έχουμε έναν τυπικό έλεγχο. Το βλέπω και εγώ δηλαδή από συγγενή μου, ο οποίος μου λέει, έκανα μια καταγγελία, μου λέει για πολεοδομικό κτλ. Του λέω πώς. Μου λέει με την νοημοσύνη. Με την νοημοσύνη. Δεν ήξερε το AI.
0: Με
1: την νοημοσύνη.
0: Αυτό είναι πιο ωραίο. Πιο
1: οπότε ήταν ένα παράδειγμα. Ας πούμε η νοημοσύνη τα κάνει. Δεν τα κάνει ακριβώς όλα. Δεν,
0: ναι, βέβαια. Ναι, ναι, ναι.
1: Δεν σημαίνει όμως αυτό ότι δεν πρέπει αυτές οι καταγγελίες που έχουν σχέση με δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα. Είναι συγκεκριμένο το αντικείμενο της αρχής. που εξετάζει τα συγκεκριμένα αιτήματα, αλλά πολλές φορές η τεχνητή νοημοσύνη τα γράφει λάθος.
0: Ναι, ναι, ναι. Λένε οι άνθρωποι που εξετάζουν τις περιπτώσεις, ας πούμε, λένε ότι βρίσκουν μέσα, εκτός από φουσκωμένα επιχειρήματα και του κόσμου της δικαιολογίας, βρίσκουν μέσα και, νομικές λύσεις. Δηλαδή, εδώ θα πρέπει να κάνετε αυτό για τη βάση του άρθρου τάδε. Τους λέει τι να κάνουν κιόλας. Το οποίο πολλές φορές.
1: Δεν το ξέρεις να το σβήσει.
0: Ναι, ναι, ναι. Μπράβο.
1: Να και το ερώτημα, θες να προχωρήσω παραπάνω. Το ξέχασε, το βάλε copy paste κάτω.
0: Κατευθείαν, βάλτε.
1: Τρία ερωτήματα είναι. Τι συνέβη, πότε συνέβη και πώς ποια είναι η λύση. Αυτό είναι τα. Αλλά εντάξει, φαντάζομαι του χρόνου.
0: Αν θέλουμε
1: θα το παρακολουθήσουμε.
0: Να τελειώνουν και γρήγορα δουλειές.
1: Θα σας ενημερώσουμε.
0: Ναι, αυτό, όχι τίποτα άλλο.

0: Sky 100,3, είμαστε 17 λεπτά μετά τις 5. Είμαστε εδώ, Τάκης Γιάννης και Θοδωρής Ζαμβακάρης, οι αδιόρθωτοι. Παίζει πάρα πολύ στα social media και σε ειδήσεις ένα θέμα με έναν λαϊκό τραγουδιστή, ο οποίος στο κέντρο του πήγε και με την παρέα του ένας νεοναζί που μόλις βγήκε από τη φυλακή. Δεν θέλω να πω ονόματα, δεν θέλω να κάνω διαφημίσεις, και του ευχήθηκε πολλά πράγματα ο τραγουδιστής. Η αλήθεια είναι ότι, επειδή υπάρχουν πάρα πολλά σχόλια για το συγκεκριμένο θέμα, ότι αυτό που λέμε το αυγό του φιδιού εποάζεται μερικές φορές αθόρυβα, και αυτό συμβαίνει κάτω από τα φώτα μιας πίστας, σε χειροκροτήματα, χαμόγελα, δημόσιες αγκαλιές, και εκεί είναι ο μεγαλύτερος κίνδυνος, όχι σε εκείνους που δηλώνουν ανοιχτά τι πιστεύουν, αλλά στη στιγμή μια κοινωνία αρχίζει να ξεχνά τι ακριβώς εκπροσώπησαν. Εκείνο το μεγάλο ζήτημα. Και η δημοκρατία, ένα από τα προβλήματα της δημοκρατίας είναι η εξοικείωση. Γιατί μετατρέπεται μια καταδίκη σε μια παλιά ιστορία, μετατρέπεται ο νεοναζισμός σε μια άποψη που μπορεί να χωρέσει ανάμεσα σε λουλούδια και χειροκροτήματα. Και αυτό που πρέπει να ξέρουμε, και το έχουμε ζήσει και στο παρελθόν, είναι ότι το αυγό του φιδιού εκολάπτεται όταν η μνήμη υποχωρεί μπροστά στο θέαμα. Αυτό συνέβη εκείνο το βράδυ, και όταν, και το χειρότερο, σταματάμε να ενοχλούμαστε. Γιατί τότε δεν χρειάζεται κάποιος να ξαναγράψει την ιστορία, απλά την έχουμε ξεχάσει. Αυτό ήταν το, νομίζω, κατά την προσωπική μου άποψη, το νόημα των όσων συνέβησαν εκείνο το βράδυ, πριν δύο μέρες, δεν ήταν αυτό?
1: Ναι, ναι. Που... Ότι ο τραγουδιστής τι, το είχε ξεχάσει, ας πούμε.
0: Το λέω γενικά. Ο τραγουδιστής με τον συγκεκριμένο το έκανε, ήταν δύο πρόσωπα. Οι υπόλοιποι που το βλέπουν αυτό είμαστε όλοι εμείς. Και εμείς το κριτικάρουμε. Δεν κριτικάρουμε ούτε τον τραγουδιστή. Όχι, δεν κριτικάρουμε τον τραγουδιστή. Είναι το νόημα πίσω από όλο αυτό το πράγμα. Και το πώς, ας πούμε, ξέρεις, ένα τέτοιο πράγμα, ας πούμε, μπορεί κάτω από τα χειροκροτήματα, τα λουλούδια κτλ. Να ξεχαστούν πράγματα τα οποία έχουν συμβεί.
1: Νομίζω ότι δύσκολο θα ξεχαστεί αυτό. Και από τους μεν και από τους δε. Δηλαδή και από τους φίλους του.
0: Δεν είναι
1: το συγκεκριμένο που αποφυλακίστηκε. Και από τους φίλους του. Και από τους εχθρούς του. Αυτό το πρόσωπο δεν νομίζω να πέρασε απαρατήρητο από την πολιτική. Και από τη στιγμή τη πολιτική κατάσταση και κοινωνική κατάσταση τη χώρα, αλλά και από όλο το
0: στα σχόλια από κάτω. Απλώς μια μικρή παρατήρηση και μια μικρή παρένθεση στα όσα λέμε. Επειδή μιλάμε για τα σχόλια και μιλάμε και για τα social, και τα social έχουν αυτή τη στιγμή, είναι στο επίκεντρο της πολιτικής. Διάβασα ένα κομμάτι που έγραψαν στην Καθημερινή ο Σταύρος Παπαντονίου, η Δώρα Αντωνίου και ο Αντώνης Ατζολέτος, με τίτλο «Η πολιτική αρχηγή στο κυνήγι των likes». Και εκεί βλέπουμε ότι πλέον η προεκλογική μάχη δεν δίνεται στις πλατείες, αλλά στην οθόνη των 6 ιντσών του κινητού μας, και εκεί ο πολιτικός έχει μόλις μερικά δευτερόλεπτα να κερδίσει την προσοχή μας, μέχρι εμείς να πούμε «Α, δεν μ' αρέσει αυτό, πάω στο επόμενο να δω κάτι άλλο στο TikTok». Έχουν επενδύσει οι πολιτικοί αρχηγοί στα social media, κυρίως ο Πρωθυπουργός, που έχει 442.000 ακολούθους στο Facebook, 393 στο Instagram και 290-500 στο TikTok. Αλλά βέβαια εκεί πέρα, και αυτό έχει μεγάλη σημασία και μεγάλη αξία, είναι ότι, ένα παράδειγμα, μια ανάρτηση με τον Πρωθυπουργό να παίζει τάβλη και να πίνει καφέ, είχε μεγαλύτερη απήχηση από όταν έκανε ένα βίντεο για το Ταμείο Ανάκαμψης. Καταλαβαίνει ο κόσμος λοιπόν τι θέλει και τι ακούει.
1: Το θέμα είναι ποιος κόσμος δίνει περισσότερα views, ας πούμε, περισσότερη σημασία σε αυτή την ανάρτηση.
0: Αυτοί που τον ακολουθούν.
1: Μπράβο. Είναι πάλι. Ναι. Γιατί όταν κάνεις μια νέα τάση, ναι, όταν χρησιμοποιείς μια νέα τάση, και ειδικά που είναι στους νέους, υποτίθεται πως πας για να πιάσεις τους νέους. Νομίζω ότι δεν τους πιάνει τους νέους. Με αυτά. Δεν πιάνει.
0: Δημογραφικά στο συγκεκριμένο δεν γνωρίζω να σου πω. Αλλά το βλέπεις στατιστικά με τους υπόλοιπους, δηλαδή σε σχέση με τους συγκεκριμένους ακολούθους. Στον Ανδρουλάκη, για παράδειγμα, ένα βίντεο που έκανε για το στεγαστικό με μια νέα γυναίκα από τη Θεσσαλονίκη, πήγε πάρα πολύ καλά και είχε μεγάλη απήχηση. Και με ένα νεαρό στη Ρόδο που έμοιαζε με το Χάλαντ, που έκανε ένα σχόλιο, βέβαια έχει λιγότερους followers ο Ανδρουλάκης στο Instagram, 77.000 στο Facebook. Ο Τσίπρας όμως πάει καλά στα social media. Έχει 600.000 στο X, 510.000 στο Facebook, 125.000 στο Instagram. 510.000 για πολιτικό πρόσωπο στο Facebook δεν είναι μικρό νούμερο. Και όταν έκανε μια χιουμοριστική αφιέρωση στον Άδωνη Γεωργιάδη, έφτασε 16.500 likes. Αρκεί για να κάνουμε μια σύγκριση. Είπαμε ότι αυτό, η χιουμοριστική ανάρτηση για τον Γεωργιάδη, 16.500 likes. όταν έβγαλε την ιδρυτική διακήρυξη της Ελλάς 17.500. Δηλαδή βλέπεις πόσο κοντά είναι ένα που είναι ιδρυτική διακήρυξη του κομματός του και το άλλο που είναι μια πλάκα που έγινε με τον Άδωνη. Ναι. Αυτό το λέω για να δούμε ο κόσμος τι θέλει, γιατί ναι, ουσιαστικά ο κόσμος καθορίζει όλο αυτό το πράγμα.
1: Κοίταξε να δεις όμως, εμένα κατά τη γνώμη μου αυτό το, τα social media και το οτιδήποτε καινούργιο, αυτή τη φορά η πλατφόρμα είναι το TikTok ας πούμε, δεν μπορεί να αντικαταστήσει την πλατεία, την πλατεία που μιλάει ο πολιτικός, γιατί στην πλατεία θα σηκωθείς από το σπίτι σου να πας εκεί, ενώ ένα like, παραδείγματος χάρη, αν δούμε την περίπτωση που έλεγες προηγουμένως με τον τραγουδιστή και τον αυτόν που αποφυλακίστηκε, αν δούμε πόσα like ή πόσα views έχει αυτό, μπορεί να έχει εκατομμύρια views. Δεν σημαίνει ότι αυτή είναι από τη μία πλευρά ή από την άλλη. Το είδανε
0: νομίζω,
1: εκατομμύρια.
0: Η δική μου προσωπική όμως ότι οι πλατείες έχουν τελειώσει πλέον στην πολιτική.
1: Ναι, αλλά η διαφορά δεν σημαίνει ότι.
0: Επικοινωνία.
1: Δεν βγαίνει συνήθως το TikTok, δεν θα σου βγει στην κάλπη. Δεν θα σου βγει στην κάλπη μπροστά.
0: Αυτό,
1: το βλέπεις, σκρολάρεις.
0: Αυτό
1: και
0: ισχύει.
1: Γελάς.
0: Ο follower δεν είναι ψηφοφόρος. Το like δεν είναι ψήφος. Ούτε
1: αυτό.
0: Το viral είναι εκλογική νίκη. Όμως δεν μπορούμε να αμφισβητήσουμε ότι πλέον η πολιτική διεξάγεται με διαφορετικούς όρους από ό,τι μέχρι σήμερα. Και φαίνεται, δηλαδή, το ερώτημα είναι: το TikTok είναι η νέα πλατεία συντάγματος, ναι ή όχι? Η πλατεία συντάγματος πόσους? Δηλαδή, βλέπεις πλέον ότι παλιά ήταν οι συγκεντρώσεις των δύο πολιτικών αρχηγών, του Πρωθυπουργού και του Αρχηγού της Αντιπολίτευσης, που ήταν Παρασκευή και Πέμπτη, και οι εφημερίδες κάνανε συγκρίσεις που ήταν γεμάτο, που ήταν λιγότερο κτλ.
1: Ελικόπτερα από πάνω, τραβούσαν.
0: Πλέον αυτά δεν υπάρχουν. Και αυτά σκηνοθετημένα ήταν. Ωραία.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Η μία ήταν σκηνοθετημένα από τον Πυρσίμ. Τα άλλα ήταν, ας πούμε, από τα social media. Τι διαφορά έχει, αν το πάρεις?
1: Όχι, δηλαδή, δεν έχει.
0: Και επίσης,
1: απλά εγώ το λέω, ρε παιδί μου, για να μην παρασύρεται, όχι ο πολιτικός, ο καθένας που έχει, ας πούμε, 350.000 views, λέω, να μην παρασύρεται ότι είναι δημοφιλής. Δεν είσαι δημοφιλής. Σε έφερε μπροστά.
0: Αυτό που κάνουν είναι για να διαδώσουν το μήνυμά τους. Γιατί μπορεί να κερδίσει, ας πούμε, κάποιος στο TikTok και να χάσει την κάλπη. Και το θέμα είναι να καταφέρει να πείσει τον κόσμο για αυτό που προτείνει. Τα social media είναι αναμφίβολα ένας τρόπος επικοινωνίας με τον πολίτη άμεσος. Δηλαδή, το βλέπει στο σπίτι του. Δεν χρειάζεται να πάει σε μια συγκέντρωση. Δεν χρειάζεται να πάει παντού. Δηλαδή, έχει την άμεση επαφή. Από εκεί πέρα, κρίνει ο αναγνώστης. Ναι. Κρίνει ο follower, κρίνει ο άνθρωπος ο οποίος παίρνει το μήνυμα.
1: Σωστά.
0: Αλλά όπως και σε όλο τον κόσμο, στην Αμερική ειδικά, που πλέον είναι η πατρίδα της πολιτικής επικοινωνίας στα social media, βλέπουμε ότι σιγά σιγά αρχίζει και στην Ελλάδα να αναπτύσσεται αυτό.
1: Ναι.
0: Βλέπεις πόσοι έχουν TikTok.
1: Το θέμα είναι να στοχεύουν όμως, πώς το λένε, να πηγαίνουν πολύ συγκεκριμένοι. Η στόχευση να είναι πολύ συγκεκριμένοι, να μην βαφκαλίζονται πάλι από τους ίδιους και τους ίδιους. Δηλαδή, όταν θέλεις την νεολαία, η νεολαία εξακολουθεί να γελάει με αυτά τα TikTok και να είναι σαν το θείο που πάει να κάτσει με την νεολαία. Τελείωσε. Είναι άγουρα ακόμα, δηλαδή είναι άκομψα ακόμα, δεν είναι ωραία τα TikTok. Αυτά που αν θες να πιάσεις, γιατί η νεολαία έχει απαξιώσει την πολιτική.
0: Έχει πετυχημένα. Το πρόβλημα είναι ότι ο αλγόριθμος δεν ενδιαφέρεται για την ποιότητα της πολιτικής. Ενδιαφέρεται για την προσοχή. Αυτό είναι το ζήτημα στα social media. Ένα αστείο, ένα τάβλι, ένας καφές, μια προσωπική στιγμή ταξιδεύουν πολύ πιο γρήγορα από το να πει κάποιος την πολιτική του στα social media.
1: Δηλαδή, ναι, αλλά ο νέος ψηφίζουμε... δεν είναι αλγόριθμος. Ο νέος δεν είναι αλγόριθμος του
0: app. Γιατί και νέοι ψηφίζουν. Ξέρεις πόσοι νέοι ακολουθούν πολιτικούς στα social media.
1: Ναι, αλλά ξέρεις και πόσοι δεν τους ακολουθούν.
0: Καλά, εντάξει, παντού συμβαίνει αυτό. Εντάξει, δεν πολλοί δεν πάνε να ψηφίσουν.
1: Πολλοί δεν πάνε να ψηφίσουν, σωστά.
0: Προφανώς όμως έχουν απήχηση. Και είναι ένας εύκολος τρόπος να έχουν απήχηση σε νεανικά κοινά.
1: Το σίδερο είναι ότι είναι ευκολότερα, ναι.
0: Βέβαια είναι ευκολότερο.
1: Το σίδερο είναι ότι είναι ευκολότερο, δεν χρειάζεται να σηκώσει κόσμο.
0: Είναι αποδοτικό ή δεν είναι? Αυτό είναι το ζήτημα. Αυτό φαίνεται στην κάλπη. Δεν μετράει δηλαδή ότι ένας έχει 500.000 ή 15.
1: Όχι, δεν είναι με τίποτα κάλπη αυτό. Με τίποτα.

0: Το Practicare αλλάζει χρώμα στη ζωή σου. Πρόλαβε στα Practicare όλα τα χρώματα ανάμειξης Ιζομάτ μείον 20% και ακριλικό στεγανοδικό ταρατσόν Ιζομάτ Ιζοφλέξ 13 κιλών μόνο 37 ευρώ. Το Practicare αλλάζει και γίνεται Dedeman.
1: Κρωματάκι, κρωματάκι, για τα σένα το βαψά.
2: Ξέρεις, μωρέ, πότε καταλαβαίνεις το καλό το χρώμα?
1: Όταν απλώνεται εύκολα χωρίς πιτσίλισμα.
3: Ιζομάτ Premium.
1: Όταν έχεις τέλεια κάλυψη από το πρώτο χέρι.
3: Ιζομάτ Premium.
1: Όταν αφήνει ομοιόμορφο πλούσιο μάτ αποτέλεσμα.
3: Ιζομάτ Premium.
1: Και είναι ανθεκτικό στο πλύσιμο, αλλά και χαμηλής οσμής. Για καλύτερο αέρα μέσα στο σπίτι.
4: Ιζομάτ Premium. Χρώμα για βαφή εσωτερικών χώρων με τη γνωστή ποιότητα της Ιζομάτ που ξεχωρίζει.
1: Και από κρωματάκι.
4: Διαθέσιμο σε όλες τις αποχρώσεις της Βεντάλιας Κρώμα.
5: Ετοιμάσου για την εμπειρία που θα μαγεύσει όλες σου τις αισθήσεις.
6: Καζανόβα. Στην καρδιά της παλιάς πόλης της Ξάνθης, στην πλατεία Αντίκα. Η μεγάλη αυλή ξαναζωντανεύει με νέα κόνσεπτ και ανανεωμένη διάθεση.
5: Καζανόβα. Με προβολές ταινιών κάτω από τα αστέρια, εκθέσεις φωτογραφίας και πολλά ακόμα events.
6: Καζανόβα. Απογευματινά σπριτς που τα συνοδεύουν προτάσεις street food και ολοκληρώνουν την πιο must εμπειρία. Flirt with me, Καζανόβα.
7: Ανανεώστε το σπίτι σας με εξαιρετικές προσφορές από τη Γιούσκ. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων και αυτή τη στιγμή μπορείτε να κερδίσετε μέχρι και 60% σε επιλεγμένα έπιπλα εσωτερικού χώρου και προϊόντα ύπνου. Γιούσκ. Scandinavian Sleeping and Living.
8: Ήρθε η στιγμή να περάσω κταίω. Με έπιασε πανικός. Να το ελέγξω σωστά, να είναι ασφαλές, να εξυπηρετηθώ γρήγορα. Το πήγα λοιπόν. Και η διάγνωση? Όλα καλά.
9: Ιδιωτικό κταίο διάγνωση. Επισκεφτείτε το μεγαλύτερο και πιο σύγχρονο κταίο και διαπιστώστε τη διαφορά.
10: Θα μας βρείτε στο νέο μας κταίο, στο πρώτο χιλιόμετρο προς Λάγος και όπως πάντα στο τρίτο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας. Κταίο διάγνωση. Για μοτοσικλέτες, γιοταχή, επαγγελματικά και το μόνο για βαρέα οχήματα. Ραντεβού online στο ikteodiagnosi.gr και τηλεφωνικά στο 25410 66 566.
11: Ιδιωτικό κταίο διάγνωση. Κινηθείτε ασφαλώς.
12: Πρωί, πρωί την ατυχία μου!
13: Τι έγινε, ρε συνάδελφε, τι έπαθες?
12: Έμεινε το αυτοκίνητό μου από μπαταρία!
13: Και γι' αυτό σκας. Ένα τηλέφωνο θα κάνεις στο κέντρο μπαταρίας Energy Life στο 25410 20006 και θα σε εξυπηρετήσουν αμέσως. Θα επιλέξεις από την πολύ μεγάλη ποικιλία που έχουν, θα φέρουν την μπαταρία όπου έμεινες, θα ελέγξουν το δυναμό και τη μίζα και έτοιμος. Α, και πού είσαι? Χωρίς επιπλέον χρέωση.
12: Δεν μου λες, ρε συνάδελφε, από τιμές?
13: Οι άνθρωποι είναι εισαγωγείς. Γι' αυτό οι τιμές τους είναι ασυναγώνιστες. Από πολύ οικονομικές, αξιόπιστες μπαταρίες μέχρι τις πιο γνωστές μάρκες. Bosch, Varta, Yuasa, Fiam, Technica, Exide, Mercury, Nord και άλλες πολλές.
12: Και πώς το είπες στο μαγαζί?
13: Είπαμε. Κέντρο μπαταρίας Energy Life. Έναντι κτέλ Ξάνθης. 25410 20006 και ήρθανε. Χωρίς επιπλέον χρέωση.
14: Θέλετε να κάνετε δώρο στον εαυτό σας?
15: Θέλετε να είστε χαρούμενη νοικοκυρά?
14: Αλλά και περιποιημένος κύριος?
15: Επιλέξτε καθαριστήρια Ξάνθης, το τέλειο. Περιποίηση που αισθάνεστε εσείς, αλλά και το σπίτι σας.
16: Χαλαρώστε και απολαύστε το καθημερινό σας πρόγραμμα άνετα.
17: Για τα υπόλοιπα, είμαστε εμείς εδώ.
15: Για ό,τι ντύνεστε,
16: σκεπάζεστε,
17: αλλά και πατάτε.
16: Καθαριστήρια Ξάνθης, το τέλειο.
17: Το τέλειο.
16: Χρόνια τώρα μαζί σας, αξιόπιστα, με έξτρα υπηρεσίες και χαμηλές τιμές.
15: Καθαριστήρια Ξάνθης, το τέλειο. Τηλέφωνο 67591.
17: Τέλεια επιλογή.
16: Αχαλή νοτή καθαριότητα.
18: Νόβα 931. Η ώρα είναι 5:30.
19: Ώρα να μπούμε σε φθινοπορεινό mood, απολαμβάνοντας τις γεύσεις της Τυφλόμυγας. Απολαύστε μοναδικό καφέ, δροσερά ποτά και κοκτέιλς, αλλά και πλούσια πρωινά και μπραντς με πίτσα, μπέργκερ και όχι μόνο. Τυφλόμυγα. Ζήσε στιγμές χαλάρωσης και διασκέδασης με την παρέα σου στο αγαπημένο καφέ ποτοπολείο της πόλης. Καφέ ποτοπολείο Τυφλόμυγα, Ορφέως 20, στην παλιά πόλη της Ξάνθης.
16: Nova 931.
20: είναι ατέριαστοι. Κι όμως είναι μαζί. Ο Γιάννης Τζούνος και ο Χρήστος Κούτρας είναι στο Nova 931 σε ζωντανή σύνδεση με τον Sky 100,3.
21: Sky 100,3.
22: Στην Αθήνα θα βρίσκεται αύριο και μεθαύριο ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο. Αναμένεται να συναντηθεί και με τον Πρωθυπουργό. Και ο καιρός γενικά έθριος αύριο στην Αττική. Μέχρι 26 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.

0: Γιώργος Βραχνός, μαζί μας στη ρύθμιση του ήχου, Σοφία Καλαβρού και Μελίνα Σαμαραδέλη στη δημοσιογραφική επιμέλεια, Κωνσταντίνα Βαρσάμι στο La La La La Love Me Do και σε όλα τα άλλα, τα μουσικά, Ρούλα Βρετάκου στο τηλεφωνικό κέντρο και 210-4800-170-174. Ιντερνετικά μπορούμε να τα λέμε skyradio.gr στο πλαίσιο που λέει πέστε την άποψή σου ή Viber 698-123-1003. Και είναι η αδιόρθωτη ο Θοδωρής Μαμακάρης, ο Τάκης Γιαννούτσος και είναι οι Beatles το 1962 με αυτό το τραγούδι που άλλαξαν ουσιαστικά το μουσικό τοπίο του κόσμου. Γιατί τέσσερα παιδιά, λίγο αλυτάκια στην αρχή με κουστούμάκια, μετά γιατί είπαν να σου λουποθούν να βγουν διαφορετικά, δηλαδή όχι ότι να σου λουποθούν εσωτερικά, βγήκανε με τις κιθάρες τους, με το πάθος τους, με την τρέλα τους για τη μουσική, με το κουρεματάκι τους αυτό, σε μια Αγγλία που διψούσε για αυτή τη μουσική. Και όπως φάνηκε, δεν ήταν η Αγγλία που διψούσε από τη μουσική αυτή, διψούσε και η Ευρώπη, διψούσε και όλος ο κόσμος. Και με αυτό το κομμάτι, το πρώτο τους, έμειναν 26 εβδομάδες στο Pop Charts. Μετά το έβαλαν ένα χρόνο μετά σχεδόν στο πρώτο τους άλμπουμ το 1963, στο Please Please Me, και όλα τα άλλα είναι ιστορία με τους Beatles.
1: Υπάρχουν τρεις διαφορετικές ηχογραφήσεις του Love Me Do με τρεις διαφορετικούς drummer, τον Pete Best, τον Ringo Starr και τον Andy White. Και μάλιστα στο αρχικό βρετανικό single παίζει ο Ringo, και αυτό συνέβη γιατί ο George Martin, ο παραγωγός, δεν είχε πιστεί αρχικά για το Ringo, γι' αυτό έφερε τον Andy White σε μεταγενέστερη ηχογράφηση. Και ο Ringo τότε είχε περιοριστεί στον Ντέφι, κάτι που, όπως είχε παραδειχτεί αργότερα, τον είχε ενοχλήσει ιδιαίτερα. Το πιο ωραίο στοιχείο στο συγκεκριμένο single είναι ότι είναι πάρα πολύ απλό. Ούτε μια περίπλοκη παραγωγή, ούτε έτσι μια σύνθεση που να την πει κανείς μεγάλη επίβολη. Τρεις λέξεις, μια φυσαρμόνικα και μια μελωδία. Αυτό. Και αυτό, βέβαια, στην Αγγλία πήγε στο νούμερο 17 όταν βγήκε, ενώ στην Αμερική πήγε νούμερο 1. Δηλαδή καρφώθηκε στο νούμερο 1 στην Αμερική, ενώ στην Αγγλία εκείνη το ήταν μεγάλη.
0: Ναι. Δύσκολα να
1: μεγάλη έκπληξη.
0: Να δεχτεί η Αμερική ευρωπαϊκή μουσική.
1: Και ξέρεις πού να φανταστείς ότι εκεί, όταν κυκλοφόρησε 5 Οκτωβρίου του 1962, ότι θα ήταν μια από τις μεγαλύτερες συνθέσεις στην ιστορία της σύγχρονης μουσικής.
0: Ένα
1: τραγουδάκι πάρα πολύ απλό.
0: Και η ηχογράφηση που είπες, η πρώτη με τον Best drummer, πριν τον αντικαταστήσει ο Ringo Starr, υπάρχει, αν θέλετε να την ακούσετε. Είναι όταν έβγαλαν μετά από χρόνια το 1995, που βγάλαν τα δύο anthology οι Beatles, η εταιρεία τους δηλαδή. Στο νούμερο 1 anthology, εκεί στο Love Me Do, είναι η ηχογράφηση με τον Best, που είναι η πρώτη φορά που γράφτηκε αυτό το τραγούδι ουσιαστικά.
1: Ένα τραγούδι το οποίο το είχαν αρχίσει να το γράφουν ο McCartney και ο Lennon αρκετά χρόνια νωρίτερα, όταν ήταν ακόμα έφηβοι, με το McCartney να θεωρείται ο βασικός δημιουργός, και μετά το τελείωσαν, ας πούμε, το 62.
0: Ολοκληρώθηκε.
1: Δεν τους είχαν πάρει αρκετά χρόνια το 62.
0: Όχι, πούμε.
1: Εντάξει. Στα 20 τους ήταν.
0: Άρα, στα 20 εκεί.
1: Δεν ήταν μεγάλα παιδιά.

0: Και επειδή μας έπιασε αυτό το νοσταλγικό έτσι κλίμα, να σας πούμε ότι 7 χρόνια αργότερα, 5 Οκτωβρίου του 1969, το BBC μετέδωσε το πρώτο επεισόδιο μιας εκπομπής που έμοιαζε σαν να έχει προσγειωθεί κατά λάθος στη βρετανική τηλεόραση. Το Monty Python's Flying Circus δεν ήταν μια απλώς κωμική σειρά, ήταν μια αναρχία μέσα σε ένα πάρα πολύ συντηρητικό κανάλι με την τηλεοπτική της μορφή.
1: Σε μια συντηρητική χώρα, έτσι.
0: Ναι.
1: Συντηρητικό κανάλι σε συντηρητική χώρα.
0: Σατήριζαν όλα τα πάντα οι Monty Python's, τη μοναρχία, την γραφειοκρατία, το στρατό, την εκκλησία, την ταξική κοινωνία, ακόμα και το ίδιο το BBC. Και μάλιστα αυτό που ήταν χαρακτηριστικό αυτής της ομάδας της φοβερής και τρομερής είναι ότι τα σκέτς δεν τα γράφανε άνθρωποι που είχαν τελειώσει την Οξφόρδη, που είχαν τελειώσει το Κέμπριτζ και μπορούσαν να περάσουν μέσα σε πάρα πολύ λίγα λεπτά, στα σκετσάκια δηλαδή, και τη φιλοσοφία και την λογοτεχνία σε σκετσάκια που έβλεπε εγώ ένα πελάτη που μάταια προσπαθούσε να εξηγήσει ότι ο παπαγάλος που του πούλησαν ήταν νεκρός. Ιστορικό σκετ των Monty Python's. Ιστορικό.
1: Δεν νομίζω να υπάρχει σκέτ στον Monty Python που να μείνει κάθε φορά που το βλέπεις να μην πεθαίνεις από τα γέλια, ας πούμε, από την πρωτοτυπία του.
0: Ήταν 45 επεισόδια, δεν ήταν πάρα πολλά, από το 69 στο 74, που διέλυσαν όλους τους κανόνες της τηλεοπτικής κωμωδίας. Δεν είχαν αρχή, δεν είχαν μέση, δεν είχαν τέλος. Περνούσαν από το ένα θέμα στο άλλο. Είχαν τα κινούμενα σχέδια του Terry Gilliam, άλλος σπουδαίο μέλος της ομάδας και σπουδαίος σκηνοθέτης βέβαια. Mm. Και ύστερα βέβαια ήρθαν οι ταινίες, το Monty Python The Holy Grail, που ήταν ο υποτισμός στην Αγγλία και τα λοιπά και το είχε κάνει, το θυμάστε όλοι φαντάζομαι, το έχετε δει με τους υπότες νι, και βέβαια το τρομερό Life of Brian, το οποίο όποτε το βλέπεις γελάς.
1: Ναι,
0: δηλαδή,
1: ναι, ναι.
0: Εδώ το είχαμε μεταφράσει ένας προφήτης μα τι προφήτης.
1: Ναι,
0: έτσι,
1: ναι,
0: το είχαμε μεταφράσει στην Ελλάδα, σατήριζε το θρησκευτικό φανατισμό. Η τελευταία εμφάνιση του Monty Python ως ομάδα ήταν 20 Ιουλίου του 2014 στην Ο2 Arena. Είχαν κάνει 10 sold out παραστάσεις, είχαν μία μόνο παράσταση, αλλά φαντάσου, τα εισιτήρια εξαντλήθηκαν σε 43 δευτερόλεπτα.
1: Ναι,
0: με το
1: ναι,
0: που λένε ξεκινάμε, ούτε σε ένα λεπτό.
1: Ναι, ήταν, ναι, ναι,
0: οπότε
1: ναι,
0: κάνανε άλλες 9. Και φυσικά το τραγούδι με το οποίο τελείωσαν στο τέλος ήταν το Always Look on the Bright Side of Love,
1: ναι,
0: of the Life.
1: Ήταν, ναι.
0: Από το Life of Brian. Την τελευταία σκηνή που είναι στο σταυρό και τραγουδάει ο Μπράιον στο σταυρό πάνω.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Το
1: φοβερό με τους Monty Python είναι ότι έχουν περάσει με κάποιο μαγικό τρόπο από γενιά σε γενιά σε γενιά σε γενιά σε γενιά. Δηλαδή, πάντοτε η τέχνη, ρε παιδί μου, κάποιος αφορά εκείνης της εποχής, άντε και τους επόμενους και τους επόμενους, ειδικά όταν έχει να κάνει με χιούμορ, όταν έχει να κάνει με ειρωνία, όταν έχει να κάνει με πολιτική και κοινωνική κατάσταση. Γιατί οι νεότεροι 10, 20, 30, 40 χρόνια μετά δεν μπορούν να καταλάβουν τι γινόταν τότε. Με τους Monty Python είναι μια μαγική συνταγή που πιάνει τους πάντες. Γι' αυτό και το 14 που είπες, εξαντλήθηκαν στα 43 δευτερόλεπτα τα εισιτήρια. Όλοι θέλουν να δουν Monty Python.
0: Καταφέρνανε να σατιρίσουν την επικαιρότητα με πράγματα τα οποία κάνανε στις ταινίες τους. Για παράδειγμα, στην ταινία αυτή, το Holy Grail, όπου είναι ο Ριχάρδος, που δεν έχει άλογο ο Ριχάρδος, έχει ένα υποκόμο ο οποίος κάνει με δύο τέτοια, χτυπάει σαν άλογο.
1: Ναι, ναι.
0: Λοιπόν, και συναντάει κάτι εργάτες στη γη και του λένε όλα τα αιτήματα που είχε ο αγροτικός κόσμος της Αγγλίας εκείνη την εποχή.
1: Ναι.
0: Και τα λένε στο Ριχάρδο.
1: Ναι.
0: Και δεν τα καταλάβαινε ο Ριχάρδος. Δηλαδή, σου λέω τέτοια
1: ναι,
0: πράγματα.
1: Είναι
0: όλοι τα έχουμε δει.
1: Είναι αυτό που είναι σουρεάλ. Ο τρόπος με τον οποίο λέει έγραφαν ιστορικά, μα διάβασα, αλλά πολλά tips μπορούμε να μάθουμε. Ξεκίναγε, λέει, το γράψιμο κάθε μέρα στις 9 το πρωί, τελειώνει στις 5. Στην αρχή μιας εβδομάδας εργάζονταν στα ζευγάρι, μετά γράφαν όλοι και λέει ότι μετά μαζεύονταν το απόγευμα, μετά από μερικές μέρες, αντέλεσαν απόψεις, λέγανε ο ένας στο άλλο, και όταν κάποιο αστείο, κάποιος διάλογος, γελάγαν όλοι, τότε πέρναγε κατευθείαν. Δηλαδή σου λέει, είναι, ξέρεις, καθολικό αυτό, πέρασε χωρίς ψηφοφορία, χωρίς τίποτα.
0: Και αυτό που κατάφεραν να κάνουν είναι ότι με τον τελευταίο τους αυτό, το τελευταίο αντίο, ότι οι ίδιοι καθόρισαν, ας πούμε, το αντίο τους, δεν ήταν reunion αυτό που κάνανε, το κάνανε μαζί όλοι. Αυτό υπάρχει, μπορείτε να το βρείτε, να το δείτε, το τελευταίο. Αυτό αντίο των Monty Python.
1: Αυτή το 14.
0: Το 14, ναι.
1: Το 14.
0: Πρόσφατα έβλεπα μια σειρά αγγλική, το Small Prophets, που είναι πάρα πολύ ωραία. Και έπαιζε μέσα ο Michael Palin, που ήταν στο 83 του Michael Palin, και ήταν ο καθοριστικός παράγοντας της σειράς. Στα 83 του, πραγματικά δηλαδή, σε τρομερή φόρμα ο Μάικλ Πάλιν. Κάποια στιγμή οδηγά και μια μοτοσυκλέτα. Εντάξει. Είναι... και όσοι ζουν, συνεχίζουν ναι. κάποιοι να παίζουν.
1: Ναι, ναι, ήταν πραγματικά. Είναι ιστορία αυτή.
0: Και έχει επηρεάσει.
1: Αυτή η ομάδα πραγματικά είναι ιστορία.
0: Έχει, είναι το λεγόμενο βρετανικό χιούμορ που έχει επηρεάσει πάρα πολύ κόσμο και σύγχρονους κωμικούς βέβαια.
1: Ναι, ναι,
0: και Βρετανούς.
2: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις. ES1 Go!
3: Κάνε την πιο γρήγορη εκκίνηση με το ES1 Go. Γιατί η απλή ενημέρωση της My Data πλέον δεν αρκεί. Η ηλεκτρονική τιμολόγηση γίνεται υποχρεωτική και απαιτεί νέα εφαρμογή. Το ES1 Go εκδίδει και στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής σε ΑΔΕ και πελάτες, ενημερώνοντας και την εφαρμογή του λογιστή σου. Και με AI για να δουλεύεις έξυπνα και γρήγορα. Μάθε περισσότερα στο es1go.gr. ES1 Go με την εγγύηση της Centersoft One.
4: Καλά, εσύ σκοτώθηκες νωρίς. Το συνταρακτικό αφήγημα του Χρόνη Μίσιου επιστρέφει για πέμπτη χρονιά. Η παράσταση που βραβεύτηκε και αγαπήθηκε από κοινό και κριτικούς κάθε Σάββατο στο Σύγχρονο Θέατρο. Παίζουν Ιωσήφ Ιωσήφιδης, Κωνσταντίνος Πασάς, Δημήτρης Μαμιός, Γιάννης Μάνθος. Σκηνοθεσία Σοφία Καραγιάννη. Καλά, εσύ σκοτώθηκες νωρίς. Προπόληση εισιτηρίων more.com.
5: Η αγαπημένη μου παιδική ανάμνηση. Τα τραπέζια στο χωριό μου, με όλη την οικογένεια. Εκεί στην ορεινή Χαλκιδική. Και τι δεν είχαν αυτά τα τραπέζια. Και αρνάκι στο φούρνο, και σαρμάδες, και μπουγιουρντί, και πίτες και ντολμαδάκια. Ακόμα θυμάμαι τη μητέρα μου να μου λέει «Γρηγόρη, βοήθα κι εσύ! Φέρε τη φέτα Βαλμά στο τραπέζι!» Τώρα, μετά από τόσα χρόνια, πολλά έχουν αλλάξει. Κάποιοι άνθρωποι έφυγαν, κάποιοι ήρθαν, αλλά κάποια πράγματα μένουν σταθερά στο τραπέζι μας. Το καλό φαγητό μαζί με φέτα Βαλμά. Γιατί στη Βόρεια Ελλάδα πάντα ξέραμε από καλό φαγητό. Και το τυρί μας πάντα, πάντα ήταν Βαλμά.

0: Εγώ ο Σερ, Γρηγόρης Μπιθικότσης. Μια σπουδαία μουσικοθεατρική παράσταση σε κείμενο και σκηνοθεσία Δημήτρη Μαλισόβα. Ερμηνεύουν οι Γιάννης Κότσιρας, Μπάμπης Στόκας και Γρηγόρης Μπιθικότσης. Πρωταγωνιστούν Τάσος Χαλκιάς, Φίλιππος Οφιανός, Ματίνα Νικολάου, Σαλίνα Γαβαλά και η Μίλη Καραλή. Στο ρόλο της μητέρας η Ελένη Γερασιμίδου, δημοσιογράφος ο Χρήστος Φερεντίνος. Από τις 17 Οκτωβρίου και για λίγες μόνο παραστάσεις, φυσικά στο Christmas Theater.
1: Beauty Festival 10 με 12 Οκτωβρίου εκθεσιακό Περιστερίου. Κομμωτική, αισθητική, μακιγιάζ, περιποίηση άκρων. Beauty Festival μόνο για επαγγελματίες.
2: Στην Novibet, το φυσικό του περιβάλλον ο παίχτης κινείται αθόρυβα. Σαν κυνηγός κατασκοπεύει το θύραμά του. Μπροστά του μία γέλη από 700 live τραπέζια και Έλληνες dealers. Το ένστικτο του ξυπνά. Τα μάτια του σαρώνουν κάθε τραπέζι. Θα κατακτήσει το παιχνίδι. Θα γυρίσει τον δωρεάν δωροτροχό με τα μεγάλα δώρα. Το τόλμησε. Τα δώρα είναι δικά του.
3: Στην Novibet όλα είναι δυνατά με 700 παιχνίδια live καζίνο και καθημερινό δωροτροχό για μεγάλα δώρα και έπαθλα. Novibet, όλα είναι δυνατά. Ρυθμιστή σε ΕΠ, συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
4: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χυλική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.

0: Καλησπέρα και πάλι εδώ, Sky 100,3, ο Θόδωρος Μαμακάρης, ο Τάκης Γιαννούτσος, 11 λεπτά πριν από τις 6 στον Sky 100,3, μαζί 5 με 6 κάθε απόγευμα. Και είμαστε τώρα αρχές Οκτώβρη, εδώ και ένα μήνα περίπου είναι η εποχή όπου τα παιδιά τα 18, 17 και κάτι, αυτοί που τελείωσαν το λύκειο δηλαδή και πέρασαν σε κάποια σχολή εκτός της πόλης τους, ανοίγουν την πόρτα σπιτιού και φεύγουν και μένει πίσω ένα σπίτι, στην καλύτερη περίπτωση με δύο μαγκούφιδες γονείς και κάνουν άλλο αδερφάκι αν υπάρχει. Αν δεν υπάρχει αδερφάκι, δύο μαγκούφιδες γονείς, αν είναι και χωρισμένοι δε, ένας μαγκούφης από τη μια και ένας μαγκούφης από την άλλη. Είναι λοιπόν αυτό το σύνδρομο της φωλιάς, όπως το λένε. Το έχουν αναλύσει πολύ οι επιστήμονες. Είναι το σύνδρομο της άδειας φωλιάς. Ναι, μεν δύσκολο για ένα παιδί να προγραμματίσει τη νέα του ζωή και να προσαρμοστεί σε μια άλλη πόλη, οποιαδήποτε πόλη, είτε μεγαλύτερη είτε μικρότερη, είτε εσωτερικού είτε εξωτερικού της χώρας του.
1: Μπορεί να είναι και η πόλη που μένει.
0: Μπορεί να είναι και η πόλη που μένει.
1: Βέβαια, δεν είναι απαραίτητο να φύγει.
0: Ναι, αλλά είναι πολύ. Δεν θα φύγει από το σπίτι, δεν έχουμε άδεια φωλιά, είναι εκεί.
1: Εντάξει, μπορεί να πάει να μείνει μόνο του.
0: Τι να σου πω.
1: Εντάξει, δεν ξέρει τώρα. Μπορεί η οικογένεια να έχει ένα άλλο σπίτι, ρε παιδί μου, και να πάει να μείνει, αυτό λέω.
0: Λέμε τώρα το σύνηθε ποιο είναι. Άμα φύγει λοιπόν από την πόλη, έχει πάει και σε άλλο σπίτι και το σπίτι μένουν λοιπόν πίσω. Γονείς. Αυτό το πράγμα, υπάρχουν δύο περιπτώσεις γονέων πίσω. Η μεν, το έχω δει, αυτό συμβαίνει στην Αγγλία. Με το που φεύγει το παιδί λένε yes, επιτέλους παίρνει ο άντρας τη γυναίκα και λέει ξεκινάμε. Εκεί δεν έχει ούτε γιαγιά να κρατήσουμε τα εγγόνια και τέτοια. Κρατήστε τα, μεγαλώστε τα και κάνουν ζωάρα. Και υπάρχουν και άλλοι που πέφτουν σε κατάθλιψη, νύχτα μέρα μπαμπάς μου, μαύρε που πήγε το παιδί μας, βρε που πήγε το παιδί μας, βρε τι να κάνει το παιδί μας κτλ. Και τα δύο μια ισορροπία θέλουν. Νομίζω το πρώτο είναι πιο υγιές. Το πρώτο κομμάτι, μεγάλωσε το παιδί, σπουδάζει, ανοίγει τα φτερά του, μακάρι να πάνε όλα καλά και όλα θα πάνε καλύτερα.
1: Εντάξει, όσο όλα προσαρμόζεται ο άνθρωπος. Δηλαδή,
0: ναι, βέβαια. Ναι.
1: Μπορεί ας πούμε, να κρατήσει κάποιο καιρό, μπορεί να κρατήσει και λιγότερο. Αυτό που δεν υπάρχει είναι ότι είναι το επιπλέον πιάτο στο τραπέζι, είναι το πού είσαι, πού είσαι, τι κάνεις. Μια μικρή διαφωνία για ένα σήμαντο πράγμα το οποίο δεν υπάρχει. Αλλά το βασικό είναι ότι μετά από 20 χρόνια με ένα παιδί, ας πούμε, δύο άνθρωποι μένουν ξανά μόνοι και ανακαλύπτουν ας πούμε, ότι ίσως έχουν πολλά να πούν που δεν τα λέγανε όταν ήταν μπροστά το παιδί τους. Είναι, θα το έλεγα μία.
0: Είχαν προτεραιότητα.
1: Εγώ θα το έλεγα. Θα το έλεγα μία ενηλικίωση αυτή τη φορά των γονέων, γιατί είναι ευκαιρία να ξαναβρουν φίλους, ενδιαφέροντα, ταξίδια, σχέσεις, κομμάτια του εαυτού τους που έχουν παραμερίσει. Είναι μεγάλο ζήτημα της γονεϊκότητας να μεγαλώσει ένα παιδί τόσο καλό ώστε κάποτε να μην σε χρειάζεται. Αυτό είναι δηλαδή το επίτευγμα της γονεϊκότητας. Ναι. Αλλά το θέμα. Με κανονικές συνθήκες πάντα
0: καλά, μιλάμε για τις κανονικές συνθήκες.
1: Αλλά σε πολλές υπάρχουν περιπτώσεις όπου όταν τα παιδιά φύγουν από το σπίτι, το ζευγάρι ανακαλύπτει ότι δεν μπορεί να ζήσει μαζί.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Και γεια σας.
0: Ναι, ναι, ναι. Ναι,
1: υπάρχει, το έχουμε δει πολλές φορές.
0: Υπάρχει τάση. Σε όλα αυτά έχει λειτουργήσει αυτό, ενηλικίωση που το είπες εσύ. Εγώ το λέω να κάνουν ένα restart. Restart προσωπικό και restart τις σχέσεις. Μπορεί όντως να ανακαλύψουν ότι τόσο καιρό καθόμαστε επειδή το είχαμε συνηθίσει. Ήταν ρουτίνα. Ας κρατήσουμε τη ζωή μας.
1: Ας κάνουμε αυτό που χρειάζεται.
0: Ας κάνουμε αυτό που χρειάζεται, ναι, σωστά.

0: Φυσικά 100,3 είμαστε 6 λεπτά πριν από τις 6. Είναι ο Τάκης Γιάννος και ο Θοδωρής Βαμβακάρης. Η αδιόρθωτη σε μια μέρα που έχει αρκετή κίνηση στους δρόμους και στον Κηφισό και στην Αττική Οδό. Η Αττική Οδός από το πρωί είχε πάρα πολύ κίνηση. Υπάρχουν πολλά λεπτά καθυστερήσεων στην Αττική Οδό αλλά και σε Μεσογείον, Βασιλής Σοφίας, Βασιλείου Κωνσταντίνου, Καλλιρόη, Συγκρού, Αρδιτού, Αλεξάνδρας, Σταδίου, Κατεχάκη και Ποσειδώνος και βέβαια στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά. Το καλό είναι ότι θα έχουμε ωραίο καιρό εδώ στην Αθήνα τουλάχιστον αυτές τις υπόλοιπες μέρες. Αυτό είναι το καλό, αν το πεις έτσι.
1: Το λιμάνι του Πειραιά νομίζω έχει και θέμα με τους αλίγες που έχουν κατέβει, που κάνουν απεργία. Έχουν κλείσει, δεν ξέρω ποια μέρη του λιμανιού του Πειραιά, αλλά έχουν εμποδίσει και αυτή την. Γιατί έχουν κατέβει σε απεργία και λένε ότι αν συνεχιστεί, αυτό που έχετε δει με τους αγρότες θα είναι πτέσμα μπροστά σε αυτό που θα κάνουμε εμείς.
0: Μάλιστα.
1: Ευχόμαστε να μην συνεχιστεί.
0: Λοιπόν, ευχόμαστε να βρουν οι άνθρωποι το δίκαιο τους και να ικανοποιηθούν τα αιτήματά τους. Λοιπόν, συνήθως του ήχου ήταν ο Γιώργος Βραχνός, στη μουσικογραφική επιμέλεια Σοφία Καλαβρού και Μελίνα Σαμαραδέλη, μουσική επιμέλεια Κωνσταντίνα Βαρσάμι και στο τηλεφωνικό κέντρο ήταν η Ρούλα Βρετάκου. Για τη μία ώρα που πέρασε στο μικρόφωνο του 100,3 ήταν ο Τάκης Γιαννούτσος και ο Θοδωρής Βαμβακάρης. Θα είμαστε μαζί και πάλι αύριο αύριο το απόγευμα. Απόγευμα είναι στις 5 η ώρα. Ελπίζω να περάσετε καλά απόψε.
1: Ναι, να περάσετε καλά. Ναι. Είναι μια εβδομαδούλα με πολύ όμορφο καιρό.
0: Λοιπόν, τουλάχιστον.
1: Καλό σας απόγευμα. Πολλά φιλιά στα παιδιά.
0: Να είστε καλά και να προσέχετε. Γεια σας.

0: 6η Διεθνής Έκθεση Ενέργεια Tech 2026. Για κατασκευαστές, εισαγωγείς και αντιπροσώπους ηλεκτρολογικού υλικού, φωτισμού, συστημάτων ασφαλείας και ηλεκτροκίνησης. 9 έως 11 Οκτωβρίου στο ΜΕΚ Παιανία. Οργάνωση T-Press.
1: Γιατί με την πίγου νιώθω μέσα στο παιχνίδι. Δεν μπορώ να το εξηγήσω. Μπορώ όμως να το τραγουδήσω.
2: Ο αγώνας αρχίζει.

0: Απόψε θα το ζήσουμε φάση ντυμή.
1: Καταλάβατε.
2: Bwin. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. Σπουδές ψυχολογίας που δεν έχεις φανταστεί. 4 εξειδικευμένα bachelor, 15 πρωτοπόρα master στα ελληνικά με δυνατότητα blended παρακολούθησης. Αναγνωρισμένα προγράμματα του University of Central Lancashire. Μάθε περισσότερα στο 210-645-6565 και στο icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
4: Θέλεις ένα κεραμιδοκανέλο κοραλοκόκκινο χαλί? Μοιραράκι. Θέλεις ένα μοντέρνο διζαϊνάτο χαλί? Μοιραράκι. Ό,τι χαλί κι αν επιθυμείς, στη Μοιραράκι θα το βρεις. Σας περιμένω στα καταστήματά μας Γλυφάδα και Νέα Ερυθρέα. Κυριακές ανοιχτά.
5: Γιαγιά μου, τι έχεις?
6: Δεν είναι κάτι, μην ανησυχείς.
5: Γιαγιά, γιατί τρέχει η μύτη σου?
6: Γιατί κάτι με τριγυρίζει.
5: Γιατί βήχεις τόσο πολύ?
6: Γιατί μάλλον κάπου θα κρύωσα.
5: Βρε γιαγιά, και γιατί δεν έκανες τεστ? Εσύ ειδικά που ανήκεις σε ευπαθή ομάδα θα έπρεπε να το κάνεις αμέσως. Αμέσως.
7: Η COVID-19 είναι ακόμη εδώ. Μπορεί να μοιάζει με μια απλή ίωση, αλλά στα άτομα με παράγοντες κινδύνου μπορεί να προκαλέσει σοβαρές επιπλοκές και να επιδεινώσει τα ήδη υπάρχοντα νοσήματα. Γι' αυτό, αν εμφανίσουμε συμπτώματα, κάνουμε αμέσως τεστ. Αν είναι θετικό, επικοινωνούμε άμεσα με τον γιατρό μας για να ενημερωθούμε για τις διαθέσιμες επιλογές θεραπείας. Μια πρωτοβουλία της Pfizer Ελλάς.
8: 59 χρόνια Μόρις. Γιορτάζουμε και προσφέρουμε πλυντήρια Μόρις με πρόγραμμα Pet Care. 10 κιλών μόνο 354 ευρώ. 12 κιλών μόνο 374 ευρώ. Πλυντήριο στεγνοτήριο μόνο 414 ευρώ. Και στεγνοτήριο 10 κιλών με ανοξείδωτο κάδο μόνο 399 ευρώ. Μόρις. Η αγάπη σας μετράει.
9: Θα κάνουμε ένα πείραμα. Προσπάθησε να εστιάσεις σε αυτό που ακούς. Πάμε. Υγεία.
10: Λογαριασμοί.
9: Υγεία. Σούπερ μάρκετ. Μίτινγκ.
10: Λογαριασμό
9: ενεργείο. Υγεία. Υγεία.
11: Η ζωή γεμίζει εύκολα με όλα όσα πρέπει. Και κάπου ανάμεσά τους ξεχνάμε την...
12: Νόβα 931.
13: Στην Κόκοματ δημιουργούμε προϊόντα που φέρνουν τη φύση στο χώρο σας, προσφέροντάς σας την απόλυτη εμπειρία ύπνου. Από χειροποίητα στρώματα έως άνετα μαξιλάρια και μοναδικά έπιπλα, η Κόκοματ διαθέτει όλα όσα χρειάζεστε για να μεταμορφώσετε το σπίτι σας σε έναν παράδεισο άνεσης και πολυτέλειας. Γνωρίστε την υψηλή ποιότητα της Κόκοματ και τα προϊόντα ύπνου από φυσικά υλικά που δημιουργούν την αίσθηση ότι κοιμάστε στη φύση.
14: Επισκεφτείτε την ανακαινισμένη έκθεση της Κόκοματ στο χώρο του εργοστασίου στη βιομηχανική περιοχή της Ξάνθης. Ανοιχτά κάθε μέρα 10 με 4. Πληροφορίες στο 254-10-77-360.
15: Renault Clio. Το γνωρίζεις 35 χρόνια. Ήξερες όμως πως έχει πάρει το όνομά του από τη μούσα της ιστορίας? Η Renault ξαναγράφει ιστορία.
16: Νέο Clio. Full Hybrid E-Tech 160 ύπων έως και 1000 χιλιόμετρα αυτονομία. Ανακάλυψε το νέο Renault Clio από 20.900 ευρώ και 5 χρόνια εγγύηση. Τιμή με όφελος προωθητικού προγράμματος. Επισκεφτείτε την Φαγκόπουλος και Σία Όμικρον Έψιλον, εξουσιοδοτημένο διανομέα και επισκευαστή Renault στην Ξάνθη, 3ο χιλιόμετρο εθνικής οδού Ξάνθης Καβάλας.
17: Αλέξη, τι έπαθες καλέ? Γιατί είσαι σαν τη βρεγμένη γάτα?
18: Τασία, άσε με, γιατί δάντε! Προσπάθησα να ξεσυνδέσω το πλυντήριο και έχει ένα μουσκεμα!
17: Βρε αγάπη μου, αφού είπαμε ότι θα τα αναλάβουν όλα από τις ΣΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ.
18: Μα έχουν υδραυλικό!
17: Και υδραυλικό, και θα αποσυνδέσουν όλες τις συσκευές και τα φωτιστικά και θα μπαλάρουν όλα τα έπιπλα, τα ρούχα, μέχρι και το βάψιμο θα κάνουν.
18: Μα αυτή δεν είναι η ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ, είναι η τα πάντα όλα!
19: Στο e-Μεταφορές κάνουμε τη μετακόμισή σας απλή υπόθεση.
18: Γιατί πολύ απλά αναλαμβάνουμε τα πάντα.
19: Μεταφορές, μετακομίσεις, αποθήκευση, φύλαξη, υλικά συσκευασίας, ανυψώσεις και συναρμολόγηση και αποσυναρμολόγηση επίπλων, συσκευασία των μικροαντικειμένων και παροχές όλων των τεχνικών ειδικοτήτων.
18: Επιπλέον και δωρεάν διαμονή σε 5 αστέρων ξενοδοχείο για 2 ημέρες μέχρι να ολοκληρωθούν όλες οι εργασίες και η μεταφορά.
19: Ειδικές τιμές στα σώματα ασφαλείας.
18: e-Μεταφορές.
1: Μπροκούμι 26α, Ξάνθη. 2541-552353 και στο www.epavlametafores.gr.
20: Θυμάσαι τότε που το σουβλάκι είχε γεύση αληθινή?
21: Στο σουβλέρι δεν είναι ανάμνηση, είναι καθημερινότητα. Εδώ η παράδοση συναντά την οστιμιά. Χειροποίητα τα σουβλάκια φτιαγμένα με μεράκι και αγάπη από φρέσκες πρώτες ύλες και αυθεντικές τηγανιτές πατάτες. Όλα αυτά στο χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 254-10-23-023.
20: Ψητοπολείο Σουβλέρι. Κωνσταντίνου Μπένι 107, Ξάνθη.
21: Σουβλέρι. Το σουβλάκι αλλιώς.
22: Λοιπόν, ο Γιώργος θα περάσει να πάρει τη Μέρη, η οποία ειδοποίησε το Δημήτρη που πήρε τηλέφωνο τη Σοφία, η οποία δεν κατάλαβε τι ώρα έχουμε ραντεβού. Το που έχουμε ραντεβού το ξέρουν όλοι. Αφού μόνο

0: Γιατί είναι αμαρτία να μην το δοκιμάσεις.
1: Μεζεδοπολείο Ταβέρνα Αμάλθια. Στην παλιά πόλη της Ξάνθης, Μαυρομιχάλη 9.
0: Μεζεδοπολείο Αμάλθια. Συζητάς το πότε. Ποτέ το πού.
2: Ρε Γιώργο, τι κάνεις εκεί βραδιάτικα, παλάβωσες?
3: Άσε με να δουλέψω, ρε κουμπάρε.
2: Μα είσαι στον κήπο της Κυρακούλας. Δεν είναι καν ο δικό σου.
3: Ε, το ξέρω. Αλλά η Κυρακούλα δεν έχει εργαλειακή υπό από τον ταμεία. Δεν φτάνει που βοηθάω.
4: Για σένα, για το γείτονα, για όλους. Μηχανήματα και εργαλεία κήπου ταμείας. Για την κυπουρική και όλες τις γεωργικές σας εργασίες, η νούμερο 1 επιλογή στη Ξάνθη. Εργαλεία. Μοναδικές προτάσεις και λύσεις για κάθε σας ανάγκη από τους πιο έμπειρους επαγγελματίες από το 1960. Επίσημος αντιπρόσωπος για την Ξάνθη των εταιριών Husqvarna, Gardena, Oregon, McCulloch, Master και Subaru.
5: Μηχανήματα και εργαλεία κήπου ταμείας. Βρείτε μας στη Βουλγαροκτώνου 20 και στο διαδίκτυο www.tamias.pavlatools.gr.
6: Κάθε στιγμή, κάθε διαδρομή, κάθε μέρα. Το ραδιόφωνο που ακούς, τώρα σε ακολουθεί παντού. Nova Radio App. Για iOS και Android, Nova Radio 931. Κάνε level up στην καθημερινότητά σου. Ψηφιακός ήχος. Live ενημέρωση για το πρόγραμμα και τις εκπομπές. Άμεση πρόσβαση σε social και website. Όλα στο χέρι σου. Θέλεις περισσότερα? Η νέα εφαρμογή Nova Radio 931 διαθέτει το CarPlay και Android Auto και ήρθε για να μείνει μόνιμα στην οθόνη του αυτοκινήτου σου. Μπαίνεις, επιλέγεις, ακούς. Χωρίς καλώδια, χωρίς Bluetooth, χωρίς το κινητό να σε δεσμεύει. Κατέβασε την τώρα. Διαθέσιμη για Android και iOS. Nova Radio. Το νέο ραδιόφωνο είναι mobile και είναι ήδη εδώ.
7: Καθημερινά στις 6 μοιραζόμαστε όλα τα νέα της Showbiz και ακόμα περισσότερα. Είμαι η Ελένη Μπαρμπάκου και σας περιμένω στο Nova 93,1 για ένα δίωρο ραδιοφωνικό ταξίδι.
8: Nova 931.
9: Nova 931. Το πρώτο ραδιόφωνο της Ξάνθης.
10: Σε είδα πάλι να με κοιτάζεις. Γεια σου, τι κάνεις, να μου φωνάζεις. Σε είδα πάλι ξαφνικά

0: Καλώς ήρθατε φίλες και φίλοι, Δευτέρα σήμερα, 5 το Οκτώβρη. Έχουμε μπει για τα καλά βεβαίως στον δεύτερο μήνα του φθινοπόρου που έχει μπει και με θερμοκρασίες απόλυτα εναρμονισμένες με το ημερολόγιο. Είμαι η Ελένη Μπαρμπάκου, θα είμαι μαζί σας και σήμερα όπως κάθε μέρα εδώ στην πολύ αγαπημένη μας συχνότητα, εδώ που συνηθίζουμε να τα λέμε όλα και από την καλή και από την ανάποδη. Είναι το σου έχω νέα λοιπόν της πρώτης ημέρας αυτής της εβδομάδας. Εύχομαι καλή εβδομάδα σε όλους μας. Μείνετε εδώ συντονισμένοι γιατί με τη συνοδεία της ωραιότερης μουσικής θα έχουμε όπως κάθε φορά και σήμερα τα τηλεοπτικά μας σε πρώτο πλάνο, το τηλεοπτικό μας ρεπορτάζ. Είδαμε κάποιες από τις νέες σειρές των ιδιωτικών καναλιών, από μεταφορές πετυχημένων ξένων παραγωγών μέχρι ελληνική μυθοπλασία. Πάμε να δούμε τι είδαμε αυτές τις ημέρες και τι μας έκανε εντύπωση.
1: Nova 931.

0: Ο Νούβα 931 θυμάται τα καλύτερα τραγούδια της ζωής μας.
1: Μία προσφορά από την εταιρεία Σκυρόδε Μαξάνθης Αλέξανδρος ΑΕ. Γιατί η αξιοπιστία έχει όνομα.
2: Γιάννης Πάριος, να λοιπόν γιατί σ' αγάπησα.

0: 31 θυμάται τα καλύτερα τραγούδια της ζωής μας.
1: Μία προσφορά από την εταιρεία Σκυρόδεμα Ξάνθης Αλέξανδρος ΑΕ. Γιατί η αξιοπιστία έχει όνομα.
2: Θεμελιώνουμε τις απαιτήσεις σας αξιόπιστα.
3: Χτίζουμε την εμπιστοσύνη σας υπεύθυνα.
2: Θωρακίζουμε το συμφέρον σας οικονομικά.
3: Σκυρόδεμα Αλέξανδρος ΑΕ.
2: Στις σύγχρονες και πλήρως αυτοματοποιημένες εγκαταστάσεις μας σας παρέχουμε υψηλής ποιότητας σκυρόδεμα από γνήσια και πιστοποιημένα υλικά λατομείου για κάθε κατασκευαστική σας απαίτηση.
3: Σκυρόδεμα Αλέξανδρος ΑΕ.
2: Εδώ και χρόνια μας εμπιστεύεστε για τη συνέπειά μας.
3: Εδώ και χρόνια σας το ανταποδίδουμε με υψηλή ποιότητα και χαμηλές τιμές. Σκυρόδεμα Ξάνθης Αλέξανδρος ΑΕ.
2: Δύο μονάδες παραγωγής στο νομό της Ξάνθης, στο 3ο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας και στο 4ο χιλιόμετρο Εχίνου Μελιδίων.
3: Τηλέφωνο 25410-84844. Σκυρόδεμα Αλέξανδρος. Γιατί η αξιοπιστία έχει όνομα.
4: Ούτε μία ούτε δύο, αλλά 15 ελληνικές επιτυχημένες σειρές από παραγωγές από ξένες που τις πέρασαν στην ελληνική μυθοπλασία, αλλά και από καθαρόεμες ελληνικές παραγωγές. Πολύ αναμενόμενες λοιπόν ήταν, αγαπημένοι πρωταγωνιστές, πρωτοεμφανιζόμενοι ηθοποιοί. Ξεχωρίσαμε έτσι κάποιες σειρές, στις οποίες θέλω να αναφερθούμε λίγο. Σήμερα που είναι και Δευτέρα και είναι μια μέρα που θα μας βάλει στο κλίμα της τηλεοπτικής μας έτσι, επικαιρότητας. Πάμε να τις δούμε αναλυτικά μία προς μία και θα ξεκινήσω βεβαίως με τα Μαύρα Πουκάμισα από το βιβλίο του Μένιου Σακελαρόπουλου για να δούμε τι ακριβώς μας έκανε ιδιαίτερη εντύπωση.
0: Νόβα 931. Κολλάς μαζί του.

0: Λοιπόν, ο Βασίλης Μπισμπίκης, πολύ καλό στο ρόλο του, συναντάει τον κινηματογραφικό καποδίστρια, τον Αντώνη το Μυριαγκό, στη μικρή οθόνη, και αυτό αρκεί γιατί είναι και μια δραματική σειρά σε σενάριο της Εμμανουέλας Αλεξίου. Η μεταφορά του βιβλίου του Μένιου Σακελαρόπουλου είναι το μεγάλο χαρτί φέτος για τη μυθοπλασία, αλλά και η πιο πολύ συζητημένη, θα έλεγα, σειρά που φέτος έχει απασχολήσει και το τηλεοπτικό κοινό αλλά και τους κριτικούς. Έχουμε πάει βεβαίως στα ορεινά Χανιά, εκεί ο Μανούσος Σαψής ακρηκτικός και δοτικός και ο Σύφης ήρεμος και ισοστρεφής, η άφιξη της γοητευτικής Μαρκέλας, της κόρης του κυρίου Κιμούλη, η οποία παίζει σε αυτό το σίριαλ. Είναι και αυτό μία από τις πιο, έτσι, από τα πιο δυνατά χαρτιά του καναλιού, που μας δείχνει ότι φέτος θέλουν πάρα πολύ να μπουν όλοι στη νέα τηλεοπτική σεζόν με πολύ ωραίες ιστορίες και βέβαια να μπουν και στις ιστορίες αυτές με πολύ μεγάλη, τουλάχιστον από το Μέγκα, με πολύ μεγάλη ζέση. Αξίζει να σημειώσουμε και την επιστροφή του Νίκου Βερλέκη στα καλλιτεχνικά. Τον είδαμε και προχθές σε μια τηλεοπτική εκπομπή. Καλά, ο άνθρωπος αυτός, πρώτα απ' όλα να πω ότι είναι αγέραστος και δεύτερον ότι είναι το ίδιο γοητευτικός όπως και τα πρώτα του χρόνια που τον βλέπαμε σε τηλεοπτικά σύριαλ αλλά και σε κινηματογραφικές παραγωγές. Πάμε σε αγαπημένο τραγούδι και επιστρέφω γιατί έρχομαι με το Κάμπινγκ αμέσως μετά να δούμε τι εντύπωση μας έκανε.
1: Νόβα 931.

0: Νόβα 9.31. Η ώρα είναι 6.30.
1: Νόβα 9.31.
2: Πάμε να δούμε και το ερωτικό δράμα που έχουμε στο Κάμπινγκ, μια νέα σειρά βασισμένη βεβαίως στην ομότριτη σειρά του Αλφα Κύπρου που δημιουργήθηκε από το Φώτη το Γεωργίδη και εδώ διασκευάστηκε από την Έλληνα Σολομού. Η υπόθεση είναι όταν ένας νομοταγής, καταπιεσμένος και λογιστής, αποφασίσει να κάνει την επανάστασή του, να εγκαταλείψει δηλαδή την παλιά του ζωή και να πάει με τα δυο του παιδιά και μια βαλίτσα γεμάτη χρήματα και να αναζητήσει μια νέα ζωή. Ένα νέο σπίτι, ένα ετοιμόροπο έτσι τροχόσπιτο και εκεί ο ιδιοκτήτης του κάμπικ, ο κύριος Σοφοκλής, είναι ένας επικίνδυνα απρόβλεπτος τύπος. Τα πράγματα γίνονται εκρηκτικά. Ο Οδυσσέας ο Πασπλιόπουλος στον πρωταγωνιστικό ρόλο, ο Γιώργος Ισοστόμου επίσης από κοντά, η Βίκη Σταυροπούλου, η Χριστίνα η Χιλάφα Μέλη, η Μπέση Μάλφα, ωραία κομμωδία, μαύρη κομμωδία που προβάλλεται και αυτή από το Μέγκα με πολύ μεγάλες αξιώσεις. Εσείς βεβαίως στο τηλεοπτικό κοινό θα δείξετε αν θα τύχει της ανάλογης υποδοχής.
3: Το Practicare αλλάζει χρώμα στη ζωή σου. Πρόλαβε στα Practicare όλα τα χρώματα ανάμειξης Ιζομάτ μείον 20% και ακριλικό στεγανοδικό ταρατσόν Ιζομάτ Ιζοφλέξ 13 κιλών μόνο 37 ευρώ. Το Practicare αλλάζει και γίνεται Dedeman.
4: Το φθινόπωρο μας προσκαλεί να χαλαρώσουμε και να απολαύσουμε τα απλά πράγματα. Δημιουργήστε το τέλειο φθινοπωρινό σας καταφύγιο με προϊόντα ύπνου από τη Γιούσκ. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία από στρώματα, λευκά είδη, παπλώματα και μαξιλάρια. Γιούσκ. Scandinavian Sleeping and Living.
5: Στη μονάδα ανακύκλωσης Geometal Scrap παραδίδεις τα σίδερα και τα μέταλά σου και παίρνεις μετρητά.
6: Τι να φτάρει, Ρε πάτε καλά, μιλήστε να καταλάβει ο κόσμος ρε. Τι Geometal Scrap, τι είμαστε εδώ πέρα, καμιά εταιρεία marketing. Οι άνθρωποι έρχονται, παίρνουν τα σίδερά σου, τα μεταφέρουν, τα μεταποιούν, τα διαλύουν, τα κάνουν μπάχαλο. Πώς το λένε. Τι θες τώρα εσύ ρε παιδάκι μου. Εσύ θα πας εκεί πέρα, θα αναλάβουν αυτοί όλο αυτό το πακέτο και εσύ θα πάρεις το χαρτί στο χέρι. Και θα έχει και το ISO το 14001 και θα έχει και τη συστηματάρα το εδώ, αυτό που είναι για οριστική διαγραφή οχήματος τέλους κύκλου ζωής. Έχεις ξεμπερδέψει, σου λέω, ξύπνα. Όλα τα αναλαμβάνουν τα παιδιά εκεί πέρα. Και παίρνεις και το κασέρι στο χέρι. Φυλάκια! Τετέλεστε! Τι θα κάνεις. Θα έρθεις Geometal Scrap. Geometal Scrap. Δεύτερο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας, τηλέφωνο 2541-022-176 και στο geometal.gr.
7: Τώρα και με δύο νέα ISO, 9001 και 45001.
8: Νέο υποκατάστημα Περιφερειακή Οδός Χρυσούπολη Καβάλας, τηλέφωνο
7: και με δύο νέα ISO, 9001 και 45001.
8: Νέο υποκατάστημα Περιφερειακή Οδός Χρυσούπολη Καβάλας,

0: Κασάπογλου Ακουστικά Κέντα. Στην Ξάνθη, 28 Οκτωβρίου 23. Τηλέφωνο 254-10-74-790.
1: Για να μετακινήσετε με ασφάλεια, με άνεση, με αξιοπιστία, επιλέξτε το όνομα που σας τα προσφέρει όλα. Θαγκόπουλος. Επίσημη αντιπροσωπεία των εταιριών Hyundai, Kia, Nissan, Renault, Dacia, επαγγελματικά Isuzu, δίπλα σας με εξειδικευμένους συνεργάτες για να σας προτείνουν το αυτοκίνητο που ταιριάζει με τις ανάγκες σας. Δίπλα σας και μετά την πώληση, με εξουσιοδοτημένο συνεργείο, τμήμα ελαστικών αλλά και ευθυγράμμισης. Θαγκόπουλος σημαίνει επίσης αξιόπιστα μεταχειρισμένα αυτοκίνητα και leasing. Αντιπροσωπείες αυτοκινήτων Θαγκόπουλος. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ξάνθης Καβάλας. Τηλέφωνο 25410-73232. Οδηγεί τις επιθυμίες σας.
2: Ο Γιάννης Καντέλης και ο Αντώνης Ατζολέτος έρχονται στις 10 στον Sky 100,3. Οι δύο γνωστοί πολιτικοί συντάκτες θα σχολιάζουν και θα αναλύουν την πολιτική επικαιρότητα. Θα μεταφέρουν ρεπορτάζ από την κυβέρνηση και τα κόμματα, αλλά και θα μοιράζονται παραπολιτικά και δρόμενα από τα άγνωστα παρασκήνια της πολιτικής.
3: Sky 100,3.
4: Καθημερινά στις 6 μοιραζόμαστε όλα τα νέα της Showbiz και ακόμα περισσότερα. Είμαι η Ελένη Μπαρμπάκου και σας περιμένω στο Nova 93,1 για ένα δίωρο ραδιοφωνικό ταξίδι.
5: Nova 931.
6: Nova 931.

0: Nova 931. Ακολουθήστε μας στο Facebook και το Instagram Nova Radio 93,1.
1: Nova Radio News Today.

0: Καλά, δεν γίνεται να αφήσουμε σήμερα που μιλάμε για τις τηλεοπτικές σειρές που μας έκαναν εντύπωση και προβλήθηκαν από την προηγούμενη εβδομάδα. Δεν μπορούμε να αφήσουμε έξω τον Dirty, μια σειρά, ένα δράμα που ξεδιπλώνεται με μια προδοσία, βάζοντας μέσα τη μουσική της δεκαετίας του 80 από τα τραγούδια της συγκεκριμένης σειράς. Η Μελίνα Ιτζαμπάνη και ο Πέτρος Καλκόβαλης των Άγριων Μελισσών εδώ έχουν πάρει το σενάριο και η σκηνοθεσία είναι του Σπύρου του Ρωσιδάκη. Να πούμε ότι η υπόθεση διαδραματίζεται στην υπέροχη δεκαετία του 1980, συγκεκριμένα στην Πάτρα το 1987. Λάμψη, χρώματα, ένταση, υπερβολή, μαρκίζες. Και βέβαια να πούμε ότι πλέκεται πολύ ωραία το σενάριο με την υπόθεση ενός κοριτσιού που ξαναγυρίζει στη μητέρα του για να γλιτώσει όμως και να σημαδέψει τη ζωή της με πάθη, με φόβους, με μυστικά, ψέματα και φυσικά στο τέλος και με τη δική της τη φωνή. Ο Φάνης ο Μουρατίδης, ο Τάσος ο Νούσιας, η Κλέλια Ιρένες, η Λεωνίδας ο Κακούρης, η Ευγένεια η Ξυγκόρου και πολλοί πολλοί άλλοι δίνουν ρέστα ερμηνεία στη συγκεκριμένη σειρά που αναμένεται να γίνει μία από τις πιο αγαπημένες τηλεοπτικές σειρές για φέτος.
1: Και τώρα το νούμερο 1 τραγούδι στο Nova 931. Μία προσφορά από το νούμερο 1 Hotel Z Palace and Congress Center. Σαν στο σπίτι σου και καλύτερα.

Κι από την άλλη θα σε σκότωνα ευχαρίστως, με λίγα λόγια αν ποτέ με ξαναβρεις. Και η ψυχή μου από το κορμί δεν είναι χώρια.

0: 931. Μια προσφορά από το νούμερο 1 Hotel Z Palace and Congress Center. Σαν στο σπίτι σου και καλύτερα. Ψάχνεις ένα όμορφο μέρος για να απολαύσεις τον καφέ σου, να χαλαρώσεις ή να δουλέψεις με ηρεμία? Το λόμπι του Hotel Z Palace and Congress Center στην Ξάνθη σε περιμένει. Ανοιχτό για όλους, όχι μόνο για τους διαμένοντες. Απόλαυσε καφέ, ποτό ή φαγητό σε έναν κομψό και ευρύχωρο χώρο. Ιδανικό και για επαγγελματικές συναντήσεις ή διαδικτυακή εργασία με δωρεάν γρήγορο Wi-Fi. Και φυσικά, χωρίς άγχος για πάρκινγκ. Υπάρχει εύκολο και άνετο πάρκινγκ στο χώρο. Hotel Z Palace and Congress Center, Τέρμα Γεωργίου Κονδύλη, Ξάνθη. Τηλέφωνο για πληροφορίες 25 410 644 14. Hotel Z Palace and Congress Center. Σαν στο σπίτι σου και καλύτερα.
1: Δευτέρα, φίλες και φίλοι, 5 του Οκτώβρη, εδώ είμαστε. Στα τηλεοπτικά μας είναι η Ελένη Μπαρμπάκου, είναι το Σουέχο Νέα της Δευτέρας και δεν μπορούμε να μην ασχοληθούμε βεβαίως με τα νέα τηλεοπτικά σύριαλ που έκαναν πρεμιέρα τις τελευταίες έτσι βραδιές, τις πιο φθινοπορεινές και σιγά σιγά όσο ο καιρός θα κρυώνει, γιατί άρχισε να κρυώνει και ο καιρός, θα βλέπουμε και περισσότερα τηλεοπτικά σύριαλ, θα καθόμαστε περισσότερο στο σπίτι. Να πάμε στο Κρίνο και το Αγκάθι, μία σειρά εποχή σε σενάριο της Γιάννας Κανελοπούλου στη σκηνοθεσία του Ανδρέα Μορφωνιού, για έναν έρωτα που δεν έπρεπε ποτέ μα ποτέ να ανθίσει. Η υπόθεση διαδραματίζεται πολύ πίσω, στην ορεινή Αρκαδία το 1959. Μια γυναίκα αποφασισμένη να εκδικηθεί για το θάνατο του αδελφού της, παντρεύεται έναν άνθρωπο που του στερεί τη ζωή με σκοπό να τον καταστρέψει. Όμως ακολουθώντας αυτό το περίεργο μονοπάτι, θα βρεθεί αντιμέτωπη με ένα συνέστημα που δεν είχε προβλέψει ποτέ. Ερωτεύεται δηλαδή το φωνιά του αδελφού της και ανάμεσα σε οικογενειακούς δεσμούς, ανεκπλήρωτες επιθυμίες, βλέπουμε την Αναστασία την Παντούση και τον Γιώργο τον Γεροτιδάκη στους πρωταγωνιστικούς ρόλους. Η Κατερίνα ήδη δασκάλου επίσης, ο Γιάννης ο Τσορτέκης, η Μαρία η Ζορμπά. Και ένα σύριαλ που από ό,τι φαίνεται στις πρώτες του έτσι προβολές έχει αποτυπώσει πολύ θετική αποδοχή από το τηλεοπτικό κοινό.
0: Nova 931, το πρώτο ραδιόφωνο της Ξάνθης.

0: Νόβα 9.31. Η ώρα είναι 7.
1: Νόβα 9.31. Αν χρειάζεστε το ιδανικό υλικό για το έργο σας, από το πρώτο κομμάτι σιδήρου μέχρι την τελευταία πινελιά χρώματος, τότε ελάτε στη Φραγκούλης.
2: Όχι απλά εμπορία, αλλά εξειδίκευση στον σίδηρο. Οικοδομικά υλικά, εργαλεία, χρώματα, ξυλία, μονωτικά υλικά, όλα από την ίδια αξιόπιστη πηγή.
1: Φραγκούλης. Για εγγυημένες λύσεις με τα καλύτερα υλικά. Το τηλέφωνο είναι 25410 25220. Επισκεφτείτε μας πίσω από το γήπεδο της Ασπίδας Ξάνθης και αφήστε την εταιρεία Φραγκούλης να χτίσει την επιτυχία σας με εμπειρία.
2: Φραγκούλης, σίδηρος και οικοδομικά υλικά από το 1976. Το πιο γερό θεμέλιο για τα έργα σας.
3: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
4: Μαμά και μπαμπά, τι φάση, ακόμα το ψάχνετε? Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Ιζωμά Thermo System. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψύξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο boomers πια!
5: Ιζωμάτ Thermo System. Με την εγγύηση ποιότητας Ιζωμάτ που ξέρεις.
4: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
6: Αναρωτήθηκες ποτέ πόσο κοντά μπορεί να βρίσκεσαι στα αγνά συνεταιριστικά προϊόντα μικρών παραγωγών που καλλιεργούν με μεράκι και σεβασμό προς την ελληνική υγεία? Τόσο κοντά. Γνώρισε τα The Grecians, τα αγνά συνεταιριστικά προϊόντα της Ελλάδας που ταξιδεύουν τις δικές μας γεύσεις σε όλο τον κόσμο. Αυθεντικό μέλι από τα βουνά της Χαλκιδικής και τους θυμαρότοπους του Αιγαίου. Εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο από τη Λακωνία. Βιολογικός χυμός ρόδι από τη Βόρεια Ελλάδα. Ελιές από την Καλαμάτα και τη Χαλκιδική. The Grecians. Με την υπογραφή ποιότητας της κορυφαίας συνεταιριστικής εταιρείας ΣΕΚΕ.
7: Σου τελείωσε ο καφές πριν το διάβασμα?
8: Πίνασε η παρέα στις 3 το βράδυ ή θες απλά ένα ποτό να συνεχίσεις τη βραδιά?
7: Υπάρχει ένα μέρος που δεν κλείνει ποτέ.
8: Μεράκι 24 Hours. Στο ξεκίνημα της παλιάς πόλης η εξυπηρέτηση δεν σταματάει ποτέ. Καφές όπως τον θες, μεγάλη ποικιλία σε σνακ, ενημερωμένη κάβα, μίνι μάρκετ για όλα τα απαραίτητα, αλλά και όλα τα καπνικά.
7: Μεράκι 24 Hours. Ό,τι χρειάζεσαι, όποτε το χρειάζεσαι. Στην πλατεία Αντίκα και στο 2541-3066-96. Μεράκι 24 Hours. All day, all night, your spot.
9: Θέλετε να αναβαθμίσετε τον χώρο σας ενεργειακά? Θέλετε να τον ανακαινήσετε ή να επενδύσετε στην πράσινη ενέργεια?
10: Eco Green Energy.
9: Σε εμάς θα βρείτε ολοκληρωμένες προτάσεις για την ενεργειακή αναβάθμιση του σπιτιού σας, κάνοντας χρήση των προγραμμάτων Εξοικονομώ, αλλά και για την εσωτερική ανακαίνισή του, αναλαμβάνοντας όλες τις εργασίες από τη μελέτη, την εμπορία, την κατασκευή και την επίβλεψη της θερμοϊδραυλικής εγκατάστασης και θερμομόνωσης, της αντικατάστασης των κουφωμάτων, της ανακαίνισης του μπάνιου και της κουζίνας, έως και την πλήρη εσωτερική διαμόρφωση των χώρων.
10: Στην Eco Green Energy αναλαμβάνουμε και την σύνδεση του σπιτιού σας με το φυσικό αέριο, από την αίτηση, τη μελέτη, την εμπορία και την εγκατάσταση, αλλά και τη συντήρησή του.
9: Σε εμάς θα βρείτε επίσης λύσεις σχετικές με ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, όπως αντλίες θερμότητας, φωτοβολταϊκά συστήματα και άλλα.
10: Τα συνεργεία μας είναι πιστοποιημένα και καταρτισμένα, ενώ χρησιμοποιούμε υλικά πρώτης ποιότητας στις χαμηλότερες τιμές της αγοράς.
9: Eco Green Energy. Ρωτήστε μας για τις εκπτώσεις σε πακέτα ενεργειακής αναβάθμισης και εσωτερικής ανακαίνησης, αλλά και για την επιδότηση εγκατάστασης φυσικού αερίου.
10: Θα μας βρείτε στην 28 Οκτωβρίου 290 και στη Μεσολογγίου 2, στον πρώτο όροφο στην Ξάνθη. Για οποιαδήποτε πληροφορία, επικοινωνήστε μαζί μας στο 25413-01021 ή μπείτε στο site μας ecogreen.gr.
9: Eco Green Energy. Το νέο όνομα στην ενεργειακή αναβάθμιση και κατασκευή.
11: υπάρχουν γεύσεις που δεν αλλάζουν με τα χρόνια. Γεύσεις που περνούν από γενιά σε γενιά μαζί με το ίδιο μεράκι.
12: Στο Σταυροδρόμι Στραγαλοποιείο Δαλακλείδη, η παράδοση συνεχίζεται εδώ και δεκαετίες.
11: Η τρίτη γενιά Δαλακλείδη κρατάει ζωντανή μια τέχνη που ξεκίνησε το 1938.
12: Αμέτρητα είδη ξηρών καρπών που επεξεργάζονται με παραδοσιακό τρόπο, αποξηραμένα φρούτα και σουτζούκ λουκούμ, όλα με αγνά υλικά, αρώματα και γεύσεις όπως παλιά.
11: Και φυσικά παγωτό δικής μας παραγωγής σε μοναδικές αυθεντικές γεύσεις και το παραδοσιακό παγωτό καρότσι έτοιμο να σερβίρει κάθε σας εκδήλωση.
12: Το Σταυροδρόμι των Αδελφών Δαλακλείδη, 28 Οκτωβρίου 185 στην Ξάνθη και στο 25410-24-351.
11: Το Σταυροδρόμι Δαλακλείδη, ποιότητα που συνεχίζεται από γενιά σε γενιά.
13: Καθημερινά στις 6 μοιραζόμαστε όλα τα νέα της Showbiz και ακόμα περισσότερα. Είμαι η Ελένη Μπαρμπάκου και σας περιμένω στο Nova 93,1 για ένα 2ωρο ραδιοφωνικό ταξίδι.
14: Nova 931.
15: Nova 931. Κολλάς μαζί του.

0: Να πάμε και στις μπλε ώρες. Βεβαίως και θα πάμε και στις μπλε ώρες. Ο Ανδρέας Γεωργίου έχει ξαναεισβάλει αυτή τη φορά. Βέβαια, μιλάμε για το Sky τώρα, για τα μεγάλα χαρτιά του Sky. Μια στιγερή δολοφονία, δύο ισχυρές και πλούσιες οικογένειες που μένουν στο Πήλιο, διατηρούν από κοινού μια μεγάλη γαλακτοκομική μονάδα, δύο πρόσωπα με συμβατικούς γάμους. Δεν μπορούμε να μην σημειώσουμε εδώ την Κατερίνα τη Στικούδη, τη Βάνα Μπάρμπα, οι οποίες νομίζω ότι είναι δύο πρόσωπα που απασχολούν πάρα πολύ με τις ερμηνείες τους, και βέβαια η επιστροφή της Βάσιας Παναγοπούλου, ανανεωμένη και τελείως διαφορετική, ο Βαγγέλης ο Κακιουγιώτης, η Ιζαμπέλα η Φούλοπ, η Αναστασία η Δρακά, ο Γιάννης ο Πιμενίδης, ο Ιεροκλής ο Μιχαηλίδης, ο Γιώργος ο Παρτσαλάκης, ο Πασχάλης ο Τσαρούχας, ο Αντώνης ο Φραγκάκης. Είναι πολλοί που παίζουν και είναι ένα καθημερινό σύριαλ που θα έχει βεβαίως τη φθορά του, αλλά μέχρι στιγμής δείχνει πολύ θετικά αποτυπώματα στο τηλεοπτικό κοινό.
1: Βράδυ πρωί, κάθε στιγμή, μαζί στο Nova 931, το ραδιόφωνο σου.

Πάμε και στον Εμίλιο και Κλεοπάτρα που ξεκίνησε και αυτό, μια αισθηματική σειρά για έναν έρωτα που γεννιέται, επίσης από τον Sky και αυτό. Ο Sky προσπαθεί να κάνει μια διείσδυση στη μυθοπλασία φέτος, δεν ξέρω αν θα τα πάει πολύ καλά. Σημασία έχει ότι έχει έτσι δημιουργήσει ένα κοινό που φαίνεται ότι τα θέλει και τα σύριαλ. Το έχουν βάλει στην απογευματινή νομίζω ζώνη, εκεί που απέναντι έχει πάρα πολλά τηλεπαιχνίδια. Δεν ξέρω πώς θα πάει, προβάλλεται από τον Sky μέχρι στιγμής και τα πράγματα δείχνουν ότι στην τηλεοπτική μάχη την καθημερινή κρατάει γερά. www.novaradio.gr

0: έρχεται και στο νέο πρόγραμμα, πρέπει να πούμε, της ΕΡΤΕΝΑ και ξεκινάει από σήμερα, γι' αυτό και το αναφέρω, «Οι Κουτσουπιές». Ένα καθημερινό κωμικό σύριαλ σε ιδέα την Τίνα Σκάσιου, όπου η υπόθεση είναι όταν οι κουτσουπιές κινδυνεύουν να ερημώσουν οριστικά, μια τολμηρή πρωτοβουλία έρχεται με μια αγγελία που καλεί τους κατοίκους από την Αθήνα να εγκατασταθούν μόνιμα στο χωριό. Όπως καταλαβαίνετε, οι κουτσουπιές είναι ένα χωριό το οποίο έχει ανάγκη από κατοίκους. Να εγκατασταθούν λοιπόν μόνιμα στο χωριό, με αντάλλαγμα δωρεάν στέγη και μια νέα αρχή, μόνο που τίποτα δεν είναι τόσο απλό όσο ακούγεται, γιατί η άφιξη των νεοφερμένων διχάζει τους κατοίκους πυροδοτώντας πολλές συγκρούσεις. Θανάσης Κουλαμπάς, Αντώνης Καριστινός, Δήμητρα Στογιάννη, Άννα Μενενάκου και πολύ ακόμα έρχεται σήμερα στην ΕΡΤΕΝΑ και όσοι έτσι αγαπάτε αυτά τα serial της ΕΡΤ, μείνετε συντονισμένοι.
1: Nova 931, το πρώτο ραδιόφωνο της Ξάνθης.

0: Νόβα 9.31. Η ώρα είναι 7.30.
1: Ώρα να μπούμε σε φθινοπορεινό mood, απολαμβάνοντας τις γεύσεις της Τυφλόμυγας. Απολαύστε μοναδικό καφέ, δροσερά ποτά και κοκτέιλς, αλλά και πλούσια πρωινά και μπραντς με πίτσα, μπέργκερ και όχι μόνο. Τυφλόμυγα. Ζήσε στιγμές χαλάρωσης και διασκέδασης με την παρέα σου στο αγαπημένο καφέ ποτοπολείο της πόλης. Καφέ ποτοπολείο Τυφλόμυγα, Ορφέως 20, στην παλιά πόλη της Ξάνθης.
2: Νόβα 931.
0: Το Practicare αλλάζει χρώμα στη ζωή σου. Πρόλαβε στα Practicare όλα τα χρώματα ανάμειξη Ιζομάτ μείον 20% και ακριλικό στεγανοτικό ταρατσόν Ιζομάτ Ιζοφλέξ 13 κιλών μόνο 37 ευρώ. Το Practicare αλλάζει και γίνεται Dedeman.
3: Έσπασε η οθόνη στο κινητό μου.
4: Phone Masters.
3: Δεν κρατάει μπαταρία.
4: Phone Masters.
3: Και αν θέλω καινούριο κινητό.
4: Phone Masters.
3: Τι ακριβώς κάνουν?
4: Στην Phone Masters επισκευάζουν όλα τα κινητά τηλέφωνα, ακόμα και αυθημερών. Επίσης, διαθέτουν ποικιλία σε καινούρια και εκθεσιακά κινητά τηλέφωνα σε εξαιρετικές τιμές.
3: Και το λάπτοπ της δουλειάς που σέρνετε?
4: Phone Masters. Υπολογιστές για κάθε ανάγκη και σέρβις υπολογιστών.
3: Δημοκρίτου 25, ένα Dictel Xanthis. Τηλέφωνο 25 41 110 385.
4: Στην Phone Masters, πωλήσεις και επισκευές που εμπιστεύεσαι.
5: Αλέξη, τι έπαθες καλέ? Γιατί είσαι σαν τη βρεγμένη γάτα?
6: Τασί, άσε με, γιατί άντε! Προσπάθησα να ξεσυνδέσω το πλυντήριο και έχει να μουσκεμα!
5: Βρε αγάπη μου, αφού είπαμε ότι θα τα αναλάβουν όλα από τις ΗΜΕΤΑΦΟΡΕΣ.
6: Μα έχουν υδραυλικό!
5: Και υδραυλικό, και θα αποσυνδέσουν όλες τις συσκευές και τα φωτιστικά και θα μπαλάρουν όλα τα έπιπλα, τα ρούχα, μέχρι και το βάψιμο θα κάνουν.
6: Μα αυτή δεν είναι οι ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ, είναι η τα πάντα όλα!
0: Στο e-Μεταφορές κάνουμε τη μετακόμισή σας απλή υπόθεση.
7: Γιατί πολύ απλά αναλαμβάνουμε τα πάντα.
0: Μεταφορές, μετακομίσεις, αποθήκευση, φύλαξη, υλικά συσκευασίας, ανυψώσεις και συναρμολόγηση και αποσυναρμολόγηση επίπλων, συσκευασία των μικροαντικειμένων και παροχές όλων των τεχνικών ειδικοτήτων.
7: Επιπλέον και δωρεάν διαμονή σε 5 αστέρων ξενοδοχείο για 2 ημέρες μέχρι να ολοκληρωθούν όλες οι εργασίες και η μεταφορά.
0: Ειδικές τιμές στα σώματα ασφαλείας.
7: e-Μεταφορές. Προκούμη 26α, Ξάνθη, 2541-552353 και στο www.e.as. Οι μεταφορές. Προκούμη 26α, Ξάνθη, 2541-552353 και στο www.

0: Vita Plus. Η κορυφαία επιλογή για να αποκτήσετε το σώμα και το πρόσωπο που ονειρεύεστε. Εξειδικευμένοι επαγγελματίες σας προσφέρουν ολοκληρωμένες υπηρεσίες αδυνατίσματος, διαιτολογίας, αισθητικής προσώπου και λέιζερ αποτρίχωσης. Στο Vita Plus κάθε επίσκεψη αποτελεί μια μοναδική εμπειρία. Θα μας βρείτε Σμύρνης 9 και Καραολή και στο vitaplusxanthi.gr. Για να κλείσετε το ραντεβού σας, καλέστε μας σήμερα στο 2541072666. Vita Plus, η επιλογή που σας αξίζει για να αναδείξετε τη φυσική σας ομορφιά.
1: Κάθε παιδί έχει τη δική του ιστορία. Το σχολείο που διαλέγουμε είναι αυτό που θα τη γράψει. Άξιον. Οι δάσκαλοι είναι πάντα δίπλα στα παιδιά. Ξένες γλώσσες, υπολογιστές, αθλητισμός και ενισχυτική διδασκαλία. Όλα γίνονται μέσα στο σχολείο. Εκπαιδευτικές δράσεις. Συμμετοχή σε διεθνή συνέδρια και διαγωνισμούς. Άξιον. Και κάτι μοναδικό για τη Θράκη. Δυνατότητα απόκτησης του Dual Diploma του Columbia School. Το διεθνές πτυχίο που ανοίγει πόρτες στα πανεπιστήμια όλου του κόσμου. Άξιον. Ένα σχολείο όπου τα παιδιά μαθαίνουν χωρίς χαμένες ώρες. Από το νηπιαγωγείο ως το λύκειο, το Άξιον είναι εκεί για κάθε παιδί. Για πληροφορίες και εγγραφές, επισκεφτείτε το axion.edu.gr ή καλέστε στο 25410-81130 και 6984-613-795. Ξάνθη.
2: Αίσθηση ελευθερίας, αμέτρητες διαδρομές, μοναδικά συναισθήματα. Η κίνηση σε δύο τροχούς είναι συναρπαστική και ξεκινάει εδώ και τρεις γενιές από τον Ταμεία. Απόκτησε σκούτερ, παπί ή μηχανή μεγάλου κυβισμού από τα μεγαλύτερα ονόματα στο χώρο της μοτοκίνησης όπως Suzuki, Sim, Daytona, Kimco, QJ Motor. Πωλήσεις καινούριων και μεταχειρισμένων μοτοσικλετών. Σέρβις από έμπειρους και εξειδικευμένους τεχνικούς. Εδώ θα βρείτε τη μεγαλύτερη αποθήκη ανταλλακτικών στη Βόρεια Ελλάδα. Ιωάννης Ταμείας και ΣΥΑ ΩΕ. Βουλγαροκτώνου 20, Ξάνθη. Τηλέφωνο 25410-23-575. Ταμείας. Σημείο εκκίνησης. Οδηγικής απόλαυσης.
3: Επειδή μπορεί να έρθουν τα πάνω κάτω στην υγεία τη δική σου ή των αγαπημένων σου, Synet Health for All, ένα πρόγραμμα υγείας για όλους με ουσιαστικές καλύψεις. Synet Health for All, το συν στην ασφάλιση της υγείας σου, από τη Συνδέα.
4: Καθημερινά στις 6 μοιραζόμαστε όλα τα νέα της Showbiz και ακόμα περισσότερα. Είμαι η Ελένη Μπαρμπάκου και σας περιμένω στο Nova 93,1 για ένα δίωρο ραδιοφωνικό ταξίδι.
5: Nova 931.
6: Και να πάμε σε ένα ακόμα σύριαλ που ξεκινάει σήμερα, 5 του μηνός, έρχεται στον Αλφα και μιλάμε για τις κόρες της Αρετής, μια δραματική σειρά βασισμένη σε ένα τουρκικό φορμάτ, σε σενάριο της Κατερίνας της Γιαννακού, μια ιστορία για τη μητρική αγάπη, τη φιλοδοξία και τις επιλογές που καθορίζουν τη ζωή μας. Η υπόθεση είναι ότι η Μαριάννα του Μασάτου υποδίεται την Αρετή, μια χείρα γυναίκα που μεγάλωσε μέσα στη φτώχεια και είναι και αποφασισμένη να εξασφαλίσει στις δύο κόρες της όλα όσα εκείνη στερήθηκε, οπότε βάζει όλα τα μέσα σε εφαρμογή και τα καλά και τα λιγότερο και θεμητά και αθέμητα. Και βέβαια πίσω από την εικόνα της δύναμης και της επιτυχίας υπάρχουν κάποια μυστικά, κάποιες ανεκπλήρωτες επιθυμίες, κάποιες οικογενειακές ρογμές. Σήμερα λοιπόν 5 Δεκάτου από την τηλεόραση του Αλφα, το συγκεκριμένο σύριαλ.
2: Nova 931.

0: πάμε για ρεφρέν.
1: Νόβα 931. Καθημερινή ενημέρωση, συνεντεύξεις, δράσεις, ψυχαγωγία και διαγωνισμοί.
2: Νόβα Radio. News Today.

0: Και να κλείσουμε με μία ακόμα κομμωδία, η οποία θα έρθει στην ΕΡΤ, αλλά θα έρθει στις 10 του μηνός. Μιλάμε για το TV Land, μία ακόμα κομμωδία, η οποία η υπόθεσή της είναι μια ιστορία από μια εταιρεία παραγωγής που παλεύει να κρατήσει στον αέρα μια νυχτερινή, έτσι καθημερινή σαπουνόπερα, την απαγορευμένη ΕΔΕΜ, και εκεί έχει μπερδέματα και τελικά οι ζωές αρχίζουν να μοιάζουν περισσότερο και των ίδιων με τη σαπουνόπερα που προσπαθούν να σώσουν. Σε ένα τηλεοπτικό κανάλι δηλαδή διαδραματίζεται όλο αυτό. Έρχεται στις 10 του μηνός από την ΕΡΤ1.
1: Νόβα 931.

0: Καλή εβδομάδα σε όλους φίλες και φίλοι. Κλείνουμε σήμερα το Σου Έχω Νέα της 5ης του Οκτώβρη. Σας ευχαριστώ για την όμορφη παρέα. Ελένη Μπαρμπάκου πίσω από το μικρόφωνο. Επιστρέφουμε λοιπόν στην καθημερινότητά μας και με τις εκπομπές μας. Δεν σας αφήνω χωρίς το αγαπημένο μας μότο. Προσέχουμε τον εαυτό μας, γιατί αν δεν το κάνουμε εμείς, δεν θα το κάνει κανένας για μας. Τα φιλιά μου και την αγάπη μου, καλή μας εβδομάδα, να έχουμε ένα όμορφο φθινόπωρο όλοι και μια πολύ ωραία σεζόν. Για τη χαρά σε όλους.
1: Nova, το πρώτο ραδιόφωνο της Ξάνθης και στο Facebook. Nova 931.
2: Ξέρω καλά πως όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας, μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου κι αν πας. Θέλω από σένα μονάχα μια χάρη, μη φύγεις έτσι όπως φεύγουν οι άλλοι. Την ενοχή σε σκυμμένο κεφάλι κρύβοντας. Ίσια το βλέμμα σου μη χαμηλώνεις, αν δεν με δεις.

0: Αχ, έμεινα από μπαταρία. Τι να κάνω, ποιο να καλέσω?
1: 25-410-20-006. Κέντρο μπαταρίας Energy Life. Ένα Dictel Xanthis. 25-410-20-006 και ήρθαμε. Χωρίς επιπλέον χρέωση.
2: Θυμάσαι τότε που το σουβλάκι είχε γεύση αληθινή?
3: Στο σουβλέρι δεν είναι ανάμνηση, είναι καθημερινότητα. Εδώ η παράδοση συναντά την οστιμιά. Χειροποίητα σουβλάκια φτιαγμένα με μεράκι και αγάπη από φρέσκες πρώτες ύλες και αυθεντικές τηγανιτές πατάτες. Όλα αυτά στο χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 254-10-23-023.
2: Ψητοπολείο Σουβλέρι. Κωνσταντίνου Μπένι 107, Ξάνθη.
3: Σουβλέρι. Το σουβλάκι αλλιώς.
4: Λοιπόν, ο Γιώργος θα περάσει να πάρει τη Μέρη, η οποία ειδοποίησε το Δημήτρη που πήρε τηλέφωνο τη Σοφία, η οποία δεν κατάλαβε τι ώρα έχουμε ραντεβού. Το που έχουμε ραντεβού το ξέρουν όλοι. Αφού

0: Γιατί είναι αμαρτία να μην το δοκιμάσεις.
1: Μεζεδοπολείο Ταβέρνα Αμάλθια. Στην παλιά πόλη της Ξάνθης, Μαυρομιχάλη 9.
0: Μεζεδοπολείο Αμάλθια. Συζητάς το πότε. Ποτέ το που.
2: Ξύπνα. Έλα καλή μου ξύπνα. Έλα τεμπέλα μου ξύπνα.
3: Εμείς στην Πίνδο ξυπνάμε με τις κότες για να φέρουμε κάθε μέρα κοντά σας τα νόστιμα κοτόπουλα με την αυθεντική γεύση και τους αυστηρότερους ποιοτικούς ελέγχους. Εμείς στην Πίνδο έχουμε όρεξη για ζωή και για νόστιμο κοτόπουλο. Η καλή μέρα από το κοτόπουλο φαίνεται. Πίνδος. Τα νόστιμα ορεινά κοτόπουλα.
4: Τροφοδιανομή Χατζιωάννου. Δεύτερο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας και 500 μέτρα από τον υποσταθμό της ΔΕΗ. Τηλέφωνο και φάξ 25410 73 677.
5: Νόβα 931.

0: Nova 9:31. Η ώρα είναι 8.
1: Nova 9:31. Καθημερινά στις 8 ακούμε το βραδινό μαγκαζίνο του Sky 100,3 με τον Νίκο Ανδρίτσο σε ζωντανή σύνδεση με την Ξάνθη με το Nova 931.
2: Sky 100,3.
3: Της ανεργίας το 7,9% στο χαμηλότερο επίπεδο μετά το 2008 και αύξηση των επενδύσεων κατά 7,9% προβλέπει το προσχέδιο του κρατικού προϋπολογισμού για το 2027 που κατατέθηκε σήμερα στη Βουλή. Παράλληλα, προβλέπεται πρωτογενές πλεόνασμα 3,3% και συνολικό πλεόνασμα 0,3%, ενώ το δημόσιο χρέος υποχωρεί στο 128,8% του ΑΕΠ. Επίσης, ο πληθωρισμός αναμένεται να αποκλιμακωθεί από 3,8% φέτος σε 2,6% το 2027. Σε έναν κόσμο που γίνεται πιο απρόβλεπτος, η Ελλάδα γίνεται πιο ισχυρή, δήλωσε ο Υπουργός Οικονομικών Κυριακός Πιερακάκης, τονίζοντας ότι στόχος είναι η πρόοδος της οικονομίας να γίνεται πρόοδος για κάθε οικογένεια. Σε ανακοίνωση του, το ΠΑΣΟΚ αναφέρει το προσχέδιο του προϋπολογισμού επιβεβαιώνει αυτό που βιώνουν καθημερινά τα νοικοκυριά και οι επιχειρήσεις, ότι πίσω από την πανηγυρική εικόνα των κυβερνητικών επιτυχιών βρίσκεται μια άδικη οικονομική πολιτική που στηρίζεται σε υψηλή φορολογική επιβάρυνση της κατανάλωσης και του εισοδήματος από εργασία. Να βρει τον τρόπο η κυβέρνηση τώρα και όχι τον Απρίλιο ως προεκλογικό αντίδωρο να στηρίξει νοικοκυριά και βάλλοντες επαγγελματικές ομάδες, σχολιάζει από την πλευρά της η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη. Νέα μέθοδο ξεπλήματος μαύρου χρήματος αποκάλυψε η ανεξάρτητη αρχή καταπολέμησης μαύρου χρήματος. Επιτίδη κατέθεταν μεγάλα χρηματικά ποσά για να εξοφλήσουν λογαριασμούς σε εταιρείες κοινής ωφέλειας και στη συνέχεια ζητούσαν να τους επιστραφεί η διαφορά. Με αυτόν τον τρόπο επιστρεφόταν το ποσό με νόμιμο τρόπο και έτσι ξέπλαιναν το μαύρο χρήμα. Επιπλέον, διαπιστώθηκε ότι σε ορισμένες περιπτώσεις τα κεφάλαια προέρχονταν από απάτες που τελέστηκαν κυρίως μέσω του τραπεζικού συστήματος. Σχεδόν 15 εκατομμύρια ευρώ φέρεται να έχουν αποκρύψει εκατοντάδες υπόχρεοι πόθεν έσχες το διάστημα 2021-2025, όπως προκύπτει μετά από έλεγχο της αρχής για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος. Αξίζει να σημειωθεί ότι οι ανακριβείς δηλώσεις ανέρχονται σε 1,5 εκατομμύριο και έχουν σχηματιστεί ξεχωριστές δικογραφίες που θα διαβιβαστούν στην Εισαγγελία Πρωτοδικών της Αθήνας. Ευρεία σύσκεψη για την αποτίμηση των συνεπειών της πρόσφατης κακοκαιρίας πραγματοποιήθηκε σήμερα στην περιφέρεια Κρήτης με τη συμμετοχή των συναρμόδιων φορέων, παρουσία του διευρυμένου κυβερνητικού κλιμακίου που βρίσκεται στο νησί. Ο Υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Ευάγγελος Τουρνάς, τόνισε ότι προτεραιότητα αποτελεί η πλήρης και ταχεία καταγραφή των ζημιών σε κατοικίες και επιχειρήσεις σε συνεργασία με τις τοπικές αρχές, ώστε να προχωρήσουν το συνταμότερο δυνατό οι διαδικασίες κρατικής αρρωγής και αποζημίωσης των πληγέντων. Ζήτησε επίσης να δοθεί άμεση προτεραιότητα στην αποκατάσταση της πρόσβασης προς τις κτηνοτροφικές μονάδες, ώστε οι κτηνοτρόφοι να μπορέσουν να μεταφέρουν ζωοτροφές και νερό και να αποφευχθούν περαιτέρω απώλειες στο ζωικό κεφάλαιο. Το κυβερνητικό κλιμάκιο μετέβει στις πληγήσεις περιοχές του Μυλοποτάμου, της Ιεράπετρας και του Οροπεδίου Λασιθίου. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα ισχύσουν από αύριο το απόγευμα ως τις πρωινές ώρες της Πέμπτης στο κέντρο της Αθήνας, στο πλαίσιο της επίσκεψης του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο. Θα επηρεαστούν βασικοί οδικοί άξονες γύρω από την πλατεία Συντάγματος, αλλά και κεντρικές λεωφόροι. Η αστυνομία καλεί τους οδηγούς να αποφύγουν πλήρως τη μετακίνησή τους με οχήματα στο κέντρο της Αθήνας, ιδιαίτερα καθ' όλη τη διάρκεια της Τετάρτης, και να αξιοποιήσουν τα μέσα μαζικής μεταφοράς. Πρόωρες εκλογές στην Ισπανία στις 29 Νοεμβρίου προκήρυξε σήμερα με διάγγελμά του ο Πρωθυπουργός Πέδρο Σάντσεθ. Η απόφαση λήφθη μετά την απόρριψη από το Κοινοβούλιο των μέτρων που πρότεινε για την αντιμετώπιση της στεγαστικής κρίσης. Ο Σάντσεθ παραδέχτηκε ότι η κυβέρνησή του έκανε λάθη και δεν κατάφερε να υλοποιήσει στόχους που είχε θέσει, ενώ κλήθηκε να αντιμετωπίσει πρωτοφανής κρίσης. Τόνισε πάντως, θέτοντας και το δίλημα της κάλπης, ότι οι Ισπανοί θα πρέπει να αποφασίσουν αν θέλουν η χώρα να προσδεθεί στο ακροδεξιό κύμα που φέρνει οπισθοδρόμηση ή αν θέλουν να συνεχίσει να αποτελεί προπύργιο κοινωνικής δικαιοσύνης. Έκριθμη παραμένει η κατάσταση στη Γαλλία, καθώς οι μαθητικές κινητοποιήσεις που έχουν λάβει βίαιο χαρακτήρα συνεχίζονται για δεύτερη εβδομάδα. Ένας 15χρονος μαθητής που συμμετείχε στις διαμαρτυρίες για τα ερυπωμένα και υποστελεχωμένα σχολεία έχασε σήμερα το πρωί το χέρι του στην πόλη Λόνς. Σύμφωνα με τις τοπικές αρχές, ο 15χρονος πήρε στα χέρια του μια χειροβομβίδα κρότου λάμψης της αστυνομίας. Από την περασμένη Δευτέρα, περίπου 5.000 άνθρωποι, κυρίως έφηβοι, συνελήφθησαν σε όλη τη χώρα, δεκάδες τραυματίστηκαν, ενώ μεγάλες ζημιές έχουν προκληθεί σε σχολεία. Στην αθλητική σας ενημέρωση, ο Τζέβιερ Φράνσις αναδείχθηκε ο πολυτιμότερος παίκτης της πρώτης αγωνιστικής της Τίχημαν GBL. Ο Αμερικανός σέντερ της Καρδίτσας στην αναμέτρηση με τον Άρη σημείωσε 19 πόντους, πήρε 9 rebound και πραγματοποίησε 4 κοψίματα. Για την τέταρτη αγωνιστική της φάσης των ομίλων του Nations League ξεχωρίζουν οι αναμετρήσεις Γαλλία-Βέλγιο, Ιταλία-Τουρκία και Ουκρανία-Ουγγαρία. Κοινή ώρα έναρξης στις 10 παρατέταρτο. Ο Βισέντε Νταμπόρδα επέστρεψε στις προπονήσεις του Παναθηναϊκού και τέθηκε στη διάθεση του Τζέικουμπ Νίστρουπ εν ώψη του μεγάλου ντέρμπι της Σούπερ Λίγκα με τον Ολυμπιακό στο Φάληρο. Και πολύ σύντομα ο καιρός, γενικά αίθριος, προβλέπεται αύριο Τρίτη εδώ στην Αττική. Η μέγιστη θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη θα φτάσει τους 26 βαθμούς Κελσίου. Είναι 8 και 11 πρώτα λεπτά, κυρίες και κύριοι, είστε συντονισμένοι στον Sky για την αναλυτική βραδινή σας ενημέρωση. Και στο πρώτο μας θέμα απόψε, στο παλιό αμαξοστάσιο της ΟΣΥ, η Νέα Δημοκρατία γιορτάζει τα 52 χρόνια από την ίδρυσή της. Τα γενέθλια συμπίπτουν με την αρχή μιας σκληρής προεκλογικής περίοδου και γίνονται με τρεις ηχηρές απουσίες των δύο πρώην πρωθυπουργών και του πρώην προέδρου Βαγγέλη Μαϊμαράκη. Πάμε να ακούσουμε αναλυτικό ρεπορτάζ. Ο Γιάννης Καντέλης πριν από λίγο στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης του Sky, στη Λένα Φλιτζάνη.
4: Με το πρώτο στοίχημα της ανταπόκρισης δεδομένα να είναι επιτυχημένο, διότι κατάφεραν εδώ στα γενέθλια της Νέας Δημοκρατίας να είναι περισσότεροι από 3.000 άτομα, όπως εκτιμούν οι διοργανωτές και τα κομματικά στελέχη, με όλα τα κορυφαία στελέχη του κόμματος να βρίσκονται εδώ, να δίνουν το παρόν, να γράφουν στον τοίχο που είχε στηθεί για το τι σημαίνει για τον καθένα Νέα Δημοκρατία, με μια σειρά αποδρόμενα στα οποία συμμετείχε ο κόσμος που βρέθηκε εδώ για να ακούσει στην ουσία την ομιλία του Πρωθυπουργού και να περάσει ένα μήνυμα συσπήρωσης. Ένα μήνυμα συσπήρωσης το οποίο το έχει προφανώς ανάγκη η Νέα Δημοκρατία στην έναρξη μιας μακράς προεκλογικής περίοδου, αλλά και με τα όσα συμβαίνουν στο ευρύτερο πολιτικό σκηνικό. Με τους δύο πρώην προέδρους, όπως σωστά είπες, Λένα, να απουσιάζουν, η Νέα Δημοκρατία του Κυριάκου Μητσοτάκη έχει μάθει να ζει τα τελευταία τρία χρόνια χωρίς την παρουσία του κυρίου Σαμαρά, ο οποίος έχει διαγραφεί και τραβάει και τη δική του πορεία. Με όλους να πιστεύουν πως σε ένα εύλογο χρονικό διάστημα θα ανακοινώσει το δικό του κόμμα, αλλά και με την απομάκρυνση από τα κομματικά δρόμενα του κυρίου Κώστα Καραμαλή. Απουσίαζε και ο κύριος Βαγγέλης Μεϊμαράκης. Εδώ υπήρχε μια αιτιολογία και αυτό ήταν η συνεδρίαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στο Στρασβούργο. Πάντως, αυτό δεν εμπόδισε τον κύριο Μητσοτάκη να στείλει ένα μήνυμα αισιοδοξίας προς όλα τα στελέχη του κόμματος, στα οποία είπε πως είναι και η ψυχή της παράταξης, κάνοντας λόγο για τις ρίζες που έχει έχει Νέα Δημοκρατία στην κοινωνία. Και
5: άρα
4: μάλιστα
5: ομιλία
4: ο ίδιος να δηλώνει
5: Γιάννη
4: και αισιόδοξος.
5: Δεν είχε καρφιά για τους απόντες.
4: Δεν είχε καρφιά για τους απόντες, προτίμησε να μιλήσει για τους παρόντες και για το μέλλον, θα μπορούσα να σου πω, Λένα, και με τον ίδιο να εμφανίζεται αισιόδοξος και για το αποτέλεσμα των εκλογών. Τόσο στην ομιλία του, όσο και σε έναν σύντομο διάλογο που είχαμε όταν αποχωρούσε ο κύριος Μητσοτάκης, όταν τον ρωτήσαμε αν έπαιξε μπάσκετ, διότι μέσα είχαν στηθεί κάποια στεφάνια μπάσκετ, και είπε και έπαιξα και είχα 4 στα 4, εννοώντας ότι ευστόχησε και στις 4 προσπάθειες που έκανε. Σε αυτό θα κάνουμε και στις εκλογές, όπως είπε, γιατί έχουμε ήδη 3 νίκες το 2019, η διπλή εκλογική αναμέτρηση του 2023. Πάμε και για την 4η νίκη στις εκλογές της Άνοιξης. Χωρίς βέβαια να λείπουν τα καρφιά για την αντιπολίτευση, χωρίς να κατανομάζει κάποιον από τους αντιπάλους του, αλλά να λέει ότι δεν θα επιτρέψουμε σε κανέναν λαϊκιστή να μας γυρίσει πίσω.
3: Με συμβολισμούς, απουσίες αναμενόμενες και μη και τον Πυρσό που επιστρέφει, η Νέα Δημοκρατία γιορτάζει μισό αιώνα και το κάνει σε ένα περιβάλλον πολιτικής όξυνσης με στόχο τη συσπήρωση για τη δύσκολη μάχη των εκλογών. Άλλωστε, εκτός από την κοινοβουλευτική ομάδα είναι και οι επαναπατρισμοί ψηφοφόρων, αλλά και το κόμμα Σάμαρα εν όψη. Πάμε να ακούσουμε ρεπορτάζ που ετοίμασε η Πινελόπη Γκάλιου.
6: Ο ιστορικός Πυρσός επέστρεψε για τα καλά στο προσκήνιο, με τον ύμνο της Νέας Δημοκρατίας να ακούγεται δυνατά και τις γαλάζιες σημαίες να γεμίζουν το αμαξοστάσιο. Τα γενέθλια του κόμματος είχαν από την πρώτη στιγμή έντονο άρωμα παράταξης και σαφή αναφορά στις ρίζες της. Η γιορτή όμως δεν έμεινε στην νοσταλγία. Μπάσκετ, 360 μοιρών φωτομπούθ και ο τείχος των αφιερώσεων με φίλους και μέλη να γράφουν τι σημαίνει για τους ίδιους η Νέα Δημοκρατία έφεραν πιο σύγχρονες εικόνες μέσα στο αμαξοστάσιο.
7: Όσο περισσότερο παραμένουμε στην εξουσία, τόσο πιο πολύ πρέπει να αγωνιζόμαστε για να κερδίζουμε την εμπιστοσύνη των πολιτών. Τόσο πιο σεμνοί και ταπεινοί πρέπει να είμαστε. Πάρτε δυνάμεις λοιπόν για τον αγώνα που έρχεται. Θα διαψεύσουμε και πάλι τις προσδοκίες αυτών που πιστεύουν ότι δεν μπορούμε να θέσουμε να πετύχουμε το στόχο που θέσαμε.
6: Από την εκδήλωση απουσίαζε όχι μόνο ο Αντώνης Σαμαράς, που επιτέθηκε εκ νέου στην κυβέρνηση με βίντεο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, αλλά και ο Κώστας Καραμαλής, ο οποίος απουσιάζει στην Ξάνθη.
8: Για τον κύριο Καραμαλή δεν μπορώ να απαντήσω, δεν έχω κάποια ενημέρωση. Το ίδιος επιλέγει, πολλά δε μάλλον ένας πρώην πρωθυπουργός, που θα παρευρεθεί. Ούτως ή άλλως, κάθε μέλος και κάθε πρόεδρος του κόμματος είναι ένα ξεχωριστό κομμάτι της ιστορίας του, όπως αποτυπώθηκε και από τη χθεσινή ανάρτηση που έκανε η Νέα Δημοκρατία.
6: Οι απουσίες των πρώην πρόεδρων της Νέας Δημοκρατίας προκαλούν προβληματισμό και μεταξύ των βουλευτών της παράταξης.
9: Σε μια οποιαδήποτε άλλη περίπτωση θα σας έλεγα ότι ήταν δικαίωμά τους. Εγώ τώρα σήμερα θα τους ήθελα εκεί. Ξέρετε γιατί τους ήθελα εκεί? Γιατί είμαστε μια προεκλογική χρονιά με ένα πολύ ισχυρό διακύβευμα σε μια παγκόσμια αναταραχή. Θα τους ήθελα και τους δύο εκεί. Δεν υπάρχει περιθώριο για διάσπαση.
10: Και το Σαμαρά, και εμείς, παρότι λέει όλο αυτό.
9: Όλους θα τους ήθελα. Όλους θα τους ήθελα. Και αντί να βλέπω αυτά τα βιντεάκια που καθόλου σεβαστός πρόεδρος έβγαλε χθες και τη δήλωση που έκανε προχθές, θα τους ήθελα όλους μαζί.
11: Προτιμότερο θα ήταν όχι μόνο τη σημερινή μέρα, αλλά και όλο το προηγούμενο διάστημα και στην πορεία προς εκλογές, οι δυνάμεις της παράταξης, όχι μόνο του κόμματος, αλλά της παράταξης, να ήμασταν όλοι στην πρώτη γραμμή για τη διεκδίκηση μιας νέας εκλογικής νίκης.
6: Άλλα στελέχη επιδιώκουν να υποβαθμίσουν την εσωκομματική εικόνα σε σχέση με την επέτειο.
12: Είναι μια γιορτή για όλα τα μέλη της παράταξης, για αυτούς που έχουν προσφέρει ανιδιοτελώς όλα αυτά τα χρόνια. Δεν είναι για τον βουλευτή, δεν είναι για τα πρόσωπα που έχουν αξιώματα, δεν είναι περισσότερο για το απλό στέλεχος.
6: Σε κάθε περίπτωση, στη Νέα Δημοκρατία είναι σε εγρήγορση για την ίδρυση του κόμματος Σαμαρά, το οποίο βρίσκεται σε προχωρημένο στάδιο διεργασιών.
13: Η εικόνα που έχω εγώ είναι ότι θα γίνει αυτό το κόμμα. Δεν θα ενισχύεται, πιστεύω εγώ, η Νέα Δημοκρατία, αν συνέχεια σχολιάζουμε θα γίνει αυτό το κόμμα, δεν θα γίνει το αυτό το κόμμα και πάμε τη συζήτηση εκεί.
6: Απόνα από τη σημερινή εκδήλωση θα είναι και ο έτερος πρώην πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας Βαγγέλης Μεϊμαράκης, ο οποίος επικαλείται συγκεκριμένες υποχρεώσεις στην Ευρωβουλή.
3: Πάμε να ακούσουμε και ένα απόσπασμα, κυρίες και κύριοι, από όσα είπε νωρίτερα ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στην ομιλία του για τα γενέθλια της Νέας Δημοκρατίας.
7: Αυτή την πορεία δεν θα τη θέσουμε σε κίνδυνο για κανέναν, διότι αγωνιστήκαμε πολύ σκληρά για να αφήσουμε πίσω μας τις σκοτεινές μέρες. Δεν θα γυρίσει η χώρα πίσω, υποκύπτοντας στην πλάνη κάποιων λαϊκιστών, οι οποίοι μπορεί απλά να φόρεσαν καινούρια ρούχα.
3: Όλοι επιδιώκουν την αυτοδυναμία και την πρώτη θέση, ωστόσο τα μαθηματικά δεν βγαίνουν, οπότε εκεί έρχεται πιο κοντά το σενάριο των εκλογικών συνεργασιών. Πάμε να ακούσουμε περισσότερα. Αντώνης Ατζολέτος, πριν λίγο στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Sky.
14: 9 κόμματα στη Βουλή, λέγαμε, με βάση αυτή την υπόθεση εργασίας που θα κάνουμε. Και μπορούμε να δούμε ξεκάθαρα ότι αυτό που προκύπτει είναι ότι για αυτοδυναμία δεν γίνεται καμία συζήτηση. Τα νούμερα αυτά, το μόνο που μπορούν να δώσουν είναι συνεργασίες. Αλλά εδώ υπάρχουν πολιτικά κόκκινες γραμμές, οι οποίες είναι πολύ δύσκολο να ξεπεραστούν. Τι εννοούμε? Πασόκ και Νέα Δημοκρατία, βλέπουμε από τις έδρες, μπορούν να φτάσουν τις 155. Υπάρχει όμως μια συνεδριακή απόφαση από τη Χαριλάου Τρικούπη, που λέει δεν συνεργαζόμαστε με την Γαλάζια Παράταξη.
5: Τα φόπλακα εκεί.
14: Τα φόπλακα. Το επαναλαμβάνουν συνεχώς όλα τα στελέχη. Από εκεί και πέρα, πηγαίνοντας στη δεξιά πολυκατοικία, επίσης βλέπουμε ότι η Νέα Δημοκρατία μαζί με Ελληνική Λύση και Φωνή Λογικής φτάνουν επίσης στις 155 έδρες. Καμία συζήτηση εδώ. Το έχουν αποκλείσει κατηγορηματικά και οι δύο πλευρές. Από εκεί και πέρα, όσον αφορά την κεντροαριστερή παράταξη, είναι ξεκάθαρο πως για να υπάρχει εκεί συζήτηση πρέπει ή Πασόκ ή Ελλάς να βρεθούν στην πρώτη θέση. Αλλιώς δεν γίνεται τίποτα.
5: Δύσκολο σενάριο αυτό. Μιλάμε για 9 κομματική βουλή. Δεν είναι ο Σαμαράς μέσα σε αυτή.
14: Δεν είναι και δεν θα αλλάξει πολύ το τοπίο. Σαφώς θα έχει σημασία να τον δούμε, αλλά σε κάθε περίπτωση ο κατακαιρματισμός θα είναι μεγαλύτερος. Και από τη Νέα Δημοκρατία που ενδεχομένως να πέσει λίγο, αλλά και από τη διείσδυση που θα έχει σε Ελληνική Λύση και Φωνή Λογικής. Σε κάθε περίπτωση, Λένα, οι εκλογές απέχουν 6 με 7 μήνες, το τοπίο είναι δυναμικό. Άρα λοιπόν, μην εκπλαγούμε αν δούμε να έρχονται τα πάνω κάτω πραγματικά.
3: Πάμε να ακούσουμε τώρα και το πολιτικό σχόλιο. Παναγιώτης Λάμψιας, πριν από λίγο, στη Λένα Φλιτζάνη.
15: Κοίταξε, οι απουσίες είναι περίπου αναμενόμενες. Ο κύριος Σαμαράς έχει διδείξει τον δρόμο του. Ο κύριος Καραμαλής κρατάει αποστάσεις, αλλά με διαφορετικό τρόπο. Κοίταξε, οφείλουμε να πούμε κάτι για τα 52 χρόνια της Νέας Δημοκρατίας. Η χώρα σε αυτά τα 52 χρόνια ζει τη μεγαλύτερη περίοδο ομαλότητας και πολιτικής, ας το πούμε έτσι, ηρεμίας. Μπορεί να έχουν μεσολαβήσει πολλά γεγονότα, να έχουν γίνει πολλά πράγματα και μια χρεοκοπία, αλλά είναι τα 52 χρόνια ομαλού πολιτικού βίου που ζει η χώρα τα τελευταία 150-200 χρόνια. Άρα το σημειώνουμε. Δεν είναι μόνο ο έργος της Νέας Δημοκρατίας, προφανώς, αλλά είναι μια πραγματικότητα στην οποία συνέβαλε ο ιδρυτής της, πρώτα με την απελευθέρωση όλων των δυνάμεων να συμμετέχουν κανονικά στις εκλογές το 1974, με την ένταξη της χώρας το 81 στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα και όσα ακολούθησαν.
5: Στο είναι, τώρα.
15: Είναι, αυτό δεν είναι λίγο, είναι τεράστιο επίτευγμα να το θυμόμαστε. Όπως είναι και μεγάλο επίτευγμα η ένταξη της χώρας στην ΟΝΕ, που ήταν έργο του Κώστα Σιμίτη. Λοιπόν, άρα λοιπόν όλα αυτά τα χρόνια έχουν τη σημασία της. Το από εδώ και πέρα είναι μια άλλη συζήτηση, μένει να το δούμε. Πρέπει να πούμε ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης προσπαθεί να επιτύχει κάτι που δεν έχει πετύχει κανένας άλλος αρχηγός της Νέας Δημοκρατίας, κανένας άλλος αρχηγός άλλου κόμματος στην Ελλάδα.
5: Το οποίο
15: προσπαθεί
5: είναι
15: το ρεκόρ. Τρίτη συνεχόμενη θητεία. Δεν έχει συμβεί σε κανέναν. Ο Ανδρέας Πανδρέου κέρδισε τρίτη θητεία, αλλά πότε? Μεσολάβησε μια ήττα. Κέρδισε τις εκλογές μετά από μια ήττα και την κυβέρνηση Μητσοτάκη. Θέλω να πω ότι αυτό το στοίχημα μένει να το δούμε αν θα το κερδίσει. Το σίγουρο είναι ότι η σημερινή Νέα Δημοκρατία έχει αλλάξει. Και αυτό είναι μια πραγματικότητα.
5: Έχει τους στρατηγούς της.
15: Κοίταξε, ίσως είναι η περίοδος με τους λιγότερους δελφίνους, θα έλεγα εγώ, ιστορικά, παρακολουθώντας την εξέλιξη αυτής της παράταξης. Όμως.
5: Που δεν υπάρχουν ή που υπάρχουν και κρύβονται.
15: Που είναι προσεκτικοί, θα έλεγα, για να είμαι ακριβής. Προφανώς πάντοτε υπάρχουν φιλοδοξίες ανάμεσα στελέχη. Αλίμονο αν δεν υπάρχουν σε μια παράταξη στελέχη που φιλοδοξούν κάποια στιγμή να γίνουν αρχηγοί. Είναι θεμητό, είναι λογικό, είναι αναμενόμενο. Πρόσεξε όμως. Αν ο Κυριάκος Μητσοτάκης που έχει καταφέρει και έχει κάνει αυτή την αμφίπλευρη, δεν θα το έλεγα, αλλά εν πάση περιπτώσει τη δίζει στο κέντρο, που έχει φέρει κόσμο από εκεί που δεν το περίμενε κανείς ενδεχομένως, έχει διεμβολήσει προς το κέντρο και αριστερά του και έχει φτιάξει ένα κόμμα που αντέχει στον χρόνο, ήδη 8 χρόνια κυβερνάει και με καλές προοπτικές ελπίζει να κερδίσει μια τρίτη θητεία, δεν είναι λίγο επίτευγμα.
5: Αλλά είναι πολύ μακριά από το στόχο της αυτοδυναμίας.
15: Στην παρούσα φάση. Θα το δούμε. Μένει να αποδειχθεί. Δεν ξέρουμε καν τι θα γίνει στις εκλογές. Δεν ξέρουμε ακόμα ποια θα είναι τα κόμματα. Είναι πολλά τα υποψήφια κόμματα.
5: Και τι ζημιά θα κάνουν αυτά που έρχονται.
15: Τι θα κάνει το κάθε κόμμα, πόσο ζημιά θα κάνει δεξιά, πόσο θα κάνει δεξιότερα. Έχει μεγάλη σημασία να δούμε το εκλογικό χάρτη την κατάλληλη στιγμή. Και κυρίως έχουμε ένα χειμώνα απρόβλεπτο που μπορεί να φτάσει η χώρα,
14: η διεθνής κατάσταση στα μη
5: περιπτέρω. Σε όλες τις κατευθύνσεις.
14: Είναι τεράστια απόσταση το 7μηνο που μένει μέχρι τις εκλογές. Μένει να δούμε. Το σίγουρο είναι πάντως, αν κανείς κοιτάξει πίσω τα 52 χρόνια, είναι τεράστια επιτυχία της χώρας που κατάφερε να έχει ένα ομαλό πολιτικό βίο για 52 χρόνια.
3: Σε αυτό το σημείο, κυρίες και κύριοι, θα πάμε σε μία σύντομη διαφημιστική διακοπή και επιστρέφουμε σε 3 λεπτά από τώρα.
16: Μεγάλη προσφορά.
17: Όχι, όχι.
16: Τεράστια προσφορά.
17: Ούτε.
16: Πάμε. Το έχω. Τριπλό δώρο, τριπλό όφελος μόνο από τη Vodafone. Γιατί τώρα με κάθε smartphone, tablet και laptop τελευταίας τεχνολογίας παίρνεις δώρο για 3 μήνες, οπτική είναι έως 1 Gbps στο σπίτι, απεριόριστη επικοινωνία στο κινητό, όλο το περιεχόμενο HBO Max στην οθόνη σου. Μάθε περισσότερα στα καταστήματα Vodafone ή στο Vodafone.gr. Vodafone, together we care. Ισχύει για αγορές επιλεγμένων συσκευών και προγραμμάτων Vodafone έως 9 δεκάτου. Τα τρία πάγια δώρο αφορούν επιλεγμένες υπηρεσίες κινητή, σταθερή και TV με διάρκεια συμβολέου 24 μήνες. Όρη και προϋποθέσεις στο Vodafone.gr.
18: Το 1-1 από το eFood ήρθε πιο δυνατό από ποτέ. Πάτα το φίλτρο 1-1 και βρες χιλιάδες προσφορές από τα αγαπημένα σου καταστήματα έως 1η Νοεμβρίου. Κουδουνί eFood, το delivery στην Ελλάδα.
19: Στο Μεταλλύρους Κουριών, δουλειά μας είναι να παράγουμε υπεύθυνα το χαλκό και χρυσό που χρειάζεται ο σύγχρονος κόσμος. Αλλά το έργο μας είναι πολλά περισσότερα. Να ενισχύουμε την απασχόληση, την εθνική οικονομία, την τοπική ανάπτυξη. Να συμβάλλουμε σε μια ισχυρή Ελλάδα, φροντίζοντας τους ανθρώπους μας και το περιβάλλον. Αυτό είναι το έργο μας. Νέο Μεταλλύρους Κουριών. Ένα μεγάλο έργο μόλις ολοκληρώθηκε. Το έργο που προσφέρει μόλις ξεκίνησε. Ελληνικός χρυσός. Το έργο μας μπροστά.
20: Έκτη Διεθνής Έκθεση Ενέργεια Tech 2026 για κατασκευαστές, εισαγωγείς και αντιπροσώπους ηλεκτρολογικού υλικού, φωτισμού, συστημάτων ασφαλείας και ηλεκτροκίνησης. 9 έως 11 Οκτωβρίου στο ΜΕΚ Παιανία. Οργάνωση T-Press.
21: 59 χρόνια Μόρις. Γιορτάζουμε και προσφέρουμε πλυντήρια Μόρις με πρόγραμμα Pet Care. 10 κιλών μόνο 354 ευρώ. 12 κιλών μόνο 374 ευρώ. Πλυντήριο στεγνοτήριο μόνο 414 ευρώ. Και στεγνοτήριο 10 κιλών με ανοξείδωτο κάδο μόνο 399 ευρώ. Μόρις. Η αγάπη σας μετράει.
22: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
23: Ποιος καλέ?
22: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
23: Και σε παίρνει αυτή?
22: Βεβαίως. Στα όπα όπα με έχουν.
23: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν. Μόλις βάλω Nova More.
24: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερα από 30 δευτερόλεπτα. Σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις. Και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24μηνης διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
3: Οκτώ και 26 πρώτα λεπτά, κυρίες και κύριοι, εδώ είμαστε και πάλι, επιστρέψαμε και να περάσουμε στο επόμενο μας θέμα. Η επίσκεψη του επικεφαλής της Αμερικανικής Διπλωματίας εδώ στην Αθήνα έχει διπλή σημασία, καταρχάς ότι γίνεται και γίνεται μόνο στην Αθήνα, χωρίς στάση στη γειτονική Τουρκία. Ο Μάρκο Ρούμπιο έρχεται με γεμάτη ατζέντα και σε ένα συγκεκριμένο timing, λίγο πριν την έναρξη των εργασιών για το καλώδιο ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας-Κύπρου. Τα θέματα άμυνας θα βρεθούν στο επίκεντρο, όπως και το...
25: Στην Κόκοματ δημιουργούμε προϊόντα που φέρνουν τη φύση στο χώρο σας, προσφέροντάς σας την απόλυτη εμπειρία ύπνου. Από χειροποίητα στρώματα έως άνετα μαξιλάρια και μοναδικά έπιπλα, η Κόκοματ διαθέτει όλα όσα χρειάζεστε για να μεταμορφώσετε το σπίτι σας σε έναν παράδεισο άνεσης και πολυτέλειας. Γνωρίστε την υψηλή ποιότητα της Κόκοματ και τα προϊόντα ύπνου από φυσικά υλικά που δημιουργούν την αίσθηση ότι κοιμάστε στη φύση. Επισκεφτείτε την ανακαινισμένη έκθεση της Κόκοματ στο χώρο του εργοστασίου στη βιομηχανική περιοχή της Ξάνθης. Ανοιχτά κάθε μέρα 10 με 4. Πληροφορίες στο 254 10 77 360.
0: Κύριε Διευθυντά, μόλις με ενημέρωσαν ότι αύριο έρχεται ο Γενικός Επιθεωρητής.
1: Ο Γενικός Επιθεωρητής πρέπει να είμαστε άψογοι και να τον περιποιηθούμε καταλλήλως.
0: Ναι, κύριε Διευθυντά, πάω κατευθείαν να κλείσω τραπέζι στην Ταβέρνα Το Πέρασμα.
25: Ταβέρνα Το Πέρασμα. Ζεστό περιβάλλον, γεύσεις ελληνικές, μαγειρεμένες με μεράκι, κρέατα και θαλασσινά, όλα στα κάρβουνα.
0: Ταβέρνα Το Πέρασμα, στην Εικονίου, απέναντι από το πάρκο του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 25410 78 014.
1: Μπράβο παιδί μου, περάσαμε με επιτυχία και αυτή την επιθεώρηση.
0: Την περάσαμε χάρη στην Ταβέρνα Το Πέρασμα, κύριε Διευθυντά.
2: Γύρω του στρατηγικού διαλόγου Ελλάδα-ΗΠΑ, επιβεβαιώνοντας το υψηλότατο επίπεδο των σχέσεων καθώς και την κοινή βούληση για περαιτέρω εμβάθυνση της διμερούς συνεργασίας.
4: Σε μια περίοδο αυξημένων γεωπολιτικών προκλήσεων, αστάθειας και ανακατατάξεων, αναδεικνύεται ο κομβικός ρόλος της Ελλάδας ως σταθερού και αξιόπιστου στρατηγικού εταίρου των ΗΠΑ. Πυλώνα σταθερότητας και παρόχου ασφάλειας στην νοτιοανατολική Ευρώπη, την Ανατολική Μεσόγειο και την ευρύτερη περιοχή.
2: Στο επίκεντρο της ελληνοαμερικανικής ατζέντας θα βρεθεί η Ανατολική Μεσόγειος. Οι θεματικές περιλαμβάνουν περιφερειακά ζητήματα, τους δεσμούς των δύο λαών, την ασφάλεια και την εφαρμογή του νόμου, την ενέργεια, την ναυτιλία, την τεχνολογία, το εμπόριο, τις επενδύσεις και την άμυνα. Στο πλαίσιο του στρατηγικού διαλόγου θα υπογραφούν μεταξύ άλλων επιστολή προθέσεων για εγκαθίδρυση συνεργασίας μεταξύ των ελληνικών ενόπλων δυνάμεων και της Εθνοφρουράς της Φλόριδας. Τη στιγμή που οι Ηνωμένες Πολιτείες βλέπουν την Ελλάδα ως ενεργειακό κόμβο, Αθήνα και Γαλλία προετοιμάζουν την επανέναρξη των ερευνών για την ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Κύπρου. Η Άγκυρα υποστηρίζει πως πρέπει να δώσει τη συγκατάθεσή της για το καλώδιο, αφού περνά από την υφαλοκρηπίδα της, τη τηλεφορία Χουριέτ, μια θέση που έχει απορριφθεί από την ελληνική πλευρά.
3: Τα εξοπλιστικά προγράμματα που θα βρεθούν στο τραπέζι των συζητήσεων με τον Μάρκο Ρούμπιο, κυρίες και κύριοι, έχουν ενδιαφέρον. Θα μας τα πει αναλυτικά ο Σταύρος Ιωαννίδης.
8: Ήθιστε να έχουν μια λίστα οι Αμερικανοί υπουργοί εξωτερικών που έρχονται στην Ελλάδα, η οποία περιλαμβάνει και αμυντικούς εξοπλισμούς. Πρώτα απ' όλα αυτό που περιμένουμε να συζητηθεί.
17: Nova 931. Η ώρα είναι 8:30.
26: Νόβα 931.
27: Καθημερινά στις 8 ακούμε το βραδινό μαγκαζίνο του Sky 100,3 με τον Νίκο Ανδρίτσο σε ζωντανή σύνδεση με την Ξάνθη με το Νόβα 931.
28: Sky 100,3.
8: Είναι το αντίδοτο για τους S-400 και άλλα αντιεροπορικά συστήματα.
5: Η λίστα είναι μακρά, έχουμε τα αεροσκάφη F-16. Τι περιμένουμε από εκεί, Σταύρο?
8: Λοιπόν, θέλουμε να αναβαθμίσουμε άλλα 38 F-16 Block 50 σε Viper, να φτάσουμε τα 120 μαχητικά, για να δημιουργήσουμε έτσι μια πολύ ισχυρή αεροπορική δύναμη, τη ρεχακουκαλιά της πολεμικής αεροπορίας, όπως λέμε. Και βεβαίως τα Striker, τεθωρακισμένα οχήματα τα οποία θέλουμε να μας αποδεσμεύσουν οι Αμερικανοί να τα πάρουμε με πολύ χαμηλό ή και καθόλου κόστος για να ενισχύσουν τα οχήματα αυτά των στρατόξυρας.
5: Τώρα η επίσκεψη του Μάρκο Ρούμπιο έχει πολλούς συμβολισμούς. Γίνεται όμως σε μια περίοδο που οι γειτονές μας έχουν ξεκινήσει και τις παραβιάσεις. Σταύρο, είχαμε και νέες.
8: Λοιπόν, είχαμε μια μέρα με αρκετά συμβάντα στο Αιγαίο. Σύμφωνα με το ΓΕΘΑ, 9 παραβιάσεις του Εθνικού Εναέριου Χώρου. Κάποιες από αυτές από 2 οπλισμένα τουρκικά F-16 και μάλιστα σε μια περίπτωση είχαμε και εικονική αερομαχία. Λένα, είχαμε πολλές μέρες να δούμε κάτι αντίστοιχο. Είναι ενδεικτικές οι προθέσεις της Άγκυρας εν όψη, όπως είπες, και της επίσκεψης του Μάρκο Ρούμπιο.
3: Τώρα, σε ένα άλλο θέμα, έχουμε μία πρώτη καταγραφή των κινήσεων του τουρκικού ερευνητικού πλοίου Oruç Reis. Τι καταλαβαίνουμε από την περιοχή όπου κινείται και τι ταχύτητες αναπτύσσει, θα μας πει περισσότερα ο Γιάννης Σουλιώτης.
29: Να πούμε αρχικά ότι το Oruç Reis κινείται στον θαλάσσιο άξονα που συνδέει την τουρκική παραλιακή πόλη Αναμούρ κοντά στην Μερσίνη με τα κατεχόμενα και συγκεκριμένα την περιοχή όπου βρίσκεται ο σταθμός ηλεκτροπαραγωγής Teknergy κοντά στην Κερίνια. Η συγκεκριμένη θαλάσσια περιοχή έχει δεσμευτεί με ναύτεξ από την Τουρκία μέχρι και την 25η Οκτωβρίου. Τώρα, σύμφωνα με υπηρεσιακές αναφορές που έχουν τεθεί υπόψη μας, το Oruç Reis συνοδεύεται από 3 ερευνητικά σκάφη υποστήριξης. Τα στοιχεία τους βρίσκονται στη διάθεση του Sky. Η παρουσία των τριών αυτών πλοίων στην ίδια θαλάσσια περιοχή σημαίνει πρακτικά ότι το Oruç Reis δεν κάνει μια αυτόνομη, μεμονωμένη κίνηση, μια επίδειξη σημαίας, όπως θα μπορούσαμε να πούμε, αλλά προετοιμάζεται ή πραγματοποιεί ήδη έρευνες στην συγκεκριμένη περιοχή. Να πούμε ακόμα ότι στο ίδιο συμπέρασμα οδηγεί, όπως είπες και εσύ, η ταχύτητα του πλοίου.
5: Που δείχνει τι, Γιάννη?
29: Από 2-4 κόμβους. Είναι πολύ χαμηλή η ταχύτητα, η οποία παραπέμπει είτε σε προπαρασκευαστικές ενέργειες για την πραγματοποίηση έρευνών, ή ότι ήδη έχει ξεκινήσει να πραγματοποιεί έρευνες στη συγκεκριμένη θαλάσσια περιοχή. Στο ίδιο συμπέρασμα οδηγεί και ένα ακόμα στοιχείο που προκύπτει από το λεγόμενο σύστημα αυτόματης αναγνώρισης, το γνωστό ΑΕΣ. Εκεί το Roots Race είναι καταχωρισμένο ως πλοίο με περιορισμένη δυνατότητα να κάνει αλλαγή πορείας και αλλαγή ταχύτητας.
5: Άρα να βρεθεί σε περιοχή ελληνικού ενδιαφέροντος μπορεί να το δούμε.
29: Πρακτικά αυτό σημαίνει για τους ειδικούς είτε ότι έχει ήδη ποντίσει καλώδια τα οποία σέρνει, είτε ήδη ότι έχει ποντίσει και σέρνει υποθαλάσσιους αισθητήρες, δηλαδή ότι έχει ξεκινήσει τις έρευνές του ήδη στην συγκεκριμένη θαλάσσια περιοχή. Κλείνοντας, το πιο ενδιαφέρον στοιχείο είναι ότι σύμφωνα με τις συγκεκριμένες υπηρεσιακές αναφορές υπάρχουν στοιχεία, ενδείξεις ή αν θέλεις και ανησυχίες ότι στο διάστημα 12 μέχρι και 23 Οκτωβρίου είναι πιθανό να κάνει κάποια μεταβολή στην κίνησή του και να κινηθεί δυτικότερα σε περιοχή δηλαδή ελληνικού ενδιαφέροντος. Να σου πω πάντως ότι μέχρι στιγμής το Roots Race, σύμφωνα με τις υπηρεσιακές αναφορές, δεν συνοδεύεται από μονάδες του τουρκικού πολεμικού ναυτικού.
5: Άλλα είναι σε μια συγκεκριμένη περιοχή, σε μια συγκεκριμένη περίοδο, γιατί έχουμε και το καλώδιο ηλεκτρικής διασύνδεσης κάπου εδώ στα τέλη του μήνα.
29: Και υπάρχει η έντονη έγνοια, να το πω έτσι, για το διάστημα 12 με 23 Οκτωβρίου, Λένα.
5: Τέλη του μήνα.
29: Και υπάρχει η έντονη έγνοια, να το πω έτσι, για το διάστημα 12 με 23 Οκτωβρίου, Λένα.

0: Ο Μάρκο Ρούπιο είπε ξανά καλά λόγια για την Ελλάδα, εξηγώντας και τον λόγο για τον οποίο έπρεπε να πραγματοποιηθεί η επίσκεψη του στην Αθήνα. Και βεβαίως δεν είναι μόνο για τον έκτο στρατηγικό διάλογο. Ο Αμερικανός Υπουργός δήλωσε λοιπόν στους δημοσιογράφους που το συνοδεύουν ότι η Ελλάδα αποτελεί ένα πολύ σημαντικό σύμμαχο των Ηνωμένων Πολιτειών και τόνισε ότι είναι μια χώρα όπου διατηρούμε όχι μόνο στρατιωτική παρουσία, αλλά και ισχυρούς οικονομικούς δεσμούς. Επομένως, σημείωσε, αποτελεί μια ευκαιρία αυτό το ταξίδι, δηλαδή να μεταβούμε εκεί και να συναντηθούμε μαζί με τους Έλληνες αξιωματούχους. Ο Μάρκο Ρούπιο θα ηγηθεί της Αμερικανικής Αντιπροσωπείας στον έκτο στρατηγικό διάλογο, με στόχο, όπως τόνισε το State Department, την ενίσχυση της συνεργασίας και των βασικών προτεραιοτήτων της Αμερικανικής εξωτερικής πολιτικής. Σήμερα, Μπαλένα, μας τόνισαν τη σημασία της αμυντικής συνεργασίας, της περιφερειακής και της ενεργειακής ασφάλειας. Θα ξεκινήσουν οι συζητήσεις με τα θέματα της ενέργειας. Θα επιβεβαιωθεί ξανά η στήριξη στον κάθετο διάδρομο που θα μεταφέρει αμερικανικό φυσικό αέριο στην καρδιά της Ευρώπης. Και μετά θα εστιάσουν αποκλειστικά στην άμυνα. Έχει πολύ σημασία αυτό. Αυτό μας είπαν στην ενημέρωση. Η αμερικανική πλευρά πιστεύει ότι η Ελλάδα είναι ένας γνήσιος σύμμαχος που βοηθά στην επίλυση των προβλημάτων. Δεν τα δημιουργεί δηλαδή, Ελένα.
1: Είναι το πρόγραμμα, είναι η ατζέντα, είναι όμως και οι συναντήσεις που θα έχει ο Μάρκο Ρούμπιο και οι επαφές, Μιχάλη, εδώ στη χώρα μας.
0: Πολλά πολλά θα πάει στον στρατηγικό διάλογο, έτσι. Θα δει τον Υπουργό Εξωτερικό, θα δει τον Πρωθυπουργό και από εκεί και πέρα, από τη στιγμή που του είπε την ιδέα της η πρέσβηση Γκυλφόιλ, ο Μάρκο Ρούμπιο συμφώνησε, άρα θα θέλει να πάει να μιλήσει στην ΠΝΙΚΑ. Μου λένε μάλιστα ότι θα είναι μια ιστορική ομιλία, εάν βεβαίως επιτρέψει η ασφάλεια του Υπουργού να γίνει αυτή η εκδήλωση. Με τα σημερινά δεδομένα θα γίνει η ιστορική αυτή ομιλία στην ΠΝΙΚΑ. Επιθυμεί πάρα πολύ να εξηγήσει το σχέδιο του Αμερικανού Προέδρου για την Ευρώπη, το οποίο με ευθύνη του κυρίου Τραμπ όμως έχει, όπως λένε, παρεξηγηθεί. Θα μιλήσει φυσικά και για την Ελλάδα, σίγουρα για την Ανατολική Μεσόγειο. Πιστεύει ότι η χώρα μας είναι μια όαση σταθερότητας στην ευρύτερη περιοχή και θα στηρίξει ο κύριος Ρούμπιο, Λένα, όλα τα σχήματα που περιλαμβάνουν την Κύπρο και το Ισραήλ.
1: Με μια προσεκτική γλώσσα και διατύπωση, Μιχάλη, δεν περιμένουμε εκπλήξεις σε ό,τι έχει να κάνει με τη ρητορική, αλλά ένα σύνθημα θα το δώσει, φαντάζομαι, ο Μάρκο Ρούμπιο.
0: Θα το δώσει για αυτή τη συνεργασία που έχει η Ελλάδα με την Κύπρο και το Ισραήλ. Θα το δώσει οπωσδήποτε, διότι η Αμερική υποστηρίζει, μην το ξεχνάμε αυτό, και την ηλεκτρική διασύνδεση, έτσι. Επίσης, να σου πω ότι ο κύριος Ρούμπιο θα συναντηθεί και το βράδυ της Τετάρτης με τον Πρωθυπουργό. Δηλαδή θα έχει τη συνάντηση μαζί του στο Μαξίμου και μετά θα γίνει ένα ιδιωτικό δείπνο σε κεντρικό ξενοδοχείο της Αθήνας, στο οποίο θα παρευρεθούν 30 περίπου αξιωματούχοι και από τις δύο πλευρές. Κλείνοντας, Λένα, επανέρχομαι στο θέμα της ενέργειας. Η Αμερικανική πλευρά, εκτός του κάθετου διαδρόμου, μας είπαν ότι μας μίλησαν για τη συνεργασία της Chevron και της ExxonMobil με την Ελλάδα και μου είπαν κάτι σημαντικό. Είναι θέμα εμπιστοσύνης των δύο κολοσσών προς την Ελλάδα. Να το κρατήσουμε αυτό. Και τέλος, τα θέματα της Τουρκίας και ειδικά το Αιγαίο και η Κύπρος θα συζητηθούν στις συναντήσεις του κυρίου Ρούμπιο με τον Πρωθυπουργό και τον κύριο Γεραπετρίτη.
2: Την ίδια ώρα δυσκολεύουν τα πράγματα για την Άγκυρα για την προμήθεια μαχητικών F-35, ενώ εκφράζονται φόβοι για τα αποτελέσματα των αμερικανικών εκλογών. Θα μας πει περισσότερα ο Μανώλης Κωστίδης.
3: Πρώτα απ' όλα να πούμε για την επίσκεψη του Ρούμπιο, την παρακολουθούν πάρα πολύ στενά και μάλιστα εδώ τα σχόλια είναι ότι η Ελλάδα επιχειρεί από τη μία πλευρά να εμποδίσει την παράδοση F-35 στην Τουρκία, έτσι ερμηνεύουν, και από την άλλη πλευρά επιχειρεί με την επίσκεψη Ρούμπιο να επισπεύσει και τα F-35, τα δικά της, αλλά και τα οπλικά συστήματα που τα συνοδεύουν. Και αυτό το θεωρούν ένα ζήτημα που πρέπει να εξεταστεί. Ωστόσο, υπάρχει ένα πολύ σοβαρό ζήτημα. Οι ενδιάμεσες εκλογές στις ΗΠΑ, όπου διαπιστώνουν ότι τα περιθώρια στενεύουν. Μάλιστα, σήμερα στην εφημερίδα Χουριέτ, σε πολύ μεγάλη ανάλυση, έλεγαν ότι επειδή

0: Ήδη προβλέπουν να τη μεγάλη ήττα του Τραμπ στις Ηνωμένες Πολιτείες. Στην περίπτωση αυτή, αν οι Δημοκρατικοί ελέγχουν το Κογκρέσο, τότε θα είναι πάρα πολύ δύσκολο να περάσει το ζήτημα των F-35 και το ζήτημα της άσκησης των κυρώσεων Κάσα προς την Τουρκία, αναφέρουν χαρακτηριστικά. Άρα, η ξεκάθαρη στήριξη του Ρούμπιο, των Ηνωμένων Πολιτειών, με την επίσκεψη στην Αθήνα, όπου έρχονται και οι εκλογές και μέχρι σήμερα δεν έχει γίνει κάτι με τα F-35 και με τον Τραμπ να λέει γενικόλογα για τις σχέσεις του με τον Τούρκο πρόεδρο, αλλά τίποτα για τα F-35, διαπιστώνω ότι τα πράγματα είναι πάρα πολύ δύσκολα για την Τουρκία στην παρούσα φάση. Από εκεί πέρα, για το καλώδιο και τις υπόλοιπες σχέσεις, θα δούμε και τα μηνύματα που θα έρθουν μετά στη συνάντηση που θα έχει ο Ρούμπιο στην Αθήνα.
1: Στην Αθήνα θα είναι ο Ρούμπιο, ωστόσο και από την Τουρκία κάνουν κινήσεις στο μουσουλμανικό ΝΑΤΟ. Εκεί θα βρεθούν οι υπουργοί εξωτερικών, Μανώλη.
0: Ακριβώς ξεκίνησαν ήδη οι συναντήσεις του Χακάν Φιντάν, του Υπουργού Εξωτερικών της Τουρκίας, συνοδευόμενος με τον Υπουργό Άμυνας και τον Αρχηγό του Γενικού Επιτελείου της Τουρκίας, με τους ομολόγους τους της Σαουδικής Αραβίας και του Πακιστάν στη Μέκα. Είναι μια γρήγορη συνάντηση. Ήδη στο Reuters έγραφαν ότι υπάρχουν συζητήσεις το Πακιστάν να στείλει στρατεύματα στη Σαουδική Αραβία και τώρα αναρωτιούνται στην Τουρκία, κυρίως η αντιπολίτευση, και αν η Τουρκία θα κάνει κάτι τέτοιο. Μέχρι στιγμής το κείμενο της συμφωνίας που είχαν για τη Μέκα, για τη συμφωνία της Μέκας, δεν έχει έρθει στο κοινοβούλιο προσκύρωση και κανένας δεν ξέρει το περιεχόμενό του. Άρα αναρωτιούνται, θα στείλουμε στρατεύματα, λένε. Αν δεχθεί και άλλη επίθεση στη Σαουδική Αραβία, η Τουρκία θα εμπλακεί πόλεμο με τους Χούθη, με κάποιους άλλους. Είναι πολλά τα ερωτήματα. Από εκεί πέρα.
1: Πάντως, αν είχαν σκοπό, Μανώλη, έχουν καθυστερήσει ο λεγοντή, έχουν οι μάχες μένονται στην περιοχή εκεί.
0: Ο Φιντάν έχει πει ότι επειδή είναι νωρίς, δηλαδή τώρα έχει ιδρυθεί αυτή η συμφωνία,
1: ουσιαστικά
0: η σύνοδος, θέλει το χρόνο της, το ΝΑΤΟ καθυστερεί, δεν θα καθυστερήσουμε εμείς. Είναι και μια άποψη και αυτή.
2: Αλλάζουμε εντελώς θέμα τώρα, κυρίες και κύριοι. Από καρδιωτική είναι η εικόνα στην Κρήτη, από όπου πέρασε η κακοκαιρία που άφησε πίσω τις καταστροφές και πολύ πόνο σε όσους είδαν το βιός τους να χάνεται μέσα στη λάσπη. Δρόμοι κόπηκαν στα δύο, η θάλασσα βγήκε στη στεριά και η λάσπη κατάπιε καλλιέργειες, περιουσίες και ζωικό κεφάλαιο. Για την αποτίμηση των ζημιών, σήμερα μετέβη στο νησί κυβερνητικό κλιμάκιο. Η αγωνία κορυφώνεται και για τους 8 εγκλωβισμένους στο φαράγγι της Αμαριάς που δεν κινδυνεύουν αλλά έχουν προμήθειες μέχρι την Τετάρτη. Να ακούσουμε ρεπορτάζ που επιμελήθηκε η Μαρία Δουρουδή.
3: Αυτή είναι η κατάσταση. Έτσι είναι 5 με 6.000 τρέματα στον κάμπο.
4: Χώρια το κυπέδι.
3: Κοίτα να βγούμε από το χράβο, δεν μπορούμε.
5: Η επόμενη μέρα για τους αγρότες στο αεροπέδιο του Λασιθίου είναι δραματική. Χιλιάδες στρέμματα καλλιεργειών έχουν θαυτεί κάτω από τόνους νερού και λάσπης.
6: Τρίτη μέρα μετά τις βροχές και ολόκληρος ο κάμπος στο οροπέδιο του Λασιθίου παραμένει καλυμμένος από νερό. Αυτό που ζητούν οι αγρότες είναι αποζημίωση στο 100% της παραγωγής τους.
7: Μεγάλοι καλλιεργητές ειδικά χρωστούν πολλά λεφτά σε γεωπόνους. Χρωστούν σε βενζινάδες, χρωστούν σε νερά, ρεύματα, τα οποία δεν μπορούμε να τα απεξέλθουμε.
5: Μέσα στα πλημμυρισμένα χωράφια του οροπεδίου, εκεί που ακόμα σήμερα οι καλλιέργειες παραμένουν βυθισμένες στο νερό, βρέθηκε κυβερνητικό κλιμάκιο που επισκέφθηκε την περιοχή για να διαπιστώσει από κοντά το μέγεθος της καταστροφής.
8: Οι ζημιές είναι τεράστιες. Οφείλουμε να σταθούμε δίπλα, να τους στηρίξουμε.
9: Εμείς αυτό που ζητήσαμε ήταν η άμεση αποζημίωση των παραγωγών, διότι δεν υπάρχει άλλα, δεν έχουμε κανένα περιθώριο στο 100% της πραγματικής παραγωγής.
5: Η αυτοψία στα πλημμυρισμένα χωράφια ακολούθησε τη συνάντηση και την ενημέρωση που πραγματοποιήθηκε στο Δημαρχείο με τους εκπροσώπους των παραγωγών να θέτουν ως βασικό αίτημα την άμεση και πλήρη αποζημίωση των ζημιών.
10: Δραματική είναι η κατάσταση. Με φοιτητές, έτσι. Με φοιτητές, με χρέος στους γιοπόνους, με χρέος σε όλα.
5: Οι παραγωγοί περιέγραψαν μια εξαιρετικά δύσκολη κατάσταση.
11: Εδώ είναι μικρός κλήρος, δεν υπάρχουν εγχειαστήρια για τις καλλιέργειες όλες αυτές. Καλλιεργούμε μεγάλες εκτάσεις, τροφοδοτούμε ολόκληρη την Κρήτη και μεγάλο μέρος της χώρας.
12: Εγώ είμαι ξένος, δουλεύω μεροκάματα, αλλά τώρα πού θα βγει το μεροκάματο.
13: Πάμε από 250 στρέμματα. Πατάτες, ντομάτες, πιπερές. Δεν έχει σωθεί τίποτα. Τίποτα. Όλα στο νερό μέσα.
5: Η επόμενη μέρα της φοδρής κακοκαιρίας βρίσκει την Κρήτη αντιμέτωπη με εκτεταμένες καταστροφές.
14: Πρέπει λοιπόν μέσα από έναν ολοκληρωμένο σχεδιασμό να δούμε την άμεση αποκατάσταση όλων αυτών των έργων που χρειάζονται.
15: Προφανώς η προτεραιότητά μας είναι να δούμε πώς μπορούμε να βοηθήσουμε άμεσα τους παραγωγούς οι οποίοι έχουν καταστραφεί να σταθούν στα πόδια τους.
16: Τώρα θα δούμε κι εμείς η πολιτεία είναι δίπλα μας. Πραγματικά,
14: γιατί εμείς 4 μέρες περάσαμε σε μια φάση ζωής και θανάτου.
5: Υπολογίζεται ότι 5.000 στρέμματα πατάτες και 3.000 στρέμματα κηπευτικών καταστράφηκαν ολοσχερώς από την πλημμύρα, ενώ τα νερά κάλυψαν πάνω από το μισό του κάμπου.
2: Στο οικονομικό πεδίο τώρα, στη Βουλή κατατέθηκε σήμερα το προσχέδιο του κρατικού προϋπολογισμού για το 2027 σε ένα περιβάλλον αυξημένης αβεβαιότητας λόγω της ενεργειακής κρίσης και των ισχυρών πληθωριστικών πιέσεων. Παρά τις αναταράξεις, το οικονομικό επιτελείο κρατάει ένα μαξιλάρι 200 εκατομμυρίων ευρώ για επιπλέον επιδοτήσεις, ενώ υπάρχει ο αστερίσκος του πληθωρισμού για το ενδεχόμενο τρίτης αναθεώρησης προς τα πάνω. Πάμε να ακούσουμε το αναλυτικό ρεπορτάζ του Χρυσόστομου Τσούφη.
4: Παρά το δυσμενές διεθνές περιβάλλον, η ελληνική οικονομία για 7η διαδοχική χρονιά θα αναπτυχθεί πολύ ταχύτερα από την Ευρωζώνη και θα σημειώσει τη μεγαλύτερη μείωση του χρέους στην Ευρώπη. Το πρωτογενές πλεόνασμα θα ξεπεράσει εκ νέου το 3%. Το προσχέδιο του προϋπολογισμού προβλέπει δεύτερη αναθεώρηση προς τα πάνω του πληθωρισμού στο 3,8% για φέτος και επιβράδυνσή του στο 2,6% το 2027, και η κυβέρνηση κρατά εφεδρίες.
16: Ο πληθωρισμός παραμένει μία από τις πιο αστάθμητες μεταβλητές, καθώς επηρεάζεται άμεσα από τις διεθνείς τιμές της ενέργειας. Σε κάθε περίπτωση όμως το 2027 αναμένεται να αποκλιμακωθεί.
17: Έχει προβλεφθεί ποσό ύψους 200 εκατομμυρίων ευρώ επιπλέον, προκειμένου να αντιμετωπιστούν ενδεχόμενες ανάγκες για επιδότηση του ενεργειακού κόστους τους πρώτους μήνες του έτους.
4: Ο προϋπολογισμός ενσωματώνει 600 εκατομμύρια ευρώ νέων μέτρων στήριξης για το 2026, με κύριο την αύξηση του επιδόματος συνταξιούχων και τη διεύρυνση των δικαιούχων, την ώρα που από την αρχή του πολέμου στον κόλπο έχουν ήδη διατεθεί 670 εκατομμύρια ευρώ. Επιπλέον 2,27 δισεκατομμύρια είναι τα νέα μέτρα για το 2027, έτσι όπως θα εξήγηλε ο Πρωθυπουργός στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Μεταξύ άλλων, μείωση τεκμηρίων ελευθέρων επαγγελματιών, μείωση φόρων αγροτών και μείωση ασφαλιστικών εισφορών, αυξήσεις σε δημόσιους υπαλλήλους και το επίδομα Χριστουγέννων στο δημόσιο. Επιπλέον 5 δισεκατομμύρια ευρώ μέτρων, όπως η αύξηση των συντάξεων και η επιστροφή ενοικίου, έχουν ήδη ψηφιστεί, ανεβάζοντας τον πύχη των μόνιμων παρεμβάσεων για το 2027 στα 7,28 δισεκατομμύρια ευρώ.
2: Για 5η ημέρα οι μηχανότρατες δεν βγήκαν στα ανοιχτά, με τους ψαράδες να επιμένουν ότι δεν αντέχουν το ακριβό ναυτιλιακό πετρέλαιο και να προειδοποιούν με κλιμάκωση των κινητοποιήσεων. Το κόστος με τα πολεμικά έχει αυξηθεί κατά 900 ευρώ ημερησίως και ζητούν ενίσχυση και αποζημιώσεις. Οι κινητοποιήσεις κλείνουν την Ιχθυόσκαλα στο Κερατσίνι και η αγορά μένει χωρίς ψάρια, ενώ αντίστοιχη είναι η εικόνα και στη Θεσσαλονίκη. Ρεπορτάζ της Μέρης Τούμπα.
18: Για 5η μέρα οι μηχανότρατες των ψαράδων δεν βγήκαν στα ανοιχτά.
19: Όλες οι μηχανότρατες ξεκίνησαν από νωρίς το πρωί από την Ιχθυόσκαλα Κερατσινίου με κατεύθυνση το Υπουργείο Ναυτιλίας, όπου εκεί έδεσαν στο λιμάνι διεκδικώντας τα δικαιώματά τους. Όπως αναφέρουν, δεν αντέχουν άλλο ακριβό ναυτιλιακό πετρέλαιο.
18: Μία μηχανότρατα καταναλώνει 1.000 με 1.500 λίτρα καυσίμου την ημέρα. Πριν τον πόλεμο, το κόστος για 1.000 λίτρα ήταν 500 με 600 ευρώ. Πλέον έχει υπερδιπλασιαστεί στα 1.300 με 1.400 ευρώ. Κάτι που μεταφράζεται σε 800 με 900 ευρώ επιπλέον κόστος ανά ημέρα.
20: Ήταν γύρω στα 10 με 12.000 και τώρα ξεπερνάμε τις 20.000 μηνιαίως.
21: Μοιραία πλέον δεν μπορούμε να βγούμε για δουλειά.
18: Σκάφη μέσης αλίας, μηχανότρατες και γρηγοί προσεγγίζουν την πύλη Ε1 στο λιμάνι του Πειραιά και ζητούν συνάντηση με την ηγεσία του Υπουργείου Ναυτιλίας. Οι επαγγελματίες ζητούν ανάλογη αντιμετώπιση με τους συναδέλφους τους στην υπόλοιπη Ευρώπη.
22: Όλα τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχουν αποζημιωθεί από το 100% της ανόδου μέχρι και 70%. Η Ελλάδα ακόμα δεν έχει δώσει ούτε ένα σέντ.
18: Σε αναβρασμό και η αλλοί στην Ιχθυόσκαλα της νέας μηχανιώνας.
23: Κατόπιν συμφωνίες που είχαμε και με τους εμπόρους, οι οποίοι είναι στο πλευρό μας προ τιμή τους, όμως ένα-δυο από αυτούς αθετήσανε το λόγο τους και φέρανε τουρκικά ψάρια, ενώ όλη η αλληλεία είναι σταματημένη στην Ελλάδα.
18: Και αφού τα αλλιευτικά παραμένουν δεμένα, δεν υπάρχουν ψάρια στην αγορά.
24: Η απόφαση των αλλιέων να αποκλείσουν την Ιχθυόσκαλα μεταφράζεται άμεσα και στην αγορά. Καθώς όπως μπορείτε να δείτε, οι πάγοι στην αγορά καπάνη είναι άδεια από ψάρια.
25: Τα λεφτά μας είναι λίγα, τα πορτοφόλια στεγνώσανε.
18: Οι αλλιείς δηλώνουν έτοιμοι να κλιμακώσουν τις κινητοποιήσεις τους.
2: Την αναγκή τήρησης της δημοσιονομικής ισορροπίας προτάσει ο Πρωθυπουργός, που δέχεται άγριο pressing για την ακρίβεια στα καύσιμα από την αντιπολίτευση. Κρατάτε τα πλεονάσματα για να εξαγοράζετε ψήφους, λέει ο Αλέξης Τσίπρας. Επιστρέφουμε έσοδα που δεν προκύπτουν από φόρους, απαντά το Μαξίμου, και η κόντρα συνεχίζεται. Να ακούσουμε ρεπορτάζ του Γιώργου Παπακοσταντίνου.
0: Το ενεργειακό κόστος να ανεβάσει και το πολιτικό θερμόμετρο, ο Κυριάκος Μητσοτάκης στέλνει διπλό μήνυμα λίγες μέρες πριν από τη σύνοδο κορυφής. Στις αγορές δείχνει την κόκκινη γραμμή της κυβέρνησης στη δημοσιονομική πειθαρχία. Και στις Βρυξέλλες την ανάγκη να σπάσει το ταβάνι των δαπανών, ώστε να αξιοποιηθούν για μέτρα στήριξης τα πρόσθετα έσοδα από τον ΦΠΑ.
1: Και όπως έχω πει πολλές φορές, σε καμία περίπτωση η χώρα μας δεν θα έθετε σε κίνδυνο την πολύ μεγάλη κατάκτηση της αποκατάστασης της εμπιστοσύνης των αγορών προς την βούληση της κυβέρνησης να μείνει σταθερή στο δρόμο της δημοσιονομικής ισορροπίας. Αυτό είναι μη διαπραγματεύσιμο για τη χώρα μας.
0: Το αίτημα της Αθήνας που ολοκληρώνει και το σχέδιο στήριξης των αλιέων είναι τα επιπλέον έσοδα που θα προκύψουν αποκλειστικά από την ενεργειακή ακρίβεια να μην εγκλωβίζονται στους ευρωπαϊκούς δημοσιονομικούς περιορισμούς.
1: Ζήτησα να διατυπωθεί μια άμεση και τολμηρή ευρωπαϊκή απάντηση. Πιστεύω ότι αν η πρότασή μου εισακουστεί, θα αντιμετωπίσουμε ένα κοινό πρόβλημα με μια κοινή και έγκαιρη αντίδραση.
0: Το ΠΑΣΟΚ επιμένει ότι δημοσιονομικός χώρος υπάρχει ήδη.
3: Όταν έχω υπερέσοδα τα οποία δεν είναι προβλεπόμενα, ναι, έχω την δυνατότητα.
0: Στο κόκκινο και η μάχη για τα πλεονάσματα στην οποία μπήκε ο Αλέξης Τσίπρας.
6: Είναι μια σκεμμένη κακή εκτέλεση του προϋπολογισμού, προκειμένου τον Απρίλιο η κυβέρνηση να μπορεί να δίνει κάποια χρήματα εν είδη φιλοδορήματος.
7: Είναι φιλοδόρημα το να έχει ένας μισθωτός του ιδιωτικού τομέα, ένας δημόσιος υπάλληλος, το μισό φόρο εισοδήματος στην πραγματικότητα.
0: Τα κόμματα διαμαρτύρονται για την οικονομική πολιτική της κυβέρνησης.
4: Κανένα στοχευμένο και προσωρινό μέτρο δεν πρόκειται να αποτελέσει ανάγχωμα απέναντι στην ακρίβεια, όσο παραμένουν άθικτες οι αιτίες που την τροφοδοτούν.
8: Εάν δεν διαγραφούν οι προσαυξήσεις και οι τοκογλυφικοί τόκοι, τότε για ακόμη μια φορά και αυτό το μέτρο που είναι ημίμετρο και ασπιρίνη στη Άγκρανα θα αποτύχει.
26: Εμείς έχουμε πει από την αρχή να μπει πλαφόν σε κάθε στάδιο της εφοδιαστικής αλυσίδας στα καύσιμα.
0: Πίεση πάντως ασκείται και από το εσωτερικό της Νέας Δημοκρατίας, με τον Στέλιο Πέτσα να ζητά πιο γενναία παρέμβαση στους φόρους.
27: Μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης, λοιπόν, γενναία, όχι ψηλολόγια. Επιδότηση εκεί που δεν είναι αρκετή η μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης, όπως το ντίζελ κίνησης.
0: Την ίδια στιγμή στη Βουλή πραγματοποιήθηκε η ορκομοσία της τελευταίας συνόδου πριν από τις εκλογές. Δεν πέρασε απαρατήρητο το γεγονός πως ο βουλευτής Πιερίας της Νέας Δημοκρατίας, Σπύρος Κουλκουδίνας, λίγες ημέρες μετά το αν δεν έχεις 10 ευρώ για βενζίνη πάρε τα μέσα, εξελέγει γραμματέας με 194 ψήφους, λιγότερες από τους συναδέλφους του που έλαβαν πάνω από 220.
2: Εκτός συνόρων, πρόωρες εκλογές στις 29 Νοεμβρίου ανακοίνωσε ο Πέδρο Σάντσεφ στην Ισπανία, ένας από τους μακροβιότερους Ευρωπαίους πρωθυπουργούς, που αψήφισε τον Τραμπ δημοσίως για τον πόλεμο στο Ιράν και ένας ηγέτης της αριστερής συμμαχίας και τακτικιστής που ποντάρει τώρα ότι θα καβαλήσει το κύμα οργής της στεγαστικής κρίσης. Την ίδια ώρα, εκτός ελέγχου παραμένει η κατάσταση στη Γαλλία, με τις μαθητικές κινητοποιήσεις να συνεχίζονται και με έναν 15χρονο να ακροτηριάζεται. Πάμε να ακούσουμε την ανάλυση Κωνσταντίνος Φίλης πριν από λίγο στη Λένα Φλιτζάνη.
28: Είναι, Λένα, ένα υποχρεωτικό ρίσκο και όχι ένα λελογισμένο ρίσκο, υπό την έννοια ότι αναγκάστηκε να πάρει αυτή την απόφαση. Έχει αποδειχθεί πολύ ικανός να επιβιώνει πολιτικά ο Σάντσες. Είναι χαρακτηριστικό να το πούμε αυτό για τους τηλεθεατές μας, ότι από το 2023 η κυβέρνηση μειοψηφίας του δεν...
29: Παρ' όλα αυτά, η ισπανική οικονομία βρίσκεται σε καλή κατάσταση, η αλήθεια είναι. Όμως το πρόβλημα εδώ είναι ότι με βάση τις μετρήσεις, στις οποίες αναφέρθηκε και το ρεπορτάζ προηγουμένως, η Ισπανία πηγαίνει σε εκλογές με το κόμμα το κεντροδεξιό και το ακροδεξιό μαζί να βρίσκονται περίπου στο 50%. Το μεγάλο πρόβλημα λοιπόν για τον Σάντσες είναι ακριβώς αυτό, ότι δηλαδή έχει κατακριμιστεί και κατακαιρματιστεί η αριστερά, η σύμμαχή του, σε αυτούς τους οποίους θα πρέπει να προσφύγει για να μπορέσει να σχηματίσει κυβέρνηση. Να. Επομένως, το πιθανότερο σενάριο, όσο έχει η κατάσταση αυτή τη στιγμή, είναι να μην καταφέρει να επανεκλεγεί. Προσδοκά πιθανόν ότι δεν θα βρουν οι κεντροδεξοί με τους ακροδεξιούς και έτσι δεν θα καταφέρουν να σχηματίσουν εκ νέου κυβέρνηση. Όμως, να πούμε ότι το ακροδεξιό κόμμα αυτή τη στιγμή βρίσκεται περίπου 6% πάνω σε σχέση με τις τελευταίες εκλογές, οι οποίες
30: μπορεί και να περίπου 12%. Αποφασίσει. Τώρα, κλείνοντας, Κωνσταντίνε, η περίπτωση Σάντσεφ είναι και ένα τεστ της ευρωπαϊκής αριστεράς, κόντρα στα κόμματα του λαϊκισμού που έχουν αναδειχθεί στην Ευρώπη σε μια πολύ κρίσιμη χρονιά.
28: Σωστά, και ο Σάντσες είναι και πρόεδρος σοσιαλιστικής διεθνούς, για όποια αξία αυτό έχει. Να πούμε εδώ, Λένα, ότι και στην Ιταλία η κεντροδεξιά μαζί με την άκρα δεξιά ενισχύονται. Βέβαια, η κεντροαριστερά στην Ιταλία παραμένει επίσης ενισχυμένη. Στην Πολωνία έχουμε μια ενισχυμένη κεντροαριστερά, αλλά πολύ μεγάλη ενδυνάμωση των κεντροδεξιών, κυρίως των ακροδεξιών κομμάτων. Και βέβαια στη Γαλλία, αν αυτή τη στιγμή διεξάγονταν εκλογές, ας πούμε την ερχόμενη Κυριακή, η νίκη της Λεπέν, τουλάχιστον στον πρώτο γύρο, θα ήταν θεαματική. Επομένως, ο Σάντσες φαίνεται να είναι ένα από τα τελευταία προπύργια των κεντροαριστερών. Να δούμε βέβαια θα γίνει σε εκλογές στην Ιταλία και στην Πολωνία, αλλά στην Γαλλία νομίζω ότι το αποτέλεσμα είναι περίπου προδιαγεγραμμένο.
2: Στην αθλητική επικαιρότητα, με εντατικούς ρυθμούς συνεχίζονται οι εργασίες για την κατασκευή του γηπέδου του Παναθηναϊκού στο Βοτανικό. Ο Δήμαρχος Αθηναίων, ο Χάρης Δούκας, προχώρησε σε επιθεώρηση για τη διπλή ανάπλαση. Πάμε να ακούσουμε τι δήλωσε.
5: Τελευταία φάση στους τέσσερις πυλώνες του γηπέδου. Μόλις ολοκληρωθεί και αυτή, τότε πλέον μπορεί να μπει από πάνω το στέγαστρο. Στην ανατολική και στη δυτική πλευρά έχουν μπει στις περισσότερες θέσεις οι κερκίδες. Είμαστε στην τελευταία φάση στους τέσσερις πυλώνες του γηπέδου. Μόλις ολοκληρωθεί και αυτή, τότε πλέον μπορεί να μπει από πάνω το στέγαστρο. Στην ανατολική και στη δυτική πλευρά έχουν μπει στις περισσότερες θέσεις οι κερκίδες. Είμαστε στην τελευταία φάση στους τέσσερις πυλώνες του γηπέδου. Μόλις ολοκληρωθεί και αυτή, τότε πλέον μπορεί να μπει από πάνω.
9: Πάμε επόμενη γράμμη.
10: Ναι, εγώ είμαι.
9: Ναι.
10: Μίλτος από Μοσχάτο. Γιάννη, μία πρόβλεψη για αύριο.
9: Και τι είμαι εγώ, ρε φίλε, αστρολόγος.
10: Αφού είσαι αστέρι. Τόσες φορές έχεις πάει τσουλού.
9: Και σε ταβέρνες πάω. Μάγειρας είμαι.
10: Ρε Γιάννη, πεισματάρης είσαι.
9: Είμαι εγώ καιρός, γι' αυτό. Έφυγες.
11: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν. Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
2: Και στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, το μαγκαζίνο μας ολοκληρώθηκε. Στο μικρόφωνο μαζί σας ήταν ο Νίκος Ανδρίτσος. Μπορείτε να το ακούσετε και ως podcast στο sky.gr και στο Spotify. Μείνετε συντονισμένοι εδώ. Ακολουθεί σύντομο διάλειμμα, αναλυτικό δελτίο ειδήσεων και αμέσως μετά κοντά σας ο Δημήτρης Γιατζόγλου. Από εμένα, καλό βράδυ σε όλες και σε όλους.
12: Τα χείλη της έκαιγαν από επιθυμία. Με τα λεπτά της δάχτυλα, άνοιξε το Box Up. Παρήγγειλε κοντοσούβλι από την ψησταριά ο Τρίχυλας. Εξαπλάσιους πόντους από το Explore. 50% έκπτωση στα ψητά. Χαμήλωσε τα φώτα και περίμενε. Ήταν εκείνος. Ψηλός, ντυμένος στα πορτοκαλί. Της έδωσε τη χαρτίνη σακούλα. Η Κλάουντια δεν μπόρεσε να αντισταθεί. Έπεσε πάνω του και τον γέμισε με φιλιά. Στο μέτωπο, στο λαιμό, στο κράνος.
13: Παρακαλούμε, μην φιλάτε τους ντελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς! Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκτόσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
14: Τιτανικός. Η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός. An immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater.
15: Κάθε στιγμή, κάθε διαδρομή, κάθε μέρα. Το ραδιόφωνο που ακούς, τώρα σε ακολουθεί παντού. Nova Radio App. Για iOS και Android, Nova Radio 931. Κάνε level up στην καθημερινότητά σου. Ψηφιακός ήχος, live ενημέρωση για το πρόγραμμα και τις εκπομπές. Άμεση πρόσβαση σε social και website. Όλα στο χέρι σου. Θέλεις περισσότερα? Η νέα εφαρμογή Nova Radio 931 διαθέτει το CarPlay και Android Auto και ήρθε για να μείνει μόνιμα στην οθόνη του αυτοκινήτου σου. Μπαίνεις, επιλέγεις, ακούς, χωρίς καλώδια, χωρίς Bluetooth, χωρίς το κινητό να σε δεσμεύει. Κατέβασε την τώρα. Διαθέσιμη για Android και iOS. Nova Radio.
1: Το νέο ραδιόφωνο είναι mobile και είναι ήδη εδώ.
16: Nova 931. Η ώρα είναι 9.
17: Nova 931.
18: Επειδή μπορεί να έρθουν τα πάνω κάτω στην υγεία τη δική σου ή των αγαπημένων σου, Synet Health for All, ένα πρόγραμμα υγείας για όλους με ουσιαστικές καλύψεις. Synet Health for All, το συν στην ασφάλιση της υγείας σου, από τη Συνδέα.
19: Αν χρειάζεστε το ιδανικό υλικό για το έργο σας, από το πρώτο κομμάτι σιδήρου μέχρι την τελευταία πινελιά χρώματος, τότε ελάτε στη Φραγκούλης.
20: Όχι απλά εμπορία, αλλά εξειδίκευση στον σίδηρο. Οικοδομικά υλικά, εργαλεία, χρώματα, ξυλία, μονωτικά υλικά, όλα από την ίδια αξιόπιστη πηγή.
19: Φραγκούλης. Για εγγυημένες λύσεις με τα καλύτερα υλικά. Το τηλέφωνο είναι 25410 25220. Επισκεφτείτε μας από το γήπεδο της Ασπίδας Ξάνθης και αφήστε την εταιρεία Φραγκούλης να χτίσει την επιτυχία σας με εμπειρία.
20: Φραγκούλης, σίδηρος και οικοδομικά υλικά από το 1976. Το πιο γερό θεμέλιο για τα έργα σας.
21: Τόσο μικρό, μα τόσο αξιαγάπητο.
22: Τόσο μικρό, μα τόσο χρήσιμο.
21: Τόσο μικρό, μα τόσο όμορφο.
22: Τόσο μικρό, μα τόσο σημαντικό.
21: Το μικρότερο ακουστικό βαρικοϊέ στον κόσμο. Ανεκτίμητο.
22: Ακουστικά κέντρα Κασαπόγλου. Ακουστικά βαρικοϊάς. Στην υπηρεσία της ακοής σας. Καταστήματα στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Με την εγγύηση του ομίλου Κασαπόγλου.
23: Κασαπόγλου Ακουστικά Κέντρα. Στην Ξάνθη, 28 Οκτωβρίου 23. Τηλέφωνο 254-10-74-790.
24: Πρωί-πρωί την ατυχία μου!
25: Τι έγινε, ρε συνάδελφε, τι έπαθες?
24: Έμεινε το αυτοκίνητό μου από μπαταρία!
25: Και γι' αυτό σκας. Ένα τηλέφωνο θα κάνεις στο κέντρο μπαταρίας Energy Life στο 25410-20006 και θα σε εξυπηρετήσουν αμέσως. Θα επιλέξεις από την πολύ μεγάλη ποικιλία που έχουν, θα φέρουν την μπαταρία όπου έμεινες, θα ελέγξουν το δυναμό και τη μίζα και έτοιμος. Α, και πού είσαι, χωρίς επιπλέον χρέωση.
24: Δεν μου λες, ρε συνάδελφε, από τιμές?
25: Οι άνθρωποι είναι εισαγωγής. Γι' αυτό οι τιμές τους είναι ασυναγώνιστες. Από πολύ οικονομικές, αξιόπιστες μπαταρίες μέχρι τις πιο γνωστές μάρκες. Bosch, Varta, Yuasa, Fiam, Technica, Exide, Mercury, Nord και άλλες πολλές.
24: Και πώς το είπες στο μαγαζί?
25: Είπαμε. Κέντρο μπαταρίας Energy Life. Έναν δικτέλ Ξάνθης. 25410-20006 και ήρθανε. Χωρίς επιπλέον χρέωση.
19: Nova 931. Το πρώτο ραδιόφωνο της Ξάνθης.

0: Ο Νούβα 931 θυμάται τα καλύτερα τραγούδια της ζωής μας.
1: Μία προσφορά από την εταιρεία Σκυρόδεμα Ξάνθης Αλέξανδρος ΑΕ. Γιατί η αξιοπιστία έχει όνομα.
2: Γιάννης Πάριος, να λοιπόν γιατί σ' αγάπησα.

0: 101 θυμάται τα καλύτερα τραγούδια της ζωής μας.
1: Μία προσφορά από την εταιρεία Σκυρόδεμα Ξάνθης Αλέξανδρος ΑΕ. Γιατί η αξιοπιστία έχει όνομα.
2: Θεμελιώνουμε τις απαιτήσεις σας αξιόπιστα.
3: Χτίζουμε την εμπιστοσύνη σας υπεύθυνα.
2: Θωρακίζουμε το συμφέρον σας οικονομικά.
3: Σκυρόδεμα Αλέξανδρος ΑΕ.
2: Στις σύγχρονες και πλήρως αυτοματοποιημένες εγκαταστάσεις μας σας παρέχουμε υψηλής ποιότητας σκυρόδεμα από γνήσια και πιστοποιημένα υλικά λατομείου για κάθε κατασκευαστική σας απαίτηση.
3: Σκυρόδεμα Αλέξανδρος ΑΕ.
2: Εδώ και χρόνια μας εμπιστεύεστε για τη συνέπειά μας.
3: Εδώ και χρόνια σας το ανταποδίδουμε με υψηλή ποιότητα και χαμηλές τιμές. Σκυρόδεμα Ξάνθης Αλέξανδρος ΑΕ.
2: Δύο μονάδες παραγωγής στο νομό της Ξάνθης, στο τρίτο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας και στο τέταρτο χιλιόμετρο Εχίνου Μελιδίων.
3: Τηλέφωνο 25410-84844. Σκυρόδεμα Αλέξανδρος. Γιατί η αξιοπιστία έχει όνομα.
4: www.novaradio.gr. Nova Radio.gr.

0: Nova 931 και www.novaradio.gr.
1: Nova Radio News Today.

0: Νόβα 9.31.
1: Η ώρα είναι 9.30.
2: Ώρα να μπούμε σε φθινοπορεινό mood, απολαμβάνοντας τις γεύσεις της Τυφλόμυγας. Απολαύστε μοναδικό καφέ, δροσερά ποτά και κοκτέιλς, αλλά και πλούσια πρωινά και μπραντς με πίτσα, μπέργκερ και όχι μόνο. Τυφλόμυγα. Ζήσε στιγμές χαλάρωσης και διασκέδασης με την παρέα σου στο αγαπημένο καφέ ποτοπολείο της πόλης. Καφέ ποτοπολείο Τυφλόμυγα, Ορφέως 20, στην παλιά πόλη της Ξάνθης.
3: Νόβα 9.31. Εξέλιξη. Όχι στα λόγια, στην πράξη. Όχι στο μέλλον, εδώ και τώρα. Νέο Kia Stonic. Με τολμηρή σχεδίαση. Νέους κινητήρες Turbo 100 και 115 ύπων στην έκδοση Hybrid και στάνταρ το σύστημα τηλεματικής Kia Connect. Γιατί στην Kia η εξέλιξη είναι η δύναμή μας. Νέο Kia Stonic. Move your own way. Με 19.190 ευρώ.
4: Επισκεφτείτε τη Θαγκόπουλος και Σία Ωμίκρον Εψιλον. Εξουσιοδοτημένο διανομέα και επισκευαστή Kia στην Ξάνθη. Τρίτο χιλιόμετρο εθνικής οδού, Ξάνθης Καβάλας.
5: Θέλετε να κάνετε δώρο στον εαυτό σας?
6: Θέλετε να είστε χαρούμενη νοικοκυρά,
5: αλλά και περιποιημένος κύριος?
6: Επιλέξτε καθαριστήρια Ξάνθης, το τέλειο. Περιποίηση που αισθάνεστε εσείς, αλλά και το σπίτι σας.
5: Χαλαρώστε και απολαύστε το καθημερινό σας πρόγραμμα άνετα. Για τα υπόλοιπα είμαστε εμείς εδώ.
6: Για ό,τι ντύνεστε,
5: σκεπάζεστε,
7: αλλά και πατάτε.
5: Καθαριστήρια Ξάνθης, το τέλειο.
7: Το τέλειο.
5: Χρόνια τώρα μαζί σας, αξιόπιστα, με έξτρα υπηρεσίες και χαμηλές τιμές.
6: Καθαριστήρια Ξάνθης, το τέλειο. Τηλέφωνο 67591.
5: Τέλεια επιλογή. Αχαλήνοτη καθαριότητα.
8: Θέλετε να αναβαθμίσετε τον χώρο σας ενεργειακά? Θέλετε να τον ανακαινήσετε ή να επενδύσετε στην πράσινη ενέργεια?
9: Eco Green Energy.
8: Σε εμάς θα βρείτε ολοκληρωμένες προτάσεις για την ενεργειακή αναβάθμιση του σπιτιού σας, κάνοντας χρήση των προγραμμάτων Εξοικονομώ, αλλά και για την εσωτερική ανακαίνισή του, αναλαμβάνοντας όλες τις εργασίες από τη μελέτη, την εμπορία, την κατασκευή και την επίβλεψη της θερμοϊδραυλικής εγκατάστασης και θερμομόνωσης, της αντικατάστασης των κουφωμάτων, της ανακαίνησης του μπάνιου και της κουζίνας, έως και την πλήρη εσωτερική διαμόρφωση των χώρων.
9: Στην Eco Green Energy αναλαμβάνουμε και την σύνδεση του σπιτιού σας με το φυσικό αέριο, από την αίτηση, τη μελέτη, την εμπορία και την εγκατάσταση, αλλά και τη συντήρησή του.
8: Σε εμάς θα βρείτε επίσης λύσεις σχετικές με ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, όπως αντλίες θερμότητας, φωτοβολταϊκά συστήματα και άλλα.
9: Τα συνεργεία μας είναι πιστοποιημένα και καταρτισμένα, ενώ χρησιμοποιούμε υλικά πρώτης ποιότητας στις χαμηλότερες τιμές της αγοράς.
8: Eco Green Energy. Ρωτήστε μας για τις εκπτώσεις σε πακέτα ενεργειακής αναβάθμισης και εσωτερικής ανακαίνησης, αλλά και για την επιδότηση εγκατάστασης φυσικού αερίου.

0: οι δύο γνωστοί πολιτικοί συντάκτες θα σχολιάζουν και θα αναλύουν την πολιτική επικαιρότητα. Θα μεταφέρουν ρεπορτάζ από την κυβέρνηση και τα κόμματα, αλλά και θα μοιράζονται παραπολιτικά κεδρώμενα από τα άγνωστα παρασκήνια της πολιτικής.
1: Sky 100,3.
2: Ρε Γιώργο, τι κάνεις εκεί βραδιά, την καπαλάβωσες?
3: Άσε με να δουλέψω, ρε κουμπάρε.
2: Μα είσαι στον κήπο της Κυρακούλας. Δεν είναι καν ο δικός σου.
3: Το ξέρω. Αλλά η Κυρακούλα δεν έχει εργαλεία κήπου από τον ταμεία. Δεν φτάνει που βοηθάω.
4: Για σένα, για το γείτονα, για όλους. Μηχανήματα και εργαλεία κήπου ταμείας. Για την κυπουρική και όλες τις γεωργικές σας εργασίες, η νούμερο 1 επιλογή στη Ξάνθη. Εργαλεία. Μοναδικές προτάσεις και λύσεις για κάθε σας ανάγκη από τους πιο έμπειρους επαγγελματίες από το 1960. Επίσημος αντιπρόσωπος για την Ξάνθη των εταιριών Κουξβάρνα, Γκαρντένα, Όρεγκον, Μακάλοκ, Μάστερ και Σουμπαρού.
5: Μηχανήματα και εργαλεία κήπου ταμείας. Βρείτε μας στη Βουλγαροκτώνου 20 και στο διαδίκτυο www.tamias.pavlatools.gr.
6: Νόβα 931.

0: Nova 931. Η ώρα είναι 10.
1: Nova 931.
2: Σου τελείωσε ο καφές πριν το διάβασμα?
3: Πίνασε η παρέα στις 3 το βράδυ ή θες απλά ένα ποτό να συνεχίσεις τη βραδιά?
2: Υπάρχει ένα μέρος που δεν κλείνει ποτέ.
3: Μεράκι 24 Hours. Στο ξεκίνημα της παλιάς πόλης, η εξυπηρέτηση δεν σταματάει ποτέ. Καφές όπως τον θες, μεγάλη ποικιλία σε σνακ, ενημερωμένη κάβα, μίνι μάρκετ για όλα τα απαραίτητα, αλλά και όλα τα καπνικά.
2: Μεράκι 24 Hours. Ό,τι χρειάζεσαι, όποτε το χρειάζεσαι. Στην πλατεία Αντίκα και στο 2541 306696. Μεράκι 24 Hours. All day, all night, your spot.
4: Έσπασε η οθόνη στο κινητό μου.
5: Phone Masters.
4: Δεν κρατάει μπαταρία.
5: Phone Masters.
4: Και αν θέλω καινούριο κινητό?
5: Phone Masters.
4: Τι ακριβώς κάνουν?
5: Στην Phone Masters επισκευάζουν όλα τα κινητά τηλέφωνα, ακόμα και αυθημερών. Επίσης, διαθέτουν ποικιλία σε καινούρια και εκθεσιακά κινητά τηλέφωνα σε εξαιρετικές τιμές.
4: Και το λάπτοπ της δουλειάς που σέρνεται?
5: Phone Masters. Υπολογιστές για κάθε ανάγκη και σέρβις υπολογιστών.
4: Δημοκρίτου 25, ένα Dictel Xanthis. Τηλέφωνο 25 41 110 385.
5: Στην Phone Masters, πωλήσεις και επισκευές που εμπιστεύεσαι. Θυμάσαι τότε που το σουβλάκι είχε γεύση αληθινή?
6: Στο σουβλέρι δεν είναι ανάμνηση, είναι καθημερινότητα. Εδώ η παράδοση συναντά την οστιμιά. Χειροποίητα τα σουβλάκια φτιαγμένα με μεράκι και αγάπη από φρέσκες πρώτες ύλες και αυθεντικές τηγανιτές πατάτες. Όλα αυτά στο χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 254-10-23-023.
5: Ψητοπολείο Σουβλέρι. Κωνσταντίνου Μπαίνη 107, Ξάνθη.
6: Σουβλέρι. Το σουβλάκι αλλιώς.
1: Nova 931. Κολλάς μαζί του.

Και τώρα το νούμερο 1 τραγούδι στο Nova 931. Μία προσφορά από το νούμερο 1 Hotel Z Palace and Congress Center. Σαν στο σπίτι σου και καλύτερα.

931. Μια προσφορά από το νούμερο 1 Hotel Z Palace and Congress Center. Σαν στο σπίτι σου και καλύτερα. Ψάχνεις ένα όμορφο μέρος για να απολαύσεις τον καφέ σου, να χαλαρώσεις ή να δουλέψεις με ηρεμία? Το λόμπι του Hotel Z Palace and Congress Center στην Ξάνθη σε περιμένει. Ανοιχτό για όλους, όχι μόνο για τους διαμένοντες. Απόλαυσε καφέ, ποτό ή φαγητό σε έναν κομψό και ευρύχωρο χώρο. Ιδανικό και για επαγγελματικές συναντήσεις ή διαδικτυακή εργασία με δωρεάν γρήγορο Wi-Fi. Και φυσικά, χωρίς άγχος για πάρκινγκ. Υπάρχει εύκολο και άνετο πάρκινγκ στο χώρο. Hotel Z Palace and Congress Center, Τέρμα Γεωργίου Κονδύλη, Ξάνθη. Τηλέφωνο για πληροφορίες 25 410 644 14. Hotel Z Palace and Congress Center. Σαν στο σπίτι σου και καλύτερα. Nova 931.

0: Νόβα 931. Η ώρα είναι 10:30.
1: Νόβα 931.
2: Κάθε παιδί έχει τη δική του ιστορία. Το σχολείο που διαλέγουμε είναι αυτό που θα τη γράψει. Άξιον. Οι δάσκαλοι είναι πάντα δίπλα στα παιδιά. Ξένες γλώσσες, υπολογιστές, αθλητισμός και ενισχυτική διδασκαλία. Όλα γίνονται μέσα στο σχολείο. Εκπαιδευτικές δράσεις. Συμμετοχή σε διεθνή συνέδρια και διαγωνισμούς. Άξιον. Και κάτι μοναδικό για τη Θράκη. Δυνατότητα απόκτησης του Dual Diploma του Columbia School. Το διεθνές πτυχίο που ανοίγει πόρτες στα πανεπιστήμια όλου του κόσμου. Άξιον. Ένα σχολείο όπου τα παιδιά μαθαίνουν χωρίς χαμένες ώρες. Από το νηπιαγωγείο ως το λύκειο, το Άξιον είναι εκεί για κάθε παιδί. Για πληροφορίες και εγγραφές, επισκεφτείτε το axion.edu.gr ή καλέστε στο 25410-81130 και 6984-613-795. Ξάνθη.
0: Νόβα 931. Ακολουθήστε μας στο Facebook και το Instagram Nova Radio 93,1.
1: Nova Radio News Today.

Μουσική, νέα, δώρα από το πρώτο ραδιόφωνο της Ξάνθης. Νόβα 931. Νόβα 931. Μου έχεις νεκρό.

0: Νόβα 931. Η ώρα είναι 11.
1: Νόβα 931.
0: Vita Plus, η κορυφαία επιλογή για να αποκτήσετε το σώμα και το πρόσωπο που ονειρεύεστε. Εξειδικευμένοι επαγγελματίες σας προσφέρουν ολοκληρωμένες υπηρεσίες αδυνατίσματος, διαιτολογίας, αισθητικής προσώπου και λέιζερ αποτρίχωσης. Στο Vita Plus κάθε επίσκεψη αποτελεί μια μοναδική εμπειρία. Θα μας βρείτε Σμύρνης 9 και Καραολή και στο vitaplusxanthi.gr. Για να κλείσετε το ραντεβού σας, καλέστε μας σήμερα στο 2541072666. Vita Plus, η επιλογή που σας αξίζει για να αναδείξετε τη φυσική σας ομορφιά.
2: Αχ, έμεινα από μπαταρία. Τι να κάνω, ποιο να καλέσω?
3: 25-410-20-006. Κέντρο μπαταρίας Energy Life. Ένα Dictel Xanthis. 25-410-20-006 και ήρθαμε. Χωρίς επιπλέον χρέωση.
0: Nova 931.

0: Κάθε στιγμή, κάθε διαδρομή, κάθε μέρα. Το ραδιόφωνο που ακούς, τώρα σε ακολουθεί παντού. Nova Radio All. Θέλεις περισσότερα? Η νέα εφαρμογή Nova Radio 931 διαθέτει το CarPlay και Android Auto και ήρθε για να μείνει μόνιμα στην οθόνη του αυτοκινήτου σου. Μπαίνεις, επιλέγεις, ακούς, χωρίς καλώδια, χωρίς Bluetooth, χωρίς το κινητό να σε δεσμεύει. Κατέβασε την τώρα. Διαθέσιμη για Android και iOS. Nova Radio. Το νέο ραδιόφωνο είναι mobile και είναι ήδη εδώ.
1: Nova 931. Κολλάς μαζί του.

0: Nova 931. Καθημερινή ενημέρωση, συνεντεύξεις, δράσεις, ψυχαγωγία και διαγωνισμοί.
1: Nova Radio News Today.

0: Nova 9:31. Η ώρα είναι 11:30.
1: Nova 9:31.
2: Nova 9:31.

0: Nova 931, το πρώτο ραδιόφωνο της Ξάνθης.
1: Να η πόρτα κι ο δρόμος, κουβέντα μη λες. Με διέλυσες κι όμως, δεν θέλω να κλαις. Δεν υπάρχει, θα δούμε, αυτό το ξεχνά.

Να η πόρτα κι ο δρόμος, γυαλιά να κόπω. Έτσι απλά και συντόμως, τελειώσαμε εδώ. Τα σκοινιά μας θα λύσω, στο ρεύμα σ' αυτό.

0: Νόβα 9.31. Η ώρα είναι 12.
1: Νόβα 9.31. Και τώρα το νούμερο 1 τραγούδι στο Νόβα 9.31. Μία προσφορά από το νούμερο 1 Hotel Z Palace and Congress Center. Σαν στο σπίτι σου και καλύτερα.

Από την άλλη θα σε σκότωνα ευχαρίστως. Με λίγα λόγια αν ποτέ με ξαναβρεις. Και η ψυχή μου από το κορμί δεν είναι χώρια

0: 9.31. Μια προσφορά από το νούμερο 1 Hotel Z Palace and Congress Center. Σαν στο σπίτι σου και καλύτερα. Ψάχνεις ένα όμορφο μέρος για να απολαύσεις τον καφέ σου, να χαλαρώσεις ή να δουλέψεις με ηρεμία? Το λόμπι του Hotel Z Palace and Congress Center στην Ξάνθη σε περιμένει. Ανοιχτό για όλους, όχι μόνο για τους διαμένοντες. Απόλαυσε καφέ, ποτό ή φαγητό σε έναν κομψό και ευρύχωρο χώρο. Ιδανικό και για επαγγελματικές συναντήσεις ή διαδικτυακή εργασία με δωρεάν γρήγορο Wi-Fi. Και φυσικά, χωρίς άγχος για πάρκινγκ. Υπάρχει εύκολο και άνετο πάρκινγκ στο χώρο. Hotel Z Palace and Congress Center, Τέρμα Γεωργίου Κονδύλη, Ξάνθη. Τηλέφωνο για πληροφορίες 25 410 644 14. Hotel Z Palace and Congress Center, σαν στο σπίτι σου και καλύτερα.
1: Nova 931, το πρώτο ραδιόφωνο της Ξάνθης.

0: Nova και στο Facebook. Nova 931.
1: Είναι πρωί και το όνειρό μου αργό σβήνει.

0: Νόβα 931. Επικοινωνούμε 2-54-10-83-330. info@novaradio.gr. Viber 69-80-80-44-41.
1: Nova Radio News Today.

0: Νόβα 931. Η ώρα είναι 12:30.
1: Νόβα 931. Νόβα 931. Το πρώτο ραδιόφωνο της Ξάνθης.

0: Nova 931 και www.novaradio.gr.
1: Nova Radio. News Today.

0: Nova 931. Ακολουθήστε μας στο Facebook και το Instagram Nova Radio 93,1.
1: Nova Radio News Today.

0: Νόβα 931. Κολλάς μαζί του.
1: Δεν χωράει αυτό που νιώθω, που νιώθω, που νιώθω. Σε λέξεις να το κλείσω, το κλείσω.

0: Νόβα 931.
1: Σε είδα πάλι να με κοιτάζεις. Γεια σου τι κάνεις, να μου φωνάζεις. Σε είδα πάλι ξαφνικά

0: Νόβα 931. Η ώρα είναι 1:30.
1: Νόβα 931. Το πρώτο ραδιόφωνο της Ξάνθης.
2: Παίρνω καλά.

0: Νόβα 931. Καθημερινή ενημέρωση, συνεντεύξεις, δράσεις, ψυχαγωγία και διαγωνισμοί.
1: Νόβα Radio. News Today.
2: Ξέρω καλά πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ράστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου κι αν πας. Θέλω από σένα μονάχα μια χάρη. Μη φύγεις έτσι όπως φεύγουν οι άλλοι. Την ενοχή σε σκυμμένο κεφάλι κρύβοντας. Ίσια το βλέμμα σου μη χαμηλώνεις.

κι αν έχω ακούσει συμβουλές για το καλό μου. Εγώ ψυχή μου, σου το δηλώνω ειλικρινά, πως τη δοκίμασα ξανά την αντοχή μου. Δεν έχω λόγους να κρυφτώ, όταν ακούω το σ' αγαπώ, μείνε μαζί μου. Μείνε μαζί μου.

0: το μωρό μου. Γιατί φοβάμαι τη ζωή και πίστεψέ με, τα έχω βρει με τον εαυτό μου.
1: Νόβα 931.

0: Nova 931 Official App. Official App. Για να έχεις το αγαπημένο σου ραδιόφωνο και στο κινητό.
1: Ένα.

0: Νόβα 931. Η ώρα είναι 2.
1: Κάθε στιγμή, κάθε διαδρομή, κάθε μέρα. Το ραδιόφωνο που ακούς τώρα σε ακολουθεί παντού. Nova Radio All. Θέλεις περισσότερα? Η νέα εφαρμογή Nova Radio 931 διαθέτει το CarPlay και Android Auto και ήρθε για να μείνει μόνιμα στην οθόνη του αυτοκινήτου σου. Μπαίνεις, επιλέγεις, ακούς, χωρίς καλώδια, χωρίς Bluetooth, χωρίς το κινητό να σε δεσμεύει. Κατέβασε την τώρα. Διαθέσιμη για Android και iOS. Nova Radio. Το νέο ραδιόφωνο είναι mobile και είναι ήδη εδώ.
2: Nova 931. Κολλάς μαζί του.

0: Νόβα 931. Επικοινωνούμε 254-10-83-330. info@novaradio.gr. Viber 69-80-80-44-41.
1: Nova Radio. News Today.

Θα ξεθοριάσεις όπως μια χάρτινη παλιά φωτογραφία με χαλασμένη από τον καιρό τοιχογραφία. Έτσι θα μοιάσεις, θα σε ξεχάσω. Κάποιο ξημέρωμα θα γίνει ένα θαύμα και της απόγνωσης το υψωμένο φράγμα θα το διασπάσω.

Θα συγχωρήσω λάθη και ψέματα και όλα σου τα λίγα και όσα αξίζω και ποτέ μου δεν τα πήγα. Ναι, θα τα ζήσω. Θα σκοτεινιάσεις. Δεν θα σε ένα στρώ στη μνήμη μου ταξίδι. Και αν το παίξεις τη συγγνώμη στο παιχνίδι, κι άλλα θα χάσεις.

0: Νόβα 931. Η ώρα είναι 2:30.
1: Νόβα 931. Κολλάς μαζί.
2: Ξαφνικά λαμβάνω τελεσίγραφό σου. Πώς βάριεσαι, ναι.

0: Nova 931 και www.novaradio.gr.
1: Nova Radio News Today.

0: Νόβα 931. Η ώρα είναι 3.
1: Κάθε στιγμή, κάθε διαδρομή, κάθε μέρα. Το ραδιόφωνο που ακούς, τώρα σε ακολουθεί παντού. Nova Radio All. Θέλεις περισσότερα? Η νέα εφαρμογή Nova Radio 931 διαθέτει το CarPlay και Android Auto και ήρθε για να μείνει μόνιμα στην οθόνη του αυτοκινήτου σου. Μπαίνεις, επιλέγεις, ακούς, χωρίς καλώδια, χωρίς Bluetooth, χωρίς το κινητό να σε δεσμεύει. Κατέβασε την τώρα. Διαθέσιμη για Android και iOS. Nova Radio. Το νέο ραδιόφωνο είναι mobile και είναι ήδη εδώ.
2: Nova 931. Κολλάς μαζί του.